κάθε την κοινωνία μεταξύ ουρανού και γης, γη και ουρανού, μπορούν και κοινωνούν και σε ένα οριζόντιο επίπεδο μεταξύ των ανθρώπων εν Χριστώ που αγωνίζονται Θεαρέστος και Θεοφίλος. Στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, θα συζητήσουμε το θέμα της αυτοσυνειδησίας, ένα θέμα που αφορά πολλούς νέους. Λένε πολλές φορές οι νέοι εσείς με τύπτη η συνείδηση, με ελέγχει η συνείδηση. Τι είναι η συνείδηση? Γιατί με ελέγχει η συνείδηση? Η συνείδηση, να το πω με απλά λόγια, είναι ένα άγραφο Ευαγγέλιο που ο Χριστός μας έχει θέσει μέσα εις την καρδία όλων μας, για να μπορούμε βάσει αυτού του Ευαγγελίου να έχουμε μία πηξίδα, να έχουμε έναν οδηγό εις την ζωή μας. Με βάση αυτήν την πηξίδα, αυτήν την συνείδηση, το άγραφο Ευαγγέλιο που έρχεται πολλές φορές, το τονίζω, και μας υποδεικνύει, φωνάζει εάν κάτι το κάνουμε σωστά ή αν κάτι το κάνουμε λάθος. Και πολλές φορές είμαι βέβαιος γι' αυτό, εξιδίων κρίνοντας, φωνάζει η συνείδησή μας, είτε γιατί κάτι δεν κάναμε σωστά, είτε γιατί επιτρέψαμε κάτι να γίνει που δεν έπρεπε, είτε γιατί δεν αποτρέψαμε κάτι που περνούσε από τα χέρια μας και ήταν λάθος. Για παράδειγμα, είδαμε κάποιον να ακούσαμε κάποιον να συκοφαντείται αδίκως, και εμείς σαν να βάλαμε φωτιά στη συκοφαντία και την τρέξαμε πιο πολύ. Ακούσαμε κάποιον να συκοφαντείται και δικαίως και εμείς τρέξαμε τη συκοφαντία ακόμα πιο πολύ. Δεν είναι αυτή η δουλειά η δική μας. Δεν είναι η δική μας η δουλειά να μεταδίδουμε τις συκοφαντίες. Η δική μας η δουλειά είναι να προσευχόμεθα για τον εαυτό μας και για όλη την κτήση. Αυτή η συνείδηση όμως, αγαπητοί φίλοι, είπαμε και πριν, ως λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, ότι φωνάζει διαρκώς, φωνάζει. Αυτή η συνείδηση όμως που φωνάζει διαρκώς είναι αυτή η χάρις, θα λέγαμε, που έχει δοθεί σε όλους τους ανθρώπους. Προσέξατε όμως, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες ότι την συνείδηση την έχουν ακόμη και οι μη ορθόδοξοι, οι ετερόδοξοι άνθρωποι επί της γης. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι επί της γης έχουν τη συνείδηση, αυτό το άγραφο Ευαγγέλιο που φωνάζει. Γι' αυτό μας διδάσκει η Αγία μας Εκκλησία ότι οι άνθρωποι οι μη ορθόδοξοι, οι ετερόδοξοι, θα κριθούν επί της γης με βάση τα πεπραγμένα επί της γης, θα κριθούν με βάση την φωνή της συνείδησής τους, δηλαδή με βάση την ενδόμηχη αυτή πληροφορία και φωνή που τους λέγει τι είναι καλό να κάνουν και τι δεν είναι. Διότι οι μη ορθόδοξοι δεν γνωρίζουν τον νόμο του Ευαγγελίου, δεν έχουν αυτή τη γνώση. Αυτό όμως σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μείνουν χωρίς να δώσουν λόγο για αυτά πεπραγμένα τους επί της γης, αλλά με βάση την συνείδησή τους θα κριθούν, που τους λέγει τι πρέπει να κάνουν και τι δεν πρέπει. Πολύ δε περισσότερο εμείς που έχουμε την αποκεκαλυμμένη αλήθεια, πολύ δε περισσότερο εμείς που είμαστε βαπτισμένοι, αυτή η συνείδηση έρχεται και ενεργοποιείται χαρισματικά, εμβαπτίζεται μέσα στην Αγία μας Εκκλησία δια των Ιερών Μυστηρίων και τη συμμετοχή μας σε αυτά. Με το Άγιο Βάπτισμα γίνεται και χαριτωμένη αυτή η συνείδηση, με αποτέλεσμα να αποκτάει αγιοπνευματικά χαρίσματα μέσα από το Άγιο Χρίσμα και από το Άγιο Βάπτισμα. Να το πω πιο απλά, αυτή η συνείδηση του Ορθοδόξου Χριστιανού, η δική σας και η δική μου, είναι συνείδηση η οποία δεν μου λέει απλά αν έκαμνα σωστά ή αν δεν έκαμνα, λέγει και κάτι περισσότερο, θα τα εξηγήσουμε όσο περνάει η εκπομπή και ο χρόνος της. Θέλω σε αυτό το σημείο όμως να το διευκρινίσω αυτό το θέμα με τη συνείδηση. Δηλαδή, εσύ και εγώ και όλοι μας έχουμε μέσα αυτήν την φωνή που φωνάζει για το τι δεν κάνεις σωστά ή αν το κάνεις σωστά. Γι' αυτό και αν έχετε προσέξει, αν έχετε παρακολουθήσει παλαιότερες εκπομπές, το έχω τονίσει, είχα
αναγνώσεις στη δική σας την αγάπη, κάποια συγκεκριμένα κομμάτια από λόγους των Αγίων Πατέρων που έλεγαν. Και στυλίδευαν το γεγονός, το στυλίτευαν, ότι υπήρξαν και υπάρχουν άνθρωποι, και αναφέρονται κυρίως στους νεότερους, σε εσάς δηλαδή, όπου είναι δύσκολο κάποιος νέος ή κάποια νέα να μείνει με τον εαυτόν του πολύ μόνος, εάν δεν έχει καλλιεργήσει τον εαυτόν του. Γιατί? Διότι φωνάζει συνείδηση. Πότε φωνάζει συνείδηση όμως, αγαπητοί φίλοι, πότε? Το είπαμε και πριν, σου λέγει ότι κάτι δεν κάνει σωστά από την αρνητική πλευρά, διότι μπορεί και από τη θετική να σου λέγει ότι όλα βαίνουν καλώς. Εάν φωνάζει όμως και διαμαρτύρεται, σημαίνει ότι η φωνή της συνείδησης σου έχει ατακτοποίητα μέσα της θέματα. Τι σημαίνει ατακτοποίητα? Σημαίνει πράγματα που ελέγχουν την ψυχοσύνθεσή σου, εσένα. Όταν η συνείδησή μου φωνάζει και με ελέγχει για όσα ατακτοποίητα, τότε αυτά τα ατακτοποίητα που λέγουμε με μία φράση και με μία λέξη είναι τα ανεξομολογούμενα. Είναι αυτά τα οποία εγώ δεν ετόλμησα να εξομολογηθώ στον ιερέα πνευματικό του Χριστού. Είναι αυτά τα ανεξομολόγητα που εγώ διέπραξα, αλλά δεν έχω το θάρρος σε τούτη τη στιγμή να πάω να τα εξομολογηθώ. Ετούτη λοιπόν την ώρα θα πάω, για να πάψουν πλέον να είναι ατακτοποίητα, για να είναι τακτοποιημένα και αυτομάτως να πάψει να φωνάζει η συνείδηση. Να πάψει να διαμαρτύρεται η συνείδηση. Υπάρχει όμως περίπτωση, πρέπει να το δούμε αυτό το ζήτημα, υπάρχει περίπτωση, αγαπητοί φίλοι, η συνείδηση να μην φωνάζει. Τότε λέγουν οι Άγιοι Πατέρες ότι η συνείδηση κοιμάται. Είναι σαν την χάρη που λάβαμε από το βάπτισμα, που εάν δεν καλλιεργήσουμε όλα τα πνευματικά θέματα και ζητήματα, αν δεν καλλιεργήσουμε την ψυχή μας, εάν δεν μπούμε στον δρόμο το πνευματικό, τότε αυτή η χάρις παραμένει, προσέξατε, δεν χάνεται. Άρα παραμένει ανενεργός. Του τέστη, να το πω με μια άλλη λέξη, τι κάνει? Κοιμάται. Η χάρις που λάβαμε από το Άγιο Χρίσμα και από το Άγιο Βάπτισμα, εάν δεν καλλιεργηθεί μέσα από την μυστηριακή ζωή στην Εκκλησία μας, δηλαδή εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία, εκκλησιασμό και πνευματική ζωή, τότε αυτή η χάρις κοιμάται. Εφόσον κοιμάται, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να ζει φαινομενικά, ουσιαστικά όμως δεν ποιώνει αυτή την κοινωνία που ανέφερα στην αρχή. Μπορεί να επικοινωνεί με όλους, αλλά δεν κοινωνεί με όλους, σχεδόν με κανένα. Διότι όταν δεν κοινωνήσει στην κάθε την αυτήν κατεύθυνση που ανέφερα στην αρχή, μεταξύ ουρανού και γης, δεν μπορείς να επικοινωνήσεις, παύλα κοινωνήσεις, με όλη την ανθρώπινη κατάσταση γύρω σου. Και σε αυτήν την σχέση της κάθετης και οριζόντιας επικοινωνίας, παύλα κοινωνίας, έρχεται η συνείδηση και σου δείχνει το δρόμο. Εάν φωνάζει και διαμαρτύρεται, σημαίνει ότι υπάρχουν θέματα ατακτοποίητα που πρέπει άμεσα, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με τον μοναδικό δηλαδή που υπάρχει, ένας είναι ο τρόπος, πρέπει να τα τακτοποιήσεις, ούτως ώστε να ησυχάσει η συνείδηση, να ηρεμήσει η συνείδηση, να μπει σε μία τάξη πνευματική και να συνεχίσεις, ή μάλλον να ξεκινήσεις τον πνευματικό σου αγώνα. Ανέφερα ότι διαμαρτύρεται η συνείδηση. Υπάρχει όμως περίπτωση να μην φωνάζει, είναι κατ' ότι κοιμάται, και συνήθως αυτές οι καταστάσεις είναι υπέρμετρα εφάμαρτες, δηλαδή κάποιος ο οποίος χρόνια διαπράττει κάτι, ένα συγκεκριμένο αμάρτημα ή πολλά αμαρτήματα. Αυτά έχουν γίνει πάθη, έχει γίνει συνήθεια δηλαδή, έχει γίνει ένα με το πετσί του που λέει ο λαός, ένα με το δέρμα σου αυτή τότε, έχει γίνει πάθος αυτή η σχέση που έχεις με την αμαρτία, και τότε έχει φτάσει ο άνθρωπος στην πόρωση την πνευματική, που με άλλα λόγια ονομάζεται πνευματική αναισθησία ή ακρασία, με έναν πιο φιλοσοφικό όρο. Πνευματική λοιπόν ακρασία είναι η αναισθησία η πνευματική όταν κοιμάται η συνείδηση και δεν με ελέγχει για κάποιο
αμάρτημα το οποίο μου διακόπτει την κοινωνία μετά του Χριστού μου και ως αυτός και ακολούθως και με την κοινωνία με τον άλλον συνανθρώπων μου, παύλα αδελφών μου. Αυτή είναι η κατάσταση όταν κοιμάται η συνείδηση, η πνευματική πόρωση. Όταν δεν κοιμάται η συνείδηση, που σημαίνει το ότι δεν έχει γίνει τόσο μεγάλο πάθος η αμαρτία, δεν μου έχει καλύψει δηλαδή όλο το είναι μου, εις αυτήν την περίπτωση διαμαρτύρεται η συνείδηση και σου λέγει κάτι δεν κάνεις καλά. Μάλιστα οι Άγιοι Πατέρες σε αυτήν την περίπτωση λέγουν ότι ο Άγιος Φύλακας Άγγελος που κάθε άνθρωπος έχει από την ώρα του βαπτίσματος φωνάζει, σου φωνάζει μέσα από τη συνείδησή σου, κάμνε κάτι. Δεν μπορείς να συνεχίζεις να ζεις μια εφάμαρτη ζωή ως πότε και μέχρι πότε. Γιατί δίδεις αυτό το δικαίωμα εις τους αντιπάλους της ψυχής σου, εις τους δαίμονας, στους ιδίους, να χαίρονται για σένα όταν σε κατακριμνίζουν εις τον Άδη? Διότι εδώ είναι πνευματικά τα ζητήματα. Ενθυμούμαι, πήγα σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό, μεγάλο ραδιοφωνικό σταθμό, δεν θα πω περισσότερα, και είχαμε μια συζήτηση σχετική με τα θέματα αυτά, με τα θέματα τα πνευματικά. Είπα ότι θα μεταφέρω, όχι δικά μου διότι δεν γνωρίζω, θα μεταφέρω τον λόγο των Αγίων Πατέρων, συγκεκριμένα όμως, όχι αφηρημένα. Οι Άγιοι Πατέρες συγκεκριμένα λέγουν αυτό, για αυτό το θέμα, αυτοί οι Άγιοι Πατέρες. Και εδώ υπήρχε ένα ζήτημα, διότι μέσα εις αυτήν την εκπομπή έπρεπε, η συζήτηση ήταν τέτοια και τα ερωτήματα γύρω από τα θέματα των, τα νηπτικά θέματα, τη μάχη του πιστού και κάθε πιστού, τη μάχη του νοός που δίδει, η μάχη του νου δηλαδή των λογισμών κατά των δαιμόνων και όλα αυτά, και η συζήτηση ήλθε και στα θέματα των σχέσεων Ορθοδόξου Εκκλησίας και δυτικών και παπικών δηλαδή. Και εις αυτόν τον σταθμό έγινε μία παρατήρηση προς το πρόσωπό μου, να μην αναφερόμεθα πολύ ούτε στους δυτικούς αλλά ούτε και να μην κάνουμε μεγάλη νήξη περί δαιμόνων. Και λέγω συγγνώμη, εγώ αυτή την θεολογία σπούδασα, αυτήν θέλω να πιστεύω ότι διακονώ, αυτόν τον λόγο των Αγίων Πατέρων. Εάν δεν θέλετε να μιλάμε για αυτά, φωνάξτε κάποιον άλλο. Και σταμάτησε εκεί η συζήτηση. Θέλω να πω γιατί το λέω αυτό. Γιατί φοβόμεθα να αναφέρομαι τον αγώνα, τον πνευματικό, ενάντια των δαιμόνων? Τι ενοχλεί? Τι ενοχλεί? Αντιλαμβάνεστε, δεν θα ντρεπόμεθα να λέμε ότι αγωνιζόμεθα, διότι πρέπει να γίνει κατανοητό ότι αγωνιζόμεθα ενάντια των δαιμόνων. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση παλεύομαι νύχτα και μέρα με τους λογισμούς, με τον αγώνα που καθένας και κάθε μία από εσάς κάνει. Να έχουμε λοιπόν συγκεκριμένες συζητήσεις και διευκρινήσεις επ' αυτού για να μπορούμε να συνεννοούμεθα. Μη δίνουμε λοιπόν χώρο εις τους δαίμονας να γελούν με εμάς και να μας κατακριμνίζουν, και ως αυτός εκείνη τη στιγμή να κάνουμε τον Άγιο Φύλακα Άγγελό μας όλον τον ουράνιο κόσμο να λυπάται για εμάς. Αντιλαμβάνεστε. Υπάρχει λοιπόν η συνείδηση που φωνάζει, που σημαίνει ότι είναι ατακτοποίητα τα ζητήματα. Λοιπόν θα σπεύσω εις τον ιερέα πνευματικό, τον Ορθόδοξο ιερέα, να τα τακτοποιήσω μέσα από την ιερά εξομολόγηση. Και τότε θυμηθείτε αυτό που σας λέγω. Και αναφέρομαι σε σένα τη νέα και το νέο που ενδεχομένως εχθές δεν είχες ακούσει. Γι' αυτό το δώρο του Αγίου Θεού στην ζωή σου που ονομάζεται Ιερά Εξομολόγηση. Και μπορεί η συνείδηση να σε φωνάζει και να σου διαμαρτύρεται για κάτι που εσύ γνωρίζεις, εσύ ξέρεις προσωπικά για σένα. Ενδεχομένως εντρέπεσαι να το συζητήσεις με την φίλη σου, με τον αδελφό σου, με τους γονείς σου. Σου φωνάζει όμως η συνείδηση. Πήγαινε λοιπόν εις τον ιερέα πνευματικό να την ανακουφίσεις τη συνείδηση. Διότι γνωρίζουμε από την Αγία μας Εκκλησία ότι κάθε αμάρτημα που εξομολογείται είναι σαν μία, όσο μεγάλο και να είναι, όσο φοβερό και να είναι, όσο αποτρόπιο στο δικό μου νου και στο δικό σου να είναι, είναι αυτό το αμάρτημα σαν ένα σπίρτο φωτιάς που πέφτει μέσα σε έναν ωκεανό της αγάπης που ονομάζεται η αγάπη του Χριστού μας. Γι' αυτό λοιπόν θα πάμε στον πνευματικό μας
Αν δεν έχεις πνευματικό, θα αναζητήσεις να βρεις ένα πνευματικό, να πας και θα εξομολογηθείς το αμάρτημά σου, να ησυχάσει η συνείδηση, να ησυχάσει ο νους, να ησυχάσει η καρδία, και τότε ξεκινάει η πνευματική ζωή. Και τότε, εδώ είναι η ουσία, αγαπητοί ακροατές, τότε εγώ θα θυμηθώ αυτά τα οποία μεταφέρω τώρα σε εσάς, που είναι λόγια των Αγίων Πατέρων, και εσείς με τη σειρά σας θα θυμηθείτε αυτά τα λόγια και θα δείτε πώς θα νιώθει η ψυχή και η καρδιά σας μετά την εξομολογία. Όχι θεωρίες και λόγια, στην πράξη. Μετά θα κάνουμε τη συζήτηση για να δείτε πώς νιώθει ο χριστιανός που μέχρι εχθές είχε τακτοποιεί τα ζητήματα που του υποδείκνει η συνείδησή του, και σήμερα, όχι μετά από μια εβδομάδα, και σήμερα πήρε την απόφαση να οδηγήσει τον εαυτό του στο ιερών εξομολογητήριων, εξομολογήθηκε αυτά τα οποία ελέγχουν τη συνείδησή του και ησύχασε η συνείδηση. Και τότε, τώρα θα πάμε στην απέναντι πλευρά, τότε ξεκινάει μετά την εξομολόγηση. Τι κάνει η συνείδηση? Ησυχάζει. Διότι εάν εξομολογηθούμε αυτά που μας υποδεικνύει, που μας ελέγχει, πλέον όλα αυτά που είναι τακτοποιητά βαίνουν τακτοποιημένα, διαγράφονται. Δεν ησυχάζει όμως τότε η συνείδηση, τότε πηγαίνει στην αντιπέρα όχθη, στην χαρά θα λέγαμε. Και τότε ξεκινάει επίσης ένας έλεγχος, αλλά αυτή τη φορά από τη θετική πλευρά η συνείδηση, όχι από την αρνητική. Για παράδειγμα, θα γίνω κατανοητός, θέλω να πιστεύω ευθύς αμέσως. Έρχεται μετά η συνείδηση και λέγει: μέχρι πριν μας έλεγχε για αμαρτήματα και λογισμούς και πράξεις και καταστάσεις αδακτοποίητες. Τώρα μας ελέγχει θετικά, παύλα παροτρύνει, για κάτι πιο πνευματικό. Για παράδειγμα, έκαμνες μία αγαθοεργία. Έρχεται η θετική πλευρά της συνείδησης και σε ελέγχει ότι μπορείς να την συνεχίσεις αυτήν την αγαθοεργία και σε έναν άλλον άνθρωπο. Κάμνεις για παράδειγμα 5 λεπτά προσευχή. Έρχεται η συνείδηση, η θετική πλευρά της συνείδησης, όταν έχεις τακτοποιήσει τα τακτοποίητα μέσα από την Ιερά Εξομολόγηση, και σε ελέγχει να πας ένα βήμα παραπάνω. Και εφόσον έχεις την ευλογία του πνευματικού σου, να κάνεις ακόμη 5 λεπτά προσευχή. Αντιλαμβάνεστε, δηλαδή, είναι, ως λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, ο φύλακας, ο Άγιος Φύλακας Άγγελος, που σε έρχεται και σε σπρώχνει. Ακούστε τι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Έρχεται, λέει, ο Άγιος Φύλακας Άγγελος, εάν πάρουμε τη θετική πλευρά της συνείδησης, το άγραφο Ευαγγέλιο του Χριστού μας, και σε σπρώχνει προς τον Παράδεισο. Σε σπρώχνει προς τον Παράδεισο. Για ακούστε τι ωραία παρομοίωση. Σε σπρώχνει η θετική αυτοσυνειδησία που σου λέγει: κάμνε κάτι παραπάνω. Κάμνε κάτι παραπάνω. Αντιλαμβάνεστε, κάμνε κάτι παραπάνω. Είναι αυτή η θετική αυτοσυνειδησία που σε κάμνει όταν βρίσκεσαι ή σε ένα δημόσιο χώρο. Να έχεις αγαθή τη συνείδησή σου, και αυτή η αγαθή αυτοσυνειδησία που έρχεται και σε ελέγχει, προσέξατε, παύλα σε παροτρύνει, αυτή είναι η σωστή η διατύπωση, σε παροτρύνει, και δείχνεις, επειδή το βιώνεις μέσα σου, μία αγαθή προδιάθεση προς όλους, προς όλους, ακόμα και σε αυτούς που δεν γνωρίζεις, και βλέπεις ανθρώπους που δεν γνωρίζεις και έχεις τέτοια καλοκάγαθη διάθεση, με ένα χαμόγελο συγκρατημένο, με μία προσμονή και μία καλή πρόθεση να βοηθήσεις τους πάντες. Γι' αυτό και βλέπεις τότε, δεν περιμένεις κάποιος στον δρόμο να σου ζητήσει βοήθεια, βλέπεις κάποιος θέλετε βοήθεια αμέσως. Αυτή η θετική αυτοσυνειδησία σε σπρώχνει μετά να κάνεις το καλό, σε σπρώχνει προς το καλό. Αλλά προσέξατε, αυτό που λέγω έπεται της Ιεράς Εξομολογήσεως. Δηλαδή, μην περιμένουμε πρώτα με ατακτοποίητη συνείδηση να φτάσουμε στην άλλη όχθη. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Υπάρχει μία περίπτωση να γίνει αυτό που λέγω, αλλά είναι πολύ πρόχειρη και ακατάστατη. Γι' αυτό και γκρεμνίζεται αμέσως. Πότε? Είναι οι άνθρωποι που εγνώρισαν σήμερα τον Χριστό και έχουν τέτοιο ζήλο, έναν άμετρο ζήλο,
και δεν ξεκινούν την πνευματική ζωή με σωστά βήματα, αλλά ξεκινούν με έναν άκρητο και άμετρο ζήλο, πολλές φορές χωρίς ευλογία από το πνευματικό τους, και είναι θέμα χρόνου να πέσουν και να κατακριμνιστούν. Είναι θέμα χρόνου μετά. Για παράδειγμα, κάποιος ο οποίος ζούσε μια εφάμαρτη ζωή χρόνια, εγνώρισε σήμερα τον Χριστό, πήρε την απόφαση να ζήσει πνευματική ζωή, και εκεί που έτρεχε στην αμαρτία με 100 χιλιόμετρα για παράδειγμα, στην πνευματική ζωή ξεκινάει με 200. Και λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, πρόσεχε, πρόσεχε ένα-ένα τα βήματα στην πνευματική ζωή. Η πνευματική ζωή είναι κλίμαξ, είναι σκάλα, είναι άνοδος. Μην ανέβεις στο 300 σκαλοπάτι, θα είναι μεγάλη πτώση και οδυνηρή, ένα-ένα τα σκαλοπάτια. Αυτοί λοιπόν ανεβαίνουν 5-5, 10-10 και μετά η πτώση είναι θέμα μαθηματικής, με μαθηματική ακρίβεια δεδομένη. Γι' αυτό λέμε, χρειάζεται πρωτίστως να τακτοποιήσουμε τα τακτοποιητά και μετά σιγά σιγά με την ευλογία του Γέροντος Πνευματικού να μπούμε σε μια διαδικασία να το κτίσουμε αυτό μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο, και όλα να μπουν στη θέση τους. Για αυτήν την θετική συνείδηση και αυτοσυνειδησία θα πούμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ακόμα περισσότερα πολύ γρήγορα μετά το σύντομο διάλειμμα μας.

Και είμαστε εδώ και πάλι μαζί, αγαπητοί ακροατές, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας «Νεανικές Αναζητήσεις». Λέγω πάντοτε ότι συζητάμε τα δικά σας θέματα, συζητάμε τους δικούς σας νεανικούς προβληματισμούς, ξέρετε, αυτούς που εσείς μας στέλνετε, που εσείς καταθέτετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής μας ή στο διαδίκτυο «Νεανικές Αναζητήσεις», που εδώ και 5 περίπου χρόνια συνοδοιπορούμε μαζί με τη δική σας αγάπη, συζητάμε, προβληματιζόμαστε, αναζητούμε, γι' αυτό και λέγονται «Νεανικές Αναζητήσεις», αναζητούμε γύρω μας και μέσα μας εκείνο το μονοπάτι το ορθόπρακτο, εκείνο το αγιοπατερικό μονοπάτι, εκείνο το αγιογραφικό μονοπάτι που καθένας και κάθε μία από εμάς οδηγείται στην προσωπική του πνευματική άσκηση, στον δικό του προσωπικό πνευματικό αγώνα. Μέσα λοιπόν σε αυτήν την αναζήτηση συζητάμε για την αυτοσυνειδησία, τη συνείδηση από την αρνητική της πλευρά αλλά και τη θετική της. Και στο πρώτο μέρος μιλήσαμε για την αρνητική συνείδηση, αυτή που ελέγχει τον άνθρωπο, που ελέγχει την ψυχή για όσα είναι ατακτοποίητα, για όσα δηλαδή είναι ανεξομολόγητα. Ενώ εις την αντιπέραν όχθη, αφού εξομολογηθεί κάθε ψυχή, μετά η συνείδηση πάβει να μας ελέγχει, αλλά και πάλι όμως δουλεύει, αυτή τη φορά θετικά. Προτρέπει δηλαδή καθέναν και κάθε μία από εμάς να δώσουμε την μεγαλύτερη δυνατή κοιμάδα μας εις την πνευματική ζωή. Και πάλι μας ελέγχει η συνείδησή μας, αλλά αυτή τη φορά αυτή η παρότρινση, παύλα έλεγχος της συνειδήσεως από τη θετική πάντα πλευρά και όψη, γεμίζει την ψυχή μας με μία ανέκφραστη χαρά και πραότητα. Ενώ στην πρώτη περίπτωση, στην αρνητική περίπτωση, γεμίζει η ψυχή μας με αυτό που ο λαός λέγει τύψεις, γιατί μας ελέγχει η συνείδηση και δεν μπορώ να ησυχάσω και να ηρεμήσω εάν δεν εξομολογηθώ, φωνάζει συνέχεια η συνείδηση. Γι' αυτό και είπα στην αρχή, αποφεύγει ο νέος και η νέα, τι αποφεύγει, να μένει μόνος με τον εαυτόν του. Και τι αναζητά? Αναζητά είτε συνεχώς να έχει αποσπασμένο το νου του, είτε μέσω της μουσικής, είτε μέσω πολλών άλλων πραγμάτων, να μην μένω μόνος με τον εαυτό μου, διότι αν είναι ατακτοποίητα τα ζητήματα, με ελέγχει η συνείδησή μου. Και εκεί υπάρχει θέμα. Δεν μπορώ να την ακούω. Δεν μπορώ να την ακούω να με ελέγχει, άρα την αφήνω στο περιθώριο. Όχι. Είναι Θεού το δώρο που σε ελέγχει η συνείδηση. Είναι το άγραφο Ευαγγέλιο μέσα σου για να πας να τακτοποιήσεις τα ανεξομολόγητα. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση έχουμε φύγει και έχουμε πάει στην απέναντι πλευρά, αφού έχουμε εξομολογηθεί, στη θετική πλευρά που η συνείδηση σου λέγει κάμνε κάτι παραπάνω. Σου φωνάζει αυτή τη στιγμή και ως είπα κατά το χρυσοστομικό ρηθέν, σε σπρώχνει ο φύλακας άγγελός σου και με σπρώχνει που? Σε σπρώχνει προς τον παράδεισο για να προλάβεις να μπεις στον παράδεισο. Και μέσα σε αυτό το σπρώξιμο τρόπον την άει στην παρότρινση της θετικής αυτοσυνειδησίας, έχουμε και την παραγωγή, την καλλιέργεια καλών λογισμών. Όπως το είπα, καλών λογισμών. Μην ξεχνάτε ότι έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, που ξέρω ότι πολλοί νέοι και νέες αγαπάτε, έλεγε ο Παππούλης ότι ένας καλός λογισμός, ένας, βάλε τον σε μια ζυγαριά και ισοδυναμεί με τι? Το έχουμε ξαναπεί, το έχετε διαβάσει. Με τι ισοδυναμεί? Με μια ολόκληρη αγιορείτικη αγρυπνία. Το ακούσατε? Πόσο διαρκεί μια αγιορείτικη αγρυπνία για όσους νέους δεν έχουν τύχει στο Άγιον Όρος ή για όσες νέες δεν έχουν μελετήσει ή δεν έχουν δει στο διαδίκτυο? Πόσες ώρες? Εάν είναι η ετήσια που πανηγυρίζει ο ναός της Μονής, στο καθολικό δηλαδή, μπορεί να κρατήσει και ένα 24ωρο. Μέσα στο ναό βγαίνουν οι πατέρες, σταματούν για λίγο, ξαναμπαίνουν, ξαναβγαίνουν. Όπως τα ακούσατε, μπορεί να κρατήσει ένα 24ωρο. Ένα 24ωρο θείας λατρείας, τρόπον τινά, το δίδει παραστατικά ο Άγιος Παΐσιος για να καταλάβουμε την αξία του καλού λογισμού.
ένα 24ωρο θείας λατρείας από μια σύσσωμη μοναστική κοινότητα 50, 60, 70 ανδρών ισοδυναμεί με έναν καλό λογισμό. Έρχεται η θετική αυτοσυνειδησή αφού έχεις τακτοποιήσει τα ανεξομολόγητα και τα έχεις διαγράψει στο πετραχύλι του πνευματικού και σου λέγει σε κάτι που άκουσες περί συκοφαντίας, σε κάτι που είδες, είδες τον άλλον ασφάλι και να αμαρτάνει, είδες τον εγωισμό του αδελφού σου, είδες την υπεροψία του συμφοιτητή ή του συμμαθητή σου. Έρχεται ο καλός λογισμός και δίδει εις εσέναν τη δυνατότητα μέσα από αυτόν τον λογισμό των καλών να επουλώσεις, θα λέγαμε, το τραύμα, να μην φτάσεις εις το επίπεδο να κατακρίνεις και να αμαρτάνεις απέναντι στον αδελφό σου ή στην αδελφή σου ή στον φίλο ή στην φίλη σου, να μην φτάνεις στο σημείο δηλαδή να τον τρως ολοζώντανο. Ως έλεγε ο Λουντέμις, εσείς είστε νέοι και ξέρω ότι διαβάζετε και πολύ λογοτεχνία, έλεγε ο Λουντέμις, ο Μενέλαος Λουντέμις. Λέει, έρχεται λέει ο άνθρωπος και βρίσκει ένα μικρό φίδι και μάλιστα ανέφερε στο βιβλίο του τότε που κυνηγούσα τους ανέμους, ανέφερε το φίδι την οχιά. Έρχεται λέει ο άνθρωπος ο Νεοέλληνας και εις αυτό το μικρό φτωφίδι που έχει τόσο δά λίγο δηλητήριο εις την κεφαλή του, μόλις το δει κάπου το πατάει και το προσπαθεί να το λιώσει, να το σκοτώσει. Και ο άνθρωπος λέει, αλλά προσέξατε, ο άνθρωπος ο ανεξομολόγητος, το αναφέρει ο Λουντέμις, για τον ανεξομολόγητο άνθρωπο μιλεί, και ο ανεξομολόγητος άνθρωπος λέγει που είναι γεμάτος δηλητήριο τον αγκαλιάζεις. Εμείς αγκαλιάζουμε και ως πρέπει να αγκαλιάζουμε όλους τους ανθρώπους. Γιατί δεν πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι έχουν αφεαυτόν δηλητήριο. Το λέγω παραστατικά για να καταλάβουμε την κατάσταση που επικρατεί σήμερα και τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας. Δεν έχουν οι άνθρωποι το δηλητήριο. Είναι ο διάβολος ο οποίος παρακινεί τους ανθρώπους να αγκαλιάζουν το δηλητήριο. Άρα λοιπόν εμείς, εάν θέλουμε να δούμε πνευματικά το ζήτημα, δεν έχουμε να κάνουμε με την υπεροψία του Γιώργου, του Αθανασίου, της Μαρίας, της Κατερίνας. Έχουμε να κάνουμε με την υπεροψία που ο διάβολος έρχεται και πειράζει τον Γιώργο, την Αθανασία, την Κατερίνα, την Κωνσταντίνα και τον Μάριο. Αντιλαμβάνεστε. Έτσι θα το δούμε πνευματικά το ζήτημα. Και αν το δούμε έτσι, μπορούμε πολύ εύκολα να πάψουμε, να σταματήσουμε την κατάκριση. Και το βλέπουμε έτσι όχι επειδή μας συμφέρει, το βλέπουμε έτσι επειδή οι Άγιοι Πατέρες μας παροτρύνουν να το δούμε έτσι και γιατί, ακούστε, γιατί είναι έτσι. Γιατί είναι έτσι. Δεν μπορεί ο άνθρωπος, δεν αναπαύεται ο άνθρωπος σε καμία περίπτωση στην υπεροψία και στη φιλοδοξία και στον εγωισμό. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να βιώσει ούτε ένα λεπτό υπό αυτές τις συνθήκες. Αλήθεια, θα ρωτήσει κάποιος. Και όλοι εμείς γύρω μας που κάποιοι από εμάς που φουσκώνουμε από εγωισμό, πώς μπορούμε. Ένεκα της κακής χρήσης, όπως έχουμε ξαναπεί, του αυτεξουσίου, δίνω χώρο στον διάβολο και αυτός ο πειρασμός που μου εκείνος μου στέλνει, τον αγκαλιάζω εγώ και έτσι μπορώ και πορεύομαι εσφαλμένα και εφάμαρτα μέσα από τον εγωισμό. Απ' τη φύση μου όμως, ως κατοικώνα Θεού δημιούργημα, δεν μπορώ να συνυπάρξω με τον εγωισμό, με την αμαρτία, με το ψέμα. Δεν μπορώ από τη φύση μου. Το λέω αυτό για να αντιληφθούμε ότι η κατάκριση εις το πρόσωπο που έχουμε απέναντί μας, δίπλα μας, δεν μπορεί να λάβει χώρα. Για τον απλούστατο λόγο ότι ο διάβολος πειράζει τον αδελφόν και την αδελφήν και όχι αυτός ο ίδιος ο άνθρωπος αναπαύεται σε αυτό. Γι' αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και προσευχή και μέσα από τον καλό λογισμό που ανέφερα, που ισοδυναμεί με μια ολόκληρη αγιορείτικη και αγρυπνία, να προσπερνούμε αυτά τα εμπόδια και αυτά τα κολλήματα για να έχουμε αγαθή τη συνείδησή μας. Έκανε εντύπωση το γεγονός, αναφέρεται στο γεροντικό, ήταν ένας γέροντας στο Άγιον Όρο σε μια καλύβη που πέρασε πολλά χρόνια στην αγιορείτικη μόνωση, πολύ προσευχή, πολύ άσκηση, πολύ αγώνα. Επέρασαν τα χρόνια. Ακούστε τώρα τη διαφορά για να συγκρίνουμε τις καταστάσεις και να μπορούμε μέσα από τη θετική αυτοσυνειδησία να πηγαίνουμε πιο ψηλά στην πνευματική ζωή. Αυτός ο παππούλης που θα αναφέρω δεν είχε απλά μόνο θετική αυτοσυνειδησία, ήταν
πιο ψηλά σε άλλα επίπεδα τα οποία εγώ δεν τα γνωρίζω να τα συζητήσω ούτε να τα αναφέρω από ραδιοφώνου. Θα πω μέχρι εκεί που μπορώ και καταλαβαίνω μέσα από τη μελέτη, τα άλλα δεν τα καταλαβαίνω. Λέγει λοιπόν το γεροντικό σχετικά με αυτό που μπορώ και καταλαβαίνω και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, ότι έφτανε η ώρα να φύγει η ψυχή του η Αγία από αυτόν τον κόσμο και επήγαν όλα τα καλογέρια εκεί οι συναμοναστές του, όσοι γνωστοί υπήρξαν κοντά στην καλύβη του, επήγαν γύρω για να πάρουν την ευχή του, να δουν πως είναι η κοίμηση ενός Αγίου, διότι εγνώριζαν ότι ήταν ο Άγιος και πανθομολογείτο τότε εις όλην την αγιορείτικη εκεί ερημία, ότι ο παππούλης αυτός ζούσε Αγία ζωή, οσιακή. Και ο παππούλης αυτός άρχισε να βλέπει διάφορα, και ενώ είχε κλείσει τα ματάκια του και ετοιμαζόταν να φύγει η ψυχή του από τον κόσμο αυτόν, άρχισε εκφόνος να λέγει: «Κυρία Δέσποινα, Κυρία Θεοτόκη, πώς καταδέχεσαι και έρχεσαι, Άγια Άγγελε φύλακα της ψυχής μου, πώς καταδέχεσαι και έρχεσαι σε μένα, τι με πρόδωμα?» Άρχισε να λέγει τέτοια πράγματα. Οι πατέρες που ήσαν δίπλα είχαν γονατίσει, έκαναν κομποσχήνη και με πολύ δέος και με πολύ ευλάβεια και κοιτούσαν και άκουγαν όσα γίνονταν. Και κάποια στιγμή, αφού επέρασαν αυτές οι προσφωνήσεις και αυτές οι συζητήσεις που έκανε, θα λέγαμε, αυτός ο μοναχός που ψυχοραγούσε, κάποια στιγμή σταμάτησε, σαν να συνήλθε θα λέγαμε, και τότε άνοιξε λίγο τα μάτια του, κοιτούσε έναν έναν τους πατέρες, και τότε ένας από τους πατέρες τον ερώτησε: «Γέροντα, τι βλέπεις?» Και τότε ο γέροντας με καθάρια φωνή, συγκροτημένη, έχουν σώαστας φρένας, λέγει: «Αδέλφια μου, ήρθε η κυρία Θεοτόκος με τον Τίμιον Πρόδρομον και τον Άγιο Φύλακα Άγγελό μου να πάρουν την ψυχή μου, και ακούστε, ακούστε τι είπε. Και ο Ανάξιος ζήτησα από την κυρία Δέσποινα να πρεσβεύσει στον Κύριον Υιόν και Θεόν της να μου αφήσει ακόμη λίγο κάτω στην γη, διότι τόσα χρόνια δεν έπραξα έργα μετανοίας». Το έλεγε αυτός που επέρασε πλέον των 50 ετών εις την αγιορείτικη μόνωση, και επειδή όμως έχουμε ξαναπεί ούχο τόπος αλλά ο τρόπος, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν στην έρημο, δεν είναι αυτό που τον αγίασε, αλλά ο τρόπος της ζωής του στην έρημο. Και ο τρόπος της ζωής του ήταν φωτισμένος και προτασσόταν εις το πρόσωπό του. Ένα φωτεινό πρόσωπο, αγιασμένο. Για ακούστε τώρα και συγκρίνατε τον εαυτό μας με αυτόν τον γέροντα. Ενδεχομένως κάποιος θα πει: «Μα εγώ τώρα είμαι νέος, είμαι νέα, τι να συγκρίνω με τον γέροντα αυτόν?» Μα θα συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με τους Αγίους, εάν θέλουμε να δούμε πώς θα προχωρήσει η ζωή μας. Με ποιον θα συγκρίνουμε τον εαυτό μας, εάν δεν συγκρίνουμε με τους Αγίους, για να δούμε πού είμαστε? Και εκείνη λοιπόν τη στιγμή, αυτός ο γέροντας που τόσα χρόνια πέρασε στην έρημο, τι ζητούσε, αγαπητοί φίλοι και φίλες? Ενώ θα περίμενε κανείς, και η δική μας πολλές φορές φιλαυτία, τι θα έλεγε? Ήρθε η κυρία Θεοτόκος μετά από τόσα χρόνια στην έρημο να με ξεκουράσει από τόσους αγώνες, αυτό δεν θα λέγαμε? Εκείνος λέγει: «Παρακάλεσα την κυρία Θεοτόκο λίγο χρόνο να μου δώσει ακόμα επί της γης για να μετανοήσω, γιατί δεν έκανα έργα μετανοίας τόσα χρόνια». Και αναρωτιέσαι τότε, και αυτό είναι και ένα μήνυμα σήμερα, ένα μήνυμα θετικής αυτοσυνειδησίας για το δικό μας αγώνα και τη δική μας αξιοποίηση του χρόνου στην καθημερινότητά μας. Για την δική μας αξιοποίηση του χρόνου. Και επειδή ξέρω καλά, διότι και εγώ νέος άνθρωπος είμαι, όχι ακριβώς την ηλικία σας, εγώ κοντεύω στα 40. Θέλω όμως να πω το εξής. Αγαπητοί νέοι και νέες, έχετε χρόνο αρκετό. Αυτόν τον χρόνο τον επενδύεται πολλές φορές και δικαίως εις την μελέτη, εις την προσωπική ξεκούραση, εις άλλες ασχολίες γύρω από το σχολείο, γύρω από την άθληση. Όλα αυτά είναι πολύ όμορφα και αλίμον αν δεν τα κάνατε, διότι όλοι τα κάναμε. Παρακαλώ την αγάπη όμως όλων σας μέσα σε αυτόν τον χρόνο. Μην ακούσω δεν έχω χρόνο, θα βρεις χρόνο.
Ό,τι αγαπάς βρίσκεις. Για ό,τι αγαπάς θα βρεις χρόνο. Βρες λίγο χρόνο μέσα εις αυτήν την αξιοποίηση της καθημερινότητάς σου και βάλε μέσα το ζήτημα της ψυχής σου. Βάλε μέσα το θέμα της ψυχής σου. Μέσα τη θετική αυτοσυνειδησία. Και να έχεις μετά, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, φτιάξε ένα μικρό, μια μικρή βιοτεχνία στην αρχή. Μετά κάντου βιομηχανία, κάντου εργοστάσιο. Στην αρχή άνοιξε ένα μικρό εμπορικό κατάστημα που θα δίδεις και θα παράγεις καλούς λογισμούς. Και αυτό θα αναπτυχθεί, θα γίνει βιομηχανία ολόκληρη. Να κάνεις καλούς λογισμούς μέσα από τη θετική αυτοσυνειδησία, να σε παροτρύνει η συνείδησή σου και άλλος καλός λογισμός και άλλος καλός λογισμός και άλλος καλός λογισμός για να αλλάξει ο κόσμος γύρω μας μέσα από τους καλούς λογισμούς. Διότι σήμερα επικρατεί αυτή η σύγχυση η πνευματική και πολλές φορές ακόμα και στο ναό που πηγαίνουμε

δεν μπορούσα να τα βάλω όλα σε ένα πρόγραμμα, και αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο από τα πολλά ελαττώματα, το ότι δεν είχα τόσο δυνατό πρόγραμμα καθημερινό. Θέλω λοιπόν να πω ετούτο, ξεκίνα με το πρόγραμμα, αυτό που εγώ δεν κατάφερα να κάνω, κάνω το εσύ. Με πρόγραμμα πνευματικό, με πρόγραμμα του τέστην, βάλε εις την καθημερινότητά σου το ζήτημα της σωτηρίας της ψυχής σου. Και αν η συνείδησή σου σε ελέγχει όπως με ελέγχει και η δική μου, υπάρχει ο τρόπος που θα ακολουθήσω και εγώ, θα ακολουθήσεις και εσύ, αν δεν τον ακολουθούμε μέχρι σήμερα, και είναι το ιερό εξομολογητήριο. Δεν μπορούμε να συζητάμε πνευματικά είτε από ραδιοφώνου, είτε από διαζώσεις, είτε χωρίς να υπάρχει ο κοινός παρανομαστής που είναι η ιερά εξομολόγηση. Να τακτοποιηθούν τα ατακτοποίητα της ψυχής που η συνείδησή μου μου φωνάζει και με ελέγχει, και μετά θα πάμε στο επόμενο σκαλοπάτι που είναι η θετική συνείδηση και ο καλός λογισμός. Δεν μπορούμε να υπερπηδήσουμε αυτήν την κατηγορία. Η πρώτη κατηγορία, αν θέλουμε να κτίζουμε τα βήματά μας, είναι να περάσουμε από το ιερό εξομολογητήριο. Έλεγε ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος, τι μας κάνει να ξεχωρίζουμε από τον εαυτόν μας που είχαμε παλιότερα, τον εφάμαρτο? Εάν κάποιος σήμερα πει ξεκινώ νέα ζωή, έτυχε άκουσα μια ομιλία, έτυχε είδα μια ταινία πνευματική, έτυχε διάβασε ένα πνευματικό βιβλίο, έτυχε προσευχήθηκε κάποιος και ο Θεός με φώτισε, έτυχε, το βάζω σε εισαγωγικά για να είναι πιο κοντά στα δικά σας τα μέτρα αυτό το έτυχε, και άλλαξε η ζωή μου και μου ήρθε ένα θα λέγαμε ράπισμα θετικής αυτοσυνειδησίας και λέγω να αλλάξω τη ζωή μου, να είναι ευλογημένο. Καλή αρχή πνευματική. Ποιο είναι αυτό το μέτρο σύγκρισης που κάνει να ξεχωρίζω, που με κάνει να ξεχωρίζω ως άνθρωπος μετά την προτέρα εφάμαρτη ζωή μου? Δηλαδή τι είναι αυτό που με κάνει να ξεχωρίζω και να λέγω δεν είμαι ο άνθρωπος που ήμουν στην αρχή ή στην εφάμαρτη ζωή, αλλά είμαι ο νέος άνθρωπος, αυτός που ξεκίνησα και αλλάζω? Ποιο είναι αυτό? Ένα είναι το μέτρο σύγκρισης και μία η προϋπόθεση, η ιερά εξομολόγηση. Λέγει ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος, η ιερά εξομολόγηση είναι αυτή που σου δίδει το εισιτήριο και σου λέγει από σήμερα εισέρχεσαι εις τον δρόμο που λέγεται νέα ζωή. Αυτό είναι το εισιτήριο της ιεράς εξομολογήσεως. Και το λαμβάνει καθένας μέσα από το εξομολογητήριο του ιερέα πνευματικού και σε κάμνει πλέον και ανήκει στην χωρία των μαθητών του Χριστού που ανήκες και πριν, διότι ο Κύριος είναι αγάπη και τους καλύπτει όλους. Αλλά εις την συνείδησή σου που τακτοποιήθηκε μέσα από την ιερά εξομολόγηση, λαμβάνεις το εισιτήριο που είσαι πλέον εις τους ενεργούς μαθητές και μαχητές του Χριστού μας, εις τους ενεργούς. Και θα λέγαμε ενεργοποιείται και πάλι η Θεία Χάρις που έλαβες από το Θείο Βάπτισμα και εσύ και εγώ, και τότε βιώνεις την ορθοπραξία, βιώνεις την πνευματική ζωή στην πράξη. Τότε δεν είναι όλα θεωρία και λόγια, τότε ξεκινάει η θεωρία και γίνεται πράξη. Και τότε θα ξανασυζητήσουμε μετά από την ιερά εξομολόγηση τη δική σου και τη δική μου, πώς είναι η πνευματική κατάσταση και τι είναι αυτό που νιώθει κάθε ψυχή μετά το εξομολογητήριο, μετά την ειλικρινή βέβαια μετάνοιά μας, τι είναι αυτό που νιώθει κάθε ψυχή. Και ενώ μέχρι πριν σε έλεγχε η συνείδησή σου, τώρα δεν σε ελέγχει, σε παροτρύνει με μια απίστευτη γλυκύτητα και χαρά να κάνεις όλο και πιο φιλάρετα, όλο και πιο θεάριστα πράγματα. Αυτό είναι η πνευματική ζωή. Θέλω λοιπόν στο σημείο αυτό, αγαπητοί φίλοι και φίλες, να ευχηθώ σε όλους, εις τον εαυτό μου, εις την δική μου πνευματική πόρωση, αλλά και στην αγάπη την δική σας, να ενεργοποιήσουμε αυτή τη Θεία Χάρη, καθένας μέσα από τον προσωπικό του αγώνα, να την ενεργοποιήσουμε μέσα από το ιερό εξομολογητήριο. Να αναζητήσουμε αυτόν τον δρόμο που οδηγεί στον Παράδεισο. Φτάνει να το θελήσουμε, φτάνει να το πιστέψουμε και φτάνει να πάρουμε την απόφαση να κάνουμε αυτήν την υπέρβαση. Και μην ξεχνάς, ως ένα τελικό συμπέρασμα της σημερινής εκπομπής, σε σένα που είσαι νέος και νέα, μέσα στο καθημερινό σου πρόγραμμα, φίλε και φίλοι, βρες χρόνο για την ψυχή σου, μην αμελείς. Μέσα σε όλα που κάνεις, αφιέρωσε και βρες χρόνο για την δική σου ψυχή. Αγαπητοί

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε Κυρίο. Ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου», που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Κατά τον Αβά Θεόδωρο, αδελφοί μου, όλα τα πράγματα που υπάρχουν στον κόσμο χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Στα καλά, στα κακά και αυτά που δεν είναι ούτε καλά ούτε κακά. Συγκεκριμένα, λέει ο Αβάς, μπορούμε να κατατάξουμε όλα τα πράγματα σε αυτόν τον κόσμο σε αυτά που είναι καλά, σε όσα είναι κακά και σε πράγματα που δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Οφείλουμε συνεπώς να γνωρίζουμε ποιο είναι πραγματικά καλό, ποιο είναι κακό και ποιο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ούτε καλό ούτε κακό. Έτσι η πίστη μας, στηριγμένη στην αληθινή γνώση, θα παραμένει ακλόνητη σε όλες τις δοκιμασίες. Ανάμεσα στις καταστάσεις αυτού του κόσμου δεν υπάρχει τίποτα που να αξίζει να θεωρείται καλό με την πλήρη σημασία της λέξης. Καλό στην πραγματικότητα είναι μονάχα η αρετή, όταν μάλιστα η αρετή είναι βασισμένη στη σωστή πίστη, τότε αυτή μας οδηγεί στον Θεό και μας κάνει να είμαστε σε διαρκή κοινωνία μαζί Του. Αντίθετα, κακό είναι μονάχα η αμαρτία, η οποία μας χωρίζει από τον Θεό, που είναι το απόλυτο αγαθό, και μας ενώνει με τον διάβολο, που είναι ο πατέρας του κακού. Ο άνθρωπος, ανάλογα με τα συναισθήματα ή την προαίρεσή του, μπορεί να στραφεί προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση. Έτσι, τα πλούτη, η εξουσία, η τιμή, η φυσική δύναμη, η υγεία, η ομορφιά, ακόμα και η ζωή, ο θάνατος, η φτώχεια, οι αρρώστιες, οι βρισχές και άλλα παρόμοια, ανάλογα με τις διαθέσεις και τα συναισθήματα αυτού που τα βιώνει, μπορεί να χρησιμοποιηθούν εξίσου είτε για το καλό είτε για το κακό. Είναι γεγονός ότι τα πλούτη χρησιμεύουν συχνά για καλούς σκοπούς, καθώς λέει και ο Απόστολος, οι πλούσιοι του κόσμου τούτου να είναι πρόθυμοι να δίνουν και να μοιράζονται με τους άλλους ό,τι έχουν. Έτσι θα αποταμιεύσουν τον θησαυρό τους και θα βάλουν για τον εαυτό τους ένα καλό θεμέλιο για το μέλλον, για να αποκτήσουν την αιώνια ζωή. Το Ευαγγέλιο επίσης μαρτυρεί ότι τα πλούτη είναι καλά σε αυτούς που κάνουν φίλους ακόμα και από τα χρήματα της αδικίας. Αλλά μπορεί να αποβαίνουν και επιζήμια όταν τα συγκεντρώνουμε για να θησαυρίζουμε ή για να τα χρησιμοποιήσουμε για απόλαυση και όχι για να ανακουφίσουμε τους φτωχούς. Είναι πολύ εύκολο να αποδειχθεί κατά πόσο η εξουσία και οι τιμές, η φυσική δύναμη και η υγεία είναι παράγοντες που πρέπει να υποβοηθήσουν ή να αποτρέψουν τη διάπραξη του καλού ή του κακού. Για παράδειγμα, πολλοί Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης κατήχαν όλα αυτά τα καλά, τις περιουσίες, τις τεράστιες, ανώτατα αξιώματα και φυσική δύναμη. Παρόλα αυτά όμως, ευαρέστησαν στον Θεό. ενώ όσοι έκαναν κατάχρηση αυτών των αγαθών, χρησιμοποιώντας τα για να υπηρετήσουν τη διεστραμμένη επιθυμία τους, τιμωρήθηκαν δίκαια και εξαλείφθηκαν από τη γη, όπως βλέπουμε σε πολλά παραδείγματα στο βιβλίο των βασιλειών. Η δυνατότητα να ελεγχθούν τα πράγματα ανάλογα με τη χρήση και την αντιμετώπιση τους σε καλά ή σε κακά εγγίζει και μέχρι το όριο της ζωής και του θανάτου. Αυτό το μαρτυρούν η γέννηση του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και η αντίστοιχη του Ιούδα. Ήταν ανυπολόγιστα σπουδαίο το όφελος που προερχόταν από το γεγονός ότι ο Τίμιος Πρόδρομος ερχόταν στη ζωή. Γι' αυτό και η γέννησή του κατά τη μαρτυρία της Αγίας Γραφής έδωσε χαρά όχι μόνο στους γονείς του, αλλά και σε πολλούς άλλους. «Και θα χαρούν», λέει στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, «πολύ για τη γέννησή του». Όμως για τον προδότη έχει υποθεί. Θα ήταν καλύτερα για τον άνθρωπο εκείνον να μην είχε γεννηθεί. Για το θάνατο του Ιωάννου λέει ο προφήτης Δαβίδ, «Πολύτιμος είναι μπροστά στα μάτια του Κυρίου ο θάνατος των Αγίων του». Για το θάνατο του Ιούδα και των ομοίων του ο ψαλμοδός μας διαβεβαιώνει λέγοντας, «Ο θάνατος των αμαρτωλών θα είναι πέσχυντος και κακός». Τα ευεργετικά αποτελέσματα που μας προσφέρει η ασθένεια φαίνονται ξεκάθαρα από την μακαριότητα που περίμενε τον φτωχό και καταπληγωμένο Λάζαρο. Η Αγία Γραφή δεν αναφέρει για τον Λάζαρο πως αυτός είχε κάποια άλλη αρετή. Το μόνο που διέθετε ήταν η μεγάλη του υπομονή, ώστε να υποφέρει τη φτώχεια και την αρρώστια. Και αυτή η υπομονή τον αξίωσε να λάβει την ουράνια αμοιβή, να βρει δηλαδή τόπο στους κόλπους του Αβραάμ. Η φτώχεια, η διωγμή, οι προσβολές θεωρούνται από τους ανθρώπους γενικά ως πράγματα κακά και επιζήμια. Και όμως, πόση ωφέλεια προκύπτει από αυτά? Αυτά μας τα βεβαιώνουν ξεκάθαρα η ζωή των Αγίων. Οι Άγιοι όχι μόνο δεν απέφευγαν τα διάφορα δεινά που τους έβρισκαν, αλλά αντίθετα και η αρετή και η ανδρεία τους τα επιζητούσε και τα υπέμενε με σθένος και γενναιότητα. Έτσι, αφού έγιναν φίλοι του Θεού, πήραν επιπλέον και το βραβείο της αιώνιας ζωής. Ακούστε τον θριαμβευτικό ύμνο του Αποστόλου που λέει, «Γι' αυτό εφραίνομαι στις ασθένειες, στις βρισχές, στις ανάγκες, στους διωγμούς και στις πιέσεις, όταν αυτά τα υποφέρω για τη δόξα του Χριστού. Γιατί όταν φαίνεται ότι έχω χάσει κάθε δύναμη, τότε είμαι πραγματικά δυνατός». Και μην νομίζουμε λοιπόν ότι είναι ευτυχείς και μακάριοι εκείνοι που είναι μεγαλωμένοι σε αυτό τον κόσμο με πλούτη, τιμές και εξουσία. Η ευτυχία βρίσκεται μονάχα στην αρετή. Είναι επομένως τα πράγματα αυτού του κόσμου αξίες χωρίς αντίκρισμα. Τα υλικά αγαθά είναι χρήσιμα και επωφελής στους δίκαιους που τα χρησιμοποιούν με σωστό τρόπο και για να ικανοποιήσουν πραγματικές ανάγκες. Γιατί τα επίγεια αγαθά είναι πράγματα που δίνουν στον δίκαιο άνθρωπο την ευκαιρία να αγαθοεργήσει και να κερδίσει με την καλή χρήση τους την αιώνια ζωή. Τα ίδια όμως αγαθά αποβαίνουν εξίσου βλαβερά και επιζήμια σε αυτούς που κάνουν κατάχρηση, γιατί τους τροφοδοτούν με ευκαιρίες για αμαρτία και κατά συνέπεια για τον αιώνιο θάνατο.

Ας ξαναφέρουμε στο νου μας τις διακρίσεις που μόλις κάναμε. Ας μη λησμονούμε ότι καλό είναι μόνο η αρετή που πηγάζει από το φόβο του Θεού και από την αγάπη. Κακό επίσης είναι μονάχα η αμαρτία και ο χωρισμός από τον Θεό. Και τώρα ας εξετάσουμε προσεκτικά αν έχει επιτρέψει ποτέ ο Θεός να καταβληθούν τα αφοσιωμένα σε αυτόν παιδιά του από κάποιο κακό που είτε ο ίδιος το επέτρεψε είτε η κακία κάποιου άλλου ανθρώπου το επέβαλε. Σίγουρα δεν θα βρούμε ούτε ένα παράδειγμα. Είναι αδύνατον να προξενήσει κανείς κακό σε μια ψυχή που αρνείται να συγκατατεθεί στο κακό και αντιστέκεται στην αμαρτία, γιατί η αμαρτία δεν βρίσκει τόπο παρά μόνο εκεί που της δίνει έδαφος μια καρδιά δειλή και μια διεφθαρμένη θέληση. Κατά αυτόν τον τρόπο ο δαίμονας έθεσε σε κίνηση εναντίον του μακαρίου Ιώβ όλα τα πολεμικά τεχνάσματά του για να τον κάνει τελικά να υποκύψει στην αμαρτία. Τον απογύμνωσε από όλα τα αγαθά του και όταν τον είδε βυθισμένο σε βαθύ πένθος από το θάνατο των 7 γιών του και σε πόνο τόσο φρικτό και αναπάντεχο, τον χτύπησε ακόμη περισσότερο με μια φοβερή λέπρα που απλώνονταν από την κορυφή του κεφαλιού μέχρι τα πέλματα των ποδιών του. Τον χτύπησε με τα πιο αφόρητα μαρτύρια, αλλά δεν μπόρεσε να τον μολύνει και να τον ρίξει στην αμαρτία. Ο Ιώβ μέσα σε όλα αυτά παρέμεινε ακλόνητος, χωρίς να δώσει τόπο στον γονγκισμό ούτε για μια στιγμή. Τον λόγο παίρνει ο πατήρ Γερμανός με την ερώτηση που υποβάλλει στον Αββά Θεόδωρο. «Γέροντα, συναντούμε συχνά, λέγει ο πατήρ Γερμανός, στην Αγία Γραφή, χωρία που υπενήσονται, ότι ο Θεός δημιούργησε το κακό και επιτρέπει με αυτό να θλίβονται οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, άλλος Θεός δεν υπάρχει εκτός από μένα. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος. Εγώ δημιούργησα το φως και το σκοτάδι. Εγώ φέρνω την ειρήνη και επιτρέπω να γίνεται το κακό». Και αλλού πάλι λέει, είναι δυνατόν να συμβεί συμφορά σε μια πόλη που να μην την έχει επιτρέψει ο Κύριος? Στο ερώτημα αυτό απαντά ο Αββάς Θεόδωρος. Η Αγία Γραφή Πάτερ χρησιμοποιεί μερικές φορές τη λέξη «κακό» με μία έννοια που δεν είναι πολύ δόκιμη για να εκφράσει τη θλίψη. Οι θλίψεις δεν είναι οπωσδήποτε κακό πράγμα. Φαίνονται όμως έτσι στα μάτια αυτών που έχουν χτυπηθεί. Ο σκοπός για τον οποίο επιτρέπει ο Θεός τις θλίψεις είναι η ωφέλεια εκείνου που τις υπομένει. Όταν ο Θεός απευθύνεται στους ανθρώπους θέλοντας να τους παιδαγωγήσει, αναγκαστικά πρέπει να εκφράσει το θέλημά του με όρους που μπορεί να προσλάβει και να κατανοήσει ο άνθρωπος, και γι' αυτό ακριβώς γίνεται η χρήση αυτού του όρου. Πραγματικά, πόσο λυτρωτικά και σωτήρια για μια πληγή με γάγγρενα μπορούν να αποδειχθούν το κοφτερό νηστέρι και το χέρι του χειρουργού? Στα μάτια όμως του ασθενούς όλα αυτά είναι αφόρητα κακά. Το σπιρούνι δεν είναι ποτέ μαλακό για το άλογο, ούτε είναι ευπρόσδεκτη η επιτίμηση που γίνεται σε κάποιον ένοχο για να προκαλέσει τη μετάνοια και τη διόρθωσή του. Η τιμωρία φαίνεται πικρή την ώρα που επιβάλλεται για να διορθωθεί κανείς. Ο Απόστολος λέει,
Η διαπαιδαγώγηση ποτέ δεν φαίνεται στην αρχή να προξενεί χαρά, αλλά λύπη. Αργότερα όμως αποφέρει καρπό ειρήνης και δικαιοσύνης. Και όποιον αγαπά ο Κύριος, τον διαπαιδαγωγεί και μαστιγώνει καθέναν που παραδέχεται για παιδί του, γιατί ποιο παιδί δεν το διαπαιδαγωγεί ο πατέρας του. Έτσι εξηγείται γιατί η λέξη «κακό» χρησιμοποιείται για να δώσει την έννοια της θλίψης, όπως το βλέπουμε στο Ευαγγελικό κείμενο που λέει «Ο Θεός μετανόησε για το κακό που είχε πει πως θα τους έκανε και δεν το έκανε». Και σε άλλο σημείο επίσης λέει «Συ Κύριε, ο Θεός μας, είσαι ελεήμων και εκτήρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος, και λυπάσαι για το κακό». Λυπάσαι δηλαδή για τις δοκιμασίες και για τους κόπους που οι αμαρτίες μας σε αναγκάζουν να μας επιβάλλεις. Γνωρίζοντας την ωφέλεια που προκύπτει για πολλούς από αυτές τις δοκιμασίες, ένας άλλος προφήτης, όχι ασφαλώς επειδή φθόνησε τη σωτηρία τους, αλλά για να τους βοηθήσει, εύχεται να τους προσθεθούν τα κακά. «Κύριε», λέει, «πρόσθεσε σε αυτούς κακά, πρόσθεσε σε αυτούς κακά στους ενδόξους ασεβείς της γης». Και ο Κύριος με το στόμα του προφήτη Ερεμία επίσης λέει «θα τους προξενήσω κακά», θα επιτρέψω δηλαδή να τους βρουν πόνοι και καταστροφές. Έτσι, υπομένοντας τώρα αυτή την τιμωρία, αφού με περιφρόνησαν μέσα στην ευημερία, θα αναγκαστούν με τις θλίψεις να στραφούν επιτέλους και να προστρέξουν σε μένα. Αλλά πώς μπορούμε να θεωρούμε ως κακό τις διάφορες θλίψεις, αφού αυτές ωφελούν ένα μεγάλο μέρος ανθρώπων που τους παρέχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν την αιώνια χαρά? Δεν πρέπει λοιπόν, για να επανέλθουμε στο θέμα που θέσατε Πάτερ, να πιστεύουμε ότι τα υποτιθέμενα κακά, τα οποία παρακινούν και υποδαβλίζουν οι εχθροί μας ή άλλα πρόσωπα, είναι και κατ' ουσίαν κακά. Αντίθετα, πρέπει να θεωρούμε ότι αυτά ανήκουν στην κατηγορία εκείνων που δεν μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε ούτε καλά ούτε κακά. Αυτά δεν αξιολογούνται όπως τα εκλαμβάνει ο δράστης που βρίσκεται μέσα στην παραφορά της οργής του, αλλά όπως τα εκτιμά αυτός που τα υπομένει. Έτσι, όταν φωνευτεί ένας Άγιος, δεν πρέπει να πιστεύουμε ότι του έκαναν κάτι κακό, αλλά ότι του συνέβη κάτι που δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό. Αυτό που για έναν αμαρτωλό θα ήταν κακό, για τον δίκαιο είναι η ώρα της ανάπαυσης και της απελευθέρωσής του από όλες τις επίγειες συμφορές. Ο θάνατος, λέει η Αγία Γραφή, είναι για τον άνθρωπο ανάπαυση. Ο δίκαιος σε καμιά περίπτωση δεν ζημιώνεται με το θάνατο. Άλλωστε, τι ιδιαίτερο του συνέβη? Έτσι ή αλλιώς, κάποτε θα πέθαινε από φυσικό θάνατο. Με το να τον σκοτώνει η κακία κάποιου, τον στέλνει μια ώρα γρηγορότερα στην απολαβή της αιώνιας μακαριότητας. Εξοφλεί με το θάνατό του ένα αναπόφευκτο για κάθε άνθρωπο γεγονός. Επιπλέον, του χαρίζεται για την υπομονή του το βραβείο της αιώνιας ζωής.

«Αν ο δίκαιος», ερωτά ο πατήρ Γερμανός, «που φωνεύεται, εκτός του ότι δεν παθαίνει κανένα κακό, ανταμείβεται κιόλας για την οδύνη του, τότε γιατί να κατηγορήσουμε τον Φωνιά, ο οποίος σκοτώνοντάς τον δεν του στερεί τίποτα, αλλά αντίθετα τον ευεργετεί?» Αβάς Θεόδωρος. Εδώ μιλάμε για αυτό που είναι, όπως είπαμε, καλό και για εκείνο που μπορεί με τη σωστή αντιμετώπιση να αποβεί όφελος ή ζημία. Δεν αναφερθήκαμε ασφαλώς με αυτά που υπόθηκαν στις προθέσεις του δράστη. Συνεπώς, με ό,τι είπαμε, δεν εννοούσαμε ότι θα μείνει ατιμόρυτος ο δράστης μιας θηριωδίας ή ο άδικος άνθρωπος, επειδή η κακία του δεν μπόρεσε να βλάψει πνευματικά τον δίκαιο. Η ανταμοιβή για την καρτερικότητα και την αρετή του δικαίου δεν χαρίζεται σε αυτόν που τον βασανίζει ή που τον φωνεύει, αλλά σε αυτόν που τα υπομένει όλα αυτά με καρτερία. Ο ένας, ο Φωνιάς, θα τιμωρηθεί για την εγκληματική του συμπεριφορά, γιατί θέλησε να κάνει κακό. Ο άλλος όμως δεν υπέστη καμιά ζημιά, γιατί με τη δύναμη της ψυχής του, βαστάζοντας υπομονετικά τη δοκιμασία και το μαρτύριο, αξιοποίησε τα βάσανά του και έτσι ωφελήθηκε, κερδίζοντας με την υπομονή του τον Παράδεισο. Επειδή ο Ιώβ τελικά δοξάστηκε μέσα από τη δοκιμασία του, θα έπρεπε να γίνει υπομονή του βραβείο για τον δαίμονα που τον πείραξε. Το βραβείο δεν είναι παρά μόνο για εκείνον που σήκωσε με ανδρεία τις φοβερές επιθέσεις του διαβόλου. Ούτε και ο Ιούδας όμως θα ξεφύγει από τα αιώνια βασανιστήρια, επειδή η προδοσία του συντέλεσε στο έργο της σωτηρίας του ανθρώπινου γένους. Δεν πρέπει να αξιολογούμε το τελικό αποτέλεσμα μιας πράξης, αλλά την πρόθεση αυτού που την έκανε. Και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να κρίνουμε με αυτό το μέτρο, ότι δηλαδή είναι αδύνατο να προκύψει από τον πειρασμό κακό, εκτός αν ο ίδιος ο άνθρωπος που θλίβεται δώσει με την μικροψυχία και την ολιγοπιστία του αφορμή ώστε να εξελιχθεί ο πειρασμός σε κακό. Ένας λόγος της προς Ρωμαίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου επιβεβαιώνει αυτή τη θέση. «Γνωρίζουμε», λέει ο Απόστολος, «ότι σε εκείνους που αγαπούν τον Θεό όλα συνεργούν για το καλό τους». Ο Απόστολος λέει «όλα συνεργούν για το καλό τους». Συνεπώς, ο Απόστολος περικλεί στο λόγο του παράλληλα με τα ευχάριστα γεγονότα και όλα αυτά που εμείς τα θεωρούμε ως δυσάρεστα. Σε ένα άλλο σημείο, ο ίδιος Απόστολος μας πληροφορεί και μας λέει ότι πέρασε και αυτός από τέτοιες περιπέτειες και κακοτυχίες. Με τα όπλα, λέει, της δικαιοσύνης, τα δεξιά, επιθετικά, και τα αριστερά, αμυντικά. Με άλλα λόγια, δοκιμάζοντας δόξα και ατίμωση, δυσφήμιση και έπαινο. Μας θεωρούν λαοπλάνους, και όμως είμαστε αληθινοί. Μας προκαλούν στενοχώριες, και όμως πάντοτε χαιρόμαστε. Είμαστε φτωχοί, και όμως κάνουμε πολλούς πλούσιους. Συνεπώς, ό,τι θεωρείται ως καλό, αυτά που ο Άγιος Απόστολος τα περικλεί στους όρους δόξα και έπαινο, και ό,τι επίσης θεωρεί ως κακό, το οποίο προφανώς εκφράζεται με τον ίδιο με τους όρους ατίμωση και δυσφήμιση, για τον τέλειο χριστιανό
γίνεται όπλο δικαιοσύνης. Γίνονται δηλαδή όπλα αυτά που εμείς νομίζουμε ότι συνθλίβουν τον άνθρωπο. Στην πραγματικότητα τον ενισχύουν και τον τροφοδοτούν. Με όπλα αυτά που εμείς θεωρούμε ως συμφορές. Είναι με άλλα λόγια σαν να τον προμηθεύουν με ένα τόξο, με μια ρομφαία ή με μια γερή ασπίδα εναντίον του αντιπάλου του. Ο δίκαιος που δοκιμάζεται με τις θλίψεις πλουτίζεται σε καρτερία και αρετή και τελικά κερδίζει το ένδοξο έπαθλο της υπομονής. Και αυτό γιατί αξιοποιεί προς όφελός του τα ίδια βέλη τα οποία οι εχθροί του προόριζαν για την απώλειά του. Έτσι, ούτε η ευημερία τον ανυψώνει, ούτε η δυστυχία τον καταβάλει. Βαδίζει συνεχώς σε ένα μονοπάτι. Πορεύεται τη μια και βασιλική οδό. Παραμένει μέσα στην ατμόσφαιρα της ειρήνης, απ' την οποία οι χαρές που έρχονται δεν τον αλλοιώνουν, όπως θα λέγαμε, προς τα δεξιά. Ούτε όμως και οι επιθέσεις των αντίξωων καταστάσεων τον σπρώχνουν, νικημένο από τη θλίψη, προς τα αριστερά. Ο προφητάναξ Δαβίδ λέει χαρακτηριστικά «Πολλή ειρήνη έχουν όσοι τον νόμο σου αγαπούν και πρόσκομα δεν συναντούν μπροστά τους». Το αντίθετο ακριβώς έχει υποθεί για αυτούς που αλλοιώνονται εσωτερικά σε κάθε γεγονός ανάλογα με το τι είδους είναι αυτό το γεγονός. Ο άφρονας, λέει ο σοφός Σιράχ, αλλοιώνεται σαν τη σελήνη. Και αν ισχύει για τους τέλειους, σε εκείνους που αγαπούν τον Θεό, όλα συνεργούν για το καλό τους, υπάρχει και η αντίστοιχη προφητεία για τους αδύναμους και απερίσκεπτους, η οποία λέει «Στον άφρονα άνθρωπο έρχονται όλα ανάποδα». Πράγματι, ο άδικος και ο απερίσκεπτος άνθρωπος δεν αισθάνεται ειρηνικός και ικανοποιημένος τον καιρό της ευημερίας. Ούτε όμως οι συμφορές του προσφέρουν εμπειρίες και ούτε ποτέ τον συνετίζουν. Το να υπομένει κανείς με σθένος τη θλίψη, καθώς και το να παραμένει κυρίαρχος του εαυτού του την ώρα της καλοτυχίας, είναι δύο όψεις της ίδιας αρετής. Αλλά και το να νικηθεί κανείς σε ένα από αυτά τα δύο είναι φανερό σημάδι της ίδιας έλλειψης και αδυναμίας. Αδυνατεί δηλαδή αυτός ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει σωστά τόσο την ευτυχία όσο και την δυστυχία. Παρόλα αυτά, είναι πιο εύκολο να αποτύχει κανείς τον καιρό της ευτυχίας παρά τον καιρό των θλίψεων. Γιατί η θλίψη πολλές φορές συγκρατεί και ταπεινώνει τον άνθρωπο. Με τη συντριβή που ακολουθεί τον πειρασμό, προφυλάσσεται ο άνθρωπος από την αμαρτία και διορθώνεται. Η καλοτυχία και η ευημερία, αντίθετα, ζημιώνουν με τις μαλθακές και επικίνδυνες τοπίες τους την ψυχή και την κάνουν να επέρεται. Και όσο πιο μεγάλη ασφάλεια εμπνέει μια ανέφελη ευημερία, τόσο πιο βαθιά είναι η άβυσσος στην οποία αυτή γκρεμίζει την ψυχή.

Η τέλη είναι εκείνη που η Αγία Γραφή τους ονομάζει αμφωτεροδέξιους. Έτσι μας περιγράφεται στο βιβλίο των Κριτών πώς ήταν ο ξακουστός Εούδ, ο οποίος μπορούσε να χρησιμοποιεί το αριστερό του χέρι τόσο καλά όσο και το δεξιό. Έτσι θα αξιωθούμε κι εμείς, να γίνουμε και να λεγόμαστε αμφωτεροδέξιοι, με την πνευματική βέβαια έννοια του όρου, αν δηλαδή κάνουμε καλή χρήση της ευημερίας, την οποία ονομάζουμε συμβολικά δεξί χέρι, και της θλίψης, την οποία παριστάνουμε ως αριστερό χέρι. Αν, με άλλα λόγια, θεωρήσουμε τα πάντα, ό,τι κι αν μας συμβαίνει, πως είναι καλά, θετικά και χρήσιμα. Να μας γίνεται κάθε τι, όπως λέει ο Απόστολος, όπλο δικαιοσύνης. Ο εσωτερικός μας άνθρωπος, πράγματι, το βλέπουμε ξεκάθαρα, αποτελείται από δύο ουσιώδη μέρη. Ή, να το πούμε και αλλιώς, ο έσω άνθρωπος έχει στην πραγματικότητα δύο χέρια. Δεν υπάρχει δίκαιος που να μην έχει

να κάνει ορθή χρήση και των δύο καταστάσεων, και των ευχάριστων και των θλιβερών. Ας προσπαθήσουμε να γίνουμε πιο σαφείς. Ο δίκαιος έχει το δεξί του χέρι, που είναι πνευματική του προκοπή. Μέσα στη θέρμη της ψυχής του επιβάλλεται και ελέγχει εξουσιαστικά, σαν κυρίαρχος, όλα τα πάθη και τις επιθυμίες του. Απαλλαγμένος λοιπόν από τον δαίμονα, αποφεύγει ή περικόπτει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία τα πάθη της σάρκας. Πετάει τόσο ψηλά, ξεπερνάει τόσο όλα τα γήινα, ώστε τα παρόντα και εφήμερα του φαίνονται σαν ανυπόστατος καπνός. Τα θεωρεί όλα σαν μάτι ή σκιά, που ο παροδικός χαρακτήρας τους δεν τους εμπνέει παρά την περιφρόνηση. Η ψυχή του χαρούμενη στρέφεται με πόθο και θέρμη προς τα μέλλοντα αγαθά, τα οποία ατενίζει μέσα σε φωτεινή προοπτική. Η θεωρία αυτή τον τρέφει θετικά. Τα ουράνια μυστικά αποκαλύπτονται καθαρότερα στον ορίζοντά του. Οι προσευχές του ανεβαίνουν προς τον Θεό πιο αγνές και πιο θερμές. Μια μεγάλη φλόγα τον καίει εσωτερικά και με όλο τον ενθουσιώδη ζήλο της ψυχής του μεταφέρεται προς τα αόρατα και αιώνια αγαθά σε τέτοιο σημείο που να του δίνεται η εντύπωση ότι δεν κατοικεί πλέον μέσα στη θνητή σάρκα. Ο ίδιος όμως έχει και το αριστερό του χέρι. Η δίνη των πειρασμών τον αρπάζει. Οι φλόγες της αισχρής επιθυμίας πυρώνουν τη σάρκα του. Τα πάθη τον ρίχνουν στον άκρατο θυμό. Η υπερηφάνεια και η καινοδοξία φουσκώνουν και τον ταράζουν. Η θλίψη που φθάνει ως τα όρια του θανάτου τον εξουθενώνει. Η ακιδεία του επιτίθεται με όλες τις πολεμικές τεχνικές της και τον κλονίζει. Αφού πλέον όλος του ο ζήλος αποσύρεται, καταπέφτει σε ένα είδος χλιαρότητας και σε μια αδικαιολόγητη καταπώνηση. Δεν του γεννιούνται πλέον ενάρετοι και φλογεροί λογισμοί. Τι λέω, και αυτή η ψαλμωδία, η προσευχή, η ανάγνωση, η μοναχικότητα του κελιού του γίνονται ξαφνικά αντικείμενα φρίκης και όλα τα μέσα για την απόκτηση της αρετής του εμπνέουν μια σκοτεινή και ανυπόφορη απέχθεια. Όταν ο μοναχός αισθάνεται χτυπημένος από τέτοια κύματα, ας είναι βέβαιος ότι η επίθεση προέρχεται από αριστερά. Ας πάρουμε τώρα έναν άνθρωπο που μέσα στις συγκυρίες που τις ονομάζουμε της δεξιάς δεν φουσκώνει καθόλου από το δηλητήριο της καινοδοξίας. Μέσα επίσης στις αντίστοιχες καταστάσεις της αριστεράς μάχεται με τόση ανδρεία ώστε όχι μόνο δεν πέφτει σε απελπισία, αλλά αντίθετα, με την υπομονή του, φτιάχνει από τις αντίξωες αυτές καταστάσεις ένα αποτελεσματικό όπλο για να ασκηθεί στην αρετή. Αυτός ο άνθρωπος χρησιμοποιεί και τα δύο χέρια σαν να ήταν δεξιά, θριαμβεύοντας και στη μία και στην άλλη μάχη, συλλέγει τελικά και από τα δεξιά και από τα αριστερά το βραβείο της νίκης. Ο μακάριος Ιώβ αξιώθηκε αυτής της δόξας και καθώς διαβάζουμε στην Αγία Γραφή κέρδισε το στεφάνι από τα δεξιά. Ήταν πατέρας 7 γιών. Ζούσε μέσα στον πλούτο και στην αυθόρμητη.

Θωνία. Και όμως βλέπουμε να προσφέρει για αυτούς καθημερινά στον Κύριο εξυλαστήριες θυσίες. Γιατί ο Ιώβ φρόντιζε να κάνει τα παιδιά του περισσότερο οικεία και αγαπητά στον Θεό παρά στον εαυτό του. Η πόρτα του έμενε ολάνοιχτη στον κάθε ξένο. Ο Ιώβ ήταν για τους χολούς τα πόδια και για τους τυφλούς τα μάτια. Τα δέρματα και τα μαλλιά που του πρόσφεραν τα ζώα του ζέστεναν τα κορμιά των αρρώστων. Ήταν ο πατέρας των ορφανών και το στήριγμα των χειρών. Όταν έπεφθε ο εχθρός του, δεν χαιρόταν. Δεν δεχόταν η καρδιά του για αυτή την κακοτυχία του εχθρού του ούτε ένα σκύρτημα μυστικής ικανοποίησης. Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί αδελφοί μου, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε πολύ, θερμές ευχές για μια ευλογημένη ημέρα. Ο Θεός μαζί μας.

Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Αγαπητοί ακροατές, με ιδιαίτερη χαρά και πνευματική αγαλίαση, η Ενορία Μαρτυρικού Κουμένου Άρτης σας προσκαλεί στις λατρευτικές εκδηλώσεις της Ιεράς Πανηγύρεως των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, που θα πραγματοποιηθούν από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026. Ιδιαίτερη ευλογία αποτελεί η έλευση Ιερού Λιψάνου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης. Η Αγία Εκατερίνη, η πάνσοφος νύμφη και αθληφόρος του Χριστού, η οποία επέλεξε να καταστήσει κατοικητήριό της στο Θεοβάδι στο όρος Σινά, εκεί όπου ο Θεός μίλησε στον Μωυσή, κατέρχεται από τα αγιασμένα υψώματα της ερήμου στον έφορο κάμπο της Άρτας για να ευλογήσει τους κατοίκους του. Έτσι λοιπόν, το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή του Ιερού Λιψάνου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης και στη συνέχεια θα τελεστεί μέγας εσπερινός με θείο κήρυγμα. Την Κυριακή, 28 Ιουνίου στις 7 το πρωί, θα τελεστεί ο όρθρος και η πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 7.30, θα ψαλεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία και θείο κήρυγμα, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη Ιερά Λιτάνευση. Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026, εορτή των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και η πανηγυρική θεία λειτουργία, ενώ στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθεόρτος Εσπερινός και ο παρακλητικός κανόνας προς τους Αγίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο και την Αγία Μεγαλομάρτυρα Εκατερίνη. Τέλος, την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, στις 7 το πρωί θα τελεστούν ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Προσκαλούνται όλοι οι πιστοί της περιοχής μας από κάθε γωνιά της Ηπείρου να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες και να λάβουν την ευλογία των Αγίων Αποστόλων, καθώς και της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης, η οποία αυτές τις μέρες επισκέπτεται τον τόπο μας. Οι Άγιοι να είναι βοήθεια όλων.
3: Πανήγυρης Κημητηριακού Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων Άρτης. Την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026, εορτή της συνάξεως των 12 Αποστόλων, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Παλαιό Κημητήριο της Άρτας. Την παραμονή της εορτής, Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026, στις 7.30 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Πανηγυρικός Εσπερινός και την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026, το πρωί, στις 7, θα τελεστούν ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους, Ιερών Μετόχιων Αγίων Αναργύρων Άρτης. Ανακοίνωσης. Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου 2026, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην Άρτα, Μετόχιων της Ιεράς Μονής του Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους. Την παραμονή της εορτής, Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026, το απόγευμα, στις 7.30 θα τελεστεί ο Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου, και στη συνέχεια θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία με ώρα ενάρξεως στις 9.30 το βράδυ. Το πρωί της Τετάρτης, 1η Ιουλίου 2026, στις 7 το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου, εκ της Ιεράς Μονής. Ιερά Μητρόπολης Άρτης, ανακοίνωση. Η Ιερά Μητρόπολης Άρτης αναγγέλει με τα χαράς ότι την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 στις 7 το απόγευμα στον Βυζαντινό Ναό της Βασιλίσσης και Πολιούχου της Άρτης Αγίας Θεοδόρας ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης κύριος Καλίνικος θα χωροστατήσει στον Εσπερινό και θα τελέσει την εις ρασοφόρων μοναχών κουρά του κυρίου Κωνσταντίνου Φάντη. Το Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026, το πρωί, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης κύριος Καλίνικος θα ιερουργήσει στον ενωριακό ναό των Αγίων Αποστόλων Πόλεως Άρτης και θα χειροτονήσει εις διάκονο τον νεοκαρέντα μοναχό. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί να συμμετάσχουν προσευχητικό στις ιερές αυτές ακολουθίες και να ευχηθούν όπως ο Κύριος ευλογεί και ενισχύει το νέο κληρικό στο έργο της διακονίας του προς δόξαν Θεού και οικοδομήν της Εκκλησίας. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Χαίρετε αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε ακροατέ, μαζί και πάλι με την χάρη του Θεού και τις ευλογίες της κυρίας Θεοτόκου, της εφόρου και καθηγουμένης του ουρανογείτονος Άθωνος, θα ακούσουμε και σήμερα, θα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά, την ευλογία και την τιμή να ακούσουμε τον γέροντα Παρθένιο, τον Άγιο Παυλίτη καθηγούμενο, ο οποίος με τον άλατι ηρτημένο λόγο του, τον βιωματικό, μας αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της μοναχικής πολιτείας, του αγγελικού πολιτεύματος. Πριν περάσουμε στην επικοινωνία από τον σεπτό καθηγούμενο, θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα ως εισαγωγή της επικοινωνίας αυτής από το βιβλίο «Αγιορείτες Ερημίτες», πέμπτο στην σειρά «Πείρα Πατέρων».

Πρωί στο Άγιον Όρος. Θείο πρωί. Στην κουπαστή του μικρού καραβιού που παιχνίδι των κυμάτων του συγκητικού κόλπου μας έφερε πριν από λίγο στη Δάφνη, δοκιμάσαμε για πολλωστή φορά αλλιώτικη συγκίνηση, ζωηρή, καθώς προσεγγίζαμε παραπλέοντες το πρώτο δόντι της γιγάντιας χαλκιδικής τρίαινας. Θυμηθήκαμε τον Μελά και αφουγκραστήκαμε την δική του συγκίνηση όταν αντίκρισε τον μεγαλόπρεπο βραχώδη Κόνο, την ιερά αναθωνική κορυφή των 2033 μέτρων, που την είδε να κατεβαίνει από τα μαύρα σύννεφα κατευθείαν προς τα βάραθρα του πόντου. Πολύ πριν ξημερώσει, συνεχίζει την ανάγλυφη περιγραφή, μαντέψαμε το ιερό βουνό εκεί όπου η νύχτα είναι πιο μαύρη και από το μελάνι και από τα φτερά του κόρακα και από την πίσα. Βλέπαμε με την έκτη, την άειλη αίσθηση στο πυκτό σκοτάδι την τριγωνική του κατατομή, σύμβολο αιώνιο και μυστικό. Εκεί ψηλά στην κορυφή όπου τα πυροβολοστάσια των βροντών έπνιγαν τον πάταγο της θαλασσοταραχής, το εκκλησάκι της μεταμορφώσεως του Σωτήρος φαντάζει κάτω από τα στραπόφωτα σαν ασημένια επισκοπική μήτρα στο κεφάλι του Θεοφιλεστάτου Άθωνος. Έχει για τα καλά ξημερώσει. Όλα είναι φως, ειρήνη, παρηγοριά. Μπροστά ο Θεός. Θυμάμαι τον ουράνι, καθώς κοιτώ ακύμαντο, κατάχρυσο και ατέρμονο κάτω από τα πόδια μας το Αιγαίο. Καταπράσινες, γελαστές, κατάστικτες αγριολούλουδα οι πλαγιές. Βαθύς ο γαλανός ουρανός. Ήχος ζωής δεν ταράζει την ευλογημένη σιγή. Δεν ακούγεται ούτε το μπάσο βέλασμα του προβάτου, ούτε η διάτορη κραυγή του πετινού. Γαλήνη, γαλήνη, γαλήνη. Ο γλυκός πρωινός αέρας εδώ στον πανοπτικό εξώστη του Αρχονταρικιού φέρνει αρώματα κόσμου επέκεινα. Είναι ώρα για την αναλύχηση στο απόκριμνο ξεροκάλυβο του ερημίτη, ο οποίος πιστεύω θα με δεχθεί και ελπίζω πως θα μου μιλήσει. Ο Θεός να δώσει. Κοιτάζω δύο-τρεις μαύρες σιλουέτες ακίνητες, σαν κουρνιασμένα χελιδόνια στα ξύλινα χαγιάτια που κρέμονται έξω από τα τείχη της φιλοξενούσης μονής, και αναχωρώ. Φως και ειρήνη με συντροφεύουνε στην ανάβαση. Πετινά σπαθίζουν το φως με το γοργό τους πέταγμα. Δίνουνε την εντύπωση ότι νοητός συνδέουν τον υψικάρινον Άθωνα με το ένθεο πανόραμα του Αιγαίου πελάγους. Η ορθάνυχτη ομορφιά της περιοχής, η απαράμιλη χάρη της, σαν πάμφωτο παιχνίδι ζωής και θανάτου που αποκαλύπτεται μέσα στην ορθόδοξη πίστη, στεφανώνεται με χρώματα και θρωιστικές γοητείες, κατακόρυφο ανάβλισμα φυσικού φανερώματος. Ο ουρανός ένδων.

Με την συντροφιά των αισθήσεων εξειδανικευμένη, έφτασα δίχως να καταλάβω πότε και πώς στο ερημητήριο του προορισμού. Ο γέροντας, καθισμένος σε μια πλατιά πέτρα, τραβάει κομποσχήνη. Χίλια τόσα χρόνια ζωής αγιορητικής, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ. Εκατομμύρια ασκητών πέρασαν από εδώ, ποθούντες της ησυχίας στην ζωή. Άφησαν πάθη, δόξα, χρήματα, τα επίγεια αγαθά και στράφηκαν προς τον Θεόν αποκλειστικώς, σε μια διαρκή έκσταση, σε μια αδιάκοπη προσευχή. Η ροή του χρόνου τίποτε δεν σημαίνει. Η αλλαγή των εποχών, τα πλήρη οστεοφυλάκια. Αν μέσα σε μια ολόκληρη ζωή αγνότητος κατορθώσεις να αγγίξεις με την ανάταση της ψυχής, με την προσευχή των Θεών, έχεις άριστον επίτευγμα του κόπου και της θυσίας σου, αναφέρει ο μακαριστός καθηγητής Τωμαδάκης. Η προσευχή εκφράζεται τόσο με τον λόγον, όσο και με την σιωπή, την ιερά ναυθυνξία, τόσο με την πράξη, όσο και με την φαινομενική απραξία. Αναβλύζει η προσευχή από το είναι, καθώς υψώνεται από την ποικίλη φύση της απαράμιλης αθωνικής Χερσονήσου. Αυτό το προσευχητικό βίωμα, αντίθετο σε οποιονδήποτε λογοκρατούμενον ανθρωπισμό, σε οποιαδήποτε πειραματική φιλοσοφία, η πίστης εκφραζομένη δια της προσευχής. Αυτό είναι η υψίστη για τον μοναχό φιλοσοφία. Προς αυτήν κατευθύνεται ο κάθε αγιορείτης, αναλόγως των πνευματικών και βιολογικών δυνατοτήτων του, του τόπου καταγωγής. Αναλόγως ανεβαίνει λίγα ή περισσότερα σκαλοπάτια στην κλίμακα του Ιακώβου, που οδηγεί εκεί όπου νοητός στοχεύει η κορυφή του όντως αιωνίου άθωνος.

0: Περνάμε ευθύς αμέσως, αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε ακρόατε, στην συνομιλία με τον Γέροντα Παρθένιο.
1: Γέροντα, έχετε πολλά χρόνια που ανακουφίζετε ψυχές με το πετραχύλι σας. Αμαρτία, τι σημαίνει Γέροντα, έτσι, αν σας έρθει ένας νέος που δεν έχει ιδιαίτερη γνώση, ας πούμε, θεολογική κλπ. Πέστε ότι αυτή τη στιγμή απηχώ αυτή την μερίδα των ανθρώπων. Και σας πει, Πάτερ Παρθένιε, μου λένε οι γονείς μου, ας πούμε, να εξομολογηθώ. Παρέχομαι μια οικογένεια πνευματική ή ξέρω εγώ ένας καλός καθηγητής στο σχολείο, μου λένε να εξομολογηθώ, ένας καλός θεολόγος. Εγώ όμως δεν ξέρω, Πάτερ Παρθένιε, τι σημαίνει αμαρτία, τι είναι αμαρτία, τι πράγμα είναι αμαρτία, τι θα του πείτε, Γέροντα, σαν πρώτες βοήθειες.
2: Κοιτάξτε, πολλά μπορεί να πούμε. Εγώ, για να είμαι συνειδητά ενώπιον του Κυρίου, να πούμε, δεν έχω πολλές θεολογικές γνώσεις, να πούμε.
1: Έχετε την εμπειρία της ερήμου, Γέροντα, και αυτή είναι η
2: δεν έχω πολλές θεολογικές γνώσεις και δεν έχω πολλές τέτοιες εμπειρίες. Έχω όμως κάποιες εμπειρίες από τη ζωή μου, επειδή έζησα κοντά σε γέροντες, να πούμε. Και επειδή μου άρεσε να κάνω υπακοή και να είμαι κοντά στην υπακοή, αυτό με δίδαξε πολλά πράγματα. Και αντιλαμβανόμουν το αν θα έκανα μια υπακοή στο γέροντα, πόση ωφέλεια και πόση χαρά είχα στην ψυχή μου, και αν θα έκανα ένα θέλημα, πόσο θα μου κόστιζε αυτό το πράγμα. Και για να το επαναφέρω αυτό το θέλημα και αυτό το κακό που έκανα, πόσο κόπο θα έπρεπε να κάνω. Αυτά όλα τα είχα μάθει με την πρακτική. Με την πρακτική ζωή.
1: Εμπειρικά, να πω.
2: Εμπειρικά.
1: Μάλιστα.
2: Εμπειρικά. Αλλά μ' άρεσε να εκτελώ και εντολές, να μου λέγει ο γέροντας, να το κάνω και το έκανα με την ψυχή μου. Και αυτό το νιώθα, το ζούσα, να πούμε.
1: Την υπακοή δηλαδή.
2: Ναι, και το ζω και ακόμα.
1: Και το ζείτε ακόμα.
2: Και ακόμα το ζω.
1: Τώρα που είστε τόσα χρόνια γέροντας, ηγούμενος.
2: Ναι. Παράδειγμα, θα σας πω κάτι. Τώρα που αρρώστησα, πούμε, στο νοσοκομείο εκεί πέρα και είχα κάνει δύο εγχειρήσεις. Είχα κάνει τον προστάτη και είχα κάνει και μια οσιοκύλη. Και είχα βάλει και τσότο μηχανάκι εκεί πέρα με ένα κουκούτι να με...
1: Το βηματοδότη. Ναι, το ξέρω.
2: Και έκατσα στην εντατική εκεί πέρα 4 ημέρες. Γιατί ήταν συγκυρίες, έπρεπε να είμαι στην εντατική. Μέσα στα μηχανήματα και
1: στα καλώδια.
2: Πέρα, και τα καλώδια και αυτά και τα. Και δεν μπορούσα να κλείσω μάτι. Μέσα εκεί στην εντατική ήταν κι άλλοι, δεν ήμουν μοναχός μου. Ήταν μια δεκαετία κρεβάτια ήταν. Ήταν κι άλλοι. Και βλέπα εκεί πώς εργαζόταν εκεί πέρα. Και αυτό μου έδωσε μια εμπειρία, σαν να είμαι μέσα μια σπηλιά στον Άδωνα και να είμαι μέσα εκεί πέρα, σε αυτή τη σπηλιά. Και είχα όλη την πέρα του όλη και την αγωνία. Και λέω, δόξα σε ο Θεός, Θεέ μου, σε ευχαριστώ που με αξίωσες να αποκτήσω αυτή την εμπειρία μέσα εδώ, μέσα εδώ σε αυτό το μέρος.
1: Σε αυτή τη σπηλιά της εντατικής.
2: Στην εντατική. Λοιπόν, όλη νύχτα ερχόταν οι γιατροί οι καημένοι. Μου λέει, δεν κοιμάσαι γέροντα, πού να κοιμηθώ να μου. Δεν είσαι άλλο παιδί μου. Αλλά εγώ πού να κοιμηθώ εκεί πέρα. Εγώ έβλεπα τι γινόταν εκεί πέρα και λέω, τι να δω. Ερχόταν ο άλλος γιατρός, με ρωτούσε, γέροντα μου λέει, πώς πας μου λέει. Πώς πας να μου, τι κάνεις. Δόξα σε ο Θεός, υπακούει κάνω εδώ. Τι χαμογέλασε ο γιατρός μου. Τι υπακούει κάνεις, υπακούει κάνω. Κάνω, μα θέλω να κάνω υπακούει. Δεν βλέπεις, λέω εκεί πέρα. Μου βάλετε τώρα τα πράγματα εδώ, εδώ πέρα, εδώ καλώδια, εδώ πράγματα εκεί πέρα. Μα θέλω, λέω, υπακούει κάνω εδώ. Μ' αρέσει, λέω, έμαθα από μικρό, θέλω να κάνω υπακούει, λέω. Όλα αυτά τα πράγματα, λέω. Σε μια στιγμή, λοιπόν, βάλουν μια φιάλη εκεί πέρα, ένα φάρμακο σαν κόκκινο.
1: Ορό.
2: Βάλανε φάρμακα μέσα εκεί.
1: Μάλιστα.
2: Και το βάλανε εδώ, λοιπόν, και άναψε το χέρι μου, λοιπόν, πόναγε, πόναγε, λοιπόν, και αυτά. Έγινε, λοιπόν, ο γιατρός ήταν εκεί δίπλα. Και με παρακολουθούσε λοιπόν τι θα κάνω. Έρχεται και μου λέει λοιπόν, μου λέει γέροντα μου λέει, το χέρι σου μου λέει εδώ πέρα μου λέει, αισθάνεσαι τίποτα. Νομίζω λέω κάτι σαν θερμάθηκε λιγάκι λέω. Σαν θερμάθηκε λιγάκι, σαν ζεστό λέω είναι λιγάκι. Μου λέει πιο ζεστό, μου λέει, πιο ζεστό, μου λέει. Εγώ μια φορά μου βάλα αυτό το φάρμακο και στα ταβάνια την άκτηκα, μου λέει. Πιο ζεστό, μου λέει. Αυτό μου λέει είναι φλόγα να μένει. Όχι, λέω. Σαν μου φάνηκε, λέω, είναι ζεστό λιγάκι. Έκανα υπομονή, τι να κάνω. Να φωνάζω. Πού να φωνάξει εκεί πέρα. Φοβόμουν να φωνάξει, σου βάλουν κι άλλα μηχανήματα. Δε, παραπάνω. Λέω, κάνω υπομονή. Μα έμαθα, λέω, να κάνω, είπα, ακούγα. Έρχονταν ένα ακόμα γιατρός εκεί πέρα, μου λέει τι κάνει εδώ. Λέω, σας είδα εδώ, είπα ακούει κάνω εδώ, είπα ακούει, είπα ακούει.
1: Και γι' αυτό αμυφθήκατε για όταν στο τέλος.
2: Ναι, λέω, σας είδα εδώ. Για όταν, αλλά ήταν και ναι μεν εμπειρίες αυτές, αλλά και πλούσια η βοήθεια του Θεού και της Παναγίας.
1: Πλούσια η βοήθεια του Θεού. Πλούσια. Την αισθανόσασταν γέροντα εκεί μέσα.
2: Βέβαια. Βέβαια. Εντονότατα.
1: Εντονότατα.
2: Εντονότατα.

0: Γιώργο, γι' αυτό ο κόσμος δεν πρέπει να απελπίζεται, έτσι δεν είναι?
1: Ποτέ.
0: Τι θα λέγατε, ας πούμε, για το θέμα της προσευχής στον κόσμο? Αυτή τη στιγμή ξέρετε ότι σας ακούν πάρα πολλοί ακροατές με τις εκπομπές αυτές του σταθμού της Εκκλησίας. Πέστε, Γέροντα, θεωρητικά ότι είστε αστικά στο κάθε σπίτι, όχι μόνο των ακροατών που ακούν τώρα και είμαι βέβαιος ότι καταλύσονται και σας παρακολουθούν απνευστοί. Πέστε ότι είστε στο κάθε σπίτι μέσα τώρα και έχετε μπροστά σας πάμπολες οικογένειες. Όλες τις οικογένειες της Ελλάδος, ας πούμε, θεωρητικά. Τι θα τους λέγατε, Γέροντα, για την προσευχή, για τις σχέσεις γονιών, παιδιών, συζύγων μεταξύ τους, τις δυσκολίες?
1: Τις πολύτερες δυσκολίες φυσικά τις έχουμε εμείς οι χριστιανοί, διότι δεν έχουμε μάθει να προσεύχομαστε. Αυτό είναι ένα βασικό πράγμα στον άνθρωπο και στο χριστιανό ήδη. Το να μάθει ο χριστιανός να προσεύχεται. Διότι βλέπουμε και στα σχολεία και τις επιστήμες, γενικά σε όλες τις επιστήμες, όπου έχουν βάλει επιστήμες ηλεκτρονικά πράγματα να μάθουν τούτο, να μάθουν τ' άλλο, να μάθουν τι γίνεται και πίσω από τον ουρανό, να πούμε, φτάνουν οι άνθρωποι, να πούμε. Ένα όμως πράγμα που δεν του αφήνει ο πειρασμός να μάθουν, δεν μαθαίνουν οι άνθρωποι να προσεύχονται. Την προσευχή την έχουν σαν κάτι παραπεταμένο πράγμα, ενώ είναι το πιο ζωτικό και το πιο καλό πράγμα. Δεν αφήνει και ο πειρασμός, και οι ίδιοι άνθρωποι, αλλά και ο πειρασμός, δεν αφήνει τον άνθρωπο να προσευχηθεί. Διότι έχω πει, εγώ σε πολλούς ανθρώπους, αυτοί που έρχονται και θέλουν να μάθουν να προσεύχονται και με ρωτάνε και αυτά, και τους έχω πει ορισμένα παραδείγματα.
0: Όπως?
1: Παράδειγμα. Λένε ο άλλος, εγώ δεν μπορώ να προσευχηθώ. Μα τι είναι αυτό που δεν σε αφήνει να... Δεν μπορείς, δεν σε αφήνει κάτι, δεν σε αφήνει να προσευχηθείς. Αλλά για να δεις τη δύναμη που έχει προσευχή, κάτσε μία ώρα και βάλει το ρολόι σου. Και κάνε μία ώρα προσευχή. Και άρχισε να λες, Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού, ελέησό με τον αμαρτωλό. Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού, ελέησό με. Και θα δεις, αυτό το πράγμα χώρισε το σε τέσσερα. Κάθε τέταρτο θα δεις σε τι σημείο βρίσκεσαι. Το πρώτο τέταρτο. Το δεύτερο τέταρτο. Το τρίτο τέταρτο. Και το τέταρτο τέταρτο. Λοιπόν, όταν προσευχηθείς αυτή την ώρα, κάτσε να δεις τι θα σου βγάλει αυτή η προσευχή. Και μετά ας το κουμποσινάκι σου, ας το βιβλίο σου, ας το εκεί πέρα και κάθεσαι να δεις τα αποτελέσματα της προσευχής. Να δεις πόσο δυνατός είσαι, πόσο αδύναμος είσαι, τι αποκόμισες από αυτή την προσευχή. Και έτσι σιγά σιγά θα το βρει ο κάθε άνθρωπος μόνος του. Τον τρόπο θα τον βρει. Διότι, παράδειγμα, στο πρώτο τέταρτο, μόλις αρχίσει ο άνθρωπος να προσεύχεται, θα αρχίσει. Να τώρα να του τρώει το κεφάλι. Να του νεκαρφώνει έναν καφί, να πούμε, στο ποδάρι. Να του τσιμπάει ένα ψήλο. Να χτυπάει το παράθυρο εκεί πέρα. Να χτυπάει το τζάμι. Να ακούμε μια βοή, να πούμε αλόκουτη. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό που κάνει αυτό το θόρυβο? Και δεν μας αφήνει δηλαδή. Να τα προβλήματα, να που δεν είπαμε εκεί, να γι' αυτό αυτός που μου μίλησε και δεν τον εκδικήθηκα. Είπε να τον εκδικηθώ. Διότι μέσα σε αυτό το τέταρτο, αυτή τη θολούρα, έτσι τα κάνει ο πειρασμός τεχνιέντα, για να μας αφήσει να προχωρήσουμε την προσευχή.
0: Στο πρώτο τέταρτο, Γέροντα.
1: Στο πρώτο τέταρτο.
0: Στην αρχή.
1: Θα έχουμε όλο αυτό το μεγάλο.
0: Ό,τι είχατε και εσείς στο ξεκίνημά σας, ας πούμε.
1: Εννοείται. Εννοείται. Μετά λοιπόν. Μετά, στο άλλο τέταρτο, είναι σαν να βάλαμε παράδειγμα το νερό και βάλαμε τη φωτιά εκεί πέρα και μέχρι σε ένα τέταρτο ακόμα δέχεται το χέρι μέσα. Επειδή αρχίζει και θεμένει, δέχεται χέρι να πούμε. Αρχίζει και καίει να πούμε. Αρχίζει και ο άνθρωπος ζεσταίνεται, θερμαίνεται. Και αισθανόμεθα κάτι διαφορετικό. Αλλά όχι και όπως το πρώτο να πούμε. Αλλά μπορεί να ακούσουμε και κανένα μπαμ πιο μεγαλύτερο. Το δεύτερο τέταρτο. Πάει για αυτό το τέταρτο. Έπειτα αρχίζει θερμαίνεται η ψυχή, να πούμε, ζεσταίνεται η ψυχή. Κάτι γίνεται και δίνει ο άνθρωπος και παίρνει. Και δίνει και παίρνει. Βοηθάει ο Θεός, να πούμε. Βοηθάει ο Θεός. Και όταν δει ο πειρασμός ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι στον άνθρωπο να του κάνει ζημιά, τότε σ' αρχίζει και υποχωρεί. Δεν μπορεί να κάνει και. Αρχίζει και στενοχωριέται να πούμε. Αντιθέτως να πούμε. Αρχίζει και πιέζεται.
0: Στριμώχνεται.
1: Στριμώχνεται. Και στριμώχνεται και φεύγει. Γι' αυτό το τέταρτο της ώρας είναι κάπως ειρηνικό και κάπως να πούμε, δηλαδή δυναμώνει τα αισθητήρια του ανθρώπου, δυναμώνουν και παίρνει κάποια δύναμη και κάποια βοήθεια. Η βοήθεια του Θεού, γιατί όπως λέει Πανδώρη Μάνωθη του Πατός των Φώτων, ο Χριστός βλέπει τον αγώνα που κάνει ο κάθε άνθρωπος και αμέσως βοηθάει, γιατί είναι πανταχού παρόνι τα πάντα πληρώνει. Και αμέσως βοηθάει. Και από εκεί σιγά σιγά ο άνθρωπος αρχίζει και ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Και μπορεί να καταλάβει τι είναι προσευχή, τι καλό αποτελέσματα μας κάνουν προσευχή. Γι' αυτό και οι άνθρωποι όταν αρχίζουν και προσεύχονται και αρχίζουν και πάνε στον πνευματικό τους και εξομολογηθούν και πετάξουν τα μαθήματα από πάνω τους και αρχίζουν λοιπόν και ζεσταθούν και αρχίζουν και κάνουν, αρχίζουν την νηστεία τους λίγο-λίγο, την Τετάρτη, την Παρασκευή. Αρχίζουν να πούμε τα κακά τους τα θελήματα, τα κακά τους τα μαθήματα. Αρχίζει μετά, αλλάζει το περιβάλλον. Αλλάζουν αυτά. Και φιλιώνεται ο άνθρωπος με το Θεό, φιλιώνεται με το Θείο. Και εκεί έρχεται σιγά σιγά η χάρη του Θεού και πάει, φτάνει ο άνθρωπος στην τελειότητα.
0: Στην τελειότητα.
1: Φτάνει στην τελειότητα, σιγά σιγά. Φτάνει από το άρφα όπως και τα γράμματα. Και φτάνουν να πούμε να βγαίνουν οι άνθρωποι ρήτορες, θα πούμε. Έτσι και στην προσευχή. Η προσευχή έχει αγώνα μεγάλων, αλλά έχει όμως χρυσά αποτελέσματα. Χρυσά αποτελέσματα.
0: Είπατε προηγουμένως και το κράτησα πάρα πολύ, ότι στο πρώτο τέταρτο μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η διάκριση και πιστεύω και στους ακροατές μας θα τους βοηθήσει. Είναι δηλαδή μια πρακτική μέθοδος προσευχής. Αυτό μας παραδώσετε τώρα και σας ευγνωμονούμε γι' αυτό. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ μου, Γιώργο, έτσι, σας ομολογώ. Είπατε ότι στο πρώτο τέταρτο να μια σκέψη ότι μάλλον τσακώθηκα με τον τάδε, με πείραξε μάλλον ο τάδε και δεν τον ας πούμε, εκδικήθηκα όπως θα έπρεπε η πειρασμική ενέργεια. Να το ένα, να το άλλο, να ένα συλλογισμό, να ξέχασα το τάδε πράγμα, ξέρω εγώ, το θερμοσύμφωνο. Ανοιχτό, θα έλεγα, χαριτολογώντας. Όλες αυτές οι σκέψεις γίνονται, λέγονται λογισμοί εδώ στο Άγιον Όρος. Και βλέπω, συγχωρέστε μου που συνεχίζω το ερώτημά μου για να σας βοηθήσω περισσότερο, βλέπω και εδώ στο μοναστήρι, άκουσα πατέρες και στα άλλα μοναστήρια που περιφέρομαι έτσι προσκυνητής. Αδερφέ, είχα ένα λογισμό σήμερα. Έβαλα ένα λογισμό. Μου ήρθε ένας κακός λογισμός. Θέλω να πάω στο γέροντα να εξαγορευτώ. Λογισμός, εξαγόρευση, γέροντας. Αυτά τα ακούω συνέχεια. Γιατί γέροντα, τι είναι λογισμοί, πόσο είναι επικίνδυνοι και γιατί πρέπει συνεχώς ο εξομολογούμενος, εν προκειμένου ο υποτακτικός, να τους βγάζει από μέσα του, να τους καταθέτει στα πόδια σας, στον κάθε γέροντα δηλαδή.
1: Αυτό είναι ένα μυστήριο. Είναι μυστήριο, θεϊκό μυστήριο αυτό το πράγμα.
0: Γιατί κάνουν ζημιά οι λογισμοί, γέροντα.
1: Λοιπόν, γιατί κάνουν ζημιά οι λογισμοί. Γιατί λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Γιορίτης, έχει ένα βιβλίο που λέγεται «Οι πέντε αισθήσεις».
0: Η φυλακή των πέντε αισθήσεων.
1: Η φυλακή των πέντε αισθήσεων.
0: Ναι, γέροντα.
1: Και εκεί λέει ότι δια των αισθήσεων, δια των θηρίδων αυτών, εισέρχεται ο θάνατος στον άνθρωπο.
0: Ο θάνατος.
1: Ο θάνατος. Δηλαδή εισέρχεται ο πειρασμός μέσα, μας βάνει αυτές τα θανατηφόρα, τα βέλη αυτά, τα οποία όταν οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι να κάνουν και πώς να τα καλλιεργήσουν, παθαίνουν, φτάνουν μέχρι συμφορά παράδειγμα. Και αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή. Αυτές οι αισθήσεις, διότι δια των θηρίδων, δια των αισθήσεων αυτών, εισέρχεται στον άνθρωπο ο θάνατος, το κακό να πούμε. Τώρα, οι λογισμοί, όπως είναι ο άνθρωπος, το σύστημα, ο εγκέφαλος, να πούμε, είναι θεϊκό πράγμα αυτό. Είναι δέχτης και δίνει και παίρνει και αποθηκεύει και απομνημονεύει. Λοιπόν, και δεν μπορούμε όσο και να σημάσουμε το μυαλό μας, αυτά μπαίνουν από τις ηθυρίδες, μπαίνουν οι λογισμοί, το καρφώνει, όπως τα βέλη τα πεπειρωμένα, ο πειρασμός.
0: Τα
1: καθημών δολίως κινούμενα. Αυτά λοιπόν θέλει να τα προσέχουν, να τα προσέχει ο άνθρωπος. Και μπαίνουν πολλά πράγματα, δηλαδή σκέφτεται ο άνθρωπος την ημέρα. πάρα πολλά και διάφορα πράγματα.
0: Μιλάτε και για τους κοσμικούς γέροντες.
1: Για τους κοσμικούς, βέβαια. Αλλά είναι πράγματα τα οποία είναι για τις δουλειές μας, για τις προσευχές μας και γενικά για όλα. Γιατί ένας ασχολείται, παράδειγμα, όπως ασχολούμαι εγώ και προσεύχω τους λογισμούς μου. Ασχολούμαι και προσεύχω. Και λέω αυτός ο λογισμός, χαμένος, τίποτα. Ούτε σημασία δεν του δίνω. Και ούτε και μπορεί να καθίσει μέσα στο μυαλό, ούτε και μπορεί να στρώσει. Αλλά είναι ορισμένοι λογισμοί που μπαίνουν μέσα, οι οποίοι κολλάνε σαν την κολλητσίδα. Και άμα κολλήσει αυτός ο λογισμός, δεν βγαίνει με τίποτα. Και άμα το καλλιεργήσουμε και λιγάκι, τότε είναι ακόμα χειρότερα. Και ό,τι και να κάνουμε, ενώ παρακαλούμε και λέμε «Θεέ μου, Παναγία μου, Χριστέ μου, πάρε μου αυτό το κακό από πάνω μου, από το μυαλό μου». Και πολλές φορές δεν μας το παίρνει ο Θεός, πολλές φορές δεν μας το παίρνει. Και μπορεί να μας ταλαιπωρεί αυτό το πράγμα μήνες, χρόνια. Γι' αυτό χρειάζεται και η διάκριση των άνθρωπων. Όταν όλα αυτά τα ξεκαθαρίζουμε και βλέπουμε αυτό, δεν μπορώ να το βγάλω από πάνω με τίποτα. Αυτό πρέπει να πάω στο πνευματικό να ξεμολογηθώ. Γι' αυτό χρειάζεται ο πνευματικός. Πάμε στο πνευματικό. Οι πνευματικοί οπωσδήποτε έχουν κάποια εμπειρία. Αλλά και όσο και εμπειρία να μην έχουν, όταν είναι ευλαβής ο χριστιανός και πάει να συμβουλευτεί το πνευματικό, παρακαλάμε το Θεό να φωτίσει το πνευματικό, να πούμε. Και την ώρα αυτή γίνεται ένα μυστήριο. Ένα μυστήριο που δεν μπορεί να, ούτε ο εξομολογούμενος, ούτε και αυτός και ο πνευματικός μπορεί να το καταλάβει. Και πώς έρχονται, να πούμε, από το Θεό. Δηλαδή, ο Θεός τα κατευθύνει αυτά τα πράγματα. Είναι κάτι θεϊκά, κάτι μυστήρια. Αυτά λοιπόν τα πράγματα, γι' αυτό πάμε στους πνευματικούς και τα ξεκαθαρίζουμε. Διότι αν πάμε σε έναν ψυχολόγο, δεν θα μας δώσει τίποτα ο ψυχολόγος. Ούτε θα μας ωφελήσει σε τίποτα, διότι δεν είναι η δουλειά του αυτή. Δεν είναι το χάρισμα αυτό, δεν έχει από το Θεό αυτό το χάρισμα. Να μου πεις ο ψυχολόγος δεν ξέρει. Ο ψυχολόγος είναι και σπουδασμένος και μπορεί να ξέρει και από μένα πιο πολλά.
0: Επιστημονικά όμως.
1: Επιστημονικά.
0: Εδώ όμως είναι το μυστήριο.
1: Εδώ είναι το μυστήριο.
0: Το οποίο ουφέρει έρευναν.
1: Ουφέρει έρευναν. Γιατί εγώ δεν έχω ανοίξει πολλά βιβλία, ούτε έχω να διαβάσω. Αλλά ούτε καταλάβω ότι ένας είναι απέναντί μου και μου ζητάει βοήθεια, εγώ αμέσως ζητάω και λέω «Θεέ μου, βοήθησέ με, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό να πούμε, τι θα πρέπει να πω».
0: Κατευθείαν γέρω το τηλέφωνο στον ουρανό δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Εσείς.
1: Το οποίο και εγώ να μην το ομολογώ, ότι το έχω κάνει πολλές φορές και έχω πάρει πολλές πληροφορίες.
0: Από τον Θεό.
1: Βέβαια.
0: Με την προσευχή.
1: Βέβαια.

Έψαλαν οι αγιορείτε πατέρες Γρηγόριος ιερομόναχος, Δανιήλ μοναχός, Ακάκιος μοναχός, Στέφανος μοναχός από την αδελφότητα των Δανιηλαίων, από τους Θωμάδες οι ιερομόναχοι Κυπριανός, Θωμάς και Φίλιππος, από τους Καρτσονέους οι ιερομόναχοι Παντελεήμων και Χρυσόστομος, ο Μικραγιανανίτης μοναχός Σπυρίδων, από τους Σιμωνοπετρίτες ο ιερομόναχος Γρηγόριος και ο μοναχός Κορνήλιος και ο Γρηγοριάτης μοναχός Υπάτιος. Καθώς ολοκληρώνεται η αθωνική επικοινωνία μας, θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Αγιορείτες Ερημίτες», πέμπτο στην σειρά «Πύρα Πατέρων», ως κατακλείδα της εκπομπής αυτής.

Πήρα να κατεβαίνω από το ερημητήριο, τα πόδια δηλαδή, γιατί η καρδιά παραμένει αμετακίνητη εκεί ψηλά, στο ταπεινό καλύβι του γέροντος. Το μυαλό γυροφέρνει στα δυσθεώρητα ύψη των λόγων. Στρέφω και τον κοιτάζω για τελευταία φορά. Θυμάμαι τον Αβά Θαλάσσιο, τον Αφρικανό που συμβουλεύει, κράτη γαστρός και ύπνου και θυμού και γλώσσης και ουμή προσκόψη προς λίθον τον πόδα σου. Νεύω, εξητούμενος ευλογιών, και συνεχίζω την επιστροφή μου από το ταξίδι στο χθες των θρύλων, στο σήμερα της ασκήσεως, στο πάντα της βιωματικής αρετής. Εις το έπακρον ικανοποίησα την ζωηρότατη ανυπομονησία που είχα να βρεθώ πάνω εκεί, στο ένθεο κατακόρυφο, ανάμεσα ουρανού και γης, κάτι που πάντοτε ασκούσε στην ψυχή μου έλξη να κατανίκητη. Αναρωτιέμαι, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, ρητορικό το αυτό ερώτημα. Πώς ο Πανάγαθος Θεός θα ανταμείψει την άσκηση, την αρετή, την αγιότητα των αγιορητών πατέρων στην άλλη ζωή, στην βασιλεία του, με μια καλή θέση στον παράδεισο? Σκεφτείτε τι εξαίσια και θεσπέσια ανέστηση θα προξενεί ο επουράνιος παράδεισος, αφού αυτός, ο προ ημετέρων οφθαλμών επίγειος, το Άγιον Όρος που ασφαλώς είναι προθάλαμός του, είναι τόσο θαυμαστά πλουτισμένος από τις πανέμορφες ακτές, το Άγιο Χώμα, την μοναδική χλωροπανίδα, την όλη ατμόσφαιρα. Χριστός

Εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή εθνική επικοινωνία μας και ευχαριστώ θερμός, θερμότατα τον Γέροντα Παρθένιο τον Αγίο Παυλίτη, ο οποίος μας χειραγώγησε για άλλη μια φορά εις Χριστόν με τον άλλα τυρτημένο λόγο του. Όλες ιδιαίτερως ευχαριστώ εσάς που είχατε την καλοσύνη να μας παρακολουθήσατε. Διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο «Αγιορείτες Ερημίτες», πέμπτο στην σειρά «Πύρα Πατέρων». Αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε ακροατέ, χαίρετε.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.
2: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε ομιλία του γέροντος Εφραίμ σχετικά με τον αγιασμό του ανθρώπου.
3: Δεν ξέρω εάν σας απασχολεί ουσιαστικά, που πιστεύω να σας απασχολεί, το θέμα του αγιασμού του ανθρώπου. Διότι πολλές φορές πιστεύουμε στο Θεό, παραδεχόμεθα τους Αγίους, παραδεχόμεθα την Εκκλησία, αλλά δεν δίνουμε και μία μεγάλη σημασία όπως πρέπει στο θέμα ότι εμείς οι άνθρωποι που είμαστε μέλη της Εκκλησίας δικαιούμεθα του αγιασμού. Ένας άνθρωπος ο οποίος βαπτίζεται στο όνομα της Αγίας Τριάδος, ένας άνθρωπος ο οποίος κοινωνεί τον αχράντο μυστηρίο, αυτός ο άνθρωπος δικαιούται τον αγιασμό. Και αν μου λέει κάποιος, ένας παιδί μου λέει χθες, μου λέει, και τι είναι ο αγιασμός? Ίσως και εσείς μπορείτε να διαρωτήσετε, τι είναι ο αγιασμός? Ο αγιασμός είναι η χάρη του Θεού, η οποία μένει μόνιμα στον άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος με την αγώνα του έχει τη χάρη του Θεού, όχι απλώς αντιληπτικά προς στιγμή, αλλά με τον κατάλληλο και μεθοδικό αγώνα, αυτός ο άνθρωπος προσπαθεί να έχει μόνιμα τη χάρη του Θεού. Αυτός ήδη γεύεται τον αγιασμό. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι το θέμα του αγιασμού του ανθρώπου, δηλαδή τον ομοιάσει με τον Θεό, γι' αυτό και ο Θεός είπε από την Παλαιά Διαθήκη, «Άγιοι γίνεστε, καθώς εγώ Άγιος ημί». Άρα λοιπόν ο σκοπός της ζωής μας είναι αυτός. Ο αγιασμός δεν είναι τίποτε άλλο. Άπαξ υπάρχει ο θάνατος, άπαξ υπάρχει το τέλος, το επίγειο. Δεν μένει τίποτε. Και βλέπετε οι άνθρωποι που καμιά φορά μέσα στο σκοντισμό τους, μέσα στην, θέλετε, μέσα στη φιλαργυρία τους, τσακώνονται, δεν μιλούν μεταξύ τους, αδέλφια, για θέματα περιουσιακά, για θέματα υλικά, για θέματα δήθεν ότι αδικήθηκαν, που είναι ανοησίες στην ουσία. Τι αδικήθηκες? Εσύ που λες ότι αδικήθηκες, πόσες αδικίες έκανες? Πάρα πολλές. Και όμως οι άνθρωποι, βλέπετε, δυστυχώς πάντοτε έχουν παράπονο. Πάντοτε έχουν δίκιο. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αντικειμενικός, και ποιος είναι αντικειμενικός? Ο ταπεινός. Δεν έχει δίκιο ποτέ ο άνθρωπος. Γιατί δεν έχει δίκιο? Μπορεί σε επιμέρους να έχει δίκιο, αλλά άπαξ είναι αμαρτωλός, έχει δίκιο? Είμαστε αμαρτωλοί όλοι. Και εφόσον ο άνθρωπος μετέχει τις αμαρτίες, είναι δίκαια όν έπραξε να απολαμβάνει. Σε άλλα πτέωμε, σε άλλα παιδευόμεθα. Έτσι είναι. Γι' αυτόν, επειδή ήταν και προσφάτως μια αγιοκατάταξη του Οσίου Ιακώβου, του Τσαλίκη, αν έχετε ακούσει, και ήμουν παρόν, και ο λόγος που ήμουν παρόν είναι η επιμονή του Μητροπολίτου Χαλκίδος, ο οποίος, ενώ ήταν φιλοξενούμενος στη Μονή Βατοπεδίου, ήρθε το άγγελμα από το Οικουμενικό Πατριαρχείο ότι αγιοκατατάχθην ο Όσιος Ιάκωβος. Και εκεί που είμαστε στη Μονή του Οσίου Δαβίδ, λέει κάποιος ο οποίος ζούσε μαζί με τον Άγιο Ιάκωβο, λέει, ξέρεις, ήταν πάντα χαρούμενος, ήταν πάντα ευτυχισμένος. Και εγώ δεν αφιβάλλω, δεν το γνώρισα τον Άγιο Ιάκωβο δυστυχώς. Αλλά δεν αφιβάλλω γι' αυτό. Διότι ο άνθρωπος που είναι του Θεού, ο άνθρωπος ο οποίος μετέχει της χάριτος, ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος απολαμβάνει τα δωρήματα, τα εξ ουρανού, ο οποίος κοινωνεί στην εξύψους δύναμη, Τους άνθρωπους είναι ευτυχισμένος. Τους άνθρωπους είναι χαρούμενος. Γι' αυτό και η χαρά, να ξέρετε, δεν είναι ψυχολογική κατάσταση. Όλοι μας θέλουμε να χαιρόμαστε. Αλλά εξ αντικειμένου κρινόμενη η ανθρώπινη ζωή δεν έχει πάντα χαρά. Βλέπετε, έρχεται ένας άνθρωπος ο οποίος είναι φίλος μας, είναι γνωστός μας, είναι αγαπητός μας. Και έρχεται από το εξωτερικό. Και χαιρόμαστε που το συναντούμε. Και όσο πιο καλά περάσαμε μαζί του, τα φύγει τόσο πιο πολύ θα λυπηθούμε. Και εγώ προχωρώ πιο πέρα. Και λέγω ότι ένας άνθρωπος που τον αγαπούμε και πεθαίνει. Όσο πιο πολύ τον αγαπούσαμε, τόσο πιο πολύ θα λυπηθούμε. Άρα λοιπόν, τα θέματα της χαράς είναι σχετικά. Οι πηγές της χαράς έξω από τον εαυτό μας είναι σχετικές. Γι' αυτό και ο Άγιος Νεκτάριος το γνώτισε αυτό σε ένα βιβλίο του. Το αναφέρει αυτό, λέει, ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος απολυτοποιεί τις πηγές χαράς εκτός του εαυτού του είναι σε πλάνη. Να μου πείτε, μα είναι κακό να χαίρεσαι, παντρεύεις το παιδί σου. Ξέρω εγώ, έχει μια επιτυχία το παιδί σου, όπως εχθές ένας λέει, ξέρεις, είμαστε στην ορκομοσία του Γιαννάκη, του γιού μας, χαρήκαμε. Εντάξει, χαρήκατε για 5 λεπτά. Εντάξει. Δεν σας λέω ότι κακό έκανατε που χαρήκατε, αλλά αυτό δεν θα μείνει. Γι' αυτό και ο Χριστός, όπως λέει ο Άγιος Νεκτάριος, όταν είπε αυτό το ωραίο, η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Είναι μεγάλο πράγμα. Γι' αυτό ο άνθρωπος στην ουσία χαίρεται αληθινά, και αυτό ακριβώς το δίνει ο Χριστός, λέει ο Χριστός, τη χαρά την οποία σας δίνω εγώ, κανένας δεν μπορεί να σας την πάρει. Έτσι ακριβώς είναι. Γι' αυτό, αδελφοί μου, εσείς ήρθετε στο Άγιον Όρος και πολύ καλά κάνετε, και μετέχετε στην ζωή τη λατρευτική των μοναστηριών που φιλοξενείστε. Άριστα πράττετε όσο μπορεί ο καθένας. Σήμερα έχει αγρυπνία. Όσο μπορεί ο καθένας θα μείνει, θα προσευχηθεί, θα κάτσει εκεί στο ημίφος του καθολικού, να δει τον εαυτό του, να δει τα προβλήματά του, να προσφέρει ο καθένας εκεί τις περιπέτειές του, τις δυσκολίες του. Γι' αυτό όταν είτε κάποιον άνθρωπο και σας λέει όλα καλά, σας λέει ψέματα. Ψέματα σας λέει. Δεν υπάρχουν ποτέ όλα καλά. Πάντοτε ο άνθρωπος έχει τη δυσκολία του. Άλλος έχει την ασθένεια, άλλος έχει τα οικονομικά προβλήματα, άλλος έχει τα δάνεια, άλλος έχει τα χρέη, άλλος έχει διάφορες άλλες φορολογικές δυσκολίες, άλλος έχει το παιδί του που έχει πρόβλημα, είναι άνεργος, έχει ένα πρόβλημα υγείας και ούτω καθεξής. Άλλος έχει πρόβλημα με τη γυναίκα του, άλλος έχει τώρα τα διαζύγια της μόδας, το ξέρετε. Λοιπόν, όλα αυτά μας συνέχουν. Κι όμως μας απέδειξαν οι Άγιοι ότι πίσω και από τα προβλήματα, πίσω και από τις περιπέτειες, πίσω και από τις δυσκολίες ήταν η ευτυχία, ήταν η χαρά. Και ότι η χαρά είναι κάτι το υπερφυσικό, είναι κάτι το θαυματουργικό, αν θέλετε, το οποίο έρχεται στον άνθρωπο και ας έχει δυσκολίες εξωτερικές και ας έχει διάφορα πράγματα τα οποία φαίνονται ανυπέρβλητα. Θυμάμαι τον Άγιο Παΐσιο που μου έλεγε σε μία από τις συναντήσεις μας: «Παιδί μου, πάντα με τον Χριστό υπάρχει διέξοδος στο αδιέξοδο». Και έτσι είναι. Ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στον Χριστό, ακολουθεί τον Χριστό, τηρεί τις εντολές του, διότι αυτό σημαίνει ακολουθώ τον Χριστό, αυτός ο άνθρωπος είναι σε σωστό δρόμο, είναι σε σωστή πορεία, είναι σε μια επιτυχία. Γι' αυτό είναι εγώ, λόγω της θέσεως μου, ήρθα σε επαφή και έρχομαι κατά ανάγκη με πολλούς ανθρώπους, και μορφωμένους και μη μορφωμένους και περιονίμους και διαφόρους βασιλείς και άρχοντες κλπ. Και σας λέω ότι δεν είναι ευτυχισμένος άνθρωπος αυτούς που έχουν θέσεις, ούτε αυτούς που είναι προηγμένοι στα οικονομικά θέματα και κοινωνικά. Αντιθέτως, είδα αληθινά χαρούμενους ανθρώπους, τους απλούς, τους ασήμους, τους ταπεινούς. Αυτούς είδα. Και αν θέλετε, και αυτούς ζήλεψα. Με την καλή έννοια. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι όπου και αν είμαστε, ό,τι και αν κάνουμε, ό,τι και αν εργαζόμεθα, σε όποιο λειτουργήμα και αν δραστηριοποιούμεθα. Και ξέρετε, είναι ένα μυστήριο. Ο κάθε άνθρωπος έχει την αποστολή του. Η θεία πρόνοια τον κάθε άνθρωπο τον έχει σε μια κατάλληλη θέση. Άλλος είναι υδραυλικός, άλλος είναι δάσκαλος, άλλος είναι επιχειρηματίας, άλλος είναι κουρέας, άλλος είναι γιατρός, άλλος είναι και ούτω καθεξής. Έτσι είναι. Ο καθένας όμως έχει την ανάγκη του άλλου. Και ο πρωθυπουργός πρέπει θέλει τον υδραυλικό. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θέλει τον ηλεκτρολόγο, ας πούμε. Το έχει ανάγκη. Θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι μέσα στη θεία πρόνοια. Γι' αυτό και ο καθένας, ό,τι τον τάξει η θεία πρόνοια, πρέπει να μην λησμονεί των πρώτων σκοπών και των πρώτων στόχων. Να είναι άνθρωπος του Θεού. Να ζει με υπερφυσική ιδιότητα. Και πώς ζει με υπερφυσικών τρόπων? Όταν απολαμβάνει της Θείας Χάριτος αδιαλείπτως. Και βλέπετε ο Άγιος Ιάκωβος που προανέφερα. Έλεγα και εκεί που είμαστε στον γονήντος Ιού Δαβίδου, αν κάσαμε να κεραστούμε στο συνοδικό μετά τη Θεία Λειτουργία, τους έλεγα και εγώ έναν που μου είπε ο Μητροπολίτης Κητίου Χρυσόστομος. Επήγαμε τον Μακαρίτη, τον Μητροπολίτη Χαλκίδο στο Χρυσόστομο, πήγαν να προσκυνήσουν στον Άγιο Δαβίδ. Ήταν χειμώνας. Τους κατεβόντασε ο Άγιος Ιάκωβος και ενώ πήγαν στο αυτοκίνητο στο ένα χιλιόμετρο, λέει ο Κητίου, εξέχασα τον μπουφά μου, λέει. Του λέει ο συνάδελφος του Μητροπολίτη Χαλκίδου, λέει, πού να πάμε τώρα πίσω, είναι και άσχημος ο δρόμος, ήταν χωματόδρομος τότε. Θα σου το στείλω εγώ, του λέει, με κάποιον τρόπο. Μόλις πήγαν 3 χιλιόμετρα, βλέπουν τον Άγιον Ιάκωβο που τους κατεβόντωσε να είναι να τους κάνει ότος τόπο. Με τον Μπουφάν. Λέει, σεβασμιότητα, τον Μπουφάν μου το ξεχάσατε. Πώς ήρθες εδώ, Ιάκωβο, του λέει ο Χαλκίδος. Του λέει, πώς ήρθα, μη ρωτάς. Εγώ, πάρτε τον Μπουφάν μου, το ξεχάσατε. Του λέει, να σε πάρουμε πίσω, του λέει. Σε πάρουμε. Όχι, λέει. Όπως ήρθα, θα πάω. Και κανείς, ας πούμε, λέει, μα πώς ήθελε αυτός, αφού τους κατεβόδωσε. Και έφυγε από την πύλη και πήγα στο αυτοκίνητο και έφυγα. Πώς ήθελε αυτός πιο μπροστά από αυτούς και τους έκανε τον στόπο. Θέλω να πω, υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία κανείς διερωτάται, μα λογικά στέκουν. Δεν στέκουν λογικά. Υπέρ λόγων στέκουν. Και το έλεγα εκεί, ήταν και ο Μητροπολίτης Χιατίσης, ο οποίος είναι από την Χαλκίδα, ο οποίος πήγαινε από μικρός εκεί. Λέει, γέροντα, μα τι να σου πω, μου λέει. Εμείς ήρθαμε, λέει, μια ομάδα στο Ράιο Σώσιο Δαβίδ, στο μοναστήρι. Βλέπουν τον πατέρ Ιάκωβο σε έναν άλογο. Φλογείται, γέροντα, που πάτε, λέει, σιωπή, λέει, βαστό, τη θεία κοινωνία, θα πάω να κοινωνήσω κάποιον άρρωστο στο διπλανό χωριό. Λοιπόν, πήγαμε μέσα, λέει, σε 3 λεπτά παρών στην εκκλησία. Λέει, πότε πήγες, γέροντα, και πότε ήρθες. Σε 3 λεπτά ήταν στην εκκλησία. Πότε πήγε με το άλογο στο χωριό, πότε κοινώνησε και πότε επέστρεψε. Θέλω να πω, υπήρχαν μερικά πράγματα τα οποία, λοιπόν, είχαν ανοβρία. Και πάντοτε καλούσαν τον Άγιον Ιάκωβο με την κάρα του Οσίου Δαβίδ. Και ήταν ηλιόλουστη τη μέρα. Επήγαινε με τις ομπρέλες ο κόσμος. Λέει, ήρθε ο Ιάκωβος με την κάρα, θα βρέξει οπωσδήποτε. Μα λέει, δεν έχει σύννεφα. Λέει, θα βρέξει, λέει. Λοιπόν, επήγαιναν εκεί, όπως μου οδηγούνταν αυτόπτες γεροντάκι τώρα που ήταν εκεί. Πήγαν εκεί, ήταν ήλιος. Στην πρώτη ευχή είναι συνέφια. Στην δεύτερη ευχή και έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, Άγιε Δαβίδ, μπουμπούνισε, τους έλεγε. Και μπουμπούνισε. Αυτή είναι η πίστη, αδελφοί μου. Αυτή είναι η ενέργεια της χάριτος. Και ένας Ιάκωβος, ο οποίος ήταν απλός, και αν τον εβλέπατε, εγώ δεν τον είπα, εσείς τον είδα, αλλά από που άκουσα τις διηγήσεις, είναι βλάκας, ήταν σαν βλάκας. Δεν ήταν βλάκος όμως. Και μάλιστα στον Μητροπολίτη Μόρφου, είπε ότι λέει, του λέει ο Μητροπολίτης Μόρφου, όταν ήταν τότε λαϊκός, του λέει, γέρον, τότε θα πεθάνει εσύ, ποιος θα έρχεται εδώ? Ξέρετε τι του είπε? Εδώ, παιδί μου, θα γίνει η Ομόνια, του λέει. Θα έρχονται για τον τάφο του χαζού του Ιακώβου. Και έτσι έγινε. Και πηγαίνει πλήθος κόσμου εκεί. Και δεν σας αποκρύπτω ότι πήγαμε να κάνουμε τρισάγιον στον ηγούμενο, τον Κύριλο, τον διάδοχο του Αγίου Ιακώβου. Και εκεί τέτοια ευωδία από τον τάφο του Οσίου Ιακώβου, που δεν ήταν κάτι το υπερφυσικό. Και εγώ νομίζω ότι για να δώσει εντολή ο Άγιος Ιάκωβος να μην γίνει ανακομή του λειψάνου του, είναι άφθορος. Εγώ αυτό πιστεύω. Είναι άφθορος. Και σου λέει να γλιτώσει την τιμή για την αυτή του κόσμου, θα μείνει εκεί. Του είπε ότι μέχρι τις Δευτέρας παρουσίας θα είμαι εκεί, δεν θα με βγάλετε. Και έδωσε αυτή την παρακαταθήκη. Γιατί σας τα είπα όλα αυτά? Για να σας πω ότι ζει Κύριος ο Θεός. Ο Θεός είναι παρόν. Είναι αιών. Ο ειν, ο ερχόμενος. Γι' αυτό και να έχουμε δείξουμε σημασία στην πνευματική ζωή, στα πνευματικά μας καθήκοντα. Και ο άνθρωπος ο οποίος δείχνει σημασία, δίνει σημασία και προσπαθεί, αυτός ενδυναμούται, αυτός παρηγορείται, αυτός ειρηνεύει. Διότι η ειρήνη δεν είναι η απουσία του πολέμου, όπως μερικοί νομίζουν. Η ειρήνη είναι η παρουσία του Χριστού μέσα στην καρδιά μας. Γι' αυτό και εύχομαι η χάρη του Θεού να μας βοηθήσει όλους, ώστε πραγματικά να βιώσουμε αυτά που λέει η Εκκλησία. Και έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ένα πολύ ωραίο. Λέει, παιδί μου, μερικοί νομίζουν ότι πάνε όπως πάνε σε ένα γιατρό και ο γιατρός τους δίνει φάρμακα. Και τους λέει ο γιατρός, πάρτε αυτά τα φάρμακα και όταν θα πεθάνετε θα γίνετε καλά. Όχι έτσι, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Μέσα στην Εκκλησία δεν τηρούμε τις εντολές για να πάμε στον παράδεισο όταν θα πεθάνουμε, αλλά από αυτή τη ζωή κοινωνούμε της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Γι' αυτόν εύχομαι έτσι να τα πάρουμε στα πράγματα στα ζεστά και να μάθουμε να ζούμε στα μυστήρια, στην εξομολόγηση. Μεγάλο πράγμα να πεις τις αμαρτίες σου. Μεγάλο πράγμα να πεις, ξέρεις, Πάτερ, είμαι φταίχτης, έφταξα. Όχι όπως ένας ο οποίος ήρθε να εξομολογηθεί κοντά μου, δεν θα πω βέβαια όνομα να αποκλείεται. Που ήρθε να εξομολογηθεί, κατάλαβα ότι ήταν βαρυπινίδης μεγάλος αυτός. Λέω, κάτσε, του λέω, να εξομολογηθείς. Τι μου είπε? Λέει, ξέρεις, λέει, Πάτερ, έκανα κάτι όταν ήμουν μικρός και πολύ έτσι το μετύπτει συνείδησής μου. Τι έκανες, το λέω? Μου λέει, ξέρεις, μπήκα σε έναν περίπτερο, μου λέει, και πήρα μια σοκολάτα. Την έκλεψα, μου λέει, και δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό το πράγμα. Του λέω, κάτι καλά, του λέω, αυτό παιδικό είναι. Δεν πεινούσε, πήρε μια σοκολάτα. Εντάξει, δεν είναι τίποτα, λέω. Άλλο τίποτα δεν έχει? Δεν έχω, λέει, Πάτερ, άλλο. Δεν με τύφτει η συνείδησή μου. Του λέω, για ξανασκέφτω, του λέω. Δεν μπορώ να. Αυτό με λέει, με τύφτει η συνείδησή μου. Του λέω, είσαι φωνιάς, του λέω. Εγώ φωνιάς? Είσαι φωνιάς. Γιατί μιλες? Και άρχισε να κάνω. Του λέω, είσαι φωνιάς, μην επιμένεις. Πόσες εκτρώσεις έκανες? Μόλις του είπα έτσι, μου λέει, τέσσερις. Τέσσερις φόνους. Μα ήταν αγάπη αυτό και δεν αφορά, έτσι, φλακίες. Θέλω να πω, οι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν τις αμαρτίες και τον έπειτα τη συνείδησή του ότι έκλεισε μια σοκολάτα από τον περιπτερά. Καλά έκανες, το λέω. Πεινούσες, πήρες μια σοκολάτα. Και η φόνη που είχε δεν είχε εντύψεις. Ήταν αγάπη, λέει, αυτό, και εξαιτίας της αγάπης έγιναν οι εκτρώσεις. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι πολλές φορές έχουν μεγάλη άγνοια, αλλά εγώ μπορώ να πω έχουν μεγάλο σκοτισμό. Γι' αυτό είναι καλά να ξέρουμε ότι αμαρτάνουμε, αλλά να έχουμε, όπως είχαμε την διάθεση και κάναμε τις αμαρτίες, να έχουμε και τη διάθεση να τις πούμε τις αμαρτίες, όχι στον καθένα, αλλά εκεί που πρέπει, και να πάρουμε την άφεση των αμαρτιών. Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να παίρνει την άφεση των αμαρτιών. Και να ξέρετε ότι όπως ένας ο οποίος περιπατεί στο δρόμο και σκοντάφτει ή ζαβοπατά και πέφτει και αμέσως κάπου θα πονέσει, κάπου θα χτυπήσει. Και το δείγμα ότι χτύπησε είναι ο πόνος, πονάει. Έτσι και ο άνθρωπος μόλις κάνει κάτι, φταίξει σε κάτι, αμέσως υπάρχει η τύψη της συνειδήσεως. Πότε φεύγει η τύψη? Μόνο δια του μυστηρίου της εξομολογήσεως. Είναι ένα θαύμα αυτό, το οποίο σας προτρέπω και σας παρακαλώ να το κάνετε όλοι. Να μην φύγει κανείς και να πει, ξέρεις, εγώ δεν εξομολογούμαι. Εγώ εξομολογούμαι στην εικόνα, λέει κάποιος. Με εικόνα δεν είναι. Δεν έχει την ιεροσύνη για να δίνει, έχει την εξουσία της αφέσεως των αμαρτιών. Γι' αυτό εύχομαι έτσι να φύγετε από το Άγιον Όρος που ήρθετε με τόση, υποθέτω και πιστεύω, ήρθετε όλοι σας με τόση δίψα, με τόσο πόθο. Εύχομαι να φύγετε από το Άγιον Όρος εν ετέρα μορφή. Αμήν.

Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ.

0: αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης στους 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με ημίτρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδω κάνουν λοκαυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχ Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
5: Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, κράτος της ενιαίας και τρισιλίου μορφής ανυμνούντος βοώμεν, το νουν ημών κατάβγασον Θεέ παντοδύναμε και προς την εισήν δέσποτα μετεώρησον δόξαν άφραστον. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, άνωσε των αγγέλων διάκοσμην οαιρεί, ασηγήτως υμνούσιν εν τρισαγίη σάσμαση, μονάδα τρισάριθμων και τριάδα σύμμορφων υπερούσιων παντοδύναμων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, νέκταρ της εις αγάπης γλυκύτα των φωτουργών, τη ψυχή μου παράσχου τριάς μονάς αρχίφωτε και θείαν κατάνεξην καθαρτικήν δέσποτα πολυέλεε επάσης κτίσεως. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, όσπερ επί των πόκων κατήλθεν αψοφητή ουρανόθεν παρθένε, ο ιετός εν μήτρα σου, ο Θείος και έσωσε, ξηρανθείς ανάπασαν των ανθρώπων την φύση άχραντε. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Νοήσαστας, νοεράς ουσίας υπέστησας, υμνοδούς απαύστους της εις θεότητος, τρίφωτε Θεέ και παντουργέ, αλλά και των πυλήνων και γηγενών δέξε την δέησιν και την οικεσία νοσές πλαχνός. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ο πάσης κατά φύσιν τροπής απαράδεκτος της αλλιουμένης ημίν και μέλπουση, την ανεξυχνίας των πηγήν της εις αγαθοσύνης, πλημελημάτων δώ συγχώρεσιν και την σωτηρία νοσές πλαχνός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Πατέρα και των Υιών και Πνεύμα δοξάζομεν εν απαραλλάκτου μορφή θεότητος, έτ των ενικών και τριλαμπή, Κύριον των απάντων, όσοι προφήτε και Απόστολοι παρασούσα φως σε διδάχθησαν, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εφάνιστο Μωυσή εν βάτω ως άγγελος βουλής της μεγάλης του Πανοκράτορος, σου την εκ Παρθένου προδηλών σάρκωσιν Θεού λόγε, διήσι μας με τεστοιχείο σας και προς ουρανούς ανεβίβασας. Ελεήμον υπάρχεις τριάς αμέριστε, ελεείς γάρ τους πάντας ως παντοδύναμος και πανεκτήρμον συμπαθής και πολυέλεος, διό προσφεύγουμεν προσέει αμαρτήμαση πολλής, βαρούμενοι και κραγώτες, η λάστητη της εις δούλης χερίσε πάντας πάσης κολάσεως. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Παρθένε ημάς ελέησον, τους προσφεύγοντας πίστη εισέ την εύπλαχνον και ετουμένους την θερμήν σου νυν αντίληψην. Δύνασε γάρος αγαθή τους πάντα σώσιν ο σούσα μήτυρ Θεού του υψίστου, τες μητρικές σου πρεσβείες αϊκρωμένη Θεοχαρίτωτε. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Μοιείτε της μιας κυριότητος το τρυφαές ο Δανιήλ Χριστόν Κριτήν θεασάμενος προς τον Πατέρα Ιόντα και Πνεύμα το προφαίνον την όρασιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Πυλήνης του συμνούντας εστόμαση των υπερούσιων Θεών, τριαδικών υποστάσεση, μοναδικών τε τη φύση της δόξης των αγγέλων αξίωσον. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Το όρος το δασί και κατάσχιον, ο είδε πριν ο Αβακούμ, εξού προήλθεν ο Άγιος, των δυσθεώρητων τόκων εδήλους εις Παρθένε συλλήψεως. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ο διακαθότη τακτήσας των άνθρωπων και κατοικώνα την συνποιή σας, εν εμή κατοίκησον τρίφωτε Θεέ μου, ως αγαθός και εύπλαχνος. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Σύ με καθοδήγησον μονάς της ήλιε προς τρίβους θείας της σωτηρίας και της εις ελάμψεως πλήρωσον ως φύση Θεός απειροδύναμος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Φως του αδιαίρετον της μιας φύσεως με μερισμένον της χαρακτήριση τριλαμπές ανέσπερον την εμήν καρδίαν κατάβγασον τες έγκλες σου. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ως κατήδε πάλεσε αγνή πανάχραντε ο υποφύτης βλέπουσαν πύλην προς το φως του άδειτον, ευθύσε επέγνω Θεού κατοικητήριον. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Τρυφαΐς υπάρχουσα θεαρχία υποστατικός ενιαία απέφυκας, ο σύμμορφος και ισουργός και κατουσίαν και βούλησιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ικανός σε δήλωσεν ο προφήτης Άδων το Πατρί, σωφωτίο ψώμεθα το Πνεύματι, φως των Υιών ένα Θεών των Τρισίλιων. Και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Των πτεσμάτων λύτρωσιν και κινδύνων δέσποτα Θεέ, ενικέ και τρίφωτε κατάπεμψον σύ συμνηθές πρεσβείες της Θεομήτερος. Το Τρισίλιον σέλας δοξολογήσομεν και απλήν την Τριάδα νυν προσκυνήσομεν, ότι εφώτισεν ημάς και ηλέησε και ερίσα το φθορά στο γένος άπαν των βρωτών, λυτρώσασα εκ της πλάνης ειδόλων πάντα των κόσμων και βασιλείαν ημίν παρέσκετο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, κυρίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Απορρίσας εκ πάντων προς εκατέφυγον την ελπίδα απάντων και το προσφύγιον, αμαρτωλών και ταπεινών κράζων το ήμαρτον, αλεπιμένο της χείρωσιν αναισθητών ο άθλιος, ελέησον με προτέλους, επίστρεψον με καιρή σε πάσης κολάσεως των ανάξιων. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ως ελέους άβυσον και εκτιμένος Κύριε και πέλαγος άπειρων εκτήρμων ελέησον, τους ένασε υμνούντας τριλαμπή Θεών των όλων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, των απερινόητων ενικών και τρίφωτων Θεών σε και Κύριον υμνούντες βοόμενση, παράσκου της εις δούλης ηλασμών αμαρτημάτων, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ράδαμνον ευλάστησα στο Πατρί συνάναρχον άνθος της Θεότητος βλαστών συναίδιον παρθένετον διδούντα την ζωήν πάσιν ανθρώπης. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Είναι της μιας ανακαλύψεις πάλες αφούς κυριότητος τριτήν υπόστασιν όφτης Θεέμου εν σχήματι ανθρώπων Αβραάμ υμνούντι σον κράτος ενιαίων. Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα των Κύριων. Σήμε προς τα σας θεωργικάς ακτίνας δέρκην καταξίωσον φως του απρόσιτον Πάτερ εκτήρμων και λόγια και το πνεύμα του ευαρεστήνσι αΐ Κύριε πάντων. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ίστραψα σημείν της τρισιλίου δόξης στον ένα πανίμνηται Χριστόν των Κύριων, πάντας μειούντα την μίαν θεαρχίαν εν τρισί προσώπηση μνήνης τους αιώνας. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Λαλιέσαι βρότιε καταξίαν άναρχε μονάς ου σθένουσιν ημνήν, πλην ως εφικτών τολμώντες εκπίστεως θεαρχική σύνθρονε τριάς, δόξαν προσφέρομεν το σώ κράτη και την ένεσιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ισορρόπο δόξησε τον μονάρχην τρίφο των Θεών, δοξάζει τα χειροβήμ και τα σεραφήμ, αχράντησεν στόμαση, μεθόν ημάς τους αμαρθωλούς πρόσδεξε Κύριε το σών κράτος με καλύνοντας. Και νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ως αγνή και άμωμος και παρθένος τέτο κασιών, λυτρούμενον ημάς από πειρασμών Θεών αναλύωτων, αλλά και νυν άφεσιν ημίν των παραπτώσεων τούτων δούνε καθηκέτευε.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Αγγελική οράση τον νουν εκθαμβούμενε και θεϊκή αγέρση την ψυχήν φωτιζόμενε, εμμυροφόρη της Αποστόλης ευυγγελίζοντο, αναγγείλατε εν της έθνηση την Ανάσταση του Κυρίου, συνεργούντος εις θαύμαση και παρέχοντος ημίν το Μέγα Έλεος.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάνων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτού.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγίαν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάνων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός, ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
4: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
4: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
4: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
4: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
4: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
4: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
4: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
4: Κύριε ελέησον,
1: ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
4: Κύριε ελέησον,
1: μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
4: αιωνία η μνήμη αυτών,
1: ορθοδόξους αρχιερείς,
4: αιωνία η μνήμη αυτών,
1: τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης,
4: αιωνία η μνήμη αυτών,
1: τους γονείς ημών και διδασκάλους,
4: αιωνία η μνήμη αυτών,
1: τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
4: αιωνία η μνήμη αυτών,
1: είπομεν και υπερε αυτών, το Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

Ευχαριστούμεν Σοι, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσι μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαριο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Μετά το δούμε σε ό,τι ούμουν και ό,τι σε τέον οποίον σου πάζω, ό,τι κατεδίωξεν ο εχθρός στην ψυχή μου, εταπείνωσεν η πλήρη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινή στους νεκρούς αιώνος και εκκαιδίεσεν επέ με το πνεύμα μου εν εμή ταράχτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησεν η πάση της έργης σου, εν ποιήμας το χερόν σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας φύρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δώσε. Ταχύης άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνωσεν εις λάκων. Άκουστον ποιήσον μου του πρωί το έλεος, ό,τι επί σε ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορέψουμε, ό,τι προσέγειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των ηθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξον με το πύρο το θελημάς, ό,τι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία ένε και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσιμο. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέης σου εξελοθρέψεις του εχθρούς μου και απολύς πάντως τους λείποντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σε.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε, δεηθώμε.
2: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε, δεηθώμε.
2: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε, δεηθώμε.
2: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών των εναυτό του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε ελέησο.
2: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλό Χριστου ημών στράτου του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε
2: της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε ελέησο.
2: Περευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε ελέησο.
2: Υπερπλεών των οδηπορούν των όσων των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε ελέησο.
2: Υπέρ του ρηστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
3: Κύριε ελέησον.
2: Της Παναγίας Αχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους. Και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
3: Συ Κύριε.
2: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξομολογήστε το Κύριο τι αγαθό.

σε την μέση τεύσασαν την σωτηρίαν του γένους ημών, ανυμνούμεν Θεοτό και Παρθένε, εν της αρχηγάρτη εξού προσληφθήσει ο Υιός σου και Θεός.

0: Αδηλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σύ, το κράτος και σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νυν και αεί και
1: αμήν Χριστό εκ νεκρών εγίγερτε η απαρχή των και κοιμημένων, ο πρωτότοκος της κτής.

0: Ο υπερασπιστής της ζωής ημών, Κύριε δόξα σοι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

ακατάληπτον και απερίγραπτον των ομοούσιων Πάτρι και Πνεύματι εν τη γαστρίσου μυστικός εχώρισας Θεομήτων.

Συμπαθώς της δάκρυσιν, ο μαθητρίε κυρνάτε. Ο αστράπτον εν το τάφο άγγελος προσευθέγε τούτες μυροφόρης.

0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχώρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Εις Παναγίας αχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους. Και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι ευλογητεύσου το όνομα και δεδοξαστέσου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εκ πίτων τη οράση δροσίζων της ρήμασιν, ο αστράπτον άγγελος της μεροφόρης έλεγε, τον ζώντα τη ζητείτε εν μνήματι, ηγέρθη και νόσα τα μνήματα της φθοράς αλλοιωτήν, γνώτε τον αναλύωτον. Είπατε το Θεό, ως φοβερά τα έργα σου, ότι το γένος έσωσα στον ανθρώπο.

0: κρύβονται τις έθνες, ότι Κύριος σε βασίλευσε και γαρκατόρθωσε την οικουμένη νοή της που σ' αλευθύσετε.
1: Κρύβονται τις έθνες, ότι Κύριος σε βασίλευσε και γαρκατόρθωσε

0: Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και Αναγίης επαναπαύει και εσύ την δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, πάσα πνοή.

0: Δεξιοθυνή μας της ακρόσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κυρίων των Θεών ημών ηκετεύσομε. Σοφία ορθή ακούσομε του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση.
1: Και το πνεύματί σου.
0: Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομε.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Τιμιά των Σαββάτων όρθρου βαθέως ήρθαν γυναίκες επί το μνήμα φέρουσα, ετοίμασαν αρώματα και τινές είναι αυτές. Εύρον δε το λίθον από και κελισμένον από το μνημείο και εισελθούσε ουχα εύρον το σώμα του Κυρίου Ιησού. Και γενέτο εν το διαπορίστε αυτάς περί τούτο και ειδού δύο άνδρες επέστησεν αυτές εν αισθήσεις εν αστραπτούσες. Εφόβον δε γενωμένων αυτών και κλεινουσών το πρόσωπον εις τη γηνή είπων προς αυτάς. Τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών ουκέ στην όδε αλεγέρθη μνήστεται ως ελάλησεν ημίν. Αιτιών εν τη Γαλιλαία λέγον ότι δίν των ιών του ανθρώπου παραδοθήνε ισχύρας ανθρώπων αμαρτωλών και σταυρωθήνε και την τρίτη ημέρα αναστήνε. Και μνήστησαν το ρημάτων αυτού και υποστρέψασε από του μνημείου, απήγγελαν ταύτα πάντα της ένδεκα και πάσης της λυπής. Ήσαν δε η Μαγδαληνή Μαρία και η Ιωάννα και Μαρία Ιακώβου και οι λοιπές είναι αυτές, έλεγον προς τους Αποστόλους ταύτα και φάνησαν ενώπιον αυτών ως η λύρος τα ρήματα αυτών και οι πίστουν αυτές. Ο δε Πέτρος Αναστάς έδραμε επί των μνημείων και παρακύψας βλέπει τα

0: Ανάστασιν Χριστού Θεάς άμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγάρι Θεός ημών εκτός ο άλλων εκείδε με το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδού γάρ ήρθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γάρι υπομείνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλες εν.
1: Νες, ελεήμων ελέησον με ο Θεός, κατά το μέγα ελεός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου.

0: Nun cardian sin detrimenin che te tapinomenin o Theos, uc exudenosi.
1: Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το δατήχη Ιερουσαλήμ.
0: Ότε ευδοκίσεις τη Σιάν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα.
1: Τότε αν Ιησούσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους και

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής. Ύψεσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπιωψαν εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράτου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανέφημων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Μαξίμου του Γρέκου, των Εναγίης Πατέρων ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης και Παρθενείου Επισκόπου Λαμψάκου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων και Ενδόξων Θαυματουργών Αναργύρων Κύρου και Ιωάννων και την Ανακομιδή των Αγίων Υψάνων εορτάζουμε και πάντων σου των Αγίων. Και τεβομέν σε εμών, πολυελέ Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου.

Αγίω Πνεύματι, λόγησι μας τους επιγείς μακαρίζοντας, όθον αλόγων ρίσαστε τες προσευχές ημών.

0: αγαθότητος, οικειουμένη Πάναγνε, Θεοχαρίτωτε, αμαύρος Θεός πάσης και ζάλης και κινδύνων πάντας διάσωσον.
1: Που εκμειώνταν τα πάντα παραγωγόν το λόγο χρυζόμενα και λιούμενα πνεύματι παντοκράτω λείψιστεν τη αγάπη της ιστερεώσον. Δόξα τη Αγία Αναστάσου, Κύριε Διασταυρούσου, Ισχύν και Ωσεβείς, εργάσαν των βόθρων γαρών, ορίξας εις πέπτο και ταπεινών υψώτη δέθεσαν.

φόρε, αλλά του πεμακάριστε αιωνίου αισχύνης μελιτρώσας. Άγιτε του πρεσβεύσατε υπέρ ημών, δοτήρες αγαθών σωτήρες πάντων, τον πίστη προς εμάς καταφευγόντων, την ψυχή μου διασώσατε και του σώματος πάθη θεραπεύσατε. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, ουδούς τας προς ζωήν φερούσες Άγιοι, ουδεύεν, στενώσατε με και πάσης των εχθρών αποπλανήσεως, προσευχές ημών Θείες επιτρώσεστε. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αναμήν τας νόσους των πρωτών, των αφαιρούμενων τεκούσα πανήμητε Παναγία της ψυχής μου τα συντρίμματα.

0: Αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός της ηχάρητη, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εκ της Θείας Χάριτος την δωρεάν των θαυμάτων ενήφωτες Άγιε θαυματουργητέν κόσμου, άπαντα ημών τα πάθη τη χειρουργία τέμνεται τη αοράτο Κύριε Θεόφρον, συν το Θείο Ιωάννη ημείς γαρθή ιατρή υπάρχεται. Εαυτούς το Θεό αναθέμινοι Άγιοι πάσαν πήραν δεινόντι αυτόν υπημείνατε, θανόντες προθήμος μάρτυρης γενναίοι, και μετά τέλους πάση πηγάζεται τα Θεία χαρίσματα της εν ποικίλης γνώσης υπάρχουσα και υπό πολλών τεταζωμένης κακών, όν εις και πρώτος ημί ο τάλας. Το σώμα γάρ και την ψυχήν υπό τραυμάτων χα λοιπόν οδυνώμε και πίστη βοή άσυστέ με, ημείς γάρ Θεοί ιατροί υπάρχεται.

Πατρίς της εξεκινδυνήσετε πανάμωμε τας επαναστάσεις δε των ασάρκων εχθρών της εκδίγησετε και των τούτων κακίαν.

Δηλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχώρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Σίγαριο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών.

Αμήν. Εξανέστη σήμερον από το τάφο η κτήρμον και ημάς εξήγαγες εκ των πυλών του θανάτου, σήμερον Αδάμ χορεύει και χέρι Εύα, άμα δε και οι προφήτες συμπατριάρχες ανυμνούσιν αγαταπαύστος το θείον κράτος.

0: κράτος της εξουσίας σου.
1: Το θείον κράτος της εξουσίας σου.
0: Ο ουρανός και η γη σήμερον χορευέτωσαν και Χριστόν τον Θεόν ομοφρόνος ημνήτωσαν, ότι τους δεσμίους εκ των τάφων ανέστησε. Συγχαίρει πάσα οι κτήσεις, προσφέρωσα επάξια άσματα, των πάντων κτίστηκε λυτρωτή ημών, ότι τους βρουτούς εξάδους σήμερον, ο ζωοδότης συνανελκύσας, προς ουρανούς συνανυψεί και καταράσει του εχθρού τας επάρσης, και πύλας του άντρου διαφράτη, το θείο κράτη της εξουσίας αυτού.
1: Το θείο κράτη της εξουσίας αυτού.
0: Τη 28η του αυτού μηνός μνήμη της ευρέσεως των τιμίων λειψάνων των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου. Ο στάφαν έντα μαρτίνων αναργύρων, βλίζους οι κρουνούς θαυμάτων αναργύρος, η κάτι ογδοάτη Κύρος φάνη ειδωμόαθλος. Τι αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Παπίου. Τες αυτόν Αγίες πρεσβείες ο Θεός, ελέη

0: όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αγία Σακράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων.

τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Λόγι ψυχή μου των Κύριων και μη επιλαμβάνου πάσας τας ανταποδόσεις αυτού.

0: Ήσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία

ψυχήμου των Κύριων, εν έσω Κύριον εν της ζωή μου, ψαλώς το Θεό μου, Θεός υπό.

Ότε γαρδούλε είτε της αμαρτίας, ελεύθερη είτε τη δικαιοσύνη. Τι ναούν καρπών είχετε τότε, εφείς νυν επεσχύνεστε,

0: κατάμαλθε ο Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκομε.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Το καιρό εκείνο ελθόντι το Ιησού εις Καπερναούμ, προσήλθεν αυτό εκατόνταρχος παρακαλών αυτών και λέγουν, Κύριε, ο πες μου βέβλητε εν τη οικία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος. Και λέγει αυτό ο Ιησούς, εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν. Και αποκριθείς ο εκατόνταρχος έφη, Κύριε, ουκ ημί ικανός, ή να μου υπό τη στέγηνης έλθεις,

υπό εξουσίαν έχων είπε με αυτόν στρατιώτας και λέγει τούτο πορεύθητη και πορεύεται και άλλο έρχου και έρχεται και το δούλο μου πίσον τούτο και πει. Ακούσας δε ο Ιησούς εθαύμασε και είπε της ακολουθούσιν αμήν λέγω ημίνου δε το Ισραήλ το σαύτην πίστην εύρων. Λέγω δε ημίν ότι πολλοί από Ανατολών και Δυσμών ήξουσι και ανακληθήσονται μετά Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Η δε ή της βασιλείας εκβληθεί.

έρμονος, Κύριε ο Θεός ημών, Δεσπότης των Ουρανίων και των Επιγείων, ο επιθρόνος και ο δεκοεπιθρόνιος, ο Σεραφείμ Κύριος και Βασιλεύς του Ισραήλ, ο μόνος Άγιος και Ναγίος.

0: Είσαι το Άγιο και αυτό το σώμα και το τίμιο νέμα.
1: Σιγάρ
0: προσέχουμε κλίνα στον μορφό να φύγει και δεωμένη σου μη αποστρέψει του προσωπικού σου κοέμου. Ιδέα αποδοκιμάσει με εκπέτρο σου αλαξίου σου προσελευτή σε πεμού του αμαρτωλού και να αξίου του του δωροτάφτα. Σιγάρ ο προσφέρο και προσφερόμενο και προσδεχόμενο και διαδιδόμενο Χριστέ ο Θεό ημών. Εσύ τη δόξα να πέμπουμε στον άψο πατή και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, είτε χειροποιημιστικός, εικονίσονται στην ζωή.

του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετι πόλη και νωρία ταύτη, ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των προσελθόντων εις την Θείαν Μυσταγωγίαν ταύτην, των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων και πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και του δούλου του Θεού Δημητρίου, υπερού προσάγεται το μνημόσυνον,

Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιη την ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον ομονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, που ποιηθέντα ομοούσεων το Πατρί, διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημιτέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπήρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Τενερθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριον το ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

Πάντα ποιώνες ημάς, εις ουρανών ανοίγα, εις τα βασιλεία σου εχαρίσου τη μέλη σου, υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονιού σου Υιό και το πνεύμα τί σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκείσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων, ευχαριστούμε σε και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε καταξίωσες και τη σύ παραστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χεροβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα, πολιώματα, μετάλσι, επτερωτά.

Άγιωση και Παναγιώση Άγιωση και Παναγιώση και μεγαλωτήσει δόξα σου στον κόσμο το σιγάξε σου ως τον Υιόν στον Υιόν να είναι πάσα σε αυτόν μία πόλη τα λέγεις ως το και πάσα την υπηρεσία

παρουσίας ο Θεός ηλάς τίμη το ματολόγιος, ηλάς τίμη το ματολόγιος, ηλάς τίμη το ματολόγιος, ηλάς τίμη το ματολόγιος, ηλάς τίμη το ματολόγιος, ηλάς τίμη το ματολόγιος, ηλάς τίμη το ματολόγιος, ηλάς τίμη το ματολόγιος, ηλάς τίμη το ματολόγιος, ηλάς τίμη το ματολόγιος, ηλάς τίμη το ματολόγιος, ηλάς τίμη το ματολόγιος, ηλάς τίμη το ματολόγιος, ηλάς τίμη το ματολόγιος, ηλάς τίμη το ματολόγιος, ηλάς τίμη το ματολόγιος, ηλάς τίμη το ματολόγιος, ηλάς τίμη το ματολόγιος, ηλάς τίμη το ματολόγιος, ηλάς τίμη το ματολόγιος, ηλάς τίμη το ματολόγιος, ηλάς τίμη το ματολόγιος, ηλάς τίμη το

Tipo Sugar Ray, Silver King Town, Finken Emma, το Λατρίε. Και παρακαλούμεσαι και δεόμεθα και εικαιτεύουμε. Κατάπεσο το πνεύμα σου, το Άγιον εφημά και τα προκείμενα δώρα τα αυτού. Και ποιήσω το μενάρτο του το τίμιο σώμα του Χριστού σου, αμήν. Το δέει το ποτρίο του το τίμιο νέμα του Χριστού σου, αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα τη του Αγίου. Αμήν, αμήν, αμήν. Στεγενέστε τη μεταλαμβάνουσα νύχτα ψυχή, εισάφη Βασιλεία σου ενώ πλήρωμα εις παρησία, τι προσέμι εις κρίμα εις κατάκριμα. Έτι προσφερμέ στην λογική ταύτην λατρεία, ενώ και τον επίστην απαυσαμένων προκατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντοσών.

0: Προσκομή στέλντων και αγία στέλντων, τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσία στήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει

0: δέσποτα με τα Παρισία σε κατακρίτως τολμάν επικαλείστε, σε τον επουρανίον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιάστητο το όνομά σου, ορθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφή με τις οφειλέτες ημών. Εμείς ενέγγεις εμάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύμα,

Θεέ ο Θεός ημών εξ Αγίου Περικυρίους και από τον δόξη Βασιλέως και Θεός του Αγιάσι ημάς, ο άνοτο Πατρίς συγκαθήμενος και ο δημινόρατος Συνών και αταξίως την κρατεά σου χειρί, με το δε ημί το αχράντο σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών παντή του λαού. Θεός ηλάστη τίμη το αρματολό και λέσον. Θεός ηλάστη τίμη το αρματολό και λέσον. Θεός ηλάστη τίμη το αρματολό και λέσον. Πρόσκομεν τ' Άγια της Αγίας.

Αγαπητοί μου αδελφοί, μέσα στο Ιερό Ευαγγέλιο συναντάμε πολλές φορές τον Κύριόν μας Ιησού Χριστό να θεραπεύει, να παρηγορεί, να διδάσκει και να ελεεί. Όμως στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή συμβαίνει κάτι σπάνιο και παράδοξο. Ο Χριστός θαυμάζει. Ο Θεάνθρωπος που γνωρίζει τα πάντα και τίποτα δεν του είναι ξένου, μένει έκπληκτος μπροστά στο μεγαλείο ενός ανθρώπου. Και ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Δεν είναι κάποιος από τους μαθητές του. Δεν είναι κάποιος ευσεβής Ιουδαίος, ούτε κάποιος νομοδιδάσκαλος ή αρχιερέας του ναού. Είναι ένας Ρωμαίος εκατόνταρχος, ένας αξιωματικός του στρατού κατοχής, ένας εθνικός, ένας ειδωλολάτρης για τα δεδομένα της εποχής. Τι ήταν λοιπόν αυτό που έκανε τον καρδιογνώστη Κύριο να θαυμάσει και να αφωνήσει? Ούτε στον Ισραήλ δεν βρήκα τόση πίστη. Η απάντηση κρύβεται στις τρεις μεγάλες αρετές που αποκάλυψε η καρδιά αυτού του στρατιωτικού. Στην έμπρακτη αγάπη του, στη βαθιά του ταπείνωση και στην ακλόνητη πίστη του. Το πρώτο σκαλοπάτι είναι η αγάπη του. Ο εκατόνταρχος πλησιάζει τον Χριστό στην Καπερναούμ. Δεν πηγαίνει για να ζητήσει πλούτη, δόξα ή προαγωγή. Δεν πηγαίνει καν για την υγεία τη δική του ή των παιδιών του. Πηγαίνει και μεσιτεύει για τον δούλο του, ο οποίος ήταν στο σπίτι παράλυτος και δεινός βασανιζόμενος από τους πόνους. Αδελφοί μου, στον αρχαίο κόσμο ο δούλος δεν θεωρούνταν άνθρωπος. Ήταν ένα απλό εργαλείο, ένα αντικείμενο. Αν αρρώστανε βαριά, τον πέταγαν στον δρόμο. Κι όμως αυτός ο Ρωμαίος αξιωματικός πονάει για τον δούλον του. Ξεπερνά την κοινωνική του ανωτερότητα. Λυγίζει μπροστά στον πόνο του υφισταμένου του και ταπεινώνεται, ζητώντας βοήθεια από έναν φτωχό Ιουδαίο διδάσκαλο. Η αγάπη του δεν είναι στα λόγια, είναι πράξη και συμπόνια. Το δεύτερο σκαλοπάτι είναι η ταπείνωσή του. Όταν ο φιλάνθρωπος Κύριος του λέει αμέσως «Εγώ θα έρθω και θα τον θεραπεύσω», ο εκατόνταρχος προφέρει λόγια που συγκλονίζουν την ανθρώπινη ιστορία. «Κύριε, ούκ είμαι ικανός ή να υπό μου τη στέγη εισέλθεις. Κύριε, δεν είμαι άξιος να μπεις κάτω από τη στέγη του σπιτιού μου. Σκεφτείτε το μεγαλείο. Ένας πανίσχυρος άντρας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας αναγνωρίζει την πνευματική του φτώχεια μπροστά στον Χριστό. Δεν νιώθει άξιος ούτε να τον φιλοξενήσει». Αυτά τα ίδια λόγια, αδελφοί μου, επαναλαμβάνει η Εκκλησία μας εδώ και αιώνες στις ευχές της Θείας Μεταλήψεως. Τα λέμε και εμείς λίγο πριν κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Η ταπείνωση του εκατοντάρχου έγινε το αιώνιο μέτρο για το πώς πρέπει να πλησιάζουμε τον Θεό. Το τρίτο σκαλοπάτι είναι η πίστη του. Ο αξιωματικός συνεχίζει. «Μόνον υπέ λόγων και ιαθήσεται ο πες μου. Πες μόνο ένα λόγο και το παιδί μου θα θεραπευτεί». Εξηγεί μάλιστα με βάση τη στρατιωτική του εμπειρία ότι όπως ο ίδιος διατάζει τους στρατιώτες του και εκείνοι υπακούν, έτσι και ο Χριστός έχει εξουσία πάνω στη φύση και στις ασθένειες. Δεν χρειάζεται να έρθει στο σπίτι, αρκεί ο λόγος του. Αυτή η πίστη είναι καθαρή, χωρίς αμφιβολίες, χωρίς ανάγκη για ορατά σημάδια. Πιστεύει στην θεϊκή αυθεντία του Ιησού εξ αποστάσεως. Και ο Χριστός, αφού τον θαυμάζει, του λέει «Πήγαινε και ας γίνει όπως πίστεψες». Και ο δούλος θεραπεύτηκε εκείνη ακριβώς την ώρα. Αγαπητοί μου χριστιανοί, το σημερινό Ευαγγέλιο δεν είναι απλά μια ιστορία του παρελθόντος. Είναι ένας καθρέφτης για τη δική μας ψυχή. Μας καλεί να αναρωτηθούμε
πού βρίσκεται η δική μας πίστη, πολλές φορές κινδυνεύουμε από την ασθένεια της συνήθειας. Θεωρούμε τη σωτηρία δεδομένη, επειδή είμαστε βαπτισμένοι χριστιανοί. Όμως ο Χριστός σήμερα μας προειδοποιεί. Πολλοί που ήταν μακριά από ανατολών και δυσμών, θα καθίσουν στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών, ενώ οι ιοί της Βασιλείας, όσοι δηλαδή είχαν τα προνόμια, αλλά δεν είχαν την καρδιά, κινδυνεύουν να μείνουν έξω. Η πίστη δεν είναι μια τυπική θρησκευτικότητα. Είναι η απόλυτη εμπιστοσύνη στο Λόγο του Θεού, ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές της ζωής μας. Είναι η αγάπη που μας κάνει να πονάμε για τον διπλανό μας, για τον αδύναμο, για τον σύγχρονο δούλο που υποφέρει στην καθημερινότητα. Και κυρίως είναι η ταπείνωση να αναγνωρίζουμε ότι χωρίς το έλεος του Θεού είμαστε πνευματικά γυμνοί. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν σήμερα τον Κύριο να μας χαρίσει την καρδιά του Εκατοντάρχου. Ας τον πλησιάσουμε με τη δική του ταπείνωση λέγοντας «Κύριε, δεν είμαι άξιος, αλλά πες ένα λόγο και θεράπευσε την ψυχή μου». Και τότε να είστε βέβαιοι ότι ο Κύριος θα απαντήσει και στις δικές μας προσευχές, γεννηθήτωση ως επίστευσας. Αμήν.

του Θεού θέκλα σώμα και μας εισάβησε νοματιών και ζωή την αιώνια. Μεταλαμβάνει ο Χριστός του Θεού νικόλαιο σώμα και μας Χριστού εισάβησε νοματιών και ζωή την αιώνια. Μεταλαμβάνει η Ιδού του Θεού όλυγα σώμα και μας Χριστού εισάβησε νοματιών και ζωή την αιώνια. Μεταλαμβάνει σώμα και μας Χριστού εισάβησε. Μεταλαμβάνει ο Χριστός του Θεού χρυσόστομο σώμα και μας Χριστού εισάβησε νοματιών και ζωή την αιώνια. Εισάβησε νοματιών και ζωή την αιώνια. Μεταλαμβάνει η Ιδού του Θεού. Ελισάβετ, σώμα και με Χριστού εισάβησε νοματιών και ζωή την αιώνια. Μεταλαμβάνει ο Δούλος του Θεού. Γεώργιο, σώμα και με Χριστού εισάβησε νοματιών και ζωή την αιώνια. Μεταλαμβάνει η Ιδού του Θεού. Ξάνθη, σώμα και με Χριστού εισάβησε νοματιών. Σοφία, σώμα και με Χριστού εισάβησε νοματιών και ζωή την αιώνια. Μεταλαμβάνει ο Δούλος του Θεού. Μεταλαμβάνει ο Δούλος του Θεού Χρυσόστομο σώμα και αίμα Χριστού εισάβησε νοματιών και ζωή την αιώνια. Ο Δούλος του Θεού Σημειανό σώμα και αίμα Χριστού εισάβησε νοματιών και ζωή την αιώνια.

0: δόξασι, Κύριε, δόξασι.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

ο ευλογών τους ευλογούντας, σε Κύριε και Υγεία τους επισυμπηθώτας, όσο το λέον σου και ευλόγηση την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, Αγία τους αγαπώντες την επρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς θα διδόξα στη θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλήψει ημάς σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσε, τις αρχούσε ημών το στρατό και παντή το λαόν σου. Τη πάσα δώσε αγαθή και πάνω δωρημα τέλεια όνοθεν εστίν καταβαίνει εξ του Πατρός των φώτων. Και εσύ τη

0: Ιερά Μητρόπολη Άρτη, Πανήγυρη και Μητριακού Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων Άρτη, την 3η 30 Ιουνίου 2026, εορτή τη συνάξεω των 12 Αποστόλων, πανηγυρίζει ο Φερόνιμο Ιερό Ναό στο Παλαιό Κημητήριο τη Άρτα. Την παραμονή τη εορτή, Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026, στι 7.30 το απόγευμα, θα τελειστεί ο πανηγυρικό Εσπερινό και την 3η 30 Ιουνίου 2026 το πρωί και ώρα 7. Θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Ιερά Μητρόπολη Άρτης, ανακοίνωσης, γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι στις 30 Ιουνίου 2026 πανηγυρίζει ο Ενωριακός Ιερός Ναός Αγίων Αποστόλων Πόλεως Άρτης επί τη εορτή της συνάξεως των Αγίων 12 Αποστόλων. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου και ώρα 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί στα προπήλαια του ναού υποδοχή από τμήματος Ιερού Λειψάνου του Αγίου Γερβασίου Παρασκευοπούλου του Εν Πάτρες, του οποίου η Ιερά Μνήμη τιμάται την 30η Ιουνίου. Το Ιερό Λείψανο προσέφερε στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης κύριο Καλίνικου, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κύριος Χρυσόστομος. Ο Σεβασμιότατος Ποιμενάρχης μας κύριος Καλίνικος αφιερώνει το πολύτιμο αυτό κοιμήλιο στον Ενωριακό Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πόλεως Άρτης, όπου θα παραμείνει πλέον για πάντα προς αγιασμό και ευλογία των πιστών. Αμέσως μετά την υποδοχή θα τελεστεί ο πανηγυρικός Εσπερινός της εορτής. Την 3η 30 Ιουνίου και ώρα 7 το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλινίκου. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί να συμμετάσχουν στην πανήγυρη του ναού και να προσέλθουν για να προσκυνήσουν το ιερό λείψανο του Αγίου Γερβασίου, λαμβάνοντας την ευλογία των Αγίων 12 Αποστόλων και του νεεφανούς αυτού Αγίου της Εκκλησίας μας. Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους Ιερών Μετόχιων Αγίων Αναργύρων Άρτης. Ανακοίνωση. Την 4η 1η Ιουλίου 2026 η εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην Άρτα Μετόχιων της Ιεράς Μονής του Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους. Την παραμονή της εορτής 3η 30 Ιουνίου 2026 το απόγευμα και ώρα 7.30 θα τελεστεί ο πανηγυρικός Εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλινίκου και στη συνέχεια θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία με ώρα ενάξιος στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Το πρωί της 4ης 1η Ιουλίου 2026 και ώρα 7 θα τελεστούν ο Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλινίκου. Ιερά Μητρόπολη Άρτης, ανακοίνωση. Η Ιερά Μητρόπολη Άρτης αναγγέλει με τα χαράς ότι την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 και ώρα 7 το απόγευμα, στον Βυζαντινό Ναό της Βασιλίσσης και Πολιούχου της Άρτης Αγίας Θεοδόρας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλίνικος θα χωροστατήσει στον Εσπερινό και θα τελέσει την Ισρασοφόρων Μοναχών, κουρά του κ. Κωνσταντίνου Φάντη. Το Σάββατο 4 Ιουλίου 2026 το πρωί, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης κύριος Καλίνικος θα ιερουργήσει στον Ενωριακό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πόλεως Άρτης και θα χειροτονήσει εις διάκονον τον Νεοκαρέντα Μοναχό. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί να συμμετάσχουν προσευχητικό στις ιερές αυτές ακολουθίες και να ευχηθούν όπως ο Κύριος ευλογεί και ενισχύσει τον νέο κληρικό στο έργο της διακονίας του προς δόξαν Θεού και οικοδομή της Εκκλησίας εκ της Ιεράς Μητροπόλου.
1: Κυρίου δεηθώμε, Κύριε ελέησον,
0: ευλογία Κύριου και έλεος αυτού έλθε εφημάστη αυτού Θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νικαία και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σε ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιείου Σταυρού, προστασίες του Τιμίου εν επουρανίων, δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανέφημων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας Βασίλισσης Άρτης, του εν Αγίσπερος ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινοπόλεως του Χρυσοστόμου, Ζαχαρίου του Εξάρτης Αποστόλου και Θεοχάρος των Αυταδέλφων, του Αγίου Πατρός ημών Μαξίμου, του Γρέκου Φωτίσου το Ρώσο, των Εναγίης Πατέρων ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης και Παρθενείου Επισκόπου Λαμψάκου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, των Αγίων και Ενδόξων Θαυματουργών Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου, ον και την Ανακομιδή των Αγίων Υψάνων εορτάζομαι και πάντως των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάσσει πάντες ημάς, καλημέρα σας, βοήθειά μας.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
3: Ώρα Ελλάδος, 10.

Η Ιερά Μητρόπολη Σάρτης προσκαλεί τα παιδιά, τους νέους καθώς και ολόκληρη την οικογένεια στις καλοκαιρινές δραστηριότητες 2026. Ένα πλούσιο πρόγραμμα με δράσεις, μονοήμερες αποδράσεις και στιγμές πνευματικής συνάντησης που θα ομορφύνουν το φετινό καλοκαίρι. Το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων διαμορφώνεται ως εξής. Από 3 έως 5 Ιουλίου πραγματοποιούνται δραστηριότητες για αγόρια και κορίτσια, μαθητές από 1η έως και 6η Δημοτικού. Οι συναντήσεις θα διεξάγονται από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, διοργανώνεται η Μέρα Οικογένειας στην περιοχή Κρανιές. Από 20 έως 22 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί τριήμερο δράσεων για φοιτητές στις Κρανιές. Την 5η, 23 Ιουλίου, θα λάβει χώρα η ημερήσια εκδρομή στις Κρανιές, η οποία απευθύνεται σε αγόρια δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Η συμμετοχή σε όλες τις ανωτέρω δραστηριότητες είναι δωρεάν. Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον πατέρα Θεόδωρο Γότση στο τηλέφωνο 698 89 43 463 ή με την κυρία Αντωνία Θρασιβούλου στο τηλέφωνο 698 10 87 827 εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

Ο Σύλλογος Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως, ο Μέγας Βασίλειος, απευθύνει πρόσκληση σε μαθητές και μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου να ζήσουν την εμπειρία της χριστιανικής κατασκήνωσης στο Αθαμάνιο Άρτης. Το πρόγραμμα των κατασκηνωτικών περιόδων για το μήνα Ιούλιο έχει καθοριστεί ως εξής. Από 1η έως 6 Ιουλίου θα λειτουργήσει η κατασκηνωτική περίοδος για αγόρια, μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Από 6 έως 12 Ιουλίου θα ακολουθήσει η κατασκηνωτική περίοδος για κορίτσια, μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου. Οι κατασκηνώσεις είναι ιδιωτικές και ανήκουν στο Σύλλογο Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως, ο Μέγας Βασίλειος. Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για την περίοδο των αγοριών με τον πατέρα Θεόδωρο Γότση στο τηλέφωνο 698-89-43-463 και για την περίοδο των κοριτσιών με την κυρία Αντωνία Θρασιβούλου στο τηλέφωνο 698-10-87-827. Σας περιμένουμε στο Αθαμάνιο Άρτης.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 28 Ιουνίου. Ανακομιδή των λειψάνων των Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου. Μετά το ένδοξο μαρτύριο των Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου, ευσεβείς χριστιανοί πήραν και έκρυψαν τα σώματά τους στο ναό του Αγίου Μάρκου, από φόβο μήπως θα βεβηλώσουν οι ειδωλολάτρες. Μετά από πολλά χρόνια, την εποχή της βασιλείας του Θεοδοσίου Δευτέρου, περί το 412, και ενώ ο Άγιος Πατήρ ημών Κύριλλος, που μόλις είχε διαδεχθεί τον θείο του Θεόφιλο στο θρόνο της Αλεξανδρίας, παρακαλούσε το Θεό με δάκρυα στα μάτια να του αποκαλύψει με ποιον τρόπο να αγωνιστεί κατά των υπολοιμάτων των ιδρολατρικών δυσιδαιμονιών και ιδιαίτερα της θεραπεύτριας Ίσιδος στην Μένουθη, κοντά στην Κάνοπη, εμφανίστηκε άγγελος και τον διέταξε να μεταφέρει εκεί τα λείψανα των δύο Αγίων Μαρτύρων, Κύρου και Ιωάννη, σε ναό αφιερωμένο στους Αγίους Ευαγγελιστές που είχε κτίσει ο Θεόφιλος κοντά στο ιδρολατρικό τέμενος. Ο Άγιος Επίσκοπος συγκέντρωσε αμέσως τον κλήρο και τον λαό και αφού τους διηγήθηκε το όραμά του, τέθηκε ο ίδιος επικεφαλής μιας μεγαλοπρεπούς πομπής, στην οποία συμμετείχαν όλοι σχεδόν οι κάτοικοι της Αλεξανδρίας. Φτάνοντας στο ναό του Αγίου Μάρκου, ανοίχθηκε ο τάφος των Αγίων Μαρτύρων, που είχε πέσει στη λίθη και τα λείψανά τους εμφανίστηκαν άφθορα, ακτινοβολώντας τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τα τοποθέτησαν σε νεκροφόρο και εν μέσω ψαλμών και ύμνων με αναμένες λαμπάδες και θυμίαμα, η πομπή προχώρησε στην ανακομιδή τους μέχρι την Μένουθη. Αμέσως άρχισε να επιτελούνται θαύματα. Άρρωστοι θεραπεύτηκαν, δαιμονιζόμενοι ελευθερώθηκαν, τυφλοί ανέβλεψαν, παράλυτοι περπάτησαν, όπως τον καιρό του Κυρίου. Όταν τα τίμια λείψανα κατατέθηκαν στο ναό των Αγίων Ευαγγελιστών, ο δαίμονας που είχε κατοικητήριο το ναό της Ίσιδος έφυγε έντρομος και οι ιδρολάτρες ιερείς, βλέποντας όλα αυτά τα θαύματα, έπεσαν στα πόδια του Αρχιεπισκόπου ζητώντας να βαπτιστούν. Με τα χρόνια ο εγκαταλελειμμένος ναός θαύτηκε στην άμμο, ενώ ο ναός των Αγίων Μαρτύρων προσήλκυε ένα ολοένα αυξανόμενο πλήθος προσκυνητών που έρχονταν από όλα τα μέρη της Αυτοκρατορίας για να ζητήσουν την αρρωγή τους. Γύρω από το ναό κτίστηκαν πολλοί ξενώνες για να τους δέχονται, αλλά οι άρρωστοι περνούσαν κατά κανόνα τη νύχτα κοντά στον τάφο των Αγίων, τον οποίο ασπάζονταν ευλαβικά, αλήφοντας τις πληγές τους με το λάδι από τα καντήλια ή πίνοντας νερό από την πηγή που έτρεχε έξω. Αναρρύθμιτα ήσαν τα θαύματα που επιτελούνταν με τη μεσητεία των Αγίων Αναργύρων, οι οποίοι αποκάλυπταν στους πάσχοντες τον τρόπο με τον οποίο μπορούσαν να θεραπευτούν, εμφανιζόμενοι σε αυτούς σε ενύπνιο ή στον ξύπνιο.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Παπίου. Ο Άγιος Παπίας ή Παπιανός συνελήφθη κατά το διωγμό του Διοκλητιανού. Πιεζόμενος από τον δικαστή να θυσιάσει στα είδωλα, απίφθινε σε αυτόν δρυμύτατες μομφές με αποτέλεσμα να εξοργήσει τον ηγεμόνα. Αυτός πρόσταξε να τον δέσουν τεντωμένο ανάμεσα σε τέσσερις πασάλους και να τον μαστιγώσουν ανελέητα. Εν συνεχεία ο Άγιος ερήφθη σε καζάνι με καυτό λάδι, από όπου βγήκε μετά από 7 ημέρες όως και σαν να ήταν ενδεδειμένος με φωτιά. Πολλοί ήσαν εκείνοι που μετεστράφησαν μπροστά στο θαύμα αυτό και τότε τον έβγαλαν από το καζάνι και τον έδεσαν πίσω από άλογα που κάλπαζαν πάνω σε πετρώδες και κρυμνώδες έδαφος. Κατόπιν, αφού τον κρέμασαν ανάποδα με μια βαριά πέτρα δεμένη στο λαιμό, τον άφησαν έτσι επί 3 ημέρες και εν συνεχεία έριξαν αναμένα κάρβουνα σε όλο το σώμα του και τον έθαψαν κάτω από ένα σωρό πέτρες. Εφάνει όμως ένας άγγελος και τον ελευθέρωσε. Οι ίδιοι οι δήμοι του, όπως και πολλοί άλλοι ειδωλολάτρες, ομολόγησαν τότε την ανίκητη δύναμη των χριστιανών. Αποκεφαλίστηκαν όλοι και μετά από αυτούς ο Άγιος παρέδωσε με τη σειρά του εν δόξος την ψυχή του στον Κύριο.

Μνήμη του μακαρίου Σεργίου του Μαγίστρου, του συστησαμένου την μονήν της υπεραγίας Θεοτόκου, την λεγομένην του Νικητάτου. Καταγόμενος από την πολύχνη Νικήτια της Παφλαγωνίας κοντά στην Αμαστρίδα, ο Άγιος Σέργιος ήταν συγγενής της Αγίας Αυτοκράτηρας Θεοδόρας και αγωνίστηκε και ο ίδιος με θάρρος και ζήλο υπέρ της τιμής των Αγίων Εικόνων. Έφτασε στο αξίωμα του Μαγίστρου και συμμετείχε στο Συμβούλιο Αντιβασιλείας, το οποίο μετά το θάνατο του Θεόφιλου ζήτησε από την Αυτοκράτηρα να αποκαταστήσει το γρηγορότερον την Ορθοδοξία. Επικεφαλής του Βυζαντινού Στόλου σε μια εκστρατεία στην Κρήτη, παρέδωσε εν δόξος εκεί την ψυχή του στο Θεό και ενταφιάστηκε σε ένα μοναστήρι που έκτοτε ονομαζόταν Μονή του Μαγίστρου. Εν συνεχεία το σώμα του μεταφέρθηκε στη Μονή της Θεοτόκου, τη λεγόμενη του Νικητιάτου, την οποία είχε ιδρύσει στην είσοδο του κόλπου της Νικομίδιας στη Βόρεια Ακτή.

Όσιος Παύλος ο Κορίνθιος, ο ιατρός εν ειρήνη τελειούται. Όσιος πατήρ ημών Παύλος καταγόταν από την Κόρινθο, εκάρη μοναχός μετά τις σπουδές του και δοκιμάστηκε σκληρά από τον δαίμονα της πορνείας, αλλά κατάφερε να αποθήσει τις επιθέσεις του με την νηστεία, την προσευχή και τη δύναμη του σημείου του Σταυρού. Ο δαίμονας εξοργισμένος για την ήττα του υποκίνησε μια γυναίκα με έκλειτο βίο να δηλώσει ότι το παιδί που είχε φέρει μόλις στον κόσμο είχε πατέρα τον Παύλο. Οι αιρετικοί εισέβαλαν τότε στο μοναστήρι, έβαλαν το βρέφος στην αγκαλιά του Οσίου και τον περιέφεραν έτσι ανά την πόλη, καλώντας το λαό να τον φτύνει και να γελιοποιεί τους μοναχούς. Όσιος Παύλος ανέπεμπε θερμή προσευχή στο Θεό και είπε: «Να σας πει το βρέφος αυτό ποιος είναι ο πατέρας του». Το βρέφος έβγαλε τότε το χεράκι του από τα σπάργανα και δείχνοντας έναν σιδερά αναφώνησε: «Αυτός ο άνθρωπος είναι ο πατέρας μου και όχι ο Παύλος». Οι κατήγοροι του Αγίου Παύλου αποστομώθηκαν και μετενόησαν. Εν συνεχεία ο Θεός χάρισε στον Όσιο Παύλο μεγάλη εξουσία να θεραπεύει, ώστε δεν χρειαζόταν παρά να επιθέτει το χέρι στους ασθενείς για να γιατρευτούν αμέσως. Εκοιμήθη εν ειρήνη πλήρης ημερών κατά τον 7ο αιώνα.

μνήμη του Οσίου Συνούφιου. Μέγας ασκητής και θαυματουργός της ερήμου της Αιγύπτου, ο Όσιος Συνούφιος ήταν σύγχρονος του Αρχιεπισκόπου Θεοφύλου και του Αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Μεγάλου. Μία ημέρα ο Αυτοκράτορας πριν από μία μάχη κάλεσε τον περίφημο ασκητή για να πάρει την ευλογία του και την προστασία της προσευχής του. Ο Συνούφιος του απάντησε ότι του ήταν αδύνατο να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη, αλλά του έστελνε το μοναχικό του σχήμα και τη ράβδο του. Τη στιγμή που ξεκινούσε για τη μάχη, ο Αυτοκράτορας ενεδίδη το σχήμα του Αγίου Μοναχού κάτω από το θώρακά του, πήρε στο χέρι τη ράβδο του και χάρη στην προσευχή του δούλου του Θεού κέρδισε λαμπρή νίκη. Για το λόγο αυτό, ο Όσιος Συνούφιος έλαβε την ονομασία Σημειοφόρος.

γράφει αυτή η μέρα μνήμη των οσίων πατέρων ημών Σεργίου και Γερμανού, κτητόρων της Μονής Βαλάμ. Ο όσιος πατήρ ημών Σέργιος λέγεται ότι καταγόταν από την Ανατολή και είχε ελληνικό αίμα. Η Θεία Πρόνοια τον οδήγησε μέχρι την περιοχή της Καρελίας, τον Άπο Βορρά, για να διαδώσει το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Εγκαταστάθηκε στο μεγαλύτερο νησί της λίμνης Λατόγκα, στο ίδιο μέρος όπου σύμφωνα με την παράδοση ο Απόστολος Ανδρέας είχε άλλοτε στήσει έναν σταυρό. Δίηγαγε εκεί επί 60 χρόνια σχεδόν αυστηρή ασκητική πολιτεία, εξαντλώντας τη σάρκα του με νηστείες, αγρυπνίες, λάμποντας όμως από χαρά και την ειρήνη του Αγίου Πνεύματος. Κατά την ημέρα αντέγραφε Ιερά Βιβλία και κήρυδε τον Λόγο του Θεού στους ηθαγενείς που ζητούσαν μαζικά να λάβουν το Άγιο Βάπτισμα και σιγά σιγά συγκροτήθηκε μια μονή στον τόπο όπου εγκαταβίωνε ο Όσιος. Ο Σέργιος καθοδήγησε με σοφία την αδελφότητα και πέρασε τα τελευταία χρόνια του σε Σπήλαιο, όπου και παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο. Ενταφιάστηκε με μεγάλες τιμές από έναν από τους αρχηγούς των αυτοχθόνων, τον οποίο είχε βαπτίσει με το όνομα Κουάρτ, ο οποίος ύψωσε πάνω στον τάφο του ένα μεγάλο πέτρινο σταυρό. Ο Όσιος Γερμανός, που καθώς φαίνεται υπήρξε μαθητής του από την πρώτη στιγμή, ή που μπορεί ακόμη και να ήλθε από την Ανατολή μαζί με τον Όσιο Σέργιο, έγινε ο διάδοχός του. Πολιτευόταν με τρόπο παρόμοιο με εκείνον του γέροντά του, τόσο στα ασκητικά παλέσματα όσο και στα αποστολικά έργα, και μπόρεσε έτσι να στερεώσει τη μονή που ίδρυσε ο Σέργιος. Αφού αναπαύθηκε και αυτός με τη σειρά του, ενταφιάστηκε κοντά στον Όσιο Σέργιο στο μέρος του Σταυρού του Αγίου Ανδρέα. Λίγο αργότερα όμως, επειδή η μονή ήταν εκτεθειμένη στις επιδρομές των ομάδων, οι μοναχοί μετέφεραν τα τίμια λείψανά του σε άλλον τόπο και εν συνεχεία στο Νόβγκοροντ. Από εκεί μεταφέρθηκαν πάλι στο μοναστήρι και πολλές φορές ανά τους αιώνες έγιναν προσπάθειες να ανοιχθεί ο τάφος τους, αλλά πάντα έβγαινε από μέσα μια φλόγα που τύλιγε τη σαρκοφάγο τους. Το 1371 ο βασιλιάς της Σουηδίας και Νορβηγίας Μάγνος Δεύτερος Έριξον, επιστρέφοντας από μια πολιορκία του Νόβγκοροντ, ήταν ο μόνος που σώθηκε από το ναυάγιο που συνέβη ανοιχτά του Βαλάμ. Λέγεται ότι περισυνελέγει από τους μοναχούς και κατάλαβε ότι είχε σωθεί χάρη στις προσευχές των οσίων Σεργίου και Γερμανού. Υποκούοντας σε αυτό το σημάδι της Θείας Πρόνοιας, κατηγήθηκε στην Ορθόδοξη πίστη και αντάλλαξε τη βασιλική πορφύρα με το μοναχικό Ράσο, εκάρι με το όνομα Γρηγόριος και παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό 3 ημέρες αργότερα.

0: Ο Άγιος Μακεδόνιος τους δακτύλους των χειρών και των ποδών εκοπής τελειούται. Οι Άγιοι δύο παιδες σταυροθέντες τελειούνται. Τη αυτή η μέρα ο Όσιος Ουρκιανός εν ειρήνη τελειούται. Ο Όσιος Μάγνος προσευχόμενος εν ειρήνη τελειούται. Ο Όσιος Μωυσής ο αναχωρητής εν ειρήνη τελειούται. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ξενοφόντος του εν Ρομπέικα. Τες των σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

0: 28 Ιουνίου. Σαν σήμερα, το 1797, γαλλικά στρατεύματα του Βοναπάρτη κυριεύουν την Κέρκυρα. Σαν σήμερα, το 1867, οι Τούρκοι υπό τον Μεχμέτ καταλαμβάνουν το χωριό Άσκηφος Σφακίων, χωρίς όμως να πετύχουν το σκοπό τους, δηλαδή να καταπνίξουν την επανάσταση των κατοίκων της περιοχής. Ακολουθεί αποτυχημένη προέλασή τους. Στις 28 Ιουνίου 1913, η εμπροστοφυλακή της 7ης Μεραρχίας απελευθερώνει τις εσπερινές ώρες την πόλη των Σερών. Οι Βούλγαροι, κατά την αποχώρησή τους, καίνε 4.000 οικίες, 1.000 καταστήματα και 18 σχολεία και εκκλησίες. Σαν σήμερα, το 1914, πεθαίνει ο Φραγκίσκος Φερδινάδος, αρχιδούκας της Αυστρίας, διάδοχος του χρόνου. Η δολοφονία του στο Σεράγεβο στις 28 Ιουνίου 1914 έδωσε την αφορμή που πυροδότησε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μουσική 28 Ιουνίου 1946, επίσημοι πανηγυρισμοί πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα για την απόδοση των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Χαίρετε. Και πάλι με τη βοήθεια του Θεού θα είμαστε μαζί για να ασχοληθούμε με το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής. Σήμερα Κυριακή, Τετάρτη Κυριακή του Ματθαίου, ακούσαμε στην Εκκλησία μας ένα απόσπασμα από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το 8ο κεφάλαιο, οι στίχοι 5-13, που αναφέρονται στην πίστη του εκατοντάρχου και τη θεραπεία του δούλου του. Ας δούμε το κείμενο. «Ελθόντι δε αυτό εις Καπερναούμ, προσήλθεν αυτό εκατόνταρχος παρακαλών αυτών και λέγον, «Κύριε, ο πέος μου βέβλεται εν τη οικία παραλυτικός, δεινός, βασανιζόμενος». Και λέγει αυτό ο Ιησούς, «Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν». Και αποκριθεί σου εκατόνταρχος έφη, «Κύριε, ούκι μη ικανός ή να μου υποτιστέγει εις έλθεις, αλλά μόνον υπέ λόγο και ιαθίσεται ο πέος μου. Και γάρ εγώ άνθρωπος ημί υπό εξουσίαν έχων, είπε με αυτόν στρατιώτας και λέγω τούτο πορεύθητη και πορεύεται, κι άλλο έρχου και έρχεται, και το δρόμο πείσον τούτο και πει. Ακούσες δε ο Ιησούς εθαύμασε και είπε της ακολουθούσιν, αμήν λέγω ημίν, ουδέ εν το Ισραήλ το σάφτην πίστην εύρων. Λέγω δε ημίν ότι πολλοί από ανατολών και δυσμών ήξουσι, και ανακληθίσονται με τα Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Οι δέοι της βασιλείας εκβληθήσονται εις το σκότος το εξώτερον. Εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Και είπε ο Ιησούς το εκατοντάρχο, «Ήπαγε, και ως επίσευσας γεννηθήτωση, και η άθιο πες αυτού εν τη ώρα εκείνη». Σας ερμηνεύω το κείμενο, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Όταν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ήλθε στην Καπερναούμ, την αγαπημένη του πόλη, τον πλησίασε κάποιος εκατόνταρχος και τον παρακαλούσε, λέγοντας, «Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκητος στο σπίτι ως παραλυτικός και βασανίζεται φρικτά». Του λέγει ο Ιησούς, «Εγώ θα έλθω και θα τον θεραπεύσω». Αλλά ο εκατόνταρχος είπε τότε, «Κύριε, δεν είμαι άξιος για να μπεις κάτω από τη στέγη μου, αλλά μόνο δώσε διαταγή με λόγο και θα θεραπευθεί ο δούλος μου. Διότι εγώ είμαι άνθρωπος κάτω από εξουσία, έχοντας όμως στις διαταγές μου στρατιώτες και λέγω σε τούτον, πήγαινε και πηγαίνει, και σε άλλον έλα και έρχεται, και στο δούλο μου κάνε τούτο και το κάνει». Όταν όμως άκουσε ο Ιησούς, θαύμασε και είπε σε αυτούς που τον ακολουθούσαν, «Αληθινά σας λέγω, ούτε στον Ισραήλ δεν βρήκα τόση μεγάλη πίστη». και σας βεβαιώνω ότι πολλοί από Ανατολή και Δύση θα έλθουν και θα καθίσουν στο τραπέζι στη Βασιλεία των Ουρανών μαζί με τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, ενώ οι άνθρωποι της Βασιλείας θα πεταχθούν έξω στο βαθύτερο σκοτάδι. Εκεί θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια από τον πόνο. Είπε όμως ο Ιησούς τον εκατόνταρχο, πήγαινε και να σου γίνει όπως πίστευσες. Και θεραπεύθηκε ο δούλος του εκείνη τη στιγμή. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, μεγάλη τιμή και απίστευτη χαρά και ευτυχία για τον εκατόνταρχο ήταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός να έλθει στο σπίτι του. Και βλέπουμε την ταπείνωσή του και τη συνέστηση της αμαρτωλότητάς του και του λέγει, «Δεν είμαι άξιος τόσης τιμής, τόσης ευλογίας, Κύριε. Εσύ είσαι ο Μέγας, εγώ είμαι ο μικρός. Εσύ είσαι ο Κύριος και Δεσπότης, εγώ είμαι δούλος ευτελής και άσημος. Πώς να σε δεχθώ στο σπίτι μου, Χριστέ μου? Πώς να σου φερθώ? Ποια προσκύνηση να σου κάνω?» Έτσι μίλησε ο εκατόνταρχος ειδωλολάτρης στον Χριστό όταν τον παρεκάλεσε για τη θεραπεία του παραλυτικού παιδιού του. Και τον ο Κύριος του είπε, «Καλά, θα έλθω στο σπίτι σου και θα τον θεραπεύσω». Εκείνος απάντησε, «Κύριε, ούκι μη ικανός είναι να μου υποστέγει εισέλθεις. Ένα λόγο μπορώ να πεις, το πιστεύω και το παιδάκι μου θα βρει τη θεραπεία του, γιατί σε σένα υπακούν τα πάντα. Και ο ουρανός, η γη, οι φύσεις και τίποτα δεν σου είναι αδυνατό. Ένα λόγο μόνο να πεις και θα γίνει όπως διατάζεις. Και εγώ σαν αξιωματικός που είμαι, διατάζω τον ένα στρατιώτη να έλθει εδώ και υπακούει και έρχεται. Τον άλλο να φύγει και φεύγει. Σε θέλω στο σπίτι μου, μα δεν μπορώ να αντέξω αυτή τη μεγάλη τιμή. Ούκι μη ικανός». Μεγάλη ταπείνωση, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Τόση ταπείνωση υπάρχει σε αυτόν τον εκατόνταρχο του σημερινού Ευαγγελίου. Δεν ήταν ένας απλός άνθρωπος, αξιωματικός ήταν του Ρωμαϊκού στρατού. Αλλά τι με αυτό? Ο ταπεινός άνθρωπος δεν υπολογίζει τα αξιώματα και τα γαλόνια, ούτε τα πλούτη, ούτε τις δόξες, ούτε τις τιμές που του κάνουν οι άλλοι. Μάλλον τα αποφεύγει. Ο ταπεινός πραγματικά άνθρωπος δεν υπολογίζει για τίποτα τον εαυτό του. Θεωρεί πως είναι σκόλιξ της γης, γη και σποδός. Και αν είσαι σπουδαίος, και αν έχεις αρετές και χαρίσματα, και αν στέκεσαι ψηλά όλα μα όλα, τα αποδίδεις στη χάρη του Θεού. Είναι δώρα του Θεού. Τον εαυτό του τον θεωρεί δούλο αχρίων. Σε αντίθεση με τον εγωκεντρικό άνθρωπο που όλα νομίζει ότι είναι δικά του, ότι όλα αρχίζουν από αυτόν και τελειώνουν σε αυτόν. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι ειρηνικός. Και όσο ταπεινώνεται, τόσο περισσότερη ειρήνη και ευτυχία και χάρη αποκτά. Και όσο βλέπει την αγιότητα και αγάπη και μακροθυμία του Θεού και τη δική του ατέλεια και αμαρτωλότητα, κλαίει, πονάει και φωνάζει στον Κύριο να τον ελεήσει. Ταπεινώνεται βαθιά, όσο οι άλλοι τον υψώνουν. Και όταν μεταλαμβάνει τον αχρά των μυστηρίων, με φόβο και με τρόμο και με συνέστηση, επαναλαμβάνει τα λόγια του εκατοντάρχου και συντρίβεται περισσότερο από εκείνο, γιατί γνωρίζει ο ταπεινός άνθρωπος πως θα έλθει ο Χριστός με τη Θεία Μετάληψη στην καρδιά του. «Κύριε, ο Θεός μου, είδα ότι ούκι μη άξιος, ουδέ ικανός ή να μου υποτιστέγεν εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκι έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν». Έτσι, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, διαβάζουμε στη Θεία Μετάληψη. Πριν κοινωνήσουμε, στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, διαβάζουμε αυτά τα λόγια. «Δεν θα αξιωθεί ποτέ να δει μυστήρια Θεού αυτός, ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του σπουδαίο, επειδή σπούδασε τις κοσμικές επιστήμες, έως ότου να ταπεινωθεί πρώτα και να θελήσει να γίνει μωρός για τον Χριστό και να αποβάλει μαζί με την ίηση και την κοσμική γνώση. Τότε οδηγούμενος και φωτιζόμενος από το Θείο Πνεύμα βλέπει και διδάσκεται αυτά τα οποία δεν μπορεί κανείς από τους άλλους ανθρώπους να δει και να μάθει, όπως μας γράφει ο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος. Με τη μεγάλη ταπείνωση βλαστάνει η πίστη, όπως συνέβαινε και στον εκατόνταρχο. Και από τη μεγάλη πίστη πάλι έρχεται η μεγάλη ταπείνωση που φέρνει στην καρδιά χάρη μεγάλη.
3: Κύριε, ούκ είμαι ικανός ή να υπό την στέγην μου εισέλθεις. Η Ευαγγελική περικοπή που ακούσαμε σήμερα, αδελφοί μου, αναφέρεται στην θεραπεία του παραλυτικού δούλου του εκατοντάρχου της Καπερναούμ. Η Ευαγγελική αυτή περικοπή έχει τέσσερες ιδιαιτερότητες. Έχει τέσσερα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι μία από τις τρεις Κυριακές του χρόνου που αναφέρεται σε θεραπεία παραλυτικού. Η πρώτη Κυριακή είναι ο παραλυτικός της Βηθεσδά. 38 ολόκληρα χρόνια ήταν γύρω από την κολυμβήθρα και περίμενε να κουνήσει ο άγγελος τα νερά, να πέσει μέσα να θεραπευτεί. Αυτόν τον παραλυτικό τον επισκέφθηκε ο Κύριος μας και τον θεράπευσε. Ο δεύτερος παραλυτικός είναι ένας άλλος παραλυτικός της Καπερναούμ που τέσσερι συνάνθρωποι του τον σήκωσαν στα χέρια και τον πήγανε στο σπίτι εκείνο στο οποίο εκείρεται ο Κύριος μας. Βήκε όμως ένα μεγάλο εμπόδιο. Ποιο ήταν το εμπόδιο για να συναντήσει τον Χριστό? Η χριστιανία. Οι ακροατές του Λόγου του Κυρίου μας. Δεν του άνοιξαν δρόμο, δεν του επέτρεψαν να πλησιάσει τον Κύριο και αυτοί οι τέσσερις άνθρωποι εξαναγκάστηκαν να ξεσκεπάσουν τη στέγη και από εκεί να βάλουν τον παραλυτικό μπροστά στα πόδια του Κυρίου μας. Και ο τρίτος παραλυτικός είναι ο σημερινός. Ο δούλος του εκατοντάρχου. Μα θα πει κάποιος, ποια είναι η ιδιαιτερότητα, ποιο είναι το ξεχωριστό με το σημερινό παραλυτικό? Αδελφοί μου, στους δύο άλλους παραλυτικούς πήγε ο Κύριος και τον θεράπευσε τον έναν και το άλλο, ο άλλος πήγε ο παραλυτικός, τον πήγανε στον Κύριο και τον θεράπευσε. Εδώ ο παραλυτικός θεραπεύτηκε από μακριά. Ούτε ο Χριστός πήγε κοντά στο παραλυτικό, ούτε το παραλυτικό τον πήγανε κοντά στο Χριστό να τον θεραπεύσει. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό της σημερινής περικοπής είναι, αδελφοί μου, ο εκατόνταρχος. Ένας Ρωμαίος αξιωματικός. Αλλά θα πει κάποιος ότι μέσα στην Αγία Γραφή αναφέρονται τρεις εκατόνταρχοι. Ο πρώτος εκατόνταρχος ήταν στην Κεσάρια. Είναι ο Κορνήλιος, για τον οποίο ήταν ευσεβής, ο οποίος έκανε πολλές ερημοσύνες και πήγε ο άγγελος και του είπε, «Κορνήλιε, οι προσευχές σου και οι ελεημοσύνες σου ανέβηκαν μέσα επάνω στο θρόνο του Θεού». Ο δεύτερος εκατόνταρχος που αναφέρεται στην Αγία Γραφή είναι ο εκατόνταρχος του Γολγοθά, ο Κεντυρίων, ο μετέπειτα Άγιος Λογκίνος, που η Εκκλησία μας εορτάζει την γέμισή του στις 16 Οκτωβρίου. Αυτός ο εκατόνταρχος είναι εκείνος που επέβλεπε την σταύρωση του Κυρίου μας και όταν την τρίτη ώρα ο Κύριος είπε το τετέλεστε και έγιναν όλα εκείνα τα θαυμαστά γεγονότα που έσβησε ο ήλιος, που έγινε σεισμός, αναστήθηκαν νεκροί από τα μνήματα και τότε είδε όλα αυτά ο εκατόνταρχος εκείνος και είπε αληθώς Θεού Υιός Ινούτος και πίστευσε. Και ο τρίτος εκατόνταρχος είναι ο σημερινός της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής. Αλλά αυτός όμως ο εκατόνταρχος, αδελφοί μου, σε τι διαφέρει από τους άλλους? Γιατί τον αναφέρομαι ως σαν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, είναι αδελφοί μου, γιατί οι δύο προηγούμενοι είχαν όνομα. Κορνήλιος και Ντυρίων Ιλογίνος. Αυτός δεν έχει όνομα. Δεν αναφέρεται το όνομά του. Γιατί? Τάχα δεν βαπτίστηκε. Τάχα δεν είχε όνομα ο εκατόδοχος της Καπερναούμ. Φυσικά έχει όνομα. Αλλά σκοπίμως οι Ευαγγελιστές δεν αναφέρουν το όνομά του για να μείνει στην ιστορία εις αιώνας αιώνων, να μείνει η πίστη του για την οποία τον βράβησε ο Χριστός και όχι το όνομά του. Ένα τρίτο χαρακτηριστικό της σημερινής ευαγγελικής περικοπής, αδελφοί μου, είναι το γεγονός ότι ο εκατόνταρχος είναι ένα από τα τρία πρόσωπα τα οποία βράβησε ο Κυριός μας. Στα τρία χρόνια του δημοσίου βίου του Κυρίου μας εδώ στη γη, ο Κύριος βράβευσε, επένεσε μόνο τρία πρόσωπα, μόνο τρεις ανθρώπους. Επένεσε έναν ασκητή, τον Άγιον Ιωάννη τον Πρόδρομο, για τον οποίον είπε ότι ούκα γίγερτε εν γενετής γυναικών, μίζων Ιωάννη του Βαπτιστού. Και επένεσε και δύο ειδωλολάτρες. Τους επένεσε τον εκατόνταρχο και τη Χαναναία. Τους επένεσε όχι για το αξίωμά του, του εκατοντάρχου, τον επένεσε και τους δύο για την πίστη τους. Και βλέπουμε λοιπόν ο εκατόνταρχος, ένα από τα τρία αυτά πρόσωπα που πήρε το βραβείο. Ένα τέταρτο χαρακτηριστικό της σημερινής ευαγγελικής περικοπής, αδελφοί μου, είναι το γεγονός ότι ακούσαμε, ότι είπε ο Ευαγγελιστής, ότι ακούσας δε ο Ιησούς τι του είπε ο εκατόνταρχος, εθαύμασε. Δύο φορές στη ζωή του ο Κύριος αναφέρεται μέσα στην Καινή Διαθήκη ότι θαύμασε για κάτι. Η πρώτη φορά ήταν ο εκατόνταρχος που τον άκουσε ο Κύριος και εθαύμασε για την πίστη του και είπε μάλιστα ότι ουδέ εν το Ισραήλ το σάφτην πίστην εύρων. Και, τη δεύτερη φορά που ο Κύριος εθαύμασε τον αναφέρει ο Αγιστής Μάρκος. Όταν ο Χριστός πήγε στην πατρίδα του, στη Ναζαρέτ και πήγε στη συναγωγή και άρχισε να κηρύττει, τότε οι συγχωριανοί του Ναζαρενοί λοιπόν άρχισαν να απορούνε και να λένε, καλά, ποιος είναι αυτός? Και μας κάνει το θεολόγο, μας κάνει το κήρυκα. Ποιος είναι αυτός που μας διδάσκει? Αυτός δεν είναι ο γιος του Μαραγκού του Ιωσήφ? Αυτός δεν είναι ο γιος της Μαρίας? Πού πήγε και τα έκανε? Εδώ συνέχεια δεν είναι στη Ναζαρέτ? Μια απόδειξη, μια απάντηση σε όλους εκείνους που λένε, ο Κύριος από τα 12 χρόνια που τον είδαμε στον Ναό του Σολομόντος να διδάσκει μέχρι τα 30 του που βαπτίστηκε, πού ήτανε? Το μαρτυρούν οι ίδιοι οι χωριανοί του, οι συμπατριώτες του. Εδώ δεν ήτανε? Εδώ μέσα στο ξυλουργείο του Ιωσήφ δεν ήτανε? Δεν δούλευε? Αδελφοί μου, προχθές, αλλά και είπαμε, πήγε ο Κύριος, μίλησε και λέει ο Ευαγγελιστής, και ο Χριστός ουκ δύνατο ποιήν ουδέν σημείων. Δεν μπορούσε ο Κύριος να κάνει κανένα θαύμα. Ελαττώθηκε η δύναμή του? Ελαττώθηκε η θεματολογική του δύναμη του Κυρίου μας? Όχι, αδελφοί μου. Αλλά γιατί ο Κύριος δεν μπορούσε να κάνει θαύμα? Διότι ανάμεσα στον Χριστό και στους Ναζαρινούς υπήρχε, σαν τείχος υψώθηκε, η απιστία των Ναζαρινών. Και λέει το Ευαγγελιστής Μάρκος, και λέει ο Ιησούς εθαύμασε, για δεύτερη φορά, εθαύμασε δια την απιστία αυτών. Αδελφοί μου, προχθές άκουσα στις ειδήσεις ότι σε κάποιο παγκόσμιους αγώνες που γίνανε, 5 Έλληνες κατέκτησαν 5 μετάλλια, χρυσά, αργυρά και χάλκινα. Και όλοι είπανε ότι μας κάνανε αυτά τα 5 παλικάρια εθνικά υπερήφανους. Και είναι σωστό. Αλλά σήμερα όμως κάποιος άλλος που αναφέρθηκε εδώ στην Συνοδική Περικοπή, κάποιος άλλος επίσης κατέκτησε 5 χρυσά μετάλλια. Ποια είναι τα μετάλλια τα οποία κατέκτησε? Ποιος ήταν αυτός? Δεν ήταν Έλληνας να μας κάνει εθνικά υπερήφανος. Δεν ήταν Ιουδαίος, δεν ήταν Χριστιανός, δεν ήταν λάτρης του Μωσαϊκού νόμου να μας κάνει και θρησκευτικά υπερήφανος. Ήταν αλλόθρησκος. Ήταν εθνικός. Ήταν ο εκατόνταρχος. Και τι έκανε? Ποιο ήταν εκείνο το κουδούνι που τον ξύπνησε, το κουδούνι του Θεού που τον ξύπνησε για να αγωνιστεί και να πάρει τα 5 χρυσά μετάλλια? Ήταν ο πόνος. Μέσα στο σπίτι του συνάντησε τον πόνο. Κάποιο μέρος της οικογένειας πονούσε και πόνεσε ταυτόχρονα και ο εκατόνταρχος. Ποιος πόνεσε? Μήπως πόνεσε, ήταν άρρωστη η γυναίκα του? Όχι. Μήπως ήταν άρρωστο κάποιο από τα παιδιά του? Όχι. Κάποιος άλλος συγγενής, πατέρας, μητέρα και άλλοι συγγενείς? Όχι. Ποιος ήταν άρρωστος? Ο δούλος του. Ο δούλος, κι αν κανείς φανταστεί τι αξία είχαν οι δούλοι την εποχή εκείνη του Κυρίου μας, τότε θα καταλάβει πόσο μεγάλη αγάπη έδειξε αυτός ο εθνικός, ο εκατόνταρχος, για να πάει να βρει τον Κύριο, να πέσει στα πόδια του, να τον παρακαλέσει για να θεραπεύσει τον δούλο του. Αδελφοί μου, ποια μετάλλια χρυσά, τα 5 που πήρε ο εκατόνταρχος? Το πρώτο χρυσό μετάλλιο ήταν στο αγώνισμα της αγάπης. Έδειξε μεγάλη αγάπη για έναν δούλο. Και όμως εμείς πολλές φορές, πολλοί άνθρωποι δεν δείχνουν τέτοια αγάπη για τα παιδιά τους τα ίδια. Τα βλέπουμε να σκοτώνουν πολλές φορές οι γονείς τα παιδιά ακόμη μέσα στην κοιλιά της μάνας τους. Δεν υπάρχει τέτοια αγάπη σαν την αγάπη του εκατοντάρχου. Ένα δεύτερο χρυσό μετάλλιο που πήρε ο εκατόνταρχος, αδελφοί μου, είναι για την πίστη του. Είπε ο Κύριος, ουδέ εν το Ισραήλ το σάφτην πίστην έβρον. Του λέει ο Χριστός, καλά πήγαινε και θα δώσω στο σπίτι σου. Όχι Κύριε, λέει, δεν χρειάζεται. Μπορείς από εδώ που είσαι να πεις ένα λόγο και να θεραπευθεί. Δεύτερο χρυσό μετάλλιο στην πίστη του. Τρίτο μετάλλιο χρυσό που πήρε αυτός ο εκατόνταρχος, ο εθνικός, ο αλλοεθνής, αδελφοί μου, είναι διότι πίστευε στην δύναμη, στην εξουσία που είχε ο Κύριός μας. Του λέει, Κύριε, λέει, και εγώ έχω, λέει, που την εξουσία μου, λέει, στρατιώτες. Λέω στον ένα, πήγαινε εκεί και πήγαινε. Του λέω στον άλλον, έλα εδώ και έρχεται, λέει. Και εσύ έχεις τέτοια εξουσία και μπορείς άνετα να πεις στον δούλο μου από μακριά να θεραπευτεί και τον θεραπεύσεις. Αδελφοί μου, πίστευε ο εκατόνταρχος στη μεγάλη εξουσία την οποία είχε ο Κύριος μας. Αλλά μην ξεχνάμε ότι στην προτελευταία συνάντηση που είχε ο αναστημένος Κύριος μας με τους μαθητάς του στο όρος το γνωστό της Γαλιλαίας, όταν του συνάντησε πριν την ανάληψή του, του συνάντησε και το πρώτο που του είπε ήταν «Εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Καλά, ο Χριστός τώρα του δόθηκε που αναστήθηκε εξουσία. Δεν είχε εξουσία ο Χριστός ως Θεός. Είχε εξουσία ως Θεός. Αλλά τώρα πλέον ο αναστημένος Χριστός παίρνει την εξουσία, πάσα εξουσία, ως θεάνθρωπος. Το τέταρτο χρυσό μετάλλιο που παίρνει ο εκατόνταρχος, αδελφοί μου, είναι στην παράκληση. Φεύγει από το σπίτι του, συναντά τον Χριστό, γονατίζει, γονιπετών, γονατίζει προς τον Κύριο, χύνει δάκρυα, μιλάει δυνατά, με δυνατή φωνή τον παρακαλεί, Κύριε, σώσε το δούλο μου. Κύριε, θεράψε το δούλο μου. Άρα στην παράκληση, το πώς παρακάλεσε. Εμείς Πώς παρακαλούμε τον Θεό για κάτι το οποίο το ζητάμε, ανάβουμε κάποια λαμπάδα και είμαστε ικανοποιημένοι, κάνουμε ένα σταυρό και είμαστε ικανοποιημένοι, πάμε ακούμε ένα κήρυγμα και είμαστε ικανοποιημένοι, πώς παρακαλούμε τον Χριστό για να εκπληρώσει τις επιθυμίες μας. Και ένα τελευταίο, πέμπτο, χρυσό μετάλλιο, αδελφή μου, που πήρε ο κατώνταρχος, ήταν αδελφή μου στο αγώνισμα της ταπείνωσης. Κύριε, ούκ είμαι ικανός, είναι υπό τη στέγη μου η στήρα της. Κύριε, δεν είμαι ικανός, προσέξτε μια λεπτομέρεια. Δεν είπε στον Χριστό, Κύριε, δεν αξίζει ο δούλος μου να έρθεις, να του κάνεις την τιμή, να έρθεις στο σπίτι, να τον θεραπεύεις. Όπως είπε και η Χαναναία στον Κύριο, Κύριε, ελέησόν με. Ανέλαβε και ο εκατόνταρχος και επίσης ανέλαβε και η Χαναναία την ευθύνη για την αρρώστια του παραλυτικού του δούλου και της κόρης του η Χαναναία. Και βλέπουμε τον Κύριο, του λέει, μην έρχεσαι. Όχι, δεν τρεπότανε, αδελφοί μου, ότι θα βρει ένα σπίτι ακατάστατο. Σπίτι εκατοντάρχου ήταν, με πολυτέλειες και είχε δούλους και είχε κάθε πολυτέλεια μέσα. Αλλά, Κύριε, δεν είμαι ικανός, δεν είμαι άξιος και να έρθεις στο σπίτι μου. Αδελφοί μου, θα τελειώσω κάνοντας μερικά σχόλια. Το πρώτο, βλέπουμε έναν εκατόνταρχο, ένα αξιωματικό του Ρωμαϊκού στρατού, να ταπεινώνεται και να πηγαίνει να πλησιάζει τον Χριστό για να του ζητήσει τη θεραπεία του δούλου του. Πολλές φορές τα αξιώματα και οι τίτλοι των ανθρώπων μας απομακρύνουν από τον Χριστό. Ντρεπόμαστε να ομολογήσουμε ότι είμαστε χριστιανοί. Ένα δεύτερο που θα ήθελα να πω, αδελφοί μου, ότι μην βιαζόμαστε να κατηγορήσουμε κάποιον ως ανήθικο, να τον κατηγορήσουμε ως υποκριτή, να τον κατηγορήσουμε, να τον συκοφαντήσουμε, γιατί αυτόν τον οποίον εμείς πολλές φορές συκοφαντούμε και υποτιμούμε, μπορεί αυτόν να τον βραβεύει, να τον επαινεί ο Κύριός μας. Ένα τρίτο που θα ήθελα να πω, αδελφοί μου, είναι ότι βλέπουμε ότι ο εκατόνταρχος υποκύπτει από όλα, προκειμένου ο Χριστός να θεραπεύσει τον δούλο του. Γι' αυτό, αδελφοί μου, ας έχουμε την πίστη του εκατοντάρχου και τότε να είμαστε σίγουροι ότι και εμείς θα αξιωθούμε αυτά που ζητούμε από τον Κύριό μας. Αλλά θέλω να κάνω μια ερώτηση. Εάν ο Κύριος έλθει σήμερα και σταθεί μπροστά σε κάθε ένα από εμάς και μετρήσει την πίστη μας, θα πάρει κανείς κανένα μετάλλιο, έστω και χάλκινο? Αν ψάξουμε μέσα στα σπίτια μας, θα βρούμε κανένα μετάλλιο, κάποιες αρετές, κάποιο μετάλλιο από αυτά που είχε ο εκατόνταρχος? Δυστυχώς, αδελφοί μου, τουλάχιστον στο δικό μου σπίτι δεν θα βρω τίποτε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να παρακαλέσουμε τον Κύριο να μας δώσει πίστη. Να μας δώσει πίστη για να μπορέσουμε να αυτά τα οποία θα τα ζητήσουμε να αξιωθούμε και εμείς αυτό το οποίο αξιώθηκε ο κατώνταρχος. Γιατί αν πραγματικά έστω και ελάχιστη πίστη του κατώνταρχου αποκτήσουμε, τότε να είμαστε σίγουροι ότι με τη χάρη και το αέριο του Κυρίου θα ακούσουμε και εμείς αυτό που άκουσε ο εκατόνταρχος. Είπαγε και ως επίστευσας γεννηθήτωση. Αμήν.

Αγαπημένοι μου φίλοι, καλή σας ημέρα. Με τη θέληση του Θεού είμαστε πάλι μαζί και ελπίζω, παρόλο το ότι το καλοκαίρι έχει μπει κανονικά και πολύ πολύ ζεστά, εσείς να μας ακούτε και πολύ θα χαίρομαι αν αυτό συμβαίνει. Το καλοκαίρι είναι για διακοπές, αλλά πώς να το κάνουμε. Ο Λόγος του Θεού δεν κάνει διακοπές. Γιατί η ψυχή μας είναι το πολύτιμότερο αγαθό που έχουμε. Είναι ο θησαυρός μας, είναι η πνοή του Θεού. Και αυτή η πνοή κινδυνεύει από τι, από τον σατανά, ο οποίος θέλει να μας τηλερώσει, θέλει να την κάνει δική του, θέλει την απομακρύνει από την πηγή του φωτός και της χάρητος και της σωτηρίας. Αυτός στέκεται άγρυπνος για να μας κατασπαράξει. Τι θα βοηθήσει αυτή την ψυχή, τι? Το να στέκεται άγρυπνη και να πολεμάει με τα πολεμικά όπλα του σατανά που είναι τόσο δυνατά. Το καλοκαίρι είναι πολύ πιο επικίνδυνο για να νικηθούμε από αυτό το σατανά. Γι' αυτό, αγαπημένοι μου φίλοι, χρειάζεται να μην χαλαρώνουμε ούτε στην προσευχή μας, ούτε στον εκκλησιασμό μας, ούτε ακόμη και στην ακρόαση του Λόγου του Θεού που γίνεται από αυτό το ραδιοφωνικό σταθμό. Οι εργάτες της Εκκλησίας δεν θα πάψουν ποτέ να μιλάνε για να μην μας αφήνουν να ξεχνιόμαστε. Προσοχή, προσοχή στην ψυχή μας, που για αυτή τη σωτηρία της ο Μεγάλος Θεός έστειλε το Γιο Του να την εξαγοράσει με το πανάχραντο αίμα Του. Βρισκόμαστε στην τετάρτη εβδομάδα του Μανθαίου. Όπως έχουμε πει, όλο αυτό το διάστημα μετά την Πεντηκοστή η Εκκλησία μας διαβάζει περικοπές και ευαγγελικές από τον Ευαγγελιστή Μανθαίο. Κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής του, ο άνθρωπος καλείται από τον Χριστό να ανακαλύψει την ανεκτίμητη αξία της ύπαρξής του, να ανακαλύψει γιατί βρίσκεται εδώ σε αυτό το μάταιο και πρόσκαιρο χώρο της γης. Μέσα λοιπόν από την Αγία Γραφή, από αυτό το σοφό βιβλίο, γίνεται ένας αδιάκοπος αγώνας που βοηθάει τον άνθρωπο ώστε να παραδώσει τον εαυτό του, να εμπιστευτεί τον εαυτό του και όλη την ύπαρξή του στην αγάπη και στην πρόνοια του Θεού. Το να εμπιστευθείς το Θεό και να πιστέψεις ότι Εκείνος κυβερνάει και κρατάει τη ζωή σου είναι το παν. Είναι δύσκολο βέβαια να το καταλάβεις, αλλά είναι όμως τόσο απαραίτητο. Τι διαβάζουμε στην Αγία Γραφή? Πάσαν τη ζωή ημών το Χριστό Θεό παραθώμεθα. Δηλαδή τι θέλει να μας πει? Να παραθέσουμε όλη τη ζωή μας στο Θεό. Και ποια είναι αυτή η ζωή μας? Η καθημερινότητά μας, η οποία πρέπει να γίνεται με σοφία και προσοχή και να καλούμε αυτή την ανώτερη δύναμη να μας αγιάζει και να μας ευλογεί, γιατί χωρίς αυτή βήμα δεν μπορούμε να κάνουμε. Αν αυτό γίνεται κατορθωτό, τότε φανερώνεται το θεϊκό δώρο του μυστηρίου της πίστης μας, η οποία και ξεκαθαρίζει όλη τη συμπεριφορά μας προς την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων και αντιοξιοτήτων. Όταν, αγαπημένοι μου φίλοι, δεν επιτρέπουμε μέσα στην ψυχή μας να μπει ο πόνος του σώματος, τότε έχουμε κερδίσει την ευτυχία και τη χαρά που ζητάει ο Κύριος. Και αυτό για να γίνει χρειάζεται πίστη και πίστη δυνατή, πίστη που να καίει σαν φωτιά μέσα μας. Πίστη ότι το χέρι του Θεού είναι δίπλα μας, είναι ο χορηγός όλων των αγαθών, είναι ο χορηγός της γαλήνης και της ειρήνης της ψυχής μας. Ένα λοιπόν τέτοιο υπόδειγμα θαυμαστής, ζηλευτής και ολοκληρωτικής μεγάλης πίστης μας παρουσιάζει σήμερα η Εκκλησία μας με μια αληθινή ιστορία, την οποία αναφέρεται σε μια συνάντηση του Ιησού Χριστού με κάποιον Ρωμαίο στρατιωτικό. Η συνάντηση αυτή γίνεται στην πόλη της Καπερναούμ. Αναφέρεται ότι ο στρατιωτικός ήταν εκατόνταρχος, δηλαδή ήταν ένας ανώτερος αξιωματικός διοικητής μιας περιοχής της Γαλιλαίας. Αυτή η ιδιότητα του εκατόνταρχου μας δίνει τη διαβεβαίωση ότι αυτός ήταν ειδωλολάτρης. Σε αυτή λοιπόν την περικοπή βλέπουμε ότι ο Χριστός συναντάει μια αληθινή και ειλικρινή πίστη σε έναν αλόφιλο, σε έναν αλόθρησκο άνθρωπο. Ο συνομιλητής του Χριστού είναι ένας επαγγελματίας στρατιωτικός με αποφασιστικότητα και με σκληρή εκπαίδευση, όπως γίνεται συνήθως στους στρατιωτικούς, χωρίς συναισθήματα και θρησκευτικές ευαισθησίες.
Γι' αυτό και εξελίχθηκε σε έναν ανώτερο αξιωματικό. Από ένα λοιπόν τέτοιον άνθρωπο δεν θα περίμενε ποτέ κανείς ούτε ευγένεια ούτε λεπτά αισθήματα και πολύ περισσότερο δεν θα περίμενε τόσο αγάπη και άμεσο ενδιαφέρον για έναν υπηρέτη του και μάλιστα για έναν υπηρέτη που είναι άχρηστος πια επειδή είναι παράλυτος και το σπουδαιότερο ακόμη δεν θα περίμενε κανείς ποτέ από ένα Ρωμαίο δολολάτρη να ομολογεί ταπεινά την πνευματική του ανεπάρκεια και την ηθική του αναξιότητα και να εκλυπαρεί γονατιστό στον Ιησού για τη θεραπεία του δούλου του. Όλα τα θαύματα που έκανε ο Χριστός ήταν για να δείξουν το θεϊκό μεγαλείο, την απέραντη αγάπη και ακόμη να διδάξουν πώς μπορεί ο άνθρωπος να προσελκύσει τη δύναμη του Θεού και να λάβει το αναμενόμενο, να λάβει αυτό που ζητάει. Ο εκατόνταρχος της περικοπής παρουσιάζει προς μίμηση ένα ασυνήθιστο και αξιοζήλευτο σύμπλεγμα αρετών που τον κάνουν άξιον θαυμασμού. Όπως είπαμε, δεν ήταν απλώς αξιωματικός, γιατί εκείνη την εποχή οι Ρωμαίοι ήταν στην Παλαιστίνη σαν ισχυρή δύναμη εξουσίας και μπορούμε να θυμηθούμε βέβαια τους διωγμούς των πρώτων χριστιανών της ρωμαϊκής αυτής κυριαρχίας που ζητούσαν τη λατρεία των ειδώλων και τη θέσπιση του αυτοκράτορα και όχι του χριστιανισμού. Είχε λοιπόν σαν συνέπεια το φρικτό μαρτύριο και τον αποκεφαλισμό όλων των χριστιανών. Εδώ όμως τώρα βλέπουμε ένα τέτοιο αξιωματικό παρόλη τη δύναμή του που είχε και την εξουσία να μπορεί να διατάζει να μας αποκαλύπτει μια καρδιά ταπεινή, μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αγάπη ανυπόκριτη, αγάπη αληθινή και ακόμη πιο αξιοθαύμαστο, όπως είπαμε, είναι και η πίστη που έχει προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, που ήξερε πάρα πολύ καλά πως οι πατριώτες του τον αφισβητούσαν και τον κατηγορούσαν. Εκείνος, αν και ειδωλολάτρης, βλέποντας τον Ιησού, νιώθει την θεότητα και ταπεινώνεται ζητώντας από τον Κύριο να του θεραπεύσει το δούλο του σε μια εποχή που ο δούλος ήταν θεσμός κατοχυρωμένος και έδινε το δικαίωμα στο αφεντικό του να τον κακοποιήσει ακόμα και να τον σκοτώσει και δεν μπορούσε πια να τον εξυπηρετήσει όπως ο δούλος του εκατόνταρχου τώρα που δεν ήταν άχρηστος για αυτόν. Μπορούσε, είχε το δικαίωμα να τον ρίξει το δούλο του στην αρένα, να τον κατασπαράξουν τα θηρία. Μόνο και μόνο για να νιώσει αυτός και οι φίλοι του την ευχαρίστηση, όπως έκαναν εκείνη την εποχή. Σήμερα, όπως βλέπουμε, κάτι διαφορετικό να ταπεινώνεται ο αξιωματικός αυτός και να ζητά βοήθεια για το δούλο του. Εκατόνταρχος, με την πράξη αυτή εγγράφεται στο αιώνιο βιβλίο της ζωής. Γιατί πράξη αυτή σπάει τα δεσμά της δουλείας και δείχνει το μεγαλείο της αγάπης και της ισότητας των ανθρώπων. Όλα αυτά λοιπόν τα αισθήματα έγιναν αιτία να γίνει νικητής της αγάπης. Αγάπη, ω αγάπη, μεγάλη αγάπη, πού είσαι? Εσύ είσαι η βασιλίδα όλων των αρετών. Εσύ είσαι ο δείκτης της πνευματικής μας ζωής και της σωστής θέσης μας απέναντι στον Κύριο. Ω αγάπη, αν υπάρχεις εσύ στον κόσμο, όλα θα ήταν ωραία. Δεν θα βασίλευε ο πόνος, δεν θα χυνόταν πικρά δάκρυα από κανένα μάτι του κόσμου. Ούτε άλλοι τα προβλήματα θα υπήρχανε, γιατί η αγάπη όλα τα λύνει, όλα τα εγγίζει και σαν διαμαγείας όλα τα αγιάζει. Ο εκατόνταρχος, όπως είπαμε, διαμαγείας με μια ειλικρινή και αξιοθαύμαστη αγάπη για το δούλο του, δεν διστάζει να ταπεινωθεί και να ζητήσει βοήθεια. Για να σκεφτούμε για ποιον ζητάει βοήθεια, για τη γυναίκα του, για το παιδί του, για τους γονείς του, μόνο για το δούλο του. Την εποχή εκείνη, όπως είπαμε, ο δούλος δεν είχε μεγάλη αξία. Ήταν σαν ένα κατοικίδιο ζώο. Καμιά απώλεια δούλου προξενούσε λύπη στο αφεντικό. Δεν επέτρεπε λοιπόν ο κατόνταρχος τον εαυτό του να λυπηθεί γι' αυτό το δούλο του. Όλα αυτά που είπαμε, αγαπημένοι μου φίλοι, έτσι σαν ένα πρόλογο για να δούμε τι ακριβώς μας είπε το σημερινό Ευαγγέλιο, που είναι μια ενδιαφέρουσα και διδακτική ιστορία για όλους μας. Μας μιλάει για τη σχέση που πρέπει να έχουμε με τον Χριστό. Και η σωστή σχέση με τον Χριστό είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να επιθυμήσουμε σε αυτή τη ζωή. Συγκεκριμένα,
μας περιγράφει τη συνάντηση, όπως είπαμε, του Χριστού με τον Ρωμαίο αξιωματικό. Αυτός είχε χρήματα, είχε αξιώματα, είχε μεγάλες τιμές, είχε όλα τα πλούσια του κόσμου. Έτσι, αν αναρωτηθούμε κι εμείς, όπως θα αναρωτιόνσε και εκείνη την εποχή οι άνθρωποι. Και τι άλλο ήθελε ο άνθρωπος αυτός, αφού κατά τη γνώμη του κόσμου τα είχε όλα. Και πολλοί ακριβώς θα τον ζήλευαν κιόλας. Ναι, όλα τα είχε. Αλλά η δική του συνείδηση του έλεγε ότι δεν τα είχε όλα. Γι' αυτό και προβληματιζότανε. Έλεγε μέσα του, τι είναι αυτά που έχω, μήπως αυτά είναι η αληθινή ζωή. Τα αγαθά που μας εξασφαλίζουν τα χρήματα και η καλή υπόλοιψη, αυτό τελικά είναι η ζωή μας. Και τι γίνεται με τον εσωτερικό μου άνθρωπο, με αυτό που έχω μέσα μου, τι γίνεται αυτή η ψυχή μου, πού θα πάει, θα πεθάνει, θα ζήσει. Δεν πρέπει κάτι να κάνω να μάθω για αυτά τα πράγματα. Και κάθε μέρα ο άνθρωπος αυτός αποσχολούσε τον εαυτό του να κοιτάξει να βρει πώς πρέπει να ρυθμίσει την επικοινωνία του με τον εαυτό του και με τους άλλους ανθρώπους και προπαντός με τον Θεό, για να γίνει άνθρωπος σωστός και να αποκτήσει όχι ψεύτικη αλλά αληθινή χαρά, αληθινή ελπίδα για την αιώνια ζωή του. Και εργαζόμενος έτσι, ενώ ήταν ειδωλολάτρης Ρωμαίος, πρώτα απ' όλα έψαξε και βρήκε ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Όχι ο Δίας, όχι ο Ποσειδώνας, όχι η Αθηνά, αλλά ο Θεός που πίστευαν, με τον οποίο μίλησαν οι πατέρες μας. Και επειδή βρισκόταν σε ένα εβραϊκό λόμπι, μέσα σε εβραϊκή συνοικία με τις συναγωγές, είχε ακούσει για τον Αβραάμ, για τον Ισάκ και τον Ιακώβ. Ο Θεός λοιπόν, τον οποίον κήρυτε ο προφήτης Μωυσής και ο προφήτης Ηλίας, τον είχανε αυτόν τον άνθρωπο επηρεάσει. Εάν δεν είχε αυτούς τους προβληματισμούς, δεν θα μπορούσε να αναζητήσει τον Χριστό. Είναι ένα παράδειγμα. Αν δεν προβληματιστούμε κι εμείς, πώς θα αναζητήσουμε να βρούμε το σωστό. Ψάχνοντας λοιπόν ο εκατόνταρχος για το Θεό, τι έγινε, άρχισε σιγά σιγά να τον αγαπάει αυτό το Θεό και ακόμη έμαθε να αγαπάει όχι μόνο τον εαυτό του αλλά και κάθε άνθρωπο που είχε κοντά του. Η αγάπη αυτή έφτασε και στο δούλο του που εκείνη την εποχή, όπως είπαμε, ήταν ένα κατοικίδιο ζώα και αυτή η αγάπη τον έκανε να σκέπτεται πολύ διαφορετικά τη ζωή και να αξιολογεί με πνεύμα αγάπης τη ζωή και να της δίνει έναν άλλο νόημα, ανώτερο, να τη μετατρέψει τη ζωή σε έναν επίγειο παράδεισο. Συνήθως στην αντίληψη αυτή ενός ανθρώπου, κέρδος και ωφέλη από τη ζωή είναι όχι να έχεις εσύ να τρως και να απολαμβάνεις τα καθημερινά και τα υλικά πράγματα, όπως είχε και ο εκατόνταρχος. Αυτά για τον εκατόνταρχο ήταν ανόητα. Είναι πιο καλό, αντί να μαζεύεις για τον εαυτό σου, να δίνεις και κάτι. Αντί εσύ να καλοπερνάς, να σκέπτεσαι και τον άλλον και να εγκρατεύεσαι λίγο. Αντί να κοιτάς εσύ την ανάπαυσή σου, πρέπει να κοπιάσεις λίγο, να αναζητήσεις και τον Θεό. Πώς θα τον αναζητήσεις τον Θεό? Ας προσευχηθείς και λίγο, αδελφέ μου. Έτσι πρέπει να κάνεις για να μπορέσεις να τον αναγνωρίσεις, για να μπορέσεις να σου αποκαλυφθεί αυτός ο Θεός. Έτσι λοιπόν πορευόταν ο άνθρωπος αυτός και κάθε μέρα αισθανόταν πιο καλά και πιο ευτυχισμένος με την ελπίδα ότι αρχίζει να γνωρίζει το Θεό. Από την ελπίδα του ότι μια μέρα θα βρεθεί κοντά σε αυτό το Θεό, τον πίστεψε και τον αγάπησε. Και δημιουργήθηκε μέσα του η ελπίδα της αιώνιας ζωής. Αλλά στη ζωή έρχονται και τα δυσάρεστα πράγματα, αδελφοί μου. Έτσι λοιπόν και σε αυτόν τον άνθρωπο που προβληματιζότανε ήρθε μια αρρώστια. Αρρώστησε ένα πρόσωπο, όπως είπαμε πιο πάνω, όχι του γυναίκα, το παιδί του, αλλά ένας υπηρέτης του. Και βάδιζε αυτός προς το θάνατο. Ο εκατόνταρχος, πονώντας και συμπονώντας αυτό το φτωχό παιδί που είχε στην δούλεψή του, σκέφτηκε τι περισσότερο και τι καλύτερο μπορούσε να κάνει για αυτόν. Πρώτη του κίνηση λοιπόν ήταν
να ξεκινήσει ο ίδιος, κάνοντας προσφορά και θυσία από τον εαυτό του. Προσέξτε, έκανε θυσία στον εαυτό του και είπαμε γιατί. Να βρει τον Χριστό και να τον παρακαλέσει. Όπως είπαμε, είχε ακούσει τι κάνει αυτός ο Χριστός, ότι κάνει και θαύματα. Αυτός ήταν ανώτερος αξιωματικός. Είχε δικαίωμα να στείλει στον Χριστό έναν υπηρέτη του και να του πει «Έλα εδώ, σε θέλω». Έτσι ακριβώς μπορούσε να πει στον Χριστό. Είχε όλη τη δύναμη, όλη την εξουσία. «Για πετάξου λίγο λεπτά στο σπίτι μου». Έτσι θα έκανε σήμερα ένας αξιωματικός. Αλλά αντί να καλέσει έτσι τον Χριστό, πήγε μόνος του. Και αφού τον προσκύνησε, αφού τον χαιρέτησε με σεβασμό, τότε του είπε απλά «Ο δούλος μου είναι άρρωστος». Έδειξε τον ενδιαφέρον του και τον πόνο του και ο Χριστός του απήντησε «Έρχομαι να τον θεραπεύσω, πάμε στο σπίτι σου». Τότε είναι εκείνο που πρέπει να θαυμάσουμε σήμερα, αγαπημένοι μου φίλοι. Λέει ο εκατόνταρχος «Κύριε, πού να πάμε? Δεν είμαι άξιος να μπει στο σπίτι μου. Εγώ είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Ο επίσημος αυτός αλόθρησκος λέει ότι δεν είναι άξιος να έρθει στο σπίτι του Χριστός. Το σπίτι του εκατόνταρχου δεν ήταν καλύβι, ήταν αρχοντικό, ανάλογα με την ιδιότητά του κατόχου του. Εν τούτης νιώθει ανάξιος. Γιατί βλέπει τη θεότητα μπροστά του. Ο Ιερός Χριστός όμως έβαλε στη θαυμάσια ευχή, την οποία διαβάζομαι πριν προσέλθουμε στη Θεία Ευχαριστία, ακριβώς από αυτή, πήρε από αυτή την απάντηση του εκατόνταρχου, για να τη λέμε και εμείς, και λέει «Ημί ούκ είμαι άξιος ουδέ ικανός να εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, γιατί είναι όλη έρημος και καταπεσούσα». Το λέμε και εμείς αυτό πριν κοινωνήσουμε, το αισθανόμαστε όπως το αισθανόταν αυτός ο εκατόνταρχος. Αγαπημένοι μου φίλοι, όποιος βλέπει σωστά το Θεό, βλέπει και τον εαυτό του σωστά και τον κρίνει. Μέσα στο φως του Θεού βλέπει πρώτα απ' όλα το λάθος του. Βλέπει τις πράξεις του, μικρές ή μεγάλες δεν έχουν σημασία. Τα λάθος συναισθήματά του, βλέπει τις κακίες του, τις παραλήψεις του. Αυτά δεν είναι ασήμαντα πράγματα. Όχι, μπορεί να είναι μικρά, έχουν όμως μεγάλη σημασία. Γιατί και αυτά είναι μικρά λάθη, μικρές αμαρτίες που λερώνουν την ψυχή. Ο εκατόνταρχος δεν κοίταζε τι φταίνε οι άλλοι, αλλά τι φταίει ο ίδιος απέναντι του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς όταν ο Χριστός του είπε «Έρχομαι», «Έλα πάμε στο σπίτι σου», του είπε «Όχι Κύριε, δεν είμαι άξιος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος αμαρτωλός. Εσύ είσαι μεγάλος ενώπιον του Θεού. Είπε μια κουβέντα και θα γίνει. Και εγώ το ίδιο δεν κάνω. Έχω κι εγώ μια εξουσία που μου τη δώσανε κάποιοι άνθρωποι. Μου την έδωσε η υπηρεσία μου. Λοιπόν εγώ έχω όλη την αξία και λέω στον υπηρέτη μου «Κάνε τούτο και το κάνει». Λέω στον υφιστάμενό μου «Τρέξε εκεί και τρέχει». Είπε και εσύ ένα λόγο μόνο και η αθίσετε ο πες μου. Εσύ μια λέξη αν θα πεις θα γίνει καλά ο δούλος μου. Πίστε, έχουμε εμείς τέτοια πίστη αγαπημένοι μου φίλοι. Μόλις άκουσε ο Χριστός τα λόγια αυτά τι είπε «Ουδέν το Ισραήλ το σαύτην πίστην εύρω». Τι ήτανε το Ισραήλ τότε αγαπημένοι μου φίλοι? Ήταν ο λαός του Θεού. Σαν να λέγαμε σήμερα ότι πήγαμε στην πιο χριστιανική πόλη, στο πιο χριστιανικό χωριό και δεν βρήκαμε τέτοια πίστη. Σαν να λέμε ότι πήγα στο Άγιον Όρος και δεν βρήκα τέτοια πίστη. Κάτι τέτοιο λέει ο Χριστός στον εκατόνταρχο. Με άλλα λόγια, έβαλε ο Χριστός άριστα. Σε τι έβαλε άριστα ο Χριστός στον εκατόνταρχο? Στην πίστη έβαλε άριστα.

Ο Ιησούς Χριστός εγκομιάζει, όπως είδαμε, τον Κατώνταρχο. Πάντα ένας αθλητής στεφανώνεται στην περίπτωση της βραβεύσεώς του. Αυτοί στους Εκατόνταρχου έχουν σημασία τα λόγια που είπε ο Κύριος. Ποιος είναι ο αθλητής και ποιο είναι το άθλημα και ποιος είναι και ο βραβευτής. Έτσι να τα δούμε εμείς σαν άνθρωποι τώρα. Ο βραβευτής είναι το σημαντικότερο που πρέπει να προσέξουμε σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή την περικοπή του Ευαγγελίου. Και πρέπει να θαυμάσουμε αυτό ακριβώς που έγινε. Ας σκεφτούμε ποιον στεφανώνει τον αθλητή που ακούσαμε σήμερα στην Ευαγγελική περικοπή του Μαρθαίου. Ποιος τον εγκομιάζει, ποιος του βάζει άριστα σε αυτό το δύσκολο αγώνα του. Ο βραβευτής, όχι, δεν είναι άνθρωπος. Αυτός ο βραβευτής δεν είναι άγγελος. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Τώρα ας δούμε γιατί του έβαλε άριστα. Γιατί τα λόγια αυτά του Εκατόνταρχου τι κάνουν. Αναγνωρίζουν στο Χριστό την εξουσία που έχει, που εμείς δεν την αναγνωρίζουμε. Ο Χριστός, πρέπει να το ξέρουμε όλοι, ότι είναι ο μόνος που εξουσιάζει και δεν εξουσιάζεται από καθέναν, από κανέναν. Ο Χριστός είναι η μοναδική εξουσία που μπορεί να πει κανείς σε απόλυτο βαθμό εξουσία, σε απόλυτο βαθμό ελευθερία. Όλες οι εξουσίες χρησιμοποιούν κάποια βία. Ο Χριστός εξουσιάζει με την ελευθερία και την αγάπη. Ο Εκατόνταρχος πιστεύει σε αυτή τη δυνατότητα, σε αυτή την εξουσία του Ιησού Χριστού. Και ήταν εκείνη την εποχή πολύ δύσκολο για να το πιστέψει ένας ειδωλολάτρης, ένας επίσημος άνθρωπος της εποχής εκείνης. Ο φυσικός νόμος είχε καθυλώσει το δούλο του στο κρεβάτι. Το θαύμα, μόνο το θαύμα μπορεί να τον αποκαθυλώσει. Στην εξουσία λοιπόν του παντοδύναμου Χριστού, νόμος και θαύμα λειτουργεί καθένα χωριστά. Αλλά ας προσέξουμε πώς μπορεί να λειτουργήσει το θαύμα. Πώς μπορεί να γίνει, γιατί και εμείς ζητάμε θαύματα. Πρέπει οπωσδήποτε να λειτουργήσει σωστά η δική μας πίστη. Θα με ρωτήσετε πώς θα γίνει αυτό. Γιατί πάμε στην εκκλησία, αδελφοί μου. Εκεί ο ιερέας, προκειμένου να λειτουργήσει, τι κάνει. Στρώνει στην Αγία Τράπεζα το αντιμίσιο. Και εκεί τι γίνεται. Μεταβάλλεται το ψωμί και το κρασί σε σώμα και αίμα του Ιησού Χριστού. Για να λειτουργήσει λοιπόν η πίστη μας, η πίστη του κάθε ανθρώπου, πρέπει να στρωθεί στην τράπεζα της ψυχής του, της καρδιάς του, πρώτα πρώτα η ταπείνωση, σαν αντιμίσιο. Μόνο έτσι γίνεται θαυμαστή η μεταβολή του. Τα αδύνατα μεταβάλλονται τότε σε δυνατά. Τα απίθανα γίνονται πιθανά. Τα δύσκολα γίνονται εύκολα. Προσέξτε, πού πήρε άριστα ο Εκατόνταρχος. Άριστα πήρε στην πίστη του. Τι είναι λοιπόν η πίστη? Είναι η έκφραση του πόθου για επικοινωνία με το Θεό. Γιατί πίστη σημαίνει εμπιστοσύνη στο Θεό, υπακοή στο Θεό, αποδοχή του Λόγου του Θεού, αγώνας και προσπάθεια, αυτό που λέει ο Θεός, να το κάνω κι εγώ έργο μου. Εμείς όμως δυστυχώς θαυμάζουμε την τσέπη, την καλοπέραση, την υπόλοιψη του κόσμου τούτου. Έχεις, τρως, διασκεδάζεις, υποκλίνεται όλος ο κόσμος στο περπάτημά σου. Σε χαίρεται με σεβασμό, τότε όλα τα έχεις. Αυτός ο άνθρωπος έχει τα πάντα, λέμε και θαυμάζομαι. Όμως ο Λόγος του Θεού μας λέει άλλα. Άμα έχεις μόνον αυτά, είσαι ένα τσόφλι. Είσαι σαν ένα αυγό χαλασμένο, που η αξία έχει μόνο το τσόφλι του, που σκεπάζει το κλούβιο αυγό, που σκεπάζει τη δυσοδεία που έχεις μέσα σου. Δεν αρκεί τι έχεις, αδελφέ μου. Δεν αρκεί τι φαίνεσαι. Προσπάθησε να γίνεις κάτι, κάτι διαφορετικό. Πρέπει να σε πιάνει αγωνία, να γίνεις αυτό που πρέπει να είσαι, αυτό που θέλει ο Θεός να είσαι. Να γίνεις δηλαδή ένα σωστός άνθρωπος ενώπιον του Θεού. Αυτή την αγωνία την είχε, όπως είπαμε, ο Εκατόνταρχος. Γι' αυτό και είδε το Μεσσία που δεν μπορούσαν να τον δουν οι άλλοι. Παρόλο που ήξερε ότι είναι ένα αμφισβητούμενο πρόσωπο. Δεν τον ήθελαν οι δικοί του. Κι όμως αυτός τον είδε.
ήθελε να γίνει όπως τον ήθελε ο Θεός. Και ο Θεός το πρώτο που του ζητάει τι είναι? Η αγάπη. Γι' αυτό και ο Κατώνταρχος ήταν ένας πονετικός άνθρωπος. Έβλεπε πόνο και πονούσε. Συμπονούσε δηλαδή. Η συμπόνια δεν έρχεται δεύτερη από την αγάπη, αλλά είναι η αρχή της αγάπης. Πρώτα θα συμπονέσεις και μετά θα αποφασίσεις και θα δείξεις έμπρακτα την αγάπη σου. Βλέπεις να πονάει ο άλλος, να πονάς και εσύ. Βλέπεις να χαίρεσαι ο άλλος, να χαίρεσαι και εσύ. Και αυτό ξέρετε είναι και πιο δύσκολο, να χαίρεσαι με τη χαρά του άλλου, γιατί τότε έρχεται και η ζήλια που εσύ δεν έχεις την ίδια χαρά. Πόσο προσοχή χρειάζεται στα αισθήματά μας, αδελφοί μου. Είσαι πνευματικά ανέστητος? Ο λόγος του Θεού δεν μιλάει στην καρδιά σου αν αυτά δεν τα κάνεις. Αγωνία πρέπει να σε πιάνει αν έχεις φτάσει σε τέτοια αναισθησία να μη συμπονάς και να μη συγχαίρεσαι με τον αδελφό σου. Κάποτε ένα καράβι κινδύνευε και έστελνε συνεχώς μηνύματα «Σως, τρέξτε για βοήθεια». Και πραγματικά όλα τα καράβια που ήταν στην περιοχή έσπευσαν προς τα εκεί. Όταν έφτασε το πρώτο, ο καπετάνιος του, βλέποντας το άλλο καράβι να βουλιάζει και τους επιβάτες σε απελπισία, διέταξε «Λένδη και σωσίβια όλα στη θάλασσα, όλο ταχώς, όλα να πέσουν για να σωθεί ο κόσμος». Μπήκε κι αυτός σε μια λέμπο και φώναζε «Πηδάτε, πηδάτε στη θάλασσα και μη φοβάστε, εμείς θα σας σώσουμε. Χάνετε το καράβι σας, πηδάτε». Οι άνθρωποι τότε άρχισαν να βουτάνε στα νερά και να αρπάζουν τα σωσίβια που τους είχε δώσει ο καπετάνιος του άλλου βαποριού. Έμειναν όμως δύο άνθρωποι οι οποίοι δίσταζαν να πέσουν στη θάλασσα. Τους φώναζε από κάτω «Αφήστε το πλοίο και μη φοβάσαστε, εμείς θα σας σώσουμε». Μα εκείνοι δίσταζαν. Τελικά δεν αποφάσιζαν να κατεβούμε, να μην κατεβούμε. Ήρθε ένα μεγάλο πελώριο κύμα και τους παρέσυρε. Έτσι χάθηκαν εκείνοι οι δύο άνθρωποι. Αγαπημένοι μου φίλοι, τι μας λέει αυτή η ιστορία? Σωσίβιο είναι η πίστη μας στο Χριστό. Και αυτός ο Χριστός δεν πάβει να φωνάζει μέρα και νύχτα και κάθε στιγμή. Τι λέει? Εμπιστευτείτε με. Πιστέψτε με. Για σας ήρθα σε αυτόν τον κόσμο. Το διαβάζουμε στο Ιερό Ευαγγέλιο. Ούτως ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον αιώνα αυτού το μονογενή έδωκε. Να γίνει τι? Σωσίβιο. Μέσα σε αυτή τη θάλασσα, τη τόσο τροκιμασμένη που ζούμε, ή να πάσω πιστεύον εις αυτό, σωθήσετε. Όποιος όμως δεν εμπιστεύεται, όποιος δεν πιστεύει και δεν πηδάει στην αγκαλιά του, τότε δεν κινδυνεύει να χαθεί. Αλλά τι να πούμε, δεν μπορεί να σωθεί, πρέπει να πιστέψει. Γι' αυτό και λέμε το Χριστό είναι ο σωτήρας μας. Ερώτημα λοιπόν, γιατί εκείνοι οι δύο άνθρωποι δεν πήδησαν στη θάλασσα? Γιατί? Ήταν άτολμοι, ήταν δειλοί, γιατί μέσα τους δεν είχανε καμία πίστη, δίσταζαν. Γιατί κόλλαγε το μυαλό τους σε μερικές σάπιες και ανόητες σκέψεις, σαν αυτές που μπορεί να εμποδίζουν και εμάς για να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Τι λέμε εμείς τώρα? Αλήθεια μας λέει τώρα αυτός που μιλάει? Αλήθεια είναι καλύτερη ζωή κοντά στον Χριστό? Αλήθεια θα σωθώ? Άραγε υπάρχει αιώνια ζωή? Άραγε υπάρχει παράδεισος? Μήπως είναι καλύτερα 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι? Τώρα είναι που μπορώ να φάω, να πιω, να διασκεδάσω λιγάκι. Όλα αυτά τα καταλαβαίνω, τα αισθάνομαι. Εκείνα που μου λες εσύ τώρα και αυτά που μου λέει ότι θα μου δώσει ο Χριστός, εγώ δεν τα καταλαβαίνω, δεν τα αισθάνομαι. Πώς να τα πιστέψω? Δύσκολο, ε? Πώς μπορεί να αποφασίσει να ακολουθήσει τον Χριστό ο άνθρωπος με τέτοια μυαλά? Είναι δυνατόν? Όμως ποιος θέει? Ο Χριστός που φωνάζει «Δεύτε προς με πάντες» ή το κολλημένο σε προκαταλήψεις μυαλό του ανθρώπου? Γι' αυτό και ο Χριστός μας λέει ότι τα μυαλά μας πρέπει να τα διορθώνουμε. Για τα συναισθήματά μας που μια εγωιστική διάθεση τα οδηγεί στην κακία, στο φθόνο και στο μίσος, πρέπει οπωσδήποτε να τα διορθώνουμε. Και τις κινήσεις και τα γαργαλίσματα του σώματός μας πρέπει να μην τα αφήνουμε να μας κυβερνάνε. Αλλά τι να τα κυβερνάμε εμείς?
Πρέπει σ' όλα να μας κυβερνάει το φως του Θεού και το Άγιο θέλημά Του. Ο εκατόνταρχος της σημερινού Ευαγγελίου κοπίασε στην προθυμία να διορθώνει συνεχώς τον νου του. Συναισθήματα, κινήσεις του σώματος, έχοντας κυβερνήτη το Θεό και το θέλημά Του. Εάν δεν έκανε αυτό τον έλεγχο μέσα του, να δει τη διαφορά ψυχής και σώματος, δεν μπορούσε να δει το Χριστό, ότι ήταν Θεός και μπορούσε να του κάνει το θαύμα. Πίστεψε στο Χριστό χωρίς δισταγμούς και προκαταλήψεις. Έπιασε με λαχτάρα το σωσίβιο της πίστης προς το Θεό, αφήνοντάς το να τον αγκαλιάσει με την αγάπη του. Και καλλιεργώντας συνεχώς την εμπιστοσύνη του σε αυτή την αγάπη, έφτασε σε κορυφαία εκδήλωση πίστης, για την οποία βαθμολογήθηκε, όπως είπαμε, με άριστα από τον Χριστό. Αγαπημένοι μου φίλοι, τον μπράβο του Ιησού Χριστού στον εκατόνταρχο της Καπερναούμ ήταν για ένα θέμα που είναι το μόνο σύν της ζωής. Το μόνο σύν, αυτό θέλουμε κι εμείς. Ήτανε για τη ζωντανή πίστη. Την έχεις? Τότε τα έχεις όλα. Δεν έχεις πίστη, είσαι σε όλα πανφτωχός. Και κάθε μέρα θα φτωχαίνεις όλο και περισσότερο. Ναι, ας θυμηθούμε τον άφρονα πλούσιο που μάζεψε όλα όσα είχε και είπε: «Ψυχή μου, έχεις πολλά αγαθά και έτη πολλά. Φάε, πίε, φρένου». Όμως τι του είπε ο Θεός? «Αυτή τη νύχτα θα πεθάνεις. Αυτά που απέκτησες σε ποιον θα μείνουν?» Λοιπόν, τι έχεις, άνθρωπε? Τίποτα απολύτως, τίποτα. Ότι είναι στη ζωή δεν είναι τίποτα δεδομένο ότι θα σε βοηθήσει. Τότε ερώτημα για μένα, για σένα, για τον καθένα μας, αδελφοί μου. Ας ερωτηθούμε και εμείς τι έχουμε. Τι αξίζει να πάρουμε εμείς, μπράβο, πώς θα το πάρουμε τον μπράβο από τον Ιησού Χριστό? Έχουμε τέτοια πίστη? Έχουμε χριστιανική ζωή? Έχουμε τόλμη με την οποία να τοποθετηθούμε απέναντι του Χριστού και να του πούμε ότι δεχόμαστε το Άγιο θέλημά Σου? Αγαπημένοι μου φίλοι, περνούν από μπροστά μας όλα αυτά μες στο μυαλό μας. Θαυμάζομαι, ναι, όπως είδαμε όλους αυτούς που προοδεύουν, τους θαυμάζομαι, έτσι δεν είναι? Πρωτεύον όμως είναι το πιο ωραίο πράγμα να επιτυχάνει κανείς και να παίρνει άριστα. Σε οποιοδήποτε τομέα στη γη είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα να βλέπεις έναν άνθρωπο να προοδεύει, ένα παιδί, ένα νέο άνθρωπο. Αλλά το να πάρεις όμως άριστα από τον Χριστό, αυτό είναι το μεγαλύτερο, το ασύγκριτο και το πιο μεγάλο. Το πήρε ο Απόστολος Πέτρος, το πήρε ο Απόστολος Παύλος, το πήρε ο Άγιος Αντώνιος, Άγιος Βασίλειος και τόσοι άλλοι και μάρτυρες και Άγιοι που να τους αναφέρει κανείς. Τι λέτε, μπορώ να το πάρω κι εγώ κι εσύ? Φυσικά μπορώ. Όχι μόνο μπορώ, αλλά και παραμπορώ. Πρέπει όμως να δω τι μου χρειάζεται. Πολύ απλά. Πίστη και εμπιστοσύνη στο Θεό. Τόλμη και θάρρος. Να κάνω το θέλημα του Θεού. Και να μην κολλάω σε μερικά πράγματα εντελώς μικρά και ανόητα που θα με κρατήσουν για πάντα φτωχό και ταλέπορο. Στην προσευχή μου τι λέω? Κύριε, γεννηθείτε το θέλημά Σου, έτσι δεν λέμε στο Πάτερ ημών? Όταν έχω πίστη δυνατή, όταν έχω εμπιστοσύνη στο Θεό, τότε ξέρετε τι γίνεται. Θα μου απαντήσει ο Κύριος: γεννηθείτε το θέλημά Σου. Αυτό δεν είπε σήμερα στον εκατόνταρχο? Γεννηθείτε το θέλημά Σου. Ζητάω το θέλημα του Θεού, αλλά με την πίστη μου κάνω το Θεό να κάνει το δικό μου το θέλημα. Αυτό είναι το καταπληκτικότερο πράγμα του πιστού ανθρώπου. Αυτό είναι το μήνυμα του σημερινού Ευαγγελίου. Να το αγαπήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Μήπως και αξιωθούμε κι εμείς ενός επαίνου. Μεγάλου επαίνου. Από τον Κύριό μας και Ιησού Χριστό. Τι λέτε, θα το πάρουμε? Εγώ λέω ότι είναι εύκολο. Αρκεί να κάνουμε το πρώτο. Να πιστέψουμε σε αυτό το μεγάλο Θεό, τον εξουσιαστή της ζωής μας. Το εύχομαι με όλη μας την καρδιά. Αλλά αγαπημένοι μου φίλοι, για να πάρουμε δύναμη και να πιστέψουμε και να βγάλουμε την ολιγοπιστία μας, ας ακούσουμε τι μας λέει και ο Απόστολος Παύλος. Αυτός θα μας βοηθήσει ώστε να μπορέσουμε να δυναμώσουμε την πίστη μας και τις αρετές μας.
Θέλει λοιπόν να προσθέσει ο Απόστολος Παύλος τις αρετές ενός αλόθρησκου που έκαναν το θαύμα και του δόθηκε αυτός ο έπαινος από τον Κύριο, ο οποίος αυτός ο έπαινος έμεινε παρομοιώδης μέσα στην ιστορία. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν γράφει προς τους Ρωμαίους και κάνει μια σύγκριση της αμαρτίας και της αρετής. Μας εξηγεί τι έχει να ωφεληθεί ο άνθρωπος όταν εγκολπώνεται την αρετή και την υπερετή με συνέπεια και τις βλαβερές επιπτώσεις που έχει όταν αγκαλιάζει και υπερετεί την αμαρτία. Δύο πράγματα που πρέπει πολύ καλά να τα εξετάσουμε. Τι συμφέρον έχουμε από το ένα και τι συμφέρον έχουμε από το άλλο. Από αυτές λοιπόν τις συγκρίσεις διακρίνουμε τις ιδιωτικές των πραγμάτων, δηλαδή πόσο ωφελεί ο καθαρός αέρας και πόσο βλάπτει ο μολυσμένος, έτσι δεν είναι. Πόσο ωραία είναι και ευχάριστα είναι να βλέπεις ένα γλυκό και ωραίο πρόσωπο ενός ανθρώπου και πόσο άσχημα είναι να βλέπεις ένα σκληρό και δύσμορφο και κακό άνθρωπο, νευριασμένο και ολοθυμό. Πόσο ωραία είναι η υγεία, και πόσο άσχημο είναι το συναίσθημα όταν ο άνθρωπος είναι ασθενής. Αγαπημένοι μου φίλοι, τέτοιες συγκρίσεις μπορούμε να κάνουμε καθημερινά μέσα στη ζωή μας. Και είναι τόσες πολλές αυτές οι συγκρίσεις, αρκεί εμείς όμως δεν τις βλέπουμε. Πρέπει να γίνονται οι συγκρίσεις, οι οποίες είναι πάρα πολλές μέσα στη ζωή. Και αν δεν κάνουμε συγκρίσεις, ποτέ δεν θα καταλάβουμε τι είναι η αμαρτία και τι είναι η αρετή. Τι είναι τα λάθη και τι είναι τα σωστά. Ο Παύλος κάνει αυτή τη σύγκριση για να μας προβληματίσει. Δεν συγκρίνει μόνο, αλλά μας υπογραμμίζει κιόλας όλα τα αποτελέσματα που μπορούμε να έχουμε από αυτή τη σύγκριση. Μας δείχνει πολύ καθαρά τι έχει ο άνθρωπος να ωφεληθεί που πορεύεται μέσα σε αυτή τη ζωή με την αρετή και τη βλάβη που θα πάθει και τη θλίψη που θα εισπράττει όταν ζει μέσα στα λάθη, μέσα σε μια ζωή η οποία συνεχώς βρίσκεται σε αταξία. Η αγάπη του Ιησού Χριστού μας εδίδαξε πόσο αμείβεται η αρετή. Τι είπαμε σήμερα, το είπε πολύ καθαρά, αμέσως ο δούλος έγινε καλά. Μας δίνεται λοιπόν η βεβαίωση ότι οπωσδήποτε ανταμείβεται η αρετή. Γίνεται ζωντανή μέσα στη ψυχή του ανθρώπου της αρετής. Πια η ελπίδα γίνεται ζωντανή και η απόλαυση της αιωνίου μακαριότητος, αλλά και της ήσυχης και ωραίας ουράνιας ζωής εδώ στη γη. Ο άνθρωπος ζει και εδώ όμορφα. Ο άνθρωπος της αρετής αγιάζεται. Ενώ οι υπηρέτης της απελπισίας, της αμαρτίας, της αθεΐας, ως ανταμοιβή τι έχει, εσχήνη, έχει άγχος, έχει αμφιβολία για όλα, είναι ένας δυστυχισμένος άνθρωπος, δηλαδή την εδώ ζωή του, αυτή τη ζωή την όμορφη που μας έχει δώσει ο Θεός, την έχει κάνει κόλαση, γιατί πουθενά δεν μπορεί να βρει παρηγοριά, γιατί τίποτα δεν μπορεί να πετύχει στη ζωή του. Τι να σύγκαρπο έχετε, πότε εσείς νυν επεσχύνθεστε, το γαρτέλος εκείνων θάνατος, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή, τι κέρδος έχετε από τα έργα σας αυτά που κάνετε τα άσχημα, για τα οποία τώρα ντρέπεστε. Το τέλος εκείνων είναι ο θάνατος. Το λέει καθαρά ο Απόστολος Παύλος, η αμαρτία είναι θάνατος. Τι θάνατος? Θάνατος στο σώμα, ο θάνατος θα γίνει και για τους καλούς και για τους κακούς. Θάνατο της ψυχής, και όταν η ψυχή είναι πεθαμένη, είναι πεθαμένο και το σώμα, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Η ψυχή πρέπει να είναι ζωντανή και αυτή θα δίνει ζωή και στο σώμα. Οι ενάρετοι και εδώ στην παρούσα ζωή λαμβάνουν ειρήνη και ωραία και ήσυχη ζωή, ενώ οι αμαρτωλοί την τροπή, τον έλεγχο, τις ενοχές στην συνείδησή τους. Αυτή η συνείδηση δεν πάβει να τους ενοχλεί. Όταν λοιπόν με βλάβια προσεύχεσαι ή με προθυμία νηστεύεις, ακούς τον νόμο του Θεού, τον παρακολουθείς, προσπαθείς να μην ξεφεύγεις από τα δεδομένα αυτά που σου λέει ο νόμος του Θεού. Ζεις με αγάπη. Βλέπεις όλο τον κόσμο σαν αδελφού σου.
είπαμε ότι συμπονείς και συγχαίρεσαι με τους αδερφούς σου, με όλη σου την καρδιά. Συγχωρείς όσους σε κάνουν κακό. Τότε το πώς αισθάνεσαι όλοι μπορούμε να το φανταστούμε. Ξέρετε, μια αίσθηση μακάρια. Δεν έχω λόγια για να σας την πω. Γιατί είναι μια ανεκλάλλητη χαρά. Είναι μια θεϊκή αγαλίαση που πλημμυρίζει όλο το είναι σου. Και όλα γύρω σου σου χαμογελούν. Όλα τα βλέπεις τόσο όμορφα. Γιατί είναι πραγματικά και ωραία και ευχάριστα. Γιατί μέσα σου υπάρχει μεγάλη χαρά. Υπάρχει η αρετή. Υπάρχει η αγάπη. Υπάρχει δηλαδή ο ίδιος ο Θεός μέσα σου. Ο Δαβίδ, ξέρετε τι έλεγε. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου. Δηλαδή όσοι αγαπούν τον νόμο του Κυρίου έχουν μέσα τους ειρήνη στην ψυχή τους. Οι όσοι ίσου αγαλιάσει εγκαλιάσονται, λέει ο Δαβίδ. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου. Ο άνθρωπος λοιπόν της αρετής νιώθει αγαλίαση. Και ο Ισαΐας μας διδάσκει και έλεγε «Και έστε τα έργα της δικαιοσύνης ειρήνη». Ο Θεός μιλούσε με το στόμα του προφήτη Ισαΐα και έδινε υποσχέσεις. Ιδού οι δουλεύοντες μη αγαλιάσονται νεφροσύνη. Δεν ένιωσε χαρά και αγαλία σου, εκατόνταρχος αδελφή μου, που πήγε και ταπεινώθηκε μπροστά σε ένα πρόσωπο που εκείνη την εποχή ήταν αμφισβητούμενο και καταδιωκόμενο από την ίδια τη συναγωγή του. Μέσα στην καρδιά του έκρυβε όμως αυτές τις αρετές. Γιατί τις έκρυβε? Γιατί αναζητούσε το Θεό. Εάν δεν αναζητείς το Θεό, εάν δεν θέλεις να μάθεις ποιος είναι αυτός ο Θεός και γιατί αυτός ο Θεός δίνει τέτοιες υποσχέσεις, δεν θα μπορέσεις ποτέ να νιώσεις αυτή τη χαρά και αυτή την ευτυχία, την ανεκλάλλητη ευτυχία που δεν υπάρχουν λόγια για να την περιγράψει κανείς. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι όταν πραγματικά συναντήσεις τον Χριστό, όταν σε επισκιάσει το Πνεύμα το Άγιο, καρποί θα γεννηθούν μέσα στην ψυχή σου. Και οι καρποί αυτοί είναι η αγάπη, είναι η ελεημοσύνη, είναι η Χριστότητα, η εγκράτεια, όλα αυτά αναπτύσσονται μέσα στην ψυχή σου. Όταν λάβεις το Πνεύμα το Άγιο, τότε καρποφορεί και αγιάζονται όλες αυτές αιρετές. Και αυτός ο αγιασμός δεν είναι μόνο εσωτερικός μες στην καρδιά σου, αλλά εκδηλώνεται και εξωτερικός. Γιατί τον βλέπουν και οι άλλοι και αμέσως λένε κάτι άλλο έχει αυτός ο άνθρωπος. Είναι χαρισματικός αυτός ο άνθρωπος. Είναι άνθρωπος του Θεού. Και μόνο σε κοιτάνε μόνο και αυτό το κοίταγμα είναι ζωγραφισμένο στο πρόσωπο του κάθε πιστού ο ίδιος ο Χριστός. Και θαυμάζουν και δοξάζουν το Θεό. Γιατί υπάρχουν άγιοι άνθρωποι. Ο άνθρωπος πλάστηκε να είναι βασιλιάς μέσα στη δημιουργία. Με τόσα πολλά χαρίσματα που τον έχει πρικίσει ο Θεός. Αλλά δυστυχώς είναι ένα θανάσιμο εχθρό της αμαρτίας. Τον έχει αυτό τον εχθρό και τον υπηρετεί αυτό τον εχθρό. Και δεν τον φοβάται και είναι πολύ τρομερός αυτός ο εχθρός. Γιατί διαθέτει δύο ισχυρά μεγάλα όπλα. Τι είναι? Είναι σύμμαχος με τη ματαιότητα. Είναι σύμμαχος με την ευχαρίστηση και την ειδονή του σώματος. Και έτσι σε τραβάει τον άνθρωπο, τον μεθάει, τον τυφλώνει. Και μετά ξέρετε τι κάνει, κρύβεται. Ναι, κρύβεται. Και δεν φανερώνει αμέσως τα αποτελέσματα. Δεν φανερώνονται αμέσως οι συνέπειες, όχι. Αλλά κι αν καμιά φορά τις φανερώσει σιγά σιγά, ο ατυχής άνθρωπος δεν μπορεί να τις δει πια, να τις υπολογίζει. Και έτσι είναι εχμάλωτος. Και ο εχμάλωτος έμαθε να ζει στο σκοτάδι. Να ζει έτσι με τα βάσανά του, χωρίς να μπορεί να ξεφύγει. Και συνεχώς περιπλανάται ο ταλέπορος άνθρωπος. Αυτός ο διπόρος της ζωής παραδίδεται δυστυχώς ανεφόρον. Πού? Σε αυτή την απεσιοδοξία που του έχει δώσει η αμαρτία, που του έχει δώσει ο Σατανάς. Δηλαδή έγινε σκλάβος. Έγινε ένα άβουλο πλάσμα. Αγαπημένε μου φίλε, αν δεν προσέξεις και δεν κάνεις συνεχώς έλεγχος μέσα σου, θα σε αφανίσει. Θα σε αφανίσει το φρένο των πράξεών σου. Και τότε η καταστροφή είναι πρώτων πυλών. Δεν μπορείς πια να σωθείς. Σε παίρνει το κατρακύλισμα. Έχετε δει τους εθισμένους ανθρώπους. Ένας αλκοολικός, ένας ναρκωμανής. Δεν είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο να τον φέρεις πίσω σε έτσι. Λέει αύριο θα είμαι καλύτερα και πάλι ξαναπέφτει και πάλι. Γιατί συνήθισε πια σε αυτή τη χαμοζωή. Ποια είναι τα φρένα όμως, ποια είναι τα φρένα?
είναι η πίστη, η αρετή, ο αγιασμός, η σεμνότητα, το ήθος, η αγάπη. Αυτά πρέπει να διδαχθούν από πολύ πολύ νωρίς, πριν σε θυσία αμαρτία, πριν γίνει έξι για σένα νύχαμο ζωή σου. Στην αρχή δεν πολύ δίνεις σημασία, εκεί είναι το λάθος. Το θεωρείς φυσικό, λίγο να παρακτραπείς και λες δεν πειράζει, δεν έγινε και τίποτα κακό, μα το λίγο γίνεται και πολύ. Και τότε αρχίζει το κατρακύλισμα. Τότε θελώνεις, σκοτίζεσαι, χάνεις την ικανότητα της ορθοφροσύνης σου. Και στη συνέχεια, χωρίς να το καταλάβεις, γίνεσαι δούλος. Τότε γίνεται ένα άχυρο. Έχεις γίνει σαν το άχυρο. Στο πρώτο φύσημα του κάθε ανέμου, πάσο ποιόν την αμαρτία, δούλος εστί της αμαρτίας, λέει ο Χριστός. Κατρακυλάει ο άνθρωπος. Αφού δεν υπάρχουν πια φρένα, αφού δεν υπάρχει αντίσταση, έχουν όλα εκδημενιστεί. Και έτσι το κατρακύλημα γίνεται ακάθεκτο, ορμητικό, ασταμάτητο. Μοιραίος κατόπιν φτάνει στο τραγικό τέλος. Και τότε να οι συνέπειες που μας λέει ο Παύλος. Ποιες είναι οι συνέπειες? Ο εξευτελισμός, η καταράκωση, η οικονομική εξαθλίωση, ο κλανισμός της υγείας, η άσωτη ζωή. Αυτή τι κάνει? Οδηγεί τους ναυαγούς της ζωής σε νευρολογικές κλινικές, στα άσυλα ή στη φυλακή ή που ακόμη, στα φάρμακα. Τα φάρμακα θα σε σώσουν, αδερφέ μου. Αυτή είναι η κατάληξη της αμυαλοσύνης σου. Εσύ που αμφισβητείς αυτά τα λόγια του Μεγάλου Παύλου, τα λόγια του Θεού, τον νόμο του Θεού, που μας τα λέει καθαρά, ότι τα οψόνια της αμαρτίας θάνατος εστί. Ο άνθρωπος πλάστηκε να ζήσει αυτή τη ζωή, να τη χαίρεται, και για να τη χαίρεται πρέπει να είναι υγιής στην ψυχή. Αν η ψυχή δεν είναι υγιής, τότε ο θάνατος είναι απέναντί σου. Θάνατος, λέει ο Παύλος. Και βέβαια, ο σωματικός θάνατος σε κάτι τέτοιες καταστάσεις ίσως να είναι και επιθυμητός. Καμιά φορά λέμε, γιατί να ζει αυτός ο αλκοολικός, καλύτερα να πεθάνει. Για σκεφτείτε, να είναι νέος άνθρωπος και εσύ να εύχεσαι να φύγει ο άνθρωπος αυτός που είναι ναρκωμανής. Ο ίδιος οι γονείς του το λένε αυτό το πράγμα. Πολλοί σηκώνουν και μαχαίρι και σκοτώνουν το παιδί τους που είναι ναρκωμανής. Μπορείτε να φανταστείτε σε τι κατάσταση μας φτάνει η αμαρτία που δεν την κοιτάμε στην αρχή. Ένα απλό τσιγαράκι πήρε. Και αυτό μετά κατήντησε. Γιατί δεν είχε τη δύναμη να κάνει τον έλεγχο. Ο ψυχικός, ο ηθικός θάνατος είναι απώλεια της ψυχής, απώλεια της χαράς, απώλεια της ζωής. Ζεις αυτόν τον κόσμο, αλλά μόνον υπάρχεις, δεν ζεις. Και αυτό είναι το τρομερό, είναι το δηλητήριο, είναι το κεντρί αυτό της αμυαλοσύνης σου, της αμαρτίας η οποία σε σκοτώνει την ψυχή σου. Και ενώ ο άνθρωπος είναι πλασμένος για τη χαρά, την αυθαρσία και την ονειότητα, δυστυχώς από απροσεξία καταλήγει πού? Στην πνευματική νέκρωση. Ο Θείος Ιάκωβος λέει, «Έκαστος πειράζεται υπό της ιδίας επιθυμίας του». Προσέξτε, το σώμα επόμενο είναι, εφόσον είναι μέσα σε αυτή την καθημερινότητα, να επηρεάζεται από επιθυμίες τις οποίες πρέπει να τις ελέγχει το μυαλό. Όχι η επιθυμία να ελέγχει το μυαλό να ελέγχει την επιθυμία. Γράφει, συνεχίζει ο Ιάκωβος, ήτα η επιθυμία συλλαβούσα τίκτη την αμαρτία. Άμα λέει δεν την ελέγξεις, αφού την πήρε την αμαρτία το μυαλό, τότε φτάνει να την φτιάξεις κιόλας, να την δημιουργήσεις μέσα στην ψυχή σου. Η αμαρτία τότε θέλει δεν θέλει θα υπακούσεις στο θάνατο της ψυχής. Η αμαρτία είναι ένας ύπουλος εχθρός της ευτυχίας μας. Είναι ένας δολοφόνος της χαράς μας, γιατί έρχεται κρυμμένη

διώξω με το μικρόβιο του θανάτου. Αυτό το μικρόβιο του θανάτου σήμερα μας φωνάζει ο Παύλος και μας φωνάζει δυνατά, πολύ δυνατά. Η αμαρτία, προσέξτε, είναι θάνατος. Μην λοιπόν εμείς παρασυρώμαστε και δεν θέλουμε να ακούσουμε και δυστυχώς συνθηκολογούμε μαζί της. Μην αφήσουμε να πλώσει τα θανατηφόρα πλοκάμια της. Μην αφήσουμε να αγγίξει την ψυχή μας. Ας ακούσουμε αυτή τη φωνή και να γίνουμε κήρυκες αυτής της φωνής του Παύλου που σήμερα φωνάζει, φωνάζει. Η Εκκλησία σήμερα μας έφερε παράδειγματα πολλά. Η αμαρτία σκοτώνει τον άνθρωπο και ο Χριστός μας λέει σπάστε τις αλυσίδες σας. Μαζί με τον Δαβίδ πρέπει και εμείς να ψιθυρίσουμε ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Να τη βλέπουμε μπροστά μας και να τη φοβόμαστε. Να φοβόμαστε τα λάθη. Θεέ και Κύριε, εσύ που είσαι ο μεγαλοδύναμος Θεός. Εσύ Κύριε που δίνεις το έλεος σου άπειρο στους ανθρώπους. Εσύ που η ασπλαχνία σου είναι μεγάλη. Εσένα που η θεία πρόνοιά σου είναι μεγάλη. Διώξε αυτή την τροπή της αμαρτίας μας. Και δώσε μας τον αγιασμό. Άνθρωποι χριστιανοί, πιστοί. Η φωνή του σημερινού Ευαγγελίου και του Αποστόλου είναι «Φύγετε, φύγετε μακριά από την αμαρτία». Θησαυρίσετε αγιασμό, τον αγιασμό της αρετής, για να είσαστε κληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών. Ο σκοπός μας, αγαπημένοι μου φίλοι, πρέπει να είναι ένας. Τι να είναι, να γίνομαι δούλοι του Κυρίου. Και αυτό σημαίνει ότι θα είμαστε υπάρξεις ζωντανές, αφιερωμένες, ακριβώς τον εξουσιαστή Χριστό. Οι χριστιανοί πρέπει να ζούμε μόνο με για τον Χριστό. Εμείς οι χριστιανοί πρέπει να υπακούμε στο θέλημά Του. Να αγαπάμε το Θεό με όλη την καρδιά μας, με όλη τη δύναμή μας, με όλη την ύπαρξή μας και εν ονόματι αυτής της αγάπης προς τον Χριστό να ακολουθούμε πιστά τις εντολές Του. Αν θέλουμε πραγματικά να είμαστε πιστοί χριστιανοί. Η ευλογημένη αυτή αγάπη που παρέχει τη δυνατότητα του αγιασμού και που μπορεί να μας ανοίγει το δρόμο, που μπορεί να μας οδηγεί στην κληρονομία της αιώνιας ζωής, αλλά και προπαντός εδώ της επίγειας χαράς και ευτυχίας. Αυτά όλα μας βεβαιώνει ο μεγάλος Παύλος, τον καρπό ημών σε αγιασμών και το τέλος ζωή αιώνιος. Αγαπημένοι μου φίλοι, προσοχή, προσοχή, σπάστε τις αλυσίδες, φωνάξτε κι εσείς μαζί με τον Παύλο, μακριά, μακριά από το θάνατο. Σαν επίλεγο από αυτά τα σημερινά γεωγραφικά αναγνώσματα, το συμπέρασμα είναι ότι ο Παύλος μας λέει ξεκάθαρα ότι τα λάθη πληρώνονται, ότι τα σφάλματα πληρώνονται, οι αμαρτίες είναι ψυχικός θάνατος και ο ψυχικός θάνατος δεν είναι ολέθριος για την άλλη αιώνια ζωή, γιατί εδώ είναι χειρότερη αρρώστια του ανθρώπου. Μια ψυχή νεκρή δεν μπορεί να δώσει χαρά στον άνθρωπο και ο άνθρωπος χωρίς χαρά δεν ζει, απλά υπάρχει. Αυτό είναι μια κόλαση της επίγειας ζωής μας, αλλά ο διάλογος του Ντολολάτρη εκατονταρχού μας δίνει τη μεγάλη αισιοδοξία και το πρόβλημα είναι να αγαπήσει, να αγαπητοί μου φίλοι, αν κάνουμε θρησκευτικές πράξεις, το πρόβλημα είναι αν έχουμε πίστη, πίστη σαν την πίστη του εκατονταρχού. Ξέρεις, λέει ένας πατέρας, τι σημαίνει να έχεις πίστη στον Ιησού, σημαίνει να κάνεις το θέλημά σου εσύ και όχι να και κάνει ο Χριστός το δικό σου το θέλημα. Αυτό δεν λέμε στην προσευχή μας, το είπα και πιο πάνω αυτό το πράγμα. Αυτό είπε και ο κατώνταρχος και έγινε αυτό που αυτός ήθελε. Ως επίστευσες γεννηθεί το, δηλαδή πίστευσου και εγώ μπορώ, γι' αυτό θα γίνει το δικό σου. Πρέπει λοιπόν να λέμε στον Κύριο, ναι Κύριε, πιστεύω, πιστεύω, γι' αυτό προσπαθώ να ταυτίσω το δικό μου το θέλημα με το δικό σου θέλω. Κύριε, θέλουμε κάτι και εμείς αυτή τη στιγμή να σου μεγίσουμε. Και εμείς αδελφοί μου πρέπει τώρα να ζητήσουμε από τον Κύριο. Τι να του ζητήσουμε εμείς σήμερα την εποχή που ζούμε. Το θέλω λοιπόν το δικό μας είναι να ζητήσουμε για τα παιδιά μας. Τα παιδιά τα νέα που παλεύουν στο άγνωστο, στο λάθος δρόμο που βρίσκονται, που δεν έχουν όνειρα, που δεν έχουν ελπίδα. Κύριε, κάνε το θαύμα σου. Πιστεύουμε ότι μπορείς να τα αναγεννήσεις τα παιδιά, να τα σώσεις. Μπορείς να τα σώσεις από το σκοτάδι. Οδήγησέ τα στο φως της ζωής. Η ώρα μας όμως τελείωσε. Εύχομαι να δυναμώσουμε την πίστη μας και με αυτή να κλείσουμε σήμερα.
την εκπομπή μας. Εύχομαι καλή εβδομάδα, ανώδυνη και ευλογημένη, γεμάτη πίστη.

0: Ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είναι η ραδιοφωνική ενότητα της Πειραϊκής Εκκλησίας Ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας ενότητα είχαμε μιλήσει για το ότι η Εκκλησία είναι Αγία και είχαμε μιλήσει γιατί είναι Αγία. Ο Ιησούς Χριστός στην προσευχή Του στο Θεό Πατέρα για τους πιστούς είπε μεταξύ των άλλων «Αγίασέ τους δια της αληθείας Σου, ο Λόγος ο δικός Σου είναι αλήθεια». Χάρη αυτόν εγώ αγιάζω τον εαυτό μου, για να είναι και αυτοί αγιασμένοι δια της αληθείας. Πώς η Εκκλησία είναι Αγία αφού έχει και αμαρτωλά μέλη? Πραγματικά, η Εκκλησία είναι συνάθροισμα Αγίων, συναγωγή οσίων, λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περιλαμβάνει μόνο Άγια μέλη. Μέχρι την καθολική κρίση θα περιλαμβάνει και αμαρτωλά μέλη. Ότι στα μέλη της Εκκλησίας περιλαμβάνονται και οι αμαρτωλοί και όλοι μας πρέπει να παραδεχόμαστε τον εαυτό μας για αμαρτωλό, αφού και το ομολογούμε με την προσευχή μας «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό». Φαίνεται από τις παρομοιώσεις της Βασιλείας του Θεού προς αγρό φύοντα ζυζάνια μαζί με σιτάρι. Προς αλώνη που συμπεριλαμβάνει σιτάρι και άχυρα. Προς σαγίνη που συνάγει ψάρια από κάθε γένος. Προς γεύμα στο οποίο δεν έχουν όλοι οι κεκλειμένοι ένδυμα γάμου. Ακόμη το ότι στα μέλη της Εκκλησίας περιλαμβάνονται και οι αμαρτωλοί φαίνεται και από το σκοπό της Εκκλησίας που είναι η μετάνοια και η διόρθωση των αμαρτωλών. Από την Εκκλησία, αγαπητοί ακροατές, αποκλείονται μόνον οι αιρετικοί, οι σχισματικοί και οι εκπεσόντες από αυτήν με αποστασία ή αναθεματισμό. Οι χριστιανοί που αμαρτάνουν αλλά καθαρίζουν τους εαυτούς τους με μετάνοια καθαρή δεν εμποδίζουν την Εκκλησία από το να είναι Αγία. Οι αμετανόητοι όμως αμαρτωλοί αποκόπτονται από το σώμα της Εκκλησίας είτε από μια ορατή πράξη της εξουσίας της Εκκλησίας είτε από την αόρατη κρίση του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος λέγει «Απομακρύνεται από ανάμεσά σας τον αδιόρθωτο. Ο στερεός όμως θεμέλιος που στήριξε ο Θεός, δηλαδή η Εκκλησία, στέκει ακλόνητος και έχει αυτή την επιγραφή. Γνώρισε ο Κύριος εκείνους που είναι δικοί του και ας απομακρυνθεί από την αδικία καθένας που ομολογεί το όνομα του Κυρίου». Όμως, αγαπητοί ακροατές, η Εκκλησία μας, εκτός από Αγία, καλείται και Καθολική. Για το τι σημαίνει όμως Καθολική, θα ασχοληθούμε στην επόμενη ραδιοφωνική μας ενότητα. Σήμερα μιλήσαμε για την αγιότητα της Εκκλησίας. Εδώ ολοκληρώνεται η ενότητά μας και σήμερα διαβάσαμε από το βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Πατρός Ιερεμία Φούντα «Ορθόδοξη κατήχηση». Αγαπητοί ακροατές, ο Θεός δια πρεσβειών των Αγίων να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε. Χαίρετε.

0: Ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Ώρα Ελλάδος 12.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Με τη δέουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα θα εορτάσει και φέτος η Εκκλησία της Ελλάδος την ιερά μνήμη του ιδρυτή της Αποστόλου των Εθνών Παύλου. Το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου Κορίνθου θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός συνοδικός εσπερινός, χωροστατούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Παύλου επί της Οδού Ψαρών Αθηνών θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος κυρίου Χρυσοστόμου. Σε έναν συνολικό απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019 μέχρι σήμερα προχώρησε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία του ανάρτηση. Με αιχμηρό τρόπο απάντησε το ΠΑΣΟΚ. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων μέχρι τις 8 το βράδυ λόγω υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς έχει τεθεί σε ισχύ σήμερα σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από σήμερα στην λειτουργία της γραμμής 3 του Μετρό Αθηνών, καθώς ξεκινούν εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ένας ακόμα τραυματίστηκε σε μαζική επίθεση ουκρανικών ντρόουν στη Νότια Ρωσία, όπου ξέσπασε πυρκαγιά σε διελιστήριο. Έθριος ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα, πνέουν βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που φτάνουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο, 33 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Καλώς ήρθατε αγαπητοί ακροατές σε άλλο ένα τραπέζι της Κυριακής. Εμείς θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, συζητώντας σήμερα ένα θέμα που νομίζουμε ότι διαχρονικά απασχολεί τον άνθρωπο, τις ανθρώπινες κοινωνίες. Θα μιλήσουμε για τις αντιλήψεις περί ανθρώπου διαχρονικά και στην εποχή μας βεβαίως. Τι μπορεί να πιστεύουμε ότι είναι ο άνθρωπος, ποια εικόνα μπορεί να έχουμε για το τι είναι ο άνθρωπος διαχρονικά, για το από πού προέρχεται, πού πηγαίνει, ποιο είναι το νόημα της ζωής, ποια είναι η θέση του στον κόσμο, τι μπορεί να πιστεύει βεβαίως ο ίδιος για την ελευθερία ή για το τι μπορεί να είναι καλό ή κακό για τον ίδιο και για το κοινωνικό σύνολο, αν μπορεί να βλέπουμε τον άνθρωπο ως μία μηχανή, ως μία απλή βιολογική οντότητα ή αν τον προσεγγίζουμε και τον βλέπουμε τον άνθρωπο ως πρόσωπο με αξιοπρέπεια, πώς μπορεί να αλλάζει και η συμπεριφορά μας απέναντι στον συνάνθρωπο, όχι μόνο σχετικά με εμάς τους ίδιους, αλλά απέναντι και στους συνανθρώπους μας. Είναι πολλά νομίζω τα ερωτήματα και θα επιχειρήσουμε τουλάχιστον, δεν ξέρουμε αν θα το καταφέρουμε, όσο αυτό είναι εφικτό και στο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, να φωτίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πτυχές αυτού του τεράστιου, ίσως και χαοτικού τελικά θέματος. Ξεκινάμε αμέσως έτσι την εκπομπή με τον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος, θεολόγος και συγγραφέας. Χαίρετε κύριε Μαυρόπουλε, τι κάνετε?
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Κάναμε στον πρόλογό μας, έτσι θέσαμε μάλλον κάποια ερωτήματα ή κάποιες απόψεις ή αντιλήψεις περί ανθρώπου ή κάποιες προβληματικές έτσι ενδεχομένως. Πώς θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε το σημερινό μας θέμα, ναι, κύριε Μαυρόπουλε?
1: Ήδη με αυτή την περίληψη που είπατε των θεμάτων τα έχετε θίξει όλα. Αυτή η διαχρονικότητα που υπάρχει στο θέμα δεν θα σταματήσει ποτέ, δημιουργεί μια χαοτική αντίληψη περί ανθρώπου. Mm-hmm. Θα μας βοηθήσει βέβαια η σημερινή εποχή, αλλά πρέπει να ανατρέξουμε λίγο και στις πηγές. Να δούμε πότε τίθεται το θέμα της ανθρωπολογίας σε αυτή τη βάση που εσείς αναπτύξατε. Έχω την εντύπωση ότι αυτό το θέμα τίθεται το 2000 π.Χ. Με την συνθήκη που, του Θεού με τον Αβραάμ. Mm. Τότε αποκαλύπτεται στον Αβραάμ μια σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Όχι ότι δεν υπήρχε ασφαλώς στους προηγούμενους αιώνες, αλλά στους προηγούμενους αιώνες ενδεχομένως είχε μια αφηρημένη αντίληψη, περισσότερο παγανιστική, περισσότερο αορίστως μεταφυσική, δηλαδή πάντα ο άνθρωπος αντιλαμβανόταν ότι υπάρχει μια αιτιώδης αρχή. Mm-hmm. Στον κόσμο, η οποία τον κυβερνάει τον κόσμο και τον καθοδηγεί. Στο 2000 λοιπόν π.Χ. έχουμε την πρώτη σπουδαία αποκάλυψη και μην ξεχνάμε ότι μέχρι σήμερα η Εκκλησία βασίζεται σε αυτή την αποκάλυψη. Η εμπιστοσύνη του Αβραάμ στην κλίση του Θεού είναι ουσιώδης και θεμελιακή κατάσταση της ζωής των πιστών. 500 χρόνια αργότερα, mm-hmm, δηλαδή γύρω στο 1500, οι χρονολογίες είναι συμβατικές παρακαλώ, ένας άλλος σπουδαίος προφήτης, να το πούμε έτσι, γιατί ως προφήτης εμφανίζεται, είναι ο Μωυσής. Ο Μωυσής λοιπόν μέσω της συνθήκης του Σινά επαναβεβαιώνει τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό και αναλαμβάνει να καταγράψει τις παραδόσεις ενός λαού που τον ονομάζουμε Ισραήλ. Ισραήλ στα εβραϊκά σημαίνει ισχυρός λαός, όχι με την έννοια της Ρώμης βέβαια, της δύναμης της σωματικής κλπ. Ισχυρός, αλλά ισχυρός σε όλα τα υπονοούμενα και τα συνδυλούμενα της ζωής του ανθρώπου. Mm-hmm. Και έτσι έχουμε την καταγραφή αυτών των βιβλίων που ονομάζονται Πεντάτευχος, των πρώτων βιβλίων της Αγίας Γραφής, όπου εκεί αναπτύσσεται η ανθρωπολογία μέσω της εβραϊκής παράδοσης, η οποία παίρνει και χαρακτήρα αποκαλυπτικό, δηλαδή ο Θεός αποκαλύπτει στον Μωυσή ή στην ομάδα που καταρτίζει τα βιβλία της Πεντατεύχου, αποκαλύπτει τις αλήθειες της δημιουργίας του ανθρώπου συμπεριλαμβανομένου. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος είναι το επιστέγασμα της Θείας Δημιουργίας. Μαθαίνουμε από τις πρώτες σελίδες της Αγίας Γραφής, τα 3-4 πρώτα κεφάλαια της Αγίας Γραφής, ότι υπάρχει αυτή η αιτιώδης αρχή, την ονομάζουμε Θεό. Το Θεός δεν είναι όνομα, είναι επίθετο, δεν ξέρουμε το όνομά του ακόμα, θα το αποκαλύψει στο Μωυσή ο Θεός το όνομά του, και πάλι είναι ένα θέμα αν αποκαλύπτει το πραγματικό του όνομα ή αποκαλύπτει τις ενέργειές του, τις οποίες ονοματίζει. Ως παρένθεση τα λέω αυτά.
0: Ναι.
1: Και έτσι ο Μωυσής θα καταγράψει ότι το επιστέγασμα αυτό της Θείας Δημιουργίας είναι ο άνθρωπος. Όλα δημιουργήθηκαν για τον άνθρωπο. Mm-hmm. Και όταν λέμε ότι όλα δημιουργήθηκαν από τον άνθρωπο, για 2.000 χρόνια από τον Αβραάμ με σταθμό το Μωυσή μέχρι την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού, δεν καταλαβαίναμε περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Η μεγάλη αποκάλυψη θα γίνει με την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού, και μάλιστα όταν στην όριμη πια ηλικία του ο Ιησούς Χριστός θα διδάξει τους ανθρώπους και θα τους καλέσει σε μια ενότητα για να αποδείξουν την παρουσία τους ως ισχυρή παρουσία, να το σπάλει ο Ισραήλ,
0: ναι,
1: ως νέος Ισραήλ μέσα στην ιστορία.
0: Σχετικά τώρα με την ανθρωπολογία της Παλαιάς Διαθήκης, εκεί ναι, είπατε ότι ο άνθρωπος είναι το επιστέγασμα της Θείας Δημιουργίας. Αυτό τι σημαίνει όμως, κύριε Μαυρόπουλε?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο λέξεις πολύ σημαντικές στην Αποκάλυψη του Θεού, ότι κατατίθενται ως βούληση του Υιού του Θεού. Θα δημιουργήσουμε λοιπόν τον άνθρωπο κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωση. Παρακαλώ, σε πληθυντικό αριθμό, έτσι. Εδώ υποκρύπτεται η τριαδικότητα του Θεού, δηλαδή τι θα πει κατ' εικόνα Θεού. Εικόνα σημαίνει τρόπος υπάρξεως. Mm. Αυτό το «ον» που θα δημιουργήσουμε αποκαλύπτει ο Θεός στον Μωυσή, να το πω έτσι για να μην μπλέκουμε σε λεπτομέρειες. Αυτό το «ον» που θα δημιουργήσουμε θα έχει τον ίδιο τρόπο υπάρξεως που έχουμε εμείς, τα τρία πρόσωπα της θεότητας. Επομένως ο άνθρωπος δημιουργείται κατά τριαδική συνθήκη υπάρξεως. Τριαδική συνθήκη υπάρξεως σημαίνει κοινωνία προσώπων, ασφαλώς, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Αυτό που θα λέγαμε στη γλώσσα, σε όλες τις γλώσσες, εγώ, εσύ και αυτός. Όχι μόνο εγώ και εσύ σε μια διαδική πολικότητα, αλλά και αυτός. Αυτή είναι η κοινωνία. Εκείνο που έχει όμως πιο πολύ μεγάλη σημασία είναι η δεύτερη λέξη, που λέει και καθομοίωση. Τι θα πει καθομοίωση? Καθομοίωση σημαίνει ότι θα έχει τα χαρακτηριστικά που έχουμε εμείς τα τρία πρόσωπα. Αυτό αποκαλύπτει ο Θεός. Mm. Και τα χαρακτηριστικά αυτά είναι τα εξής, ένα, κύριε Σπυρόπουλε, η αιωνιότητα. Mm. Το όν αυτό που δημιουργείται ως κτιστό εμπεριέχει το θάνατό του. Κάθε τι που δημιουργείται εξ αρχής, γι' αυτό έχει σημασία αυτό που επιμένει η Εκκλησία μέχρι σήμερα και που επιμένει η Αγία Γραφή βέβαια, ότι ο κόσμος δημιουργείται εκ του μηδενός. Αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε ότι αυτός ο κόσμος δημιουργείται ως κτιστή πραγματικότητα και όχι άκτιστη που είναι ο Θεός.
0: Ως δημιούργημα του Θεού δηλαδή, έτσι.
1: Το δημιούργημα ακριβώς του Θεού. Όμως αυτή η κτιστή πραγματικότητα έχει τη δυνατότητα να σχετιστεί με δυνάμεις. Στην εκκλησιαστική γλώσσα τη λέμε ενέργειες και μάλιστα άκτιστες ενέργειες, με δυνάμεις λοιπόν της θεότητας που προέρχονται από τη θεότητα και να εξαφανίσει τον βιολογικό θάνατο, να το πω έτσι. Δηλαδή να εξαφανίσει το θάνατο. Αυτή είναι η αιωνιότητα του ανθρώπου. Mm-hmm. Αυτό κατατίθεται μέσα στις Άγιες Γραφές, στις Άγιες Γραφές που τις αποδίδουμε στο Μωυσή, το 15ο αιώνα π.Χ. και αποκαλύπτονται με την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού ως Ιησού Χριστού. Τι αποκαλύπτεται? Ότι το πρότυπο του ανθρώπου το οποίο δημιουργεί ο Θεός βρίσκεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, στο οποίο πρόσωπο του Ιησού Χριστού συντρέχουν δύο φύσεις, η Θεία και η ανθρώπινη. Από εκεί και έπειτα, ιδιαίτερα μάλιστα από την ημέρα της Πεντηκοστής που έχουμε την είσοδο μέσα στην ιστορία, όχι ότι δεν υπήρχε, αλλά την επίσημη είσοδο μέσα στην ιστορία του τρίτου προσώπου της θεότητας, του Αγίου Πνεύματος, από την ημέρα λοιπόν της Πεντηκοστής έχουμε μπροστά μας και την εξέλιξη του ανθρώπου. Ναι. Όπως το λέει μάλιστα ο Απόστολος Πέτρος στη δεύτερη επιστολή του, ότι πετύχαμε τα ύψιστα δώρα να γίνουμε κοινωνή θείας φύσεως. Υπενθυμίζω αυτό που είπα προηγουμένως, δηλαδή να έχουμε την αιωνιότητα, την διαρκή σχέση με τη θεότητα, ώστε να ξεφύγουμε από τη φθορά και από το θάνατο που είναι καταστάσεις της κτιστότητάς μας. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν είναι μια κατάθεση που υπάρχει μέσα στην ιστορία και η οποία κατάθεση της ιστορίας διαμορφώνει και ναι, τη ζωή της Εκκλησίας. Έτσι. Αυτό είναι ο άνθρωπος.
0: Αναφερθήκατε στο κατ' εικόνα και στο καθομοίωση Θεού μας, το αναλύσατε κύριε Μαυρόπουλε. Είπατε ότι η εικόνα σημαίνει τρόπος υπάρξεως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει το εγώ, αλλά υπάρχει το εγώ εσύ αυτός, αυτή η κοινωνία προσώπων.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπάρχει όμως και το καθομοίωση ταυτόχρονα, που συμπληρώνει την εικόνα, ναι, που μπορεί να οδηγήσει, μάλλον δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο για την, για την αιωνιότητα, την, ναι, αιώνια σχέση, ναι, του, ναι, με τον, ναι, Θεό.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό τι δυνατότητες, δεν ξέρω εντός εκτός εισαγωγικών, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, δίνει στον άνθρωπο? Ο άνθρωπος πλέον είναι μια απλή βιολογική οντότητα ή είναι κάτι άλλο?
1: Χωρίς να πάψει να είναι μια βιολογική οντότητα, συγχρόνως οδεύει προς κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Το κάτι διαφορετικό στις Ιερές Γραφές, στην Καινή Διαθήκη ιδιαίτερα, εμφανίστηκε σε τρεις Αποστόλους κατά τη μεταμόρφωση του Χριστού. Έτσι. Δηλαδή είναι περιλουσμένος από ένα φως, το ονομάζουμε πνευματικό φως, αν θέλετε φως του Αγίου Πνεύματος, αν θέλετε ενέργειες της θεότητας που διαποτίζουν, και υπογραμμίζω αυτή τη λέξη, που διαποτίζουν την ανθρώπινη φύση και την γλιτώνουν από την εγγενή θνητότητά της. Mm-hmm. Έτσι. Γι' αυτό ο άνθρωπος και στην εβραϊκή παράδοση, όχι τόσο καθαρή, πως και αν βέβαια, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής, αλλά κυρίως στη χριστιανική παράδοση αντιλαμβανόμαστε τον άνθρωπο ως αιώνια ύπαρξη.
0: Αιώνια ύπαρξη εν δυνάμει.
1: Εν δυνάμει εάν δεν το έχει κερδίσει ακόμα. Εάν μπορεί να το έχει κερδίσει, υπάρχουν τα σημεία της αγιότητας μέσα στην ιστορία. Σας θυμίζω ότι δύο πρόσωπα της Καινής Διαθήκης θεωρούνται ότι έχουν φτάσει σε αυτή την αιωνιότητα. Το ένα είναι το πρόσωπο της Μαρίας της Ναζαρέτ, της Παναγίας δηλαδή, η οποία μετά το θάνατό της αθανατίζεται κατευθείαν, δηλαδή ως ύπαρξη έχουμε τη μετάστασή της, έτσι. Και το άλλο κατά μία παράδοση είναι το πρόσωπο του Αγίου Ιωάννη του Ευαγγελιστή, έτσι. Δεν δίνουμε τόση μεγάλη σημασία, αλλά και εκεί έχουμε μία μετάσταση, αν θέλετε ενδείξεις, πολύ σοβαρές όμως ενδείξεις, οι οποίες μας λένε ότι αυτά τα δύο πρόσωπα, τουλάχιστον, δεν είναι μόνο, δεν ξέρουμε πόσα πρόσωπα υπάρχουν που έχουν περάσει στην ομοίωση μετά τον βιολογικό του θάνατο, αλλά ξέρουμε για αυτά τα δύο πρόσωπα. Μερικοί θα προσθέσουν και δύο προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, τον προφήτη Ηλία και τον προφήτη Ενόχ. Αλλά αυτά δεν είναι για να τα συζητάμε, γιατί δεν έχουμε ασφαλής, ως προς την Παλαιά Διαθήκη μιλάω, ασφαλείς μαρτυρίες, έτσι, έχουμε έμεσες μαρτυρίες. Λοιπόν, δεν μας ενδιαφέρει όμως νομίζω αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή, μας ενδιαφέρει να καταλάβουμε τι είναι ο άνθρωπος και πώς εξελίχθηκε, όπως είπατε στην εισαγωγή σας, μέσα στην ιστορία. Κοιτάξτε να δείτε, η εξέλιξη της ανθρωπολογίας, δηλαδή της περί του ανθρώπου αντιλήψεως, έχει μια ιστορία, την είπα ήδη τη λέξη, χαοτική. Να σημειώσω ότι ενδεικτικά, γύρω στον 7ο προς τον 6ο αιώνα, παρουσιάστηκε μία τάση στην αρχαία ελληνική κοινωνία, στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, όπου μεγάλοι φιλόσοφοι όπως ο Θαλής, ο Αναξαγόρας, ποιος άλλος, ο Αναξιμένης, έτσι, τους οποίους ονομάσαμε προσοκρατικούς φιλοσόφους, προσθέτοντας το επίθετο ηλοζωιστές, είναι καινούριο επίθετο του 17ου αιώνα. Αντιλαμβάνονται τον άνθρωπο ως μια απλή βιολογική οντότητα. Προέρχεται από νερό, φωτιά, χώμα κλπ. Αυτή η τάση της απογύμνωσης του ανθρώπου από οτιδήποτε το αιώνιο και το πνευματικό συνεχίστηκε και μετά τον 7ο αιώνα. Ήρθαν βέβαια οι μεγάλοι φιλόσοφοι, ας αναφέρουμε τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, αλλά και άλλοι φιλόσοφοι, οι οποίοι προσπάθησαν να δώσουν ένα περιεχόμενο στην αξία του ανθρώπου, ορίζοντάς τον ως ένα «ον» αθάνατο, κατά τον Πλάτωνα ένα «ον» που από η ουσία του βρίσκεται στην ψυχή του, η οποία θα απελευθερωθεί από το υλικό σώμα και θα βρεθεί στον ουράνιο τόπο, τον αιώνιο βέβαια ουράνιο τόπο, να και εδώ μια νίκη κατά του θανάτου, ή στον Αριστοτέλη, ο οποίος θα ισχυριστεί ότι υπάρχει μια αρχή που κινεί τα πάντα, το πρώτο κινούν ακίνητον, το οποίο εμπεριέχει μέσα του και την παρουσία του ανθρώπου.
0: Μάλιστα.
1: Να μια δεύτερη λοιπόν νίκη κατά του θανάτου.
0: Κύριε Μαυρόπουλε, επιτρέψτε μας να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμη με τη βοήθειά σας. Θα συνεχίσουμε μόλις επιστρέψουμε.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι στην συνομιλία μας σήμερα με τον κύριο Δημήτρη Μαυρόπουλο, θεολόγο και συγγραφέα. Συζητάμε για τις αντιλήψεις περί ανθρώπου εδώ στο τραπέζι της Κυριακής. Προηγουμένως, αφού βεβαίως κάναμε εκτενή αναφορά, κύριε Μαυρόπουλε, στην ανθρωπολογία που έχουμε ήδη, στο λόγο περί ανθρώπου που έχουμε ήδη μέσα την Παλαιά Διαθήκη, αναφερθήκαμε και στην συνθήκη του Θεού με τον Αβραάμ, μετά στη συνθήκη του Σινά με τον Μωυσή. Είδαμε τι σημαίνει αυτό το κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού με την βοήθειά σας και το εξηγήσαμε. Προηγουμένως, βεβαίως μετά ήρθαμε και στο κομμάτι που έχει να κάνει με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και αναφερθήκατε στην περίοδο 7ο-6ο αιώνα π.Χ. με τους προσοκρατικούς φιλοσόφους όπως τον Θαλή, τον Αναξαγόρα και τον Αναξιμένη, τους λεγόμενους κυλοζωιστές, που έβλεπα τον άνθρωπο ως μια απλή βιολογική οντότητα. Πήγαμε βεβαίως και στον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη που έδωσαν ένα διαφορετικό περιεχόμενο στην αξία του ανθρώπου, στο τι είναι ο άνθρωπος. Ένα περιεχόμενο που μάλλον ξεφεύγει λίγο τουλάχιστον από τη σκέψη την αρχαιοελληνική, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Δίνει μάλλον κάποιες νέες προοπτικές, θα λέγε κανείς.
1: Πριν περάσω στο μεγάλο σταθμό του 16ου αιώνα μετά Χριστόν, δύο αναφορές στα χρόνια του Χριστού κατά τη λεγόμενη ελληνιστική περίοδο. Mm-hmm. Πάλι επανέρχονται αυτές οι διαφοροποιημένες αντιλήψεις περί ανθρώπου. Παραδείγματος χάρη έχουμε την επικούρια διδασκαλία, δηλαδή των λεγόμενων επικούρων φιλοσόφων, οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι υπέρτατο αγαθό για τον άνθρωπο είναι η ειδονή, που σημαίνει πρέπει να ενεργούμε για να απαλλαγούμε από το σωματικό πόνο και την ψυχική ταραχή. Πίστευαν ότι ο άνθρωπος αποτελείται από άτομα και κενό, mm-hmm. απέριπταν τη μεταφυσική, το φόβο του θανάτου, την παρέμβαση θεών κλπ. Έτσι. Και απ' την άλλη έχουμε τους στοικούς φιλοσόφους, οι οποίοι φέρνουν την αντίληψη της αρετής και της λογικής. Υπέρτατο αγαθό είναι η αρετή, την οποία μπορεί να ελέγξει ο άνθρωπος. Υπάρχει, είναι μια κοσμοθεωρία αυτό το πράγμα. Πίστευα στον ορθολογισμό, σε ένα κόσμο που κυβερνάται από το λόγο και τη θεία πρόνοια όμως, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε ένα μεταφυσικό στοιχείο. Και μετά περνάμε στο 2ο αιώνα μετά Χριστόν, που αναπτύσσεται ολόκληρο κίνημα, ποικιλώνυμο και ποικιλόμορφο, που το αντιλαμβανόμαστε κάτω από το γενικό τίτλο «Γνωστικισμός». Mm. Ο άνθρωπος με το μυαλό του δημιουργεί τις αλήθειες της ζωής και τις αλήθειες αυτές προσπαθεί να τις ακολουθήσει. Δεν θέλω να πω με όλα αυτά ότι είναι πανάρχαιο το ερώτημα «Τι σημαίνει άνθρωπος?». Mm-hmm. Είναι πανάρχιο το ερώτημα. Έτσι. Αφήνω βέβαια απ' έξω, γιατί δεν μας παίρνουν και τα χρονικά όρια, όλες τις αντιλήψεις των άλλων λαών των εποχών αυτών για τις οποίες μίλησα, των Αιγυπτίων, των Μεσανατολικών λαών, Βαβυλωνίων, Περσών, Ινδών κλπ. Τα αφήνω απ' έξω αυτά, όπου και αυτοί προσπαθούν με τον δικό τους τρόπο να ορίσουν mm-hmm. τι σημαίνει άνθρωπος, ποια είναι η ταυτότητα αυτού που ονομάζουμε άνθρωπος. Και περνάω στο 16ο αιώνα, κύριε Σπυρόπουλο, και έχουμε μια μεγάλη τομή. Έχουμε την εμφάνιση της λεγόμενης αναγέννησης και την απαρχή της ανάπτυξης των επιστημών. Mm-hmm. Οι οποίες επιστήμες με τον διαφωτισμό του 17ου πια 18ου αιώνα, του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, το υπογραμμίζω αυτό, αρχίζει να αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο, και εδώ είναι μια τεράστια τομή, μέσω της ατομοκρατίας. Θυμηθείτε ότι προσπάθησα προηγουμένως να περιγράψω τον άνθρωπο μέσω της τριαδικότητας, δηλαδή της κοινωνίας. Με την αναγέννηση και με το διαφωτισμό κυρίως εισάγεται η ατομοκρατία, και επίσης με την εξέλιξη των επιστημών και ιδιαίτερα των τελευταίων δύο αιώνων της τεχνολογίας, για να μην πω ότι στις ημέρες μας βλέπουμε αυτήν την, την αποθέωση της τεχνολογίας η οποία κυβερνάει τον κόσμο μέσω λοιπόν των επιστημών και της τεχνολογίας και της ανάπτυξής τους, βρισκόμαστε σε ένα νέο μοντέλο περί ανθρώπου. Mm-hmm. Το νέο μοντέλο περί ανθρώπου, ή όπως είπα, έχει ως επίκεντρο την ατομοκρατία, και επίσης έχει ως επίκεντρο αυτό που συμπερασματικά καταθέτει ο Απόστολος Παύλος, μια κοινωνία ανθρώπων χωρίς Θεό. Και το συμπέρασμα του Παύλου σε αυτή την περίπτωση είναι, εάν δεν υπάρχει Θεός, εάν δεν υπάρχει Ανάσταση, φάγομεν, πίωμεν, αύριον γάρ αποθνίσκομεν. Και αυτή είναι η κατάσταση στην οποία καλούμαστε οι πιστοί χριστιανοί ή τα μέλη της Εκκλησίας να αντιπαλέψουμε και να καταθέσουμε τη βεβαίωση ως εμπειρία πλέον, τη βεβαίωση ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, υπάρχει πάντα μια σχέση όχι πια με το Θεό αφηρημένα, αλλά με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού που είναι ο νέος Αδάμ. Σας θυμίζω ότι ο Αδάμ προσπάθησε να ζήσει χωρίς Θεό, εμφανίζεται στις τρεις ουσιαστικές σχέσεις του βέβαια, με το Θεό, με τη γη, τη δημιουργία και με τους αδελφούς του, αλλά προσπάθησε να αυτοθεωθεί ο ίδιος, η κλασική αυτή μορφή του Αδάμ. Και έρχεται ο νέος Αδάμ πλέον, ο Χριστός, για να αποκαλύψει ότι τον άνθρωπο θα τον αντιληφθούμε μέσω του προσώπου του Ιησού. Να το πω με μία άλλη λέξη, ο άνθρωπος μόνο ως χριστοποιημένος άνθρωπος μπορεί να είναι άρτιος, ολόκληρος, σώος, υγιής.
0: Τι σημαίνει χριστοποιημένος άνθρωπος όμως, κύριε Μαυρόπουλε?
1: Να ενωθεί με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Να πούμε ότι η κυρίαρχη πράξη για να καταλάβουμε ποιος είναι ο καθένας μας είναι η συμμετοχή μας στη Θεία Ευχαριστία, όπου κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, δηλαδή χριστοποιούμεθα. Καταλάβατε. Αυτός είναι ο νέος άνθρωπος.
0: Ο νέος άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος είναι ένας ανακαινισμένος, απλώς άνθρωπος αναγεννημένος, τι είναι?
1: Αναγεννημένος, αυτή είναι η σωστή λέξη. Θυμηθείτε ότι υπάρχει μια πράξη που μας εισάγει στο σώμα της Εκκλησίας, αυτή η πράξη λέγεται βάπτισμα, και το βάπτισμα αυτό σημαίνει ότι αποφασίζουμε εμείς οι γονείς μας, αν πρόκειται για νηπίο βαπτισμό, αποφασίζουμε να γεννηθούμε μια δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά η μάνα μας γέννησε για να πεθάνουμε. Θέλουμε να γεννηθούμε μια δεύτερη φορά μέσα από την κολυμπήθρα. Η κολυμπήθρα γίνεται μια νέα μήτρα, η οποία δια της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος αλλάζει την προοπτική μας. Δεν πάμε προς το θάνατο, πάμε προς τη ζωή, προς την αιώνια ζωή.
0: Αυτή η προοπτική αλλάζει ίσως, κύριε Μαυρόπουλε, και πλέον το πώς ως άνθρωποι, ως πιστοί, ως μέλη του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία, βλέπουμε και τον εαυτό μας και τους άλλους, αλλά και την ίδια τη ζωή?
1: Κοιτάξτε, πρέπει να απαντήσω καταφατικά, απόλυτα καταφατικά. Ναι, την αλλάζει. Όμως εξακολουθεί να υπάρχει η φθορά και ο θάνατος. Δεν έχει κατανικηθεί στον καθένα προσωπικά αυτό το πράγμα, η λεγόμενη αμαρτία, η οποία αμαρτία είναι εγγενής στη φύση του ανθρώπου, η αμαρτία με την έννοια του λάθους, της λάθους πορείας, έτσι. Δεν έχει κατανικηθεί, και όπως λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος, μέσα στη φύση του κάθε ανθρώπου αντιπαλεύουν δύο δυνάμεις. Η δύναμη να είμαι σε σχέση με το Θεό και η δύναμη να είμαι σε σχέση με την φύση μου, την κτιστή, θνητή, φθαρτή, ανθρώπινη φύση, φτάνοντας μάλιστα σε ένα σημείο δραματικό, να αναφέρεται στον εαυτό του για δύο νόμους που κυριαρχούν μέσα στην ύπαρξή του, τον νόμο του καλού και τον νόμο του κακού. Δεν θέλω να πράττω το αντίθετο προς το θέλημα του Θεού, αλλά η φύση μου με παρασύρει και λέει τη φράση «ταλέπορος εγώ άνθρωπος». Ποιος θα με γλιτώσει από αυτή την κατάρα? Αναπτύσσοντας μετά ότι ο μόνος τρόπος για να γλιτώσει από αυτή την κατάρα είναι να ενσωματωθείς στο σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Εντάξει, αυτό επιδιώκουμε. Mm-hmm. Και θυμάμαι μάλιστα από το γεροντικό μια εξαιρετική ιστορία όπου ένας υποτακτικός νεαρός πήρε τα καλάθια που έπλεκαν με το γέροντά του, πήγε στην Αλεξάνδρεια να τα πουλήσει. Κάποιες καλές κυρίες είδανε ότι έχει λεφτά, τον παρέσυραν, του πήραν και τα λεφτά, τον βούτυξαν στην αμαρτία κλπ. Και γύρισε στο γέροντά του απελπισμένος, δεν ήξερε τι να κάνει, και του είπε: «Αυτά έπαθα, γέροντα, τι να κάνω?» Και του απάντησε ο γέροντας: «Να μετανοήσεις». Αυτό το γεροντικό το περιγράφει τρεις φορές με λίγο διαφορετικές αναπτύξεις. Ναι. Και στο τέλος το νεαρό παιδί ρωτάει το γέροντά του: «Μέχρι πότε, γέροντα?» Και του απαντάει ο γέροντας: «Μέχρι να βρεθείς εν τη πτώση ή εν τη αναστάση». Αυτός είναι ο αγώνας του χριστιανού. Mm-hmm. Μέχρι να βρεθεί εν τη πτώση ή εν τη αναστάση, αλλά εάν εμπιστεύεται το Θεό, τον εμπιστεύεται σε όλα. Τον εμπιστεύεται και μέσα στην απελπισία του. Καταλάβατε.
0: Μάλιστα, κύριε Μαυρόπουλε, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Ήδη
1: πολλά θα
0: είπαμε πολλά, αλλά είναι, είναι πολύ μεγάλο το... Είναι τεράστιο θέμα. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία και για όσα σήμερα έτσι μας είπατε, μοιραστήκατε μαζί μας πάρα πολλές σκέψεις, πολλές και σημαντικές για το θέμα μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για τις αντιλήψεις περί ανθρώπου, ιδιαίτερα στην εποχή μας. Το βλέπουμε βεβαίως και διαχρονικά αυτό. Αντιλήψεις βεβαίως που εκφράζονται από διάφορες πλευρές και μέσα από την επιστήμη και όχι μόνο, και μέσα από την φιλοσοφία. Και καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον κύριο Κωνσταντίνο Κοτσιόπουλο, καθηγητή κοινωνιολογίας του Χριστιανισμού στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, κύριε καθηγητά.
1: Γεια σας, κύριε Σπυρόπουλε, χαίρομαι που σας ακούω.
0: Δική μας η χαρά. Είναι πάντοτε χαρά μας ούτως ή άλλως να συζητάμε μαζί σας. Τι θα μπορούσαμε να πούμε για αυτό το θέμα που σίγουρα νομίζω έχει πολλές πτυχές και διαστάσεις, έτσι?
1: Βεβαίως έχει διαστάσεις. Να ξεκινήσουμε πρώτα πνευματικές, θεολογικές, ηθικές, οι οποίες αντανακλούν στο κοινωνικό, πολιτικό επίπεδο, ακόμη και στο οικονομικό. Έχει να κάνει με όλη τη ζωή. Η οντολογία, δηλαδή, περί του ανθρώπου. Τι πιστεύουμε ότι είναι ο άνθρωπος. Κοιτάξτε, ήδη από την αρχαιότητα είχαν να διατυπωθεί οι ληστικές θεωρίες που έλεγαν ότι ο άνθρωπος είναι μια απλή αντανάκλαση της ύλης. Αυτά, βέβαια, μας τα είπε αργότερα και ο Καρλ Μάρξ, ο οποίος είπε εκείνη την περιβόητη φράση: οι υλικές σχέσεις παραγωγής καθορίζουν τη συνείδηση του ανθρώπου και όχι το αντίστροφο. Θέλοντας με αυτό να πει ότι έχουμε τη βάση του είναι των υλικών σχέσεων και όλα τα άλλα είναι ένα απλό, δηλαδή ο πολιτισμός, η θρησκεία, η ηθική είναι ένα απλό επικοδόμημα, μια απλή αντανάκλαση της βάσης. Θα λέγαμε κατά την μαρξιστική θεωρία, την υλιστική αυτή η θεωρία, η θρησκευτική πίστη, ο πολιτισμός, όλα αυτά δεν είναι αυτόνομα πρωτογενή μεγέθη του, αλλά είναι απλές κατασκευές, κοινωνικές κατασκευές του ανθρώπου, ο οποίος προσδιορίζεται από την ύλη και μόνο από την ύλη.
0: Να σας ρωτήσω, επειδή αναφερθήκατε λίγο στην αρχαιότητα, εκεί οι υλιστικές θεωρίες πώς διατυπώνονται και τι είναι αυτό που προτάσουν?
1: Προτάσουν αυτό ότι έχουμε το κοσμοσύμπαν, τη συμπαντική πραγματικότητα, ως μια υλιστική πραγματικότητα στην οποία ο άνθρωπος εντάσσεται και, θα λέγαμε εμείς πιο ελεύθερα, θα το αποδίδαμε, εγκλωβίζεται κιόλας. Επομένως και όλα τα και στην αρχαιολινική θρησκευτικότητα, δηλαδή αν δούμε εκεί το δωδεκάθεο, και αυτό έχει βαθύτατες κοσμοσυστημικές, υλιστικές, ας το πούμε έτσι, θεωρήσεις. Δηλαδή, οι θεοί, οι 12 του Ολύμπου, είναι θεοί με ανθρώπινα πάθη και δυναμίες, εν πάση περίπτωση, έτσι. Ζηλεύουν, φθονούν, οδηγούνται στη βία, τα ξέρετε αυτά, οι συγκρούσεις, οι πόλεμοι κτλ. Ο δε θεός, ο κάθε θεός, ο Ολύμπιος, είναι προστάτης και μιας ανθρώπινης κατάστασης και μιας ανθρώπινης αδυναμίας. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα σε αυτό. Βέβαια, στην αρχαιότητα υπήρξαν θεωρήσεις ανώτερες, ας πούμε, φτάσαμε στις πλατωνικές θεωρήσεις, αυτή του Σοκράτη, που μιλάνε για έναν Θεό, για την πνευματικότητα αυτού του Θεού, μιλάνε για την μεταθανάτιο ζωή. Θυμηθείτε λίγο ότι ο Σοκράτης είναι ήδη καταδικασμένος να πει το κόνιο και είναι στη φυλακή και τον επισκέπτονται οι μαθητές του και του ζητάνε να δραπετεύσει, να μην εφαρμόσει τη θεωρία, την δικαστική αυτή απόφαση. Ο Σοκράτης αρνείται, λέγει ότι εφόσον είναι μια απόφαση της πολιτείας, αυτή πρέπει να την εφαρμόσουμε, και μην κλαίτε που θα φύγω εγώ από κοντά σας. Εδώ έχει σημασία, κύριε Σπυρόπουλε, τι λέει ο Σοκράτης, όπως μας διασώζει ο Πλάτωνας, έτσι. Ο μεγάλος αυτός ιδεαλιστής φιλόσοφος. Θα συναντηθούμε όλοι στον άλλον κόσμο, σε μια άλλη ζωή. Εγώ, λέει, θα φύγω τώρα, εσείς αργότερα, αλλά όλοι θα ανταμώσουμε στην αιωνιότητα. Αρχίζει, δηλαδή, βλέπετε, ο Πλάτωνας ξεφεύγει από αυτά τα υλιστικά περιγράμματα που εγκλωβίζουν τον άνθρωπο, ας πούμε, στο σύμπαν, στην κίνηση των τεσσάρων εποχών του έτους κτλ. Και μιλάει για μια μεταθανάτια ζωή, για μια μεταθανάτια εμπειρία. Το είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι, συγγνώμη, ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Κοτσιόπουλε, υπήρχαν απόψεις όσον αφορά τον άνθρωπο, την ανθρωπολογία, την οντολογία περί ανθρώπου, όπως είπατε και εσείς, που έμενα περισσότερο στο ότι ο άνθρωπος ίσως είναι περισσότερο, θα έλεγε κανείς, έχει να κάνει με την ύλη και μόνο.
1: Ναι, υπήρχε η θεωρία του Δημόκριτου. Εμείς ξέρουμε ότι και οι στοικοί φιλόσοφοι, πέρα από την ηθική, ήταν ενταγμένοι μέσα σε ένα, να το πούμε έτσι, υλιστικό πανθιστικό πλαίσιο. Έτσι. Ακόμη δε και ο Αριστοτέλης, δεν ενδιαφέρεται να μιλήσει για μια υπερβατικότητα μεταθανάτια ζωής. Μιλάει μόνο για το πολιτικό, το κοινωνικό. Έτσι. Ο Αριστοτέλης στα πολιτικά του περιγράφει το ενθάδε, έτσι, όχι το επέκεινα, αυτή τη μεταφυσική πραγματικότητα. Βλέπουμε δηλαδή και πάλι και πολλάκι στο Αριστοτέλη να μας μιλάει ότι ο άνθρωπος είναι ζώων κοινωνικών. Σίγουρα είναι ζώων κοινωνικών, είναι ζώων πολιτικών, ναι, σίγουρα είναι. Αυτά τον ενδιαφέρουν. Και θα προσθέσουν αργότερα οι πατέρες στο Βυζάντιο και ζώων θεούμενων. Αλλά αυτά δεν απασχολούν ακόμη τον Αριστοτέλη. Έχουμε μείνει στο κοινωνικό και στο πολιτικό. Έτσι, τα οποία βεβαίως περνάνε στο χριστιανισμό. Και τα κοινωνικά και τα πολιτικά προστίθεται μόνο η υπερβατική προοπτική της θέωσης. Για να επανέλθω τώρα στην αρχαιότητα, υπάρχει και η θεωρία, ας πούμε, η ιδεαλιστική, που βλέπει τον άνθρωπο κυρίως και μόνο ως πνεύμα, ως ψυχή, που υποτιμά και απαξιώνει το σώμα και την ύλη. Μάλιστα το σώμα θεωρείται ο τάφος της ψυχής. Ο Πλάτωνας τα λέει αυτά. Λοιπόν, τι μας λέγει αυτή η ιδεαλιστική θεώρηση? Τώρα φτάνουμε στο άλλο άκρο, έτσι. Φεύγουμε από το υλιστικό, φτάνουμε στο άλλο άκρο, το ιδεαλιστικό. Τι μας λέγει αυτή η θεώρηση? Ότι ο άνθρωπος ως ψυχικό, ως πνευματικό και μόνο αξίζει και μετράει ως συνείδηση. Το σώμα είναι όντως το σήμα, με ήττα, ο τάφος της ψυχής, άρα είναι μια κακή κατάσταση το σώμα. Είναι μια, η ύλη δηλαδή είναι μια κακή πραγματικότητα που δεν υπάρχει στο χριστιανισμό αυτό βέβαια, υπάρχει στην πλατωνική θεώρηση. Και έτσι βλέπουμε ότι οι ακραίες αυτές οι ιδεαλιστικές θεωρήσεις δεν βλέπουν τον άνθρωπο ενιαία συνθετικά ως ψυχοσωματική οντότητα όπως τον βλέπει ο χριστιανισμός δηλαδή. Τον βλέπουν μόνο πνευματικά που απαξιώνουν την ύλη. Άλλωστε ξέρετε, στην αρχαιότητα υπήρχε και μια απαξίωση γενικά στις χειρονακτικές εργασίες για τις οποίες ήταν προορισμένοι οι δούλοι και μόνο οι δούλοι. Έτσι, η κοινωνική αυτή κατηγορία, αυτός ας πούμε που είχε ανώτερα αξιώματα κτλ., δεν θα έπρεπε να καταπιάνεται με ταπεινές εργασίες, που και αυτό το ανέτρεψε ο χριστιανισμός, όπως ξέρετε, κύριε Κορόπουλε. Έτσι, ο ίδιος ο Χριστός μάθαινε την τέχνη του ξυλουργού. Διάλεξε ανθρώπους χειρόνακτες ως μαθητές του, έτσι, εργατικούς, απλούς ψαράδες κτλ. Θέλω να πω ότι τιμήθηκε η απλή εργατική αξία, η αγροτική εργασία κτλ. Από τον χριστιανισμό και όχι από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία που τα βλέπε αυτά, ας πούμε, αφιψηλού, κατάλληλα μόνο για τους δούλους και μόνο για τους δούλους.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω λίγο για την θέση του ανθρώπου ίσως στον κόσμο. Ποιες ήταν οι απόψεις τότε των αρχαίων φιλοσόφων?
1: Κοιτάξτε, ένα μεγάλο επίτευγμα αναμφισβήτητα της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και δημοκρατίας θα έλεγα, γιατί εδώ σε αυτόν τον τόπο στην αρχαία Ελλάδα γεννήθηκε η δημοκρατία, έτσι, η εκκλησία του Δήμου. Δεν είναι τυχαίο αυτό, δεν αποφασίζει ένας, είναι συλλογικό το κατόρθωμα, η Εκκλησία του Δήμου, που αργότερα στο Βυζάντιο βέβαια έγινε και Εκκλησία του Δήμου των Πιστών. Δια της πλειοψηφίας λαμβάνονταν η αποφάση. Στην αρχαιότητα, προσέξτε, έτσι. Δηλαδή, αν δείτε τώρα, τι λέγει εκεί ο Περικλής, τι λέγει ο Αριστοτέλης εναντίον των μοναρχικών πολιτευμάτων και πώς αυτό το πλειοψηφικό σύστημα λήψης αποφάσεων περνάει στις οικουμενικές συνόδους του Βυζαντίου αργότερα στην Εκκλησία, είναι να θαυμάζει κανείς. Γι' αυτό λέμε. Σε μια εποχή που ξέρετε, οι διπλανοί λαοί είχαν το βαρβαρικό τυραννικό πολίτευμα, έτσι. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα σε αυτό. Αυτά είναι.

0: πει το τέλειο σύστημα. Παρ' όλα αυτά, βλέπετε ότι υπήρχε και ένας συγκερασμός, ένας συνδυασμός πλειοψηφίας, αλλά και θα λέγαμε ιεραρχίας. Δηλαδή, το πολίτευμα της Δημοκρατίας δεν ήταν ένα οχλοκρατικό πολίτευμα, επειδή ας πούμε επικρατούσε η γνώμη των πολλών. Έτσι. Υπήρχε πάντα και η του ενός ανδρός αρχή, αυτό που λέει ο Περικλής στον Επιτάφιο, στον Επιτάφιο εκεί, δεν λέγει ότι η Δημοκρατία βεβαίως έχει το συλλογικό στοιχείο, αλλά έχει και την εξουσία του Πρωθυπουργού, θα λέγαμε.
1: Ναι.
0: Αυτό, αν θέλαμε να το μεταφράσουμε και στο δικό μας πολίτευμα το χριστιανικό, έχουμε το συνοδικό πολίτευμα της Εκκλησίας, δεν υπάρχει παπικό πρωτίο σε εμάς, έτσι. Primus inter pares, ο Πατριάρχης και ο Αρχιεπίσκοπος, μία ψήφο έχουν. Αλλά αυτό δεν ακυρώνει την ιεραρχία, την επισκοπική ή την αρχιεπισκοπική. Υπάρχει μια σύνδεση. Κανείς δεν μπορεί μόνος του ιεράρχης να αποφασίσει πάντα στο σώμα της Εκκλησίας, αλλά και πάλι δεν μπορεί το σώμα της Εκκλησίας άνευ της γνώμης του πρώτου. Πρέπει όλα αυτά να συλλειτουργούν δημοκρατικά. Βλέπετε πως ο ελληνισμός και ο χριστιανισμός αρμονικά, θα λέγαμε, συντέριαξαν την ιεραρχία με την συνοδικότητα και τα δύο μαζί.
1: Ναι.
0: Για να μην έχουμε την οχλοκρατία, το λέει ο Αριστοτέλης πάρα πολύ ωραία αυτό. Έχουμε πολιτεία, έτσι, όχι οχλοκρατία. Και από την άλλη, για το κοσμοσύστημα της εποχής, δείτε λίγο κάτι πάλι που λέει εντυπωσιακό ο Αριστοτέλης στα πολιτικά του και το επαναλαμβάνουν οι πατέρες της Εκκλησίας αργότερα. Για τη θέση του ανθρώπου στην κοινωνία, στην κοινότητα. Τι μας λέγει εκεί ο Αριστοτέλης, ο ελληνισμός δηλαδή, ότι προηγείται η κοινότητα του ατόμου. Όχι αυτό που μας λένε οι Προτεστάντες, το άτομο πάνω απ' όλα. Και σήμερα υπάρχει στις ατομοκρατικές θεωρίες του νεοφιλελευθερισμού, της Δύσης κτλ. Όχι. Προηγείται εδώ στο χώρο της Ανατολής και ο ελληνισμός και ο χριστιανισμός, ο ορθόδοξος χριστιανισμός, διδάσκουν αυτό. Ότι θέλουμε μια κοινωνία ελεύθερων προσώπων, βέβαια, όχι μας ανθρώπων, όπως στη Ρωμακαθολική Εκκλησία της Παπικής Εκκλησίας. Αλλά είναι έτσι δομημένα τα πράγματα, ώστε η κοινότητα, η συλλογικότητα να προηγείται της ατομικότητας. Και αυτό το είπε ο Αριστοτέλης αιώνες π.Χ., πριν γεννηθεί ο Χριστός, το επαναλαμβάνουν οι τρεις ιεράρχες και αργότερα, 14ο αιώνα, ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, έτσι, μαζί με τον Άγιο Δημήτριο, οι προστάτες, τα λέγαμε, Άγιοι της Θεσσαλονίκης, τι είπε, επαναλαμβάνει αυτό ακριβώς που λέγει ο Αριστοτέλης, με την εξής μάλιστα, θα λέγαμε, κοινωνιολογική επιχειρηματολογία που κάνει ένας μεγάλος επίσκοπος, θεολόγος και Άγιος της Ορθόδοξης Ανατολής, που αποδεικνύει ότι η Ορθόδοξη Ανατολή είναι μια κοινωνική, είναι η Ορθόδοξη πίστη, είναι μια κοινωνική πίστη, όχι ατομοκρατική όπως στο Λουθυρανισμό ή Καλβινισμό. Τι λέγει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, ότι μας συμφέρει να έχουμε μια κοινότητα ισχυρή, διότι σε μια κοινότητα ισχυρή και τα ατομικά αδύνατα μέλη θα προοδεύσουν και θα δυναμώσουν. Άρα θα πάνε μπροστά. Αντιστρόφως, λέει, αν έχουμε μία πολιτεία, μία κοινωνία, όπου η κοινότητα ατονεί, είναι αδύναμη δηλαδή, αλλά κάποιοι πολίτες προοδεύουν, τότε λέγει αργά ή γρήγορα και αυτοί οι λίγοι πολίτες θα χάσουν την πρόοδό τους, διότι στην κοινωνία επικρατεί τι? Η αποτυχία, η έλλειψη της πρόοδου. Άρα λοιπόν τι μας συμφέρει? Μας συμφέρει να έχουμε ένα ισχυρό κοινοτικό πλέγμα σχέσεων που τραβάγει προς τα πάνω, θα λέγαμε, και τους αδύναμους ανθρώπους. Έτσι. Αυτό είναι
1: πολύ ότι δεν χάνεται δηλαδή η προσωπικότητα του ανθρώπου, έτσι, μέσα
0: αυτό στη... Είναι το δεύτερο, όπως σας είπα, ότι ναι, αυτό δεν ακυρώνει την ελευθερία του προσώπου. Θέλουμε κοινωνία ελεύθερων προσώπων, όπως σας είπα, έτσι, όχι μας ανθρώπων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δείτε λίγο στο δόγμα της Αγίας Τριάδος, πώς αναλύεται από τους πατέρες της Εκκλησίας, τους Καπαδόκες. Έχουμε την κοινή ουσία, τη θεϊκή ουσία, αλλά έχουμε και την ιδιαιτερότητα του κάθε προσώπου της Αγίας Τριάδος. Έτσι, δεν επικρατεί μια μαζοποιημένη κατάσταση. Έχουμε τρία διαφορετικά πρόσωπα. Ο πατήρ αγέννητος, ο υιός με διαφορετικές ιδιότητες. Ο πατήρ αγέννητος, μοναδικές και ανεπανάληπτες. Ο υιός γεννητός και το Άγιο Πνεύμα εκπορευτό. Μπορεί να υπάρχει η κοινή ουσία της κοινότητας, αλλά υπάρχει και η προσωπικότητα. Έτσι. Αυτό έχει την αντανάκλασή του, εντάξει, τηρουμένων των αναλογιών, θα λέγαμε, στην ανθρώπινη κοινωνία. Όπου έχουμε όλοι

0: κοινωνικό σύνολο, αλλά ο καθένας από εμάς, είναι μια μοναδική και ανεπανάληπτη προσωπικότητα.
1: Οπότε για την αξία του ανθρώπου αυτό τι σημαίνει, για την αξία του ανθρώπινου προσώπου?
0: Ότι δεν μιλάμε μεμονωμένα για πρόσωπο, μιλάμε για πρόσωπο εν το συνόλο της κοινωνίας. Αυτό. Μιλάμε για ένα, πώς θα το ονομάζαμε τώρα αυτό, ένα κοινοτικό τρόπο υπάρξεως που δεν απαξιώνει την ιδιαιτερότητα του προσώπου. Ούτε μόνο το πρόσωπο, αλλά ούτε και μόνο η κοινότητα. Ούτε μόνο το πρόσωπο, ούτε μόνο όμως και η φύση και η ουσία του προσώπου. Ξέρετε, ένα άλλο θέμα που το βρίσκουμε στο χριστιανισμό, στους Καπαδόκες πατέρες, όταν αναλύουν την οντολογία του ανθρωπίνου προσώπου, λέγει ότι ο Θεός έπνεσε τον άνθρωπο πραγματικά ελεύθερο, έτσι, με δικαιώματα, αλλά του έδωσε και μια προοπτική υπερβατική, μάλιστα. Ο άνθρωπος είναι πρόσωπο, είναι εικόνα του Θεού. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Έχει σκέψη, συνείδηση, ελευθερία επιλογής. Έχει όλα αυτά που λέμε τις τύψεις πολλές φορές στο συνειδήσιο, αν πράξει το αδίκημα κτλ. Και έχει και το θρησκευτικό συνέστημα. Όμως, ο άνθρωπος δεν είναι μόνο πρόσωπο, είναι και φύση, είναι και ουσία. Έτσι, είναι η φύση και η ουσία. Δεν μπορούμε να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά τα δύο. Αυτά δύο πάνε μαζί. Δεν είναι μόνο, δηλαδή, μόνο το πρόσωπο, να λέμε ότι είμαι ό,τι αισθάνομαι. Δεν μπορεί να λες είσαι ό,τι αισθάνεσαι. Υπάρχουν και οι περιορισμοί που σου βάζει η βιολογία σου, η φύση σου, το DNA σου. Καταλαβαίνετε τώρα τι θέλω να πω, διότι στη Δύση αναπτύχθηκε μια θεωρία που μας λέγει από τους νεομαρξιστές φιλοσόφους, που μας λέγει τι, ότι ο άνθρωπος είναι μόνο πρόσωπο και μόνο συναισθήματα και μόνο αισθήματα και άρα είναι ό,τι αισθάνεται. Από εδώ αρχίζει και η θεωρία των εμφύλων ταυτοτήτων. Οι έμφυλες ταυτότητες. Δηλαδή μπορεί να είσαι άνδρας και να αισθάνεσαι κάτι διαφορετικό από άνδρα. Ή μπορεί να είσαι γυναίκα και να αισθάνεσαι κάτι διαφορετικό από γυναίκα. Δηλαδή μια θεωρία του τρίτου φύλου κτλ. Αυτά που λέει η woke κουλτούρα, η woke ατζέντα, κύριε Σπυρόπουλε, που έχει φέρει μια τόσο μεγάλη αναστάτωση, αλλά που ευτυχώς θα έλεγα σήμερα υποχωρεί αυτή η θεωρία.
1: Για τον άνθρωπο βεβαίως συζητάμε σήμερα και τις αντιλήψεις τις πολλές και τις διαφορετικές που υπάρχουν διαχρονικά, που έχουν διατυπωθεί, και το θέμα μας είναι ούτως ή άλλως πολύ μεγάλο και νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία και με τη βοήθειά σας, κύριε Κοτσιόπουλε, να πούμε και άλλα πράγματα πολλά και σημαντικά. Θα πρέπει να κάνουμε αμέσως τώρα όμως μια απαραίτητη πολύ σύντομη διακοπή, καθώς ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της εκπομπής και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα σε πολύ λίγο.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινούπολεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι
3: 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Η ώρα είναι

0: Είναι η εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής», μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Συζητάμε σήμερα για τον άνθρωπο, τις αντιλήψεις περί ανθρώπου στην εποχή μας και όχι μόνο, και από πού προέρχονται αυτές οι αντιλήψεις, γιατί είναι πολλές και διαφορετικές προφανώς, και ίσως επειδή πλέον και η τεχνολογία επηρεάζει πολύ περισσότερο την ζωή μας από ό,τι στο παρελθόν, και αυτή η σύγχρονη τεχνολογία να έχει επηρεάσει το πώς βλέπουμε τον άνθρωπο, αν θέλετε και τι διαστάσεις δίνουμε στον άνθρωπο. Συζητάμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Κοτσιόπουλο, καθηγητή κοινωνιολογίας του χριστιανισμού στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει, κύριε Κοτσιόπουλε. Πώς αλλάζουν τα πράγματα, ίσως σταδιακά και σιγά σιγά? Έχουμε μιλήσει για το τι καινούριο φέρνει ο χριστιανισμός, έχουμε πει έτσι ορισμένα πράγματα. Πώς νοείται πλέον ο άνθρωπος, ποια είναι η άποψη περί ανθρώπου, αν θέλετε, η ανθρωπολογία της Εκκλησίας?
1: Ξεκαθαρίζεται ρητά ότι ο άνθρωπος είναι ένα κτιστό δημιουργήμα μιας άκτιστης ενέργειας ενός άκτιστου Θεού. Και άρα, ως κτιστό δημιούργημα, ο άνθρωπος είναι ένα τρεπτό και αδύναμον. Τρέπεται είτε προς το καλό, είτε προς την έλλειψη του καλού, θα έλεγα εγώ, προς τις αδυναμίες του, στα πάθη του. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν είναι ένα παντοδύναμο όν, δεν είναι ένας μεσσίας, να το πω έτσι, που θα φτιάξει κάποιους επίγειους παραδείσους. Χρειάζεται την προσευχή και την μέρημνα της Εκκλησίας, την θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων, θα λέγαμε. Διότι τα πνευματικά νοσήματα, η Εκκλησία είναι ένα θεραπευτήριο άλλωστε, κύριε Σπυρόπουλε, τα πνευματικά νοσήματα αντανακλούν και στο σώμα του ανθρώπου, γιατί όπως μας λέγει και η ιατρική, υπάρχουν τα ψυχοσωματικά προβλήματα υγείας. Έτσι. Και βλέπουμε πολλές φορές πως τα πάθη της ψυχής ουσιαστικά επηρεάζουν και την σωματική λειτουργία του ανθρώπου. Δείτε λίγο τι μας λέγει σήμερα η ψυχολόγη, η ψυχιατρή. Το άγχος σκοτώνει τον άνθρωπο. Το άγχος που είναι μια ψυχική κατάσταση. Όμως τι θλιβερές επιπτώσεις έχει τον άνθρωπο. Για άρα λοιπόν πηγαίνουμε ουσιαστικά που στα πνευματικά νοσήματα του ανθρώπου, τη θεραπευτική τους. Κάποτε ο Σωκράτης έλεγε να έχουμε το γνώθι σε αυτόν. Δηλαδή να κάνουμε μια ενδοσκόπηση στον εαυτό μας μέσα και να βλέπουμε τις αδυναμίες μας. Και αργότερα ο Μέγας Βασίλειος στη χριστιανική εποχή θα προσθέσει μετά το γνώθι σε αυτόν τον Σωκράτη, το πρόσεχε σε αυτόν. Δηλαδή να προσέχουμε τώρα στο πρακτικό πεδίο, όχι στη σφαίρα της θεωρίας, που λέει ο Σωκράτης, πρακτικά, ηθικά, ακριβώς να μην υποταχθούμε στα πάθη, διότι σε όποιο πάθος έχει υποταχθεί ένας άνθρωπος, σε αυτό έχει και υποδουλωθεί. Ότις ήτηται, τούτο και δε δούλωται, λέει όλη η μεγάλη νυκτική παράδοση των πατέρων της Εκκλησίας. Και μόνο τότε, και σε αυτή την περίπτωση που έχει ασκηθεί εντός μας αυτή η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων μέσα και από τη Θεία Χάρη την οποία ζητάει ο άνθρωπος, τότε φτάνουμε στην πραγματική επικοινωνία και άρα στην αλήθεια.
0: Ναι.
1: Το είχε πει ο Ηράκλειτος αυτό παλιά. Καθότι κοινωνούμεν, αληθεύομεν. Δηλαδή στο βαθμό που έχουμε επικοινωνία μεταξύ μας, ξέρετε τι σημαίνει επικοινωνία όμως, να υποχωρεί ο ένας για τον άλλον, τότε αληθεύομαι. Τότε είμαστε σε μια αλήθεια. Κοινωνία δεν μπορεί να υπάρξει μεταξύ ανθρώπων που δεν συγχωρούν, να συγχωρούν ο ένας τα λάθη του άλλου, αλλά συγχωρώ σημαίνει να χωράω με τον άλλον στον ίδιο χώρο. Γιατί, αν αναλύσουμε τη λέξη συγχωρώ, να χωρέσουμε και οι δύο στον ίδιο τόπο. Πώ πώς θα γίνει αυτό όμως αν έχουμε υπερτροφικό εγώ και ιδιώμα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν υπάρχει θέση για τον άλλον. Άρα, λοιπόν, θα εκόψουμε το εγωιστικό θέλημα για να χωρέσουμε. Έτσι. Θα έχουμε ένα αίσθημα αλληλοπεριχώρησης και τότε θα κοινωνήσουμε και θα αληθεύσουμε. Θα το πει ο Ηράκλειτος αυτό. Και θα το αναλύσει ακόμη περισσότερο ο χριστιανισμός.
0: Mm-hmm.
1: Και βέβαια, και ο Μέγας Βασίλειος δεν θα μας πει αυτό. Θα βασιστεί σε αυτή τη φράση του Ηράκλειτου, καθότι κοινωνούμε να αληθεύουμε. Ο Ηράκλειτος, ένας μεγάλος προ-Χριστού φιλόσοφος. Και δείτε πώς τον τιμούν οι πατέρες της Εκκλησίας. Αλλά επειδή έζησε την προ-Χριστού, ο Ηράκλειτος δεν μπορεί να αντιληφθεί ποιο είναι το μέγεθος της Θείας Χάρης. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι ο Θεός θα γίνει άνθρωπος. Αυτά θα γίνουν αργότερα, έτσι.
0: Ναι.
1: Έρχεται λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος και λέει: ναι, καθότι κοινωνούμε να αληθεύουμε. Αλλά πώς θα γίνει αυτό, πώς θα επικοινωνούμε όταν θα είμαστε αλλήλων ισόδουλοι, αλλήλων κύριοι και εν τη αμάχω ελευθερία. Πού τα λέγει αυτά ο Μέγας Βασίλειος? Σε ένα σπουδαίο έργο του, στις ασκητικές του διατάξεις που απευθύνεται στους μοναχούς, αλλά απευθύνεται και σε όλους εμάς, θα λέγαμε.
0: Αυτό τι σημαίνει, κύριε Κοτσιόπουλε, του Μεγάλου Βασιλείου, αυτή η φράση?
1: Να είμαστε ο ένας για τον άλλον δούλος. Δηλαδή να υπηρετεί ο ένας τον άλλον. Μπορεί να έχει κόμπλεξ κατωτερότητος, επειδή σπέβδω εγώ να σε βοηθήσω. Ή επειδή σου ζήτησα κάτι και σπέβδω να αντιδράσω. Το παθαίνουμε αυτό εμείς οι άνθρωποι. Αν μας ζητήσει κάποιος κάτι, νομίζουμε ότι είναι εντολή σε εμάς και αρνούμαστε. Έτσι δεν είναι? Όχι. Αλλήλων ισόδουλοι. Ο ένας να είναι υπηρέτης, διάκονος, ταπεινός διάκονος για τον άλλον, να βοηθάει. Αλλήλων κύριοι. Να είναι ο ένας για τον άλλον κύριος, δηλαδή συμβουλάτορας. Να ασκεί τη συμβουλευτική και ο άλλος να δέχεται τη συμβουλευτική αυτή παρέμβαση. Χωρίς να αντιδρά ή να απαξιώνει, διότι νομίζει δήθεν ότι υποτιμάται αν ακούσει τη συμβουλή ενός συνανθρώπου του. Και αυτό συμβαίνει στις ανθρώπινες κοινωνίες, έτσι.
0: Ναι.
1: Εύκολα αντιδρούμε στη συμβουλευτική κάποιου συνανθρώπου μας, γιατί νομίζουμε ότι αυτό μας κάνει τον έξυπνο και ότι εμείς ας πούμε τα ξέρουμε όλα και δεν θα μου κάνεις εσύ μάθημα τώρα. Τα ξέρετε τώρα αυτά που συμβαίνουν στο κοινωνικό επίπεδο, όταν δουλεύουν τα πάθη μέσα μας. Αυτά γίνονται. Αλλά εδώ ο Μέγας Βασίλειος λέγει: αλλήλων κύριοι θα είμαστε όταν ο ένας για τον άλλον είναι σύμβουλος. Δηλαδή, εγώ τώρα ασκώ απέναντί σου μια πνευματική τρόπο την εξουσία, διότι σε συμβουλεύω σαν κύριος, αλλά το ίδιο θα δεχτώ και εγώ από σένα.
0: Mm-hmm.
1: Αύριο σε μια άλλη περίσταση που εσύ ζεις καλύτερα τη δική σου συμβουλευτική παρέμβαση χωρίς κανένα κόμπλεξ κατωτερότητας ή μια αίσθηση υποτίμησης. Και τότε μόνο θα φτάσουμε, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, στην άμαχο ελευθερία. Δηλαδή στην ελευθερία χωρίς εμφύλιες συγκρούσεις, διαμάχες, αντιπροθέσεις, συγκρούσεις, όλα αυτά που συμβαίνουν δυστυχώς στον κόσμο της ασίδωτης ελευθερίας σήμερα και του ακραίου δικαιωματισμού. Έτσι. Γιατί θέλουμε τα δικαιώματα, αλλά δεν θέλουμε ακραίους δικαιωματισμούς. Τότε θα έχουμε άμαχο ελευθερία, δηλαδή μια ελευθερία χωρίς μάχες, συγκρούσεις, παραθέσεις, χωρίς βία και εγκληματικότητα. Τότε θα έχουμε πετύχει το μεγάλο αυτό άθλημα της κοινωνίας εν τη αληθεία. Διότι καθότι κοινωνούμε, αληθεύουμε.
0: Αυτή η αλήθεια τι σημαίνει? Πώς τη βλέπει ο χριστιανισμός, πώς τη βλέπουν οι πατέρες της Εκκλησίας και πώς την βλέπουν και οι προηγούμενοι, οι αρχαίοι?
1: Οι αρχαίοι Έλληνες την αλήθεια την έβλεπαν φιλοσοφικά, ότι μπορούμε να την κατακτήσουμε με την αρετή και να φτάσουμε στην αλήθεια της ειρήνης, της ομόνοιας, της ενότητας, της αλληλεγγύης. Αυτή είναι η αλήθεια στο κοινωνικό επίπεδο.
0: Mm-hmm.
1: Και μην πάτε μακριά, και ο χριστιανισμός αυτό δεν μας λέγει. Ποιοι είναι οι καρποί του Αγίου Πνεύματος? Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, πραότητα, εσωτερική ειρήνη, εξωτερική ειρήνη, ενότητα, ομόνοια, αλληλεγγύη, αλληλοπεριχώρηση. Αυτή είναι. Αυτό σημαίνει κοινωνούμε και αληθεύουμε. Έτσι. Όταν δεν έχουμε μάχες και αντιπαραθέσεις μεταξύ μας, αναστατώσεις, και φυσικά εδώ είναι η ευλογία της χάριτος του Θεού που ευλογεί έναν αγώνα πνευματικό που αντιμετωπίζει τέτοιες αντιπνευματικές και αντικοινωνικές καταστάσεις. Είπαμε, εν την καρδία ημών το λένε οι πατέρες και η νηπτική παράδοση. Mm-hmm. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Εν την καρδία ημών η πόλεμη και η ειρήνη. Οι φόνοι, οι μοιχείες και οι πλεονεξίες. Εν την καρδία ημών και η εσωτερική αταραξία. Από εκεί ξεκινούν και πηγάζουν όλα. Αν λοιπόν έχεις την κάθαρση των παθών, την εσωτερική ελευθερία, πέτυχες και την κοινωνική ειρήνη. Γι' αυτό δίνουν μεγάλη σημασία οι πατέρες της Εκκλησίας. Ναι, βεβαίως, το αγαθό της κοινωνικής ειρήνης, αλλά πάνω απ' όλα προηγείται το αγαθό της πνευματικής ειρήνης. Λοιπόν, εκεί πρέπει να δοθεί ο αγώνας και αυτό καλή είναι οι αγώνες, οι επαναστατικοί, εντάξει, να φέρουμε την κοινωνική δικαιοσύνη και τόσο υποταμοί αίματος που χύθηκαν. Καλή αυτοί οι αγώνες. Αλλά αν αυτοί οι αγώνες μείνουν μόνο στο κοινωνικό, ταξικό ή πολιτικό επίπεδο και αμελήσουν το πνευματικό επίπεδο, τότε θα νοσήσουμε πνευματικά και θα επανέλθουμε πάλι στην προτεραία κατάσταση την οποία η Επανάσταση ήθελε να ακυρώσει. Ποια κατάσταση? Της αδικίας, της εκμετάλλευσης και της σύγκρουσης. Και τότε οι επαναστάτες που πήραν την εξουσία μπορούν να γίνουν και χειρότεροι από αυτούς που κατέβασαν την εξουσία. Το έχουμε δει αυτό με τη θεσμοποίηση της ουτοπίας, κύριε Σπυρόπουλε, όταν νομίζουμε ότι εμείς έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα εκλεκτών, έχουμε μια, το πούμε έτσι, εκλεκτών επαναστατών, είτε είναι θρησκευτικοί επαναστάτες, τα είχαν κάνει οι καλβινιστές αυτά σκοτώνοντας τους Ρωμακαθολικούς, είτε είναι ταξική επαναστάτες τέλος πάντων και τα λοιπά, απέναντι στο κυρίαρχο σύστημα της εκμετάλλευσης. Αλλά στην ιστορία είδαμε ότι όταν έλαβαν την εξουσία, φτάσαμε σε νέες μορφές υποδούλωσης και χειραγώγησης του ανθρώπινου πνεύματος. Και γιατί συνέβη αυτό? Συνέβη διότι λείπει η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων, για τα οποία μιλούν οι πατέρες.
0: Μπορεί να, ο άνθρωπος έτσι να έχει αντιμετωπιστεί ιστορικά ως, ως ένα αντικείμενο, ως κάτι που, που υποτιμάται, ως μία μηχανή ενδεχομένως. Το βλέπουμε αυτό στην ιστορία, κύριε Κοτσικόπουλε?
1: Το βλέπουμε στις ακραίες φανατικές οργανώσεις που σας είπα προηγουμένως, του θρησκευτικού φανατισμού, στις σέκτες, είτε στις ακραίες πολιτικές, θα το πούμε έτσι, επαναστάσεις που παρουσιάζονται, όπου έχουμε το φαινόμενο της μαζοποίησης, θεσμοποίησης ουτοπίας. Ας πούμε, σε θρησκευτικό επίπεδο είχαμε, ας πούμε, τους καλβινιστές του Κρόμγουελ, ας πούμε, στην Αγγλία, οι οποίοι έλεγαν ότι εμείς θα σκοτώσουμε τους καθολικούς, θα σκοτώσουμε τους ρωμακαθολικούς βουλευτές της Αγγλίας και θα τους αντικαταστήσουμε από προτεστάντες βουλευτές. Θα σκοτώσουμε και τον ρωμακαθολικό βασιλιά και θα κάνουμε το κοινοβούλιο των Αγίων. Ακούτε πώς τα λέγανε? Ότι αυτοί δηλαδή είναι οι Άγιοι, οι εκλεκτοί του Θεού, και όλοι οι άλλοι που είναι έξω από την οργάνωσή τους είναι οι... Τι να πούμε τώρα, οι δαίμονες, ας πούμε, αυτοί για τους οποίους πρέπει εμείς να αγωνιζόμαστε και να τους πολεμάμε, για να τους σκοτώνουμε. Μα και αυτός ο μεσιανισμός, ξέρετε, ο προτεσταντικός, έχει προηγούμενο του τον εβραϊκό μεσιανισμό, που πίστευαν ότι είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού. Δεν δέχονταν ότι ο Θεός έχει άλλο λαό πέρα από τον εβραϊκό λαό. Και να σας πω, τα έχει πει αυτά η Παλαιά Διαθήκη, και ο Χριστός συγκρούστηκε με αυτές τις θεωρίες των Ιουδαίων, με αυτόν τον μεσιανισμό περί επίγειων παραδείσων. Δείτε λίγο το μοναστήρι, το Ιουδαϊκό, στο Κουμράν, οι ερημίτες της κοινότητας του Κουμράν. Αυτοί ήταν εσόκλειστοι μέσα και δεν είχαν επαφή με τον έξω κόσμο. Διότι τον θεωρούσαν ακάθαρτο, αμαρτωλό. Ούτε χειραψία δεν αντάλλασαν με τον έξω κόσμο. Δεν είναι σαν τα δικά μας μοναστήρια, ανοιχτά στον κόσμο που δέχονται επισκέψεις. Αυτοί πίστευαν ότι ο κόσμος είναι υποταγμένος στην αμαρτία. Και άρα θα πρέπει να είμαστε εσόκλειστοι. Να μην δεχόμαστε, αποξενωμένοι από τον κόσμο. Γιατί εμείς είμαστε οι του φωτός, έτσι λέγανε ακριβώς. Στις πηγές υπάρχει αυτό που λένε οι ίδιοι, αυτοπροσδιορίζονταν έτσι. Και οι άλλοι είναι τον κόσμο έξω, οι του σκότους. Έτσι τους αποκαλούσαν. Και επομένως έπρεπε εμείς εδώ, για να πετύχουμε τον επίγειο παράδεισο, όχι τον επουράνιο, τον επίγειο, πίστευαν σε επίγειους παράδεισο αυτοί, λοιπόν, να εφαρμόζουμε αυστηρό ωράριο εργασίας, προσευχής. Δηλαδή όλα προκαθορίζονταν από αυτό το πρόγραμμα το ουτοπικό, της ουτοπικής οργάνωσης που θα έφεραν τον επίγειο παράδεισο, όπου δεν υπάρχει ελευθερία. Η θεσμοποίηση δηλαδή της ουτοπίας οδηγεί σε ανελευθερία και σε δουλικότητα. Γι' αυτό λένε όλοι οι πατέρες Εκκλησίας, που είναι ανοιχτά πνεύματα, ελεύθερα πνεύματα, μακριά από τέτοιες θεωρήσεις, ότι εμείς δήθεν είμαστε οι εκλεκτοί του Θεού και οι άλλοι είναι οι αμαρτωλοί. Αυτά οδηγούν σε εγωισμό, υποκρισία και αντιδημοκρατική και αυταρχική συμπεριφορά. Πώς θα το πετύχουμε αυτό, με το ταπεινό φρόνημα, μάλιστα. Και ποια είναι η τεχνική. Λέγνε λοιπόν οι πατέρες, και το τονίζει αυτό η όλη η νηπτική παράδοση, ότι είναι τριμερής η ψυχή, όπως και ο Πλάτωνας μας το έχει πει. Η ψυχή χωρίζεται στο λογιστικό, στο επιθυμητικό και στο θυμοειδές. Δεν τα έλεγε αυτά ο Πλάτωνας. Η τριμερής διάκριση της ψυχής, η τριμερής διαίρεση της ψυχής, η διάκριση της ψυχής καλύτερα. Μάλιστα. Αυτό το δέχτηκαν και οι πατέρες Εκκλησίας. Μάλιστα. Τι μας λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Ναι, όντως η ψυχή δέχονται αυτή την πλατωνική διάκριση. Χωρίζεται στο λογιστικό που είναι η λογική. Χωρίζεται στο επιθυμητικό που είναι η επιθυμία. Και χωρίζεται και στο θυμοειδές που είναι η ορμή για να πετύχουμε κάτι. Μάλιστα. Ποια είναι τα πάθη όμως από τα οποία κινδυνεύει το κάθε μέρος της ψυχής, αν δηλαδή σκοτιστεί ας πούμε η ψυχή μας, τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στο λογιστικό? Θα έχει την υπερηφάνεια, τον εγωισμό, την καινοδοξία, ότι εγώ είμαι ο επίγειος Μεσσίας και θα κάνω τον επίγειο παράδειγμα. Επηρεάζεται το λογιστικό σου, η διάνοιά σου, από αυτή την υπερηφάνεια, την καινοδοξία, τον εγωισμό, ότι είσαι εσύ ο εκλεκτός. Τι επιπτώσεις έχει το πάθος της ψυχής όταν σκοτίζεται η διάνοιά μας από τα πάθη, στο επιθυμητικό, που είναι η επιθυμία, γινόμαστε φιλίδωνοι, ηλιστές, φιλάργυροι, γαστρίμαργοι. Τα πάθη δηλαδή της φιλιδονίας, γαστρίμαργίας και φιλαργυρίας πάνε ακριβώς πάνε στο επιθυμητικό κομμάτι της ψυχής. Και έχουμε και το θυμοειδές όμως, την ορμή, ο θυμός για να πετύχουμε κάτι. Αν λοιπόν σκοτιστεί η διάνοιά μας, λένε οι πατέρες, γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πολύ, τότε γινόμαστε οργύλοι, θυμώδεις, μνησίκακοι, εκδικητικοί. Mm-hmm. Εκδικητικοί, προσέχετε. Και έτσι, ποια είναι η θεραπεία? Η θεραπεία λοιπόν λίγη είναι για να έχουμε έναν ατάραχο βίο και μια εσωτερική γαλήνη και να μην είμαστε σε ταραχή από τα πάθη, που φέρνουν και κοινωνικές και πολιτικές ταραχές αυτά, είναι η εξής η θεραπεία. Το λογιστικό, η θεραπεία είναι η ορθή πίστη που μας θεραπεύει από την υπερηφάνεια και την καινοδοξία του εγωισμού.
0: Οπότε βλέπουμε και διαφορετικά τον συνάνθρωπο προφανώς, έτσι, και δίνουμε και άλλο νόημα στη ζωή μας, έτσι, και στην ύπαρξή μας.
1: Και ακριβώς, γιατί έχουν κοινωνική αντανάκληση, επηρεάζει τον συνάνθρωπο με τη ζωή του. Στο θυμοειδές που είναι ο θυμός, είναι η πραότητα το θεραπευτικό. Mm-hmm. Να έχουμε ορμή για το καλό, να μην χάσουμε τα νεύρα μας. Δεν θέλει ο Θεός να γίνουμε σαν τους βουδιστές, τη βουδιστική απάτη που διδάσκουν την ασυγκινησία. Όχι, θα έχουμε συγκινήσει. Θα έχουμε ενέργεια και συγκινήσει, αλλά για το καλό. Και να μην είμαστε μνησίκακοι, με την πρότητά μας να μην είμαστε εκδικητικοί. Και στο επιθυμητικό, να έχουμε την εγκράτεια σαν θεραπευτική, ας πούμε, κατάσταση απέναντι στη γαστριμαργία, τη φιλαργυρία και τη φιλιδονία, που είναι τα πάθη του επιθυμητικού. Καταλαβαίνετε λοιπόν με τι σοφία τα έχουν πει όλα αυτά οι πατέρες. Μέσα από την πράξη της ζωής βγαίνουν αυτά. Μέσα από τους αναρρύθμιτους πνευματικούς αγώνες, έτσι. Θα λέγαμε λιάνθηκα μέσα στους πνευματικούς αγώνες για να μας τα πούν αυτά. Ποια είναι τα αίτια των παθών? Η άγνοια, η λύθη, η ακιδεία. Και αλίμονο στον άνθρωπο που δεν προσπαθεί έστω και στο ελάχιστο με την προσευχή του, την ταπεινή του διάκριση να ανέβει έστω και λίγο πάνω από τα πάθη του να τα θεραπεύσει. Και τελικά έχουμε σε αυτή την προσπάθεια συνέργεια της Θείας Χάριτος. Συναφινά και χειρακίνη, όπως λέγανε και οι αρχιέρατες.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Κοτσιόπουλη, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία. Είπαμε έτσι νομίζω αρκετά πράγματα και θίξαμε του σημερινού πολύ μεγάλου θέματός μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς, κύριε Σπυρόπουλε.

0: Μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές. Συζητάμε σήμερα για τις αντιλήψεις περί ανθρώπου και ένα θέμα τους ή άλλους με πάρα πολλές πτυχές και διαστάσεις. Και καλωσορίζουμε τον κύριο Δημήτρη Μπεκριδάκη, θεολόγο και εκπαιδευτικό. Θα μας βοηθήσει και αυτός έτσι στο σημερινό μας θέμα. Νομίζω είναι αρκετά χαοτικό, αλλά θα επιχειρήσουμε έτσι να θίξουμε αρκετές πτυχές του. Χαίρετε κύριε Μπεκριδάκη, τι κάνετε?
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Δική μας η χαρά, εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Τι είναι ο άνθρωπος κύριε Μπεκριδάκη? Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από αυτό το πολύ βασικό ερώτημα που έχω την αίσθηση, έχω την εντύπωση ότι απασχολεί πάντοτε έτσι την ίδια την ανθρωπότητα. Είναι ένα διαχρονικό ερώτημα.
1: Σαφώς, σωστά το λέτε, πάντοτε απασχόλησε αυτό το ζήτημα τον ίδιο τον άνθρωπο, διότι είναι ακριβώς ο προσδιορισμός της ουσίας του, τι είναι το ανθρώπινο. Mm-hmm. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνετε, παρόλες τις, το ότι φαίνεται αυτονόητο το τι είναι, ας πούμε, η απάντηση mm-hmm. φαίνεται αυτονόητη, και παρόλα βέβαια τις αναρρύθμιτες απαντήσεις που έχουν δοθεί στον χώρο της φιλοσοφίας, ή στον χώρο της θρησκείας για το ερώτημα αυτό, το ερώτημα παραμένει πάντοτε ανοιχτό και αυτή είναι και η γοητεία του. Διότι ο άνθρωπος στοχάζεται διαρκώς και αναστοχάζεται πάνω στον εαυτό του, και ο στοχασμός αυτός, ο αναστοχασμός, είναι ακριβώς η διατύπωση και η επαναδιατύπωση αυτού του ερωτήματος. Εάν κάποιος το απαντήσει πρόχειρα, είναι πολύ εύκολο να απαντηθεί και από άψη βιολογική και από άψη φιλοσοφική και από άψη θρησκευτική. Αλλά στην ουσία η απάντηση είναι μια καινούρια ερώτηση, δηλαδή αποτελεί αφορμή για καινούρια σκέψη, για καινούριο προσδιορισμό. Δεν κλείνει ποτέ αυτό το ερώτημα, ευτυχώς που δεν κλείνει. Και ο άνθρωπος πάντοτε συνεχίζει και σκέφτεται και στοχάζεται και φαντάζεται και ονειρεύεται τον εαυτό του, και έτσι δίνει καινούριους ορισμούς πάνω σε αυτό το ερώτημα, καινούριες απαντήσεις. Σήμερα βρισκόμαστε σε μια εποχή πάλι που ανοίγει το ανθρωπολογικό ερώτημα, τι είναι ο άνθρωπος. Ανοίγει με έναν τρόπο πολύ θεμελιακό, με έναν τρόπο πολύ ριζικό, θα έλεγα, πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, λόγω όλων αυτών των εξελίξεων που έχουμε στην τεχνολογία.
0: Θα έρθουμε σε αυτές τις εξελίξεις βεβαίως και θα τις συζητήσουμε όσο μπορούμε πιο αναλυτικά στον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, και όσο αυτό είναι εφικτό κύριε Μπεκριδάκη. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω με αφορμή έτσι τα όσα είπατε και προηγουμένως για αυτόν τον αναστοχασμό ουσιαστικά του ίδιου του ανθρώπου πάνω στον εαυτό του, για το τι είναι, ποιος είναι, πού πηγαίνει έτσι, ποιος είναι ο προορισμός του, ποια είναι η θέση του μες στον κόσμο, ποιο είναι το νόημα της ζωής. Έτσι, αυτά τα θεμελιακά νομίζω ερωτήματα πώς ενδεχομένως μπορεί να έχουν απαντηθεί στο παρελθόν, σε προηγούμενους αιώνες, σε προηγούμενες χρονικές περιόδους?
1: Ναι, κάθε πολιτισμός, κάθε εποχή και κάθε εποχή έχει απαντήσεις για αυτά τα ερωτήματα, διότι ακριβώς αυτό είναι ένας πολιτισμός. Είναι μια απάντηση στο τι είναι ο άνθρωπος, ποια είναι η θέση του μέσα στον κόσμο mm-hmm. και ποιος είναι ο σκοπός του, γιατί υπάρχει, πώς πρέπει να δρά, πώς πρέπει να πορεύεται μέσα στα χρόνια που έχει να ζήσει, και, αλλά όχι μόνο ατομικά αλλά και ως κοινωνία. Και έτσι κάθε πολιτισμός δίνει απαντήσεις άπειρες, αναρρύθμιτες, όσοι και οι πολιτισμοί, όσοι και οι θρησκείες στο δικό μας το συμφραζόμενο, στην ιστορία του χριστιανικού κόσμου, η απάντηση δίνεται από την παράδοση, από τις γραφές και από την παράδοση της Εκκλησίας. Ο άνθρωπος είναι εικόνα Θεού και τίνει στην ομοίωση, είναι πλασμένος κατ' εικόνα του Θεού, είναι δημιούργημα. Άρα τι σημαίνει αυτό? Δεν είναι αυτόνομος, δεν είναι τυχαίος ερηγμένος μέσα στον κόσμο, αλλά είναι δημιούργημα, άρα προϋποθέτει ότι κάποιος τον σκέφτηκε, κάποιος τον επιθύμησε, όπως ένας γονιός που γεννάει το παιδί του, δημιουργεί το παιδί του, το σκέφτηκε, το υπολόγισε, το σχεδίασε και το επιθύμησε και προχωράει στη δημιουργία. Άρα ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, ο άνθρωπος λοιπόν δεν είναι προϊόν τυχαιότητος. είναι πλασμένος κατ' εικόνα του δημιουργού του, δηλαδή είναι ελεύθερος, είναι δημιουργικός, έχει δυνατότητες μεγάλες και την υποστηνομίωση, δηλαδή την σχέση, την εγκαθίδρυση μιας σχέσης με το Θεό, mm-hmm. τέτοια που να του δίνει τη δυνατότητα της κοινωνίας των χαρακτηριστικών, κοινωνίας της αγάπης του Θεού.
0: Και μπορεί να γίνει και Θεός κατά χάριν ο άνθρωπος, έτσι δεν είναι, παρότι δημιουργεί.
1: Το υπάρχει ναι. με αυτό που είπαν. Ναι. Και έτσι λοιπόν με έναν τρόπο ο χριστιανισμός, η παράδοση της Εκκλησίας δίνει απαντήσεις σε αυτό το ανθρωπολογικό ερώτημα. Και βέβαια με τον τρόπο αυτό σου προσδιορίζει και πώς πρέπει να είναι η ανθρώπινη ζωή μέσα στην ιστορία και στην κοινωνία. Mm-hmm. Ωραία. Αυτού του είδους οι απαντήσεις παραδοσιακές, όπως όλοι γνωρίζουμε και τα έχουμε πει πολλές φορές, με την εωτερικότητα πέρασαν κρίση, δηλαδή χρεοκόπησαν με έναν τρόπο, δηλαδή αυτού του είδους η εικόνα που...
0: Να δούμε, να μας πείτε λίγο τι σημαίνει νεωτερικότητα.
1: Ναι. Μετά το 7ο-18ο αιώνα έχουμε μία απόλυτη αντιστροφή των προηγουμένων εννοήσεων, και κυρίως με την ανάπτυξη κυρίως της επιστήμης και αργότερα της τεχνολογίας ο άνθρωπος απέκτησε μια διαφορετική συνείδηση του ποιος είναι. Ναι. Και θεώρησε ότι η μεταφυσική, όλη αυτή η εκκλησιαστική θεώρηση των πραγμάτων, η χριστιανική θεώρηση των πραγμάτων για το ποιος είναι ο άνθρωπος, ο κόσμος και η σχέση μεταξύ τους, είναι παροχημένη, είναι λαθασμένη, δεν είναι επιστημονικά ορθή και έτσι την αντικατέστησε. Την προχώρησε δηλαδή πέραν από αυτή. Με αυτόν τον όρο μιλάμε για τη χρεοκοπία της χριστιανικής μεταφυσικής, δηλαδή θεωρήθηκε ότι δεν υπάρχει κάποιος θεός που να βρίσκεται στους ουρανούς και να είναι ο δημιουργός του ανθρώπου και του σύμπαντος. Ο άνθρωπος είναι μόνος του, είναι μια τυχαία δημιουργία της εξέλιξης, μια τυχαία έκφανση της εξέλιξης, της ζωής μέσα πάνω στον πλανήτη και ο άνθρωπος ως τέτοιος μπορεί να πορεύεται αυτόνομα μέσα στην ιστορία, να δημιουργεί με βάση των δικών του δυνατοτήτων την ζωή του και να δημιουργεί και να αντιμετωπίζει τον κόσμο. Και έτσι έχουμε σε αυτή την νεωτερική συνείδηση έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος είναι δημιουργός της μοίρας του, θεωρήθηκε ότι είναι αυτόνομος, θεωρήθηκε ότι έχει την δυνατότητα και το δικαίωμα να επιβάλλει τη βούλησή του πάνω στη φύση και τα λοιπά.
0: Και θεωρήθηκε μάλιστα κύριε Μπεκριδάκη ότι από τη στιγμή που σκέφτεται ο άνθρωπος υπάρχει.
1: Ναι, αυτή η κορυφαία στιγμή στην νεότερη ανθρωπολογία, νεωτερική ανθρωπολογία, ιδρυτική στιγμή, αυτό το καρτεσιανό, η καρτεσιανή θεώρηση ότι η ύπαρξη ταυτίζεται με την νόηση, έστρεψε μονότροπα τον άνθρωπο, τον Ευρωπαίο άνθρωπο, σε αυτό που λέμε ορθολογισμός, και μέσω από αυτό στην καλλιέργεια της επιστήμης και με όλες τις γνωστές εξελίξεις τις οποίες είχαμε τους προηγούμενους αιώνες και οι οποίοι όμως κατέληξαν σε μια τραγική ματέωση, διότι κατέληξαν σε δύο τεράστια παγκόσμια σφαγεία και σε μια άνευ προηγουμένου υποβάθμιση και αλωτρίωση της φύσης και των όρων της ανθρώπινης ύπαρξης και έτσι αυτά έχουν φτάσει τώρα πλέον σε μια φάση την οποία πολλοί την ονομάζουν, την αποκαλούν μεταμοντέρνα, μετανεωτερική, δηλαδή μια φάση κρίσης της νεωτερικότητας, ότι πλέον εκείνο εκεί που πιστεύαμε ως αυτονόητο και ως ισχύον στην νεωτερική συνείδηση, αυτό πια έχει καταπέσει. Άρα, πού βρισκόμαστε τώρα, όπως η νεωτερικότητα είπαμε απαξίωσε και απέρριψε την παραδοσιακότητα, τη χριστιανική παραδοσιακότητα, την παράδοση του χριστιανισμού και προχώρησε σε κάτι νέο με βάση την επιστήμη και την τεχνολογία. Τώρα βρισκόμαστε σε μια φάση όπου πλέον η ίδια νεωτερικότητα απαξιώνεται και αφήνουμε πίσω το ίδιο το νεωτερικό κεκτημένο και δεδομένο και προχωράμε κάπου αλλού. Δεν είναι σαφές το προς τα που προχωράμε. Εκεί παίζει τον κύριο ρόλο βέβαια η τεχνολογία, αλλά προχωράμε κάπου διαφορετικά. Και γι' αυτό λέω, είπα πριν, ότι είναι μια στιγμή πολύ σημαντική στην διατύπωση, επαναδιατύπωση του ανθρωπολογικού ερωτήματος. Τι είναι ο άνθρωπος μέσα σε αυτές τις νέες συνθήκες.
0: Και τις αντιλήψεις που υπάρχουν για το τι είναι ο άνθρωπος, έτσι. Να σας πω, αυτή η αντίληψη του Καρτέσιου, ουσιαστικά εδώ νομίζω κάπως τάραξε τα νερά, έτσι δεν είναι, σκέφτομαι άρα υπάρχω, έχει υπαρξιακές προεκτάσεις αυτό, έτσι δεν είναι, δεν έχει να κάνει μόνο με την επιστήμη και την τεχνολογία.
1: Όχι. Αυτό ήταν μια στιγμή όπου ο άνθρωπος κατάλαβε τον εαυτό του με όρους νόησης. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι λίγο μονομερές. Δεν είναι λανθασμένο, αλλά είναι μονομερές. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο νόηση. Όταν λοιπόν περιορίζεις την ανθρώπινη ύπαρξη στη νόηση, τότε δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία τα είδαμε μπροστά μας να βγαίνουν καθ' όλη τη διάρκεια των προηγούμενων αιώνων. Τραγωδίες και εγκλήματα. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μόνο νόηση. Επίσης, όχι μόνο δεν είναι μόνο νόηση, αλλά δεν είναι κατά κύριο λόγο νόηση. Γιατί να υποθέσουμε ότι ο άνθρωπος είναι κατά κύριο λόγο νόηση. Επίσης, ο άνθρωπος δεν είναι κατά κύριο λόγο μια ατομική οντότητα. Η συνειδητοποίηση του ανθρώπου στον Καρτέσιο έχει να κάνει με το υποκείμενο. Το υποκείμενο αναστοχάζεται και σκέφτεται τον εαυτό του. Ωστόσο, αυτό είναι μία θεώρηση, δεν είναι η μόνη λογική. Για χιλιάδες χρόνια ο ανθρώπινος πολιτισμός σκέφτεται τον άνθρωπο με όρους κοινότητας, με όρους κοινωνίας, όχι με όρους ατομικότητας. Έτσι. Άρα αυτά τα δύο μπορούμε να πούμε ότι ήταν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει η καρτεσιανή ανθρωπολογία και τα οποία είπαμε σήμερα. Ναι. Και βρίσκονται σε κρίση. Το πόσο άστοχη ήταν αυτή, όχι άστοχη, δεν θα το πούμε, θα το πούμε το πόσο μονομερής ήταν αυτή η θεώρηση ότι ο άνθρωπος είναι μόνο νόηση, φαίνεται περισσότερο από οτιδήποτε σήμερα. Παλιότερα δεν φαινόταν, ήταν αυτονόητο περίπου. Δηλαδή ρώταγες κάποιον τι διακριφέρει ο άνθρωπος από τα υπόλοιπα πλάσματα του πλανήτη και σου λέγει στη λογική του. Ο άνθρωπος έχει λογική. Τα ζώα δεν έχουν λογική. Τα ζώα δεν έχουν τη δυνατότητα που έχει το ανθρώπινο πνεύμα. Σήμερα αυτού του είδους η θεώρηση δεν μπορεί να στηρίξει την ιδιαιτερότητα του ανθρώπου, διότι έχουμε εφεύρει μηχανές οι οποίες έχουν υψηλότερη νόηση, υψηλότερη ευφυΐα και υψηλότερη λογική, τελειότερη από τον άνθρωπο. Άρα τι είναι ο άνθρωπος πλέον? Δημιουργείται λοιπόν ένα πρόβλημα εάν λάβουμε υπόψη μας την καρτεσιανή αντίληψη περί ανθρώπου. Δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα, δεν μπορούμε να απαντήσουμε τι είναι ο άνθρωπος μπροστά στη μηχανή.
0: Οπότε εδώ αυτή η μονομέρεια νομίζω δημιουργεί το πρόβλημα, έτσι, και δεν ξέρω αν αυτή η αντίληψη του Καρτέσιου ίσως οδήγησε και σε άλλους δρόμους. Ακόμη πιο μονομερής, έτσι από τη μια πλευρά μόνο να βλέπουμε τα πράγματα στη συνέχεια μετά τον Καρτέσιο, θέλω να πω.
1: Ναι, μα αλίμονο, αυτή προσδιορίσε την ιστορία της Δύσης, της Ευρώπης για τους επόμενους τρεις αιώνες. Την προσδιορίσε με έναν τρόπο και θετικό βέβαια για λόγω της ανάπτυξης της επιστήμης, αλλά και με έναν τρόπο αρνητικό, διότι είδαμε ότι με αυτή τη λογική, εννοώ δηλαδή με την απολυτοποίηση της λογικής, οδηγούμαστε στις ακρότητες και στα εγκλήματα των δύο παγκοσμίων πολέμων. Οι δύο παγκοσμίοι πολέμοι δεν είναι παραλογισμός, δεν είναι μια άρση, μια υπέρβαση της λογικής. Ίσα-ίσα είναι μια όξυνση, μια επίταση, μια αποχαλήνωση αυτού του μοτίβου της επικέντρωσης στη λογική. Και γι' αυτό είπαμε, αυτό οδήγησε σε απαξίωση και κρίση. Και βλέπετε ότι αυτή τη δεκαετία του 1950 μετά τους πολέμους αμέσως υπάρχει στη Δύση ένα τεράστιο κύμα αναβίωσης της θρησκευτικότητας, του μυστικισμού, του αναρθολογισμού. Γιατί έρχονται σε ένα απόρριψη αυτής όλης της ορθολογικής ταυτότητας που είχε η Ευρώπη. Θεώρησαν οι νέοι και οι γενιές τότε ότι αυτό το πράγμα μας οδήγησε στην καταστροφή και υπάρχει κι άλλος πλούτος μέσα στον άνθρωπο, πλούτος συναισθημάτων, ενόρασης, φαντασίας, που καθορίζει εξίσου τον άνθρωπο και που έμεινε ανεκμετάλλευτος και πρέπει να αναδειχθεί. Και αυτό έγινε από την δεκαετία του 1950 και μετά. Γιατί ακριβώς ήταν μονομερής αυτή η αντίληψη της επικράτησης της λογικής, της επικράτησης της λογικής στον προσδιορισμό του ανθρώπου.
0: Αυτή της επικράτησης, νομίζω της σχεδόν πλήρους επικράτησης του ορθού λόγου, έτσι, του ορθολογισμού, κύριε Μπεκριδάκη, αυτό που είπατε και εσείς, η απολυτοποίηση της λογικής με όλες αυτές τις συνέπειές της, ίσως εδώ έχουμε και μια απολυτοποίηση ταυτόχρονα της επιστήμης και της τεχνολογίας.
1: Απόλυτα, βέβαια. Βλέπετε ότι η νεωτερικότητα αντικατέστησε το λόγο του Θεού, την αυθεντία των γραφών, με το λόγο της επιστήμης, με την αυθεντία του πειράματος. Δηλαδή, στην ουσία έγινε μια μετάθεση. Εκεί που θεωρούσε ιερό ο άνθρωπος τη γραφή ή τον θεϊκό λόγο, τώρα έμαθε να θεωρεί ιερό τον επιστημονικό λόγο και το πείραμα, την απόδειξη, την επιστημονική. Τα θεωρεί περίπου ως θέσφατα. Και έχουμε φτάσει σε μια θρησκειοποίηση, θα το έλεγα, της ίδιας επιστήμης, δηλαδή μεταβολής. Και αυτό είναι ένα παράδοξο και πολλές φορές δεν γίνεται κατανοητό όταν το λέμε. Είναι ένα παράδοξο, διότι έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε την επιστήμη στους αντίποδες της θρησκείας, σαν κάτι το διαφορετικό, το τελείως διαφορετικό και κάτι το οποίο είναι αρνητικό ως προς τη θρησκεία. Αυτό δεν ισχύει. Υπάρχει απλά αντιμετάθεση των όρων του ιερού. Δηλαδή, εκεί που έβλεπες ως ιερό το ιερό να προέρχεται από την παραδοσιακή θρησκεία, τώρα βλέπεις ότι το ιερό προέρχεται από το χώρο της επιστήμης. Γι' αυτό και όλοι μας είμαστε πολύ πρόθυμοι να ακολουθήσουμε το λόγο της επιστήμης, τα πορίσματά της κτλ. Με ένα τρόπο ιονή τυφλό. Δηλαδή, ακολουθούμε τον επιστημονικό λόγο και τα κελέσματα της επιστήμης, όντας πεπισμένοι ότι πρόκειται περί απόλυτης αλήθειας.
0: Ναι,
1: κάτι που δεν θα έπρεπε βέβαια, αλλά συμβαίνει. Η επιστήμη έχει μέσα της την αυτοκριτική. Και αυτό το ξεχνάμε πολλές φορές. Η επιστήμη σημαίνει ότι αμφιβάλλω για τον εαυτό μου και προχωρώ παραπέρα. Πολλές φορές όμως ο επιστημονικός λόγος παίρνει μια απολυτότητα και προπαγανδίζεται ως αλάθητος. Ότι αυτό λέει η επιστήμη, αυτό πρέπει να κάνουμε. Ο κόσμος ακολουθεί αυτό.
0: Εδώ υπάρχει ίσως, επειδή αναφερόμαστε στην επιστήμη και την τεχνολογία, και μια άλλη οπτική του να αντιμετωπίζεται ή να υπάρχει αντίληψη για τον άνθρωπο ως μιας μηχανής. Ταυτόχρονα, κύριε Μπεκριδάκη, μέσα στο πλαίσιο της συζήτησής μας.
1: Απόλυτα. Αυτό είναι μέσα στο... Αυτή η θεώρηση που είπατε, ο άνθρωπος ως μηχανή, είναι καρτεσιανής προελεύσεως και αυτή. Δηλαδή, έχει την πηγή της στη νεωτερική συνείδηση. Θεωρήθηκε ο άνθρωπος ότι με έναν τρόπο είναι συναρμογή μελών, συναρμογή οργάνων κτλ. Τα οποία με έναν τρόπο λειτουργούν όπως λειτουργεί μια μηχανή. Αυτό είχε να κάνει με μια εικόνα για τον άνθρωπο. Μια εικόνα που επηρέασε βέβαια όλη την εξέλιξη της επιστήμης και όχι μόνο την ιατρική, τη βιολογία κτλ. Αυτό συνεχίζει ως ένα βαθμό και υφίσταται. Ωστόσο, υπάρχει δηλαδή διατυπωμένη μια θεώρηση τελείως διαφορετική ως προς αυτό. Δηλαδή μια μηχανιστική αντίληψη περί ανθρώπου. Αναπτύσσεται και η τελείως αντίθετη δηλαδή θεώρηση περί αυτού.
0: Μάλιστα. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα εδώ με τη βοήθειά σας, κύριε Μπεκριδάκη. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι στην συζήτησή μας σήμερα με τον κύριο Δημήτρη Μπεκριδάκη, θεολόγο και εκπαιδευτικό. Συζητούσαμε προηγουμένως για αυτή τη μηχανιστική αντίληψη περί ανθρώπου, κύριε Μπεκριδάκη. Αυτή τη βλέπουμε ίσως περισσότερο στην εποχή μας να έχει ίσως ένα προβάδισμα.
1: Ναι, τη βλέπουμε, αλλά την ίδια στιγμή, όπως είπα, αναπτύσσονται και αντίρροπες τάσεις και έχουν αναπτυχθεί δηλαδή και επικρατούν. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μια κυρίαρχη αντίληψη αυτή. Ίσως αναπτύσσονται θεωρήσεις και κυρίως βέβαια δεν είναι πρόσφατες, είναι κάτι που καθόλου τον 20ο αιώνα υπήρχε, κυρίως με την ανάδειξη της ψυχολογίας που έδειξε πολύ περισσότερο ότι υπάρχει ένα βάθος μέσα στον άνθρωπο το οποίο δεν υπόκειται σε αυτού του είδους σε αυτού του είδους το καθαρό σχήμα που προϋπέθεται η μηχανιστική θεώρηση. Το βάθος του ασυνειδίτου, δηλαδή όλες αυτές οι μυστηριώδεις και μυστικές τάσεις ορμέφητα και διάφορες έτσι, συναισθήματα και επιθυμίες, όλος αυτός ο πλούτος ο γιγάντιος, ο οποίος στην ουσία είναι αφανής, είναι αδιάγνωστος από το ίδιο το υποκείμενο και όμως κινεί το υποκείμενο. Άρα με έναν τρόπο είναι δύσκολο να θεωρήσουμε τον άνθρωπο απλά σαν μια μηχανή που κινείται με συναρμογή οργάνων, μελών κτλ. Βέβαια, σε ένα επίπεδο ιατρικής, επικρατούσε αυτό μέχρι ως ένα βαθμό μέχρι πρόσφατα αυτού του είδους η μηχανιστική θεώρηση. Σήμερα όμως έχει και αυτή αναιρεθεί και βλέπετε πολλές φορές ότι όταν πηγαίνουμε στο γιατρό για κάποιο πρόβλημα δεν θέλει να επικεντρώσει τις αιτίες μόνο στο μέλος που πάσχει, στο όργανο που πάσχει οτιδήποτε, αλλά το συνδέει με ευρύτερα πράγματα, με συναισθήματα, με άγχος κτλ. Με γενικότερες.
0: Άρα, έχουμε ψυχοσωματικά νοσήματα πάρα πολλά ούτως ή άλλως.
1: Αυτό τι δείχνει. Στην ουσία δείχνει ότι έχουμε πια μια κατανόηση του άνθρωπου. Δεν είναι μια μηχανή που άρα δηλαδή στην ουσία πονάει το πόδι σου, φταίει κάτι εδώ στη μηχανική διάταξη του σκελετού κτλ. Αλλά ίσως να είναι κάτι βαθύτερο, κάτι πιο. Είναι αυτή που λέμε η ολιστική θεώρηση. Έτσι.
0: Ναι,
1: έχουν αναπτυχθεί λοιπόν τέτοιες θεωρήσεις ολιστικές για τον άνθρωπο, οι οποίες σπάνε το μηχανικισμό, το μηχανικό μοτίβο.
0: Αλλά μέσα στον ψηφιακό κόσμο που ζούμε πια και τον βλέπουμε, αυτό το ψηφιακό κόσμο, την ψηφιακή τεχνολογία να αναπτύσσεται διαρκώς, συνεχώς, πλέον, ποια είναι η αντίληψη για τον άνθρωπο, περί ανθρώπου?
1: Ναι, πολύ σωστό.
0: Γιατί η τεχνολογία μας επηρεάζει πάρα πολύ.
1: Απόλυτα, ναι. Προσέξτε, είναι κρίσιμο αυτού του είδους η ερώτηση, γιατί πρέπει να σκεφτούμε το εξής. Δείτε, κάνουμε λόγο τώρα εδώ και κάποια χρόνια για την τεχνητή νοημοσύνη. Βέβαια, είπαμε, είναι μια συζήτηση που ξεκινάει από σχεδόν από τα μέσα του 20ου αιώνα. Ωστόσο τώρα έρχεται στις μάζες, τώρα γίνεται διαχέεται μέσα στον πολιτισμό, το λαϊκό πολιτισμό και την κουλτούρα τη μαζική, και βλέπουμε, μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη και κάνουμε λόγο για νοημοσύνη και την αποδίδουμε στο μηχάνημα. Αυτό τι σημαίνει? Αποδίδουμε ένα ανθρωπολογικό γνώρισμα, ένα ανθρώπινο γνώρισμα, την νοημοσύνη, την αποδίδουμε στο μηχάνημα. Για να το κάνουμε αυτό, είναι σαν να λέμε ότι η νοημοσύνη είναι ζήτημα υπολογισμών. Ενώ ξέρουμε πολύ καλά ότι η νοημοσύνη δεν είναι ζήτημα υπολογισμών μόνο. Είναι κάτι πολύ βαθύτερο. Ωστόσο, εμείς το καταχρηστικά το αποδίδουμε στο μηχάνημα, γιατί το μηχάνημα βέβαια βασίζεται απόλυτα στον υπολογισμό. Απόλυτα στη στατιστική, στη στάθμιση δεδομένων. Διαχείριση δεδομένων. Αυτό κάνει το μηχάνημα, δεν κάνει κάτι άλλο. Και τη διαχείριση αυτή τη δεδομένων την ονομάζουμε εμείς νοημοσύνη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί αντανακλαστικά έρχεται και καθορίζει και το ανθρώπινο. Ναι. Δηλαδή, το έχουμε δει και άλλες φορές στο παρελθόν. Αυτό που εμείς, να το πω, αυτό που φτάνουμε, στο επίπεδο που φτάνουμε ως τεχνολογία, μετά τι γίνεται, αυτό έρχεται και επηρεάζει τις ανθρωπολογικές μας εννοήσεις. Δείτε για παράδειγμα την έννοια της πληροφορίας. Η έννοια της πληροφορίας μετά την ανάπτυξη των κυβερνητικών συστημάτων, των υπολογιστών κτλ. Η έννοια της πληροφορίας ήρθε ανακλαστικά στη βιολογία και κάνουμε λόγο για γονίδια. Και κάνουμε λόγο για τις ιδιότητες του ανθρώπου, τις κληρονομημένες κτλ. Με τον τρόπο, τις εννοούμε με τον τρόπο που εννοούμε τα δεδομένα στο επίπεδο των υπολογιστών. Αυτό είναι μια αντιμετάθεση που πολλές φορές δεν το κατανοούμε και ίσως δεν το γνωρίζουμε κιόλας. Ότι προηγείται η ανάπτυξη της κυβερνητικής και μετά έρχεται στη βιολογία η διατύπωση της ιδέας του γονιδίου. Το παίρνει, το δανείζεται η βιολογία από την κυβερνητική. Δηλαδή η θεώρηση περί ανθρώπου έρχεται και αντλεί από την τεχνολογική ανάπτυξη και όχι το αντίστροφο. Κάτι ανάλογο φοβάμαι ότι γίνεται και σήμερα. Επειδή αναπτύξαμε ένα εργαλείο που μπορεί να κάνει άπειρους και πάρα πολύ γρήγορους υπολογισμούς και να βγάζει συμπεράσματα, αποτελέσματα και λύσεις σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, είναι θαυμαστό. Έχουμε τώρα μια τάση με βάση αυτό

0: μια πολιτοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, κάτι που φαίνεται να συμβαίνει, γιατί βλέπετε ότι ο αλγόριθμος έχει αντικαταστήσει τον άνθρωπο σε όλα τα πεδία της ζωής. Τίνει να αντικαταστήσει τον άνθρωπο σε όλα τα πεδία της ζωής. Και μέσω του αλγορίθμου φτάνουμε ο καθένας από εμάς σε μια κατανόηση του κόσμου. Γνωρίζουμε τον κόσμο στην ουσία. Δηλαδή, ας μην βλέπουμε μόνο τις μεγαλύτερες ηλικίες, ας πούμε τις μικρότερες. Αλλά αυτό ισχύει και για τις μεγαλύτερες. Προσοχή. Δεν ισχύει μόνο για τα παιδιά, αλλά για όλους. Γνωρίζουμε στην ουσία τον κόσμο μέσω του αλγορίθμου. Ο αλγόριθμος είναι η πύλη μας προς τον κόσμο. Δεν είναι πια οι αισθήσεις μας, δεν είναι καν τα μάτια μας, τα αυτιά μας ή οτιδήποτε. Είναι ο αλγόριθμος. Ο αλγόριθμος θα μας διδάξει τι συμβαίνει στον κόσμο, ποιες είναι οι καινούργιες εξελίξεις, ποια είναι τα συμβάντα, τα γεγονότα. Αν δεν μας υποδείξει ο αλγόριθμος το γεγονός δεν υπάρχει για μας. Δεν υπάρχει ως γεγονός αν δεν το εντοπίσει ο αλγόριθμος. Άρα, τι θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι το σημείο αιχμής, το κρίσιμο σημείο, είναι πώς θα διαχειριστούμε μια τέτοια πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που η μηχανή έχει παρεμβληθεί μεταξύ ημών και του κόσμου, αλλά και μεταξύ ημών και του εαυτού μας. Είμαστε όλοι τεχνολογικά διαμεσολαβημένοι. Κατανοούμε τον εαυτό μας μέσα από τις μηχανές. Και κατασκευάζουμε τον εαυτό μας μέσα στις μηχανές. Δείτε για παράδειγμα τι είναι αυτά τα προφίλ στα social media, τι είναι αυτά τα φίλτρα, τι είναι αυτές οι selfie, τι είναι αυτές οι φωτογραφίες ανύπαρκτων πραγμάτων και αντικειμένων. Τι είναι όλη αυτή η επεξεργασία μέσω τεχνητής νοημοσύνης, η επεξεργασία της πραγματικότητας. Είτε είναι του λόγου και των σκέψεών μου, δείτε για παράδειγμα έτσι, μέχρι και διδακτορικά γράφουν μέσα από το, οι φοιτητές μέσα από, το, από την τεχνητή, με καταφυγή στη τεχνητή νοημοσύνη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχω ακουμπήσει το μυαλό μου, έχω ακουμπήσει τη σκέψη μου στο μηχάνημα. Mm-hmm. Έχω παραιτηθεί από τη δυνατότητα σκέψης και την έχω αποδώσει στο μηχάνημα. Είναι σαν να λέω, δεν μπορώ εγώ να σκεφτώ κάτι περί αυτού του θέματος, σκέψου εσύ για μένα.
1: Ναι.
0: Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια εξάρνηση μιας ανθρωπολογικής ιδιότητας. Είναι μια παρέτηση από μια ανθρωπολογική σταθερά. Και αν σε εμάς τους παλιότερους μπορεί να φαίνεται ότι τα πράγματα είναι ακόμα διαχειρίσιμα, γιατί εγώ μπορώ να έχω μια έγκυρη εκτίμηση για το τι είναι αυτό που μου λέει το εργαλείο, σκεφτείτε ότι για τους μικρότερους από εμάς και κυρίως για τις νέες γενιές, και επειδή είμαι καθηγητής στο Λύκειο, τα βλέπω και τα αντιμετωπίζω καθημερινά, για τις νέες γενιές που δεν έχουν προηγούμενη ζωή έξω από την ψηφιακότητα, δηλαδή δεν έχουν αναλογική ζωή, γεννήθηκαν μέσα στην ψηφιακότητα, η τεχνητή νοημοσύνη είναι περίπου σαν το λόγο της αληθείας. Αυτός είναι ο λόγος της αληθείας. Δεν υπάρχει άλλη αλήθεια. 9 στις 10 λύσεις που θα αναζητήσουν τα παιδιά για οποιοδήποτε θέμα τους είναι το chat. Τι θα μπω στο chat. Για οποιοδήποτε θέμα.
1: Παλιότερα είχαμε βέβαια τις μηχανές αναζήτησης.
0: Δεν έτσι, έχουμε όμως καμία σχέση.
1: Αλλά νομίζω ότι τώρα έχει εξελιχθεί πολύ περισσότερο αυτό, κύριε Μπεκριδάκη.
0: Δεν έχει καμία σχέση. Είναι ποιοτική διαφορά. Δεν είναι το chat δεν είναι μια μηχανή αναζήτησης. Το chat είναι creative, είναι δημιουργικό. Γι' αυτό και το ονομάζουμε και νοημοσύνη. Έχει δημιουργικότητα. Αυτό που θα σου πει είναι κάτι μοναδικό. Συνομιλεί μαζί σου με τρόπο μοναδικό και παράγει αποτελέσματα. Είναι μια αντικατάσταση του ανθρώπου.
1: Δυστυχώς ο χρόνος μας πιέζει, έχουμε περίπου άλλα 2 λεπτά ακόμη, κάτι λιγότερο από 2 λεπτά. Τι θα μπορούσαμε να πούμε κλείνοντας για το σημερινό πολύ μεγάλο θέμα μας, δηλαδή πολύ μεγάλο σε έκταση και χαοτικό πραγματικά. Τι θα μπορούσαμε να πούμε, κύριε Μπεκριδάκη, ναι, κλείνοντας.
0: Θα ήθελα να κλείσω όπως άρχισα, δηλαδή με αυτού του είδους την ανοιχτότητα του ανθρωπολογικού ερωτήματος. Το ανθρωπολογικό ερώτημα είναι πάντα ανοιχτό. Το τι είναι ο άνθρωπος κάθε φορά επανεφευρίσκεται, επανακατασκευάζεται σε κάθε εποχή, σε κάθε κοινωνία. Έτσι, με τις νέες συνθήκες όπως τις περιγράψαμε, όπως λίγο τις υπενηχθήκαμε τώρα, πρέπει πάλι ο άνθρωπος να κάνει προσπάθεια για να επανεφεύρει, να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό του, να καταλάβει τι είναι το ανθρώπινο μέσα στον άνθρωπο.
1: Να καταλάβει, ναι, τι είναι το ανθρώπινο, αυτό που λέτε, γιατί μάλλον έχει μπερδευτεί.

0: με μπερδευτεί. Εγώ αυτό κατάλαβα από όσα μας είπατε σήμερα. Μάλλον έχουμε λίγο μπερδευτεί.
1: Είναι μια εποχή όπου η σύγχυση είναι βασικό χαρακτηριστικό της. Η σύγχυση, η ρευστότητα και η σχετικότητα. Mm-hmm. Οπότε ο άνθρωπος εκείνο εκεί που μπορεί να κάνει και πρέπει να κάνει και θα το κάνει σίγουρα βέβαια, είναι να επαναπροσδιορίσει την αλήθεια του. Mm-hmm. Δεν πρέπει να είμαστε φοβικοί απέναντι σε όλες αυτές τις εξελίξεις. Οι εξελίξεις είναι καταρακτώδεις και είναι και κατακλυσμικές. Ωστόσο, πάντοτε αυτό συνέβαινε. Η ιστορία αλλάζει. Ο άνθρωπος όμως βρίσκει πάντοτε το δρόμο του μέσα στην ιστορία όταν επαναπροσδιορίσει την αλήθεια. Αυτό πρέπει να γίνει και τώρα.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Μπεκριδάκη, για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Χάρηκα και εγώ, κύριε Σπυρόπουλε.

Για τις αντιλήψεις περί ανθρώπου συζητήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή. Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος, θεολόγος και συγγραφέας, ο κύριος Κωνσταντίνος Κοτσιόπουλος, καθηγητής κοινωνιολογίας του χριστιανισμού στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και ο κύριος Δημήτρης Μπεκριδάκης, θεολόγος και εκπαιδευτικός. Ήταν η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι. Χαίρετε.

0: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο Σαμιωτάκη.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Ώρα Ελλάδος 2.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Ειρήνη Βλάχου διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
2: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Αγίου Μάρτυρος Παππίου.

Μία κλίμακα είναι η άθληση των Αγίων Μαρτύρων, σαν εκείνη που είδε ο Πατριάρχης Ιακώβ, που αρχίζει από τη γη και φθάνει μέχρι τον ουρανό. Σκαλοπάτι, σκαλοπάτι, με υπομονή και καρτερία, την ανέβηκαν οι Άγιοι Μάρτυρες. Μαζί τους και ο μάρτυρας Παπίας ή Παπιανός, που έζησε στα χρόνια των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων, Διοκλητιανού και Μαξιμιανού, κατά τα τέλη δηλαδή του 3ου με αρχές του 4ου αιώνα. Έζησε στα χρόνια των τελευταίων και φοβερότερων διωγμών κατά των χριστιανών. Ο Παπίας είχε το προνόμιο να γεννηθεί από ευσεβείς χριστιανούς γονείς, οι οποίοι παρά τις δυσκολίες φρόντισαν να του δώσουν χριστιανική ανατροφή. Από βρέφος έμαθε να επικαλείται τη βοήθεια του Χριστού και σε εκείνον να καταφεύγει με πίστη σε κάθε του δυσκολία. Όσο μεγάλωνε, γινόταν ένας ενάρετος και ευσεβής χριστιανός. Ένα ποθούσε η ευγενική του ψυχή, με φλόγα άγια και ιερά να προσέλθουν στο φως της αλήθειας όσο το δυνατόν περισσότερες ψυχές. Γι' αυτό μη σκοπών τα εαυτού, μη επιδιώκοντας δηλαδή μονάχα τη δική του σωτηρία, άρχισε να κηρύττει. Δεν θέλησε να κρατήσει την αθάνατη κληρονομιά που παρέλαβε από τους γονείς του για τον εαυτό του, αλλά να καταστήσει μέτοχους και άλλους συνανθρώπους του. Αυτός ο φλογερός του ζήλος ήταν που εξόργιζε τον άρχοντα του Σκότους, γι' αυτό και τον έριξε σε μεγάλες περιπέτειες. Ο νεαρός Παπίας κήρυτε το Χριστό χωρίς να φοβάται ή να παίρνει κάποια προφύλαξη και έτσι είχε τη χαρά να γευθεί πολλούς καρπούς. Πολλοί ειδωλολάτρες εγκατέλειψαν τα είδωλα και έγιναν χριστιανοί. Οι χριστιανοί αύξαναν τόσο που οι ειδωλολάτρες και κυρίως οι ιερείς των ειδώλων ανησύχησαν και ήρθαν και κατήγγειλαν τον Παπία στον άρχοντα του τόπου για τη χριστιανική του δράση. Με εντολή του ηγεμόνα, ο νεαρός χριστιανός Παπίας συνελήφθηκε και οδηγήθηκε ενώπιον του ηγεμόνα να απολογηθεί για την κατηγορία. Ο Παπίας με τόλμη και θάρρος ομολόγησε ότι εκ βρέφους είναι χριστιανός και άλλο Θεό δεν γνώρισε παρά μόνο τον Ιησού Χριστό. Ο ηγεμόνας τον προέτρεψε να προσφέρει θυσία στα είδωλα. Ο Άγιος όχι μόνο αρνήθηκε, αλλά και με παρησία έλεγξε τον ηγεμόνα πολύ σκληρά και τον προσκάλεσε να μετανοήσει, να αποστραφεί τα είδωλα και να γίνει χριστιανός. Τα λόγια αυτά του Παπία τόσο εξόργησαν τον ηγεμόνα που διατάσσει τους δημίους αμέσως να υποβάλουν τον Άγιο σε οδυνηρά βασανιστήρια, ώστε να του ταπεινώσουν το φρόνημα και να τον αναγκάσουν να τιμήσει τους θεούς που τόσο περιφρόνησε.

Πράγματι, οι δήμοι του τέντωσαν το σώμα, τραβώντας το από τα τέσσερα άκρα πάνω σε τέσσερις πασάλους. Έπειτα, το σήκωσαν ψηλά και για πολλή ώρα τον έδερναν με βούνευρα. Ενώ το αίμα του μάρτυρα τρέχει άφθονο, εκείνος με χαρά ευχαριστεί το Θεό που τον αξίωνε να μαρτυρήσει για το όνομά του. Βλέποντας οι δήμοι την σταθερότητα στην πίστη του, τον έριξαν στη συνέχεια μέσα σε ένα καζάνι γεμάτο καυτό λάδι και λίπος. Για 7 ολόκληρες ημέρες έμεινε καρτερικά μέσα στο ζεματιστό λάδι και όλοι γύρω του θαύμαζαν καθότι έβλεπαν τον Άγιο να είναι ντυμένος με έναν πύρινο μανδύα χωρίς ωστόσο το σώμα του να υφίσταται καμιά αλλίωση. Σαν βγήκε την 7η ημέρα από το κοχλάζον καζάνι, δεν είχε πάθει απολύτως τίποτε. Ξαφνιάστηκαν οι ειδωλολάτρες και με θαυμασμό αναφώνησαν «Μέγας ο Θεός των χριστιανών» και έτσι προσελκύστηκαν στην πίστη του Χριστού. Μετά από αυτό το μαρτύριο, ο ηγεμόνας προστάζει να τον δέσουν πίσω από εξαγριωμένα άλογα που καθώς θα τρέχουν καλπάζοντας σε δύσβατους και πετρώδεις τόπους να κατακομματιαστεί το σώμα του. Ο Άγιος Παπίας με τη χάρη του Κυρίου δεν έπαθε τίποτα. Βλέποντάς τον ο ηγεμόνας σώο και αυλαβή, προστάζει να τον κρεμάσουν με το κεφάλι προς τα κάτω και από το λαιμό του να δέσουν μια βαριά πέτρα. Για 3 ημέρες τον άφησαν εκεί. Έπειτα έκοψαν απότομα το σκηνί και ο μάρτυρας έπεσε κάτω με ορμή και χτύπησε σοβαρά. Στη συνέχεια τον έθαψαν ζωντανό κάτω από πολλές πέτρες και αναμένα κάρβουνα. Άγγελος Κυρίου όμως επεμβαίνει, τον βγάζει μέσα από τις πέτρες και τον θεραπεύει από όλες τις πληγές του. Τόσο ξαφνιάστηκαν όλοι μπροστά στο νέο θαύμα, ώστε και αυτοί οι δήμοι, αλλά και πολλοί ειδωλολάτρες, έγιναν χριστιανοί. Όλοι αυτοί βέβαια, με την προσταγή του ηγεμόνα θανατώνονται. Μαζί τους αποκεφαλίστηκε και ο Άγιος Παπίας, διατρανώνοντας την αλήθεια των λόγων του υμνογράφου. «Των Αγίων μαρτύρων τα κατορθώματα, ουρανών εδυνάμεις υπερθαύμασαν. Παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο, αφού άντεξε με υπομονή και καρτερία τα φρικτά βασανιστήρια άχρη θανάτου».

Αγαπητοί μας ακροατές, ακολουθεί η εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντονίζει ο φιλόλογος Γρηγόριος Στασούλας.

0: τελειώνοντας την θαυμάσια επί του όρους ομιλία του, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, τελειώνοντας την θαυμάσια επί του όρους ομιλία του, που είναι στα κεφάλαια 5, 6 και 7 του Ευαγγελίου του Ματθαίου και περιληπτικός στο 6ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά, είπε και τα εξής λόγια. «Πας ούν ώστις ακούει μου τους λόγους τούτους και ποιεί αυτούς, ομοιώσω αυτόν Ανδρή φρονίμο, ώστις οκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την πέτραν, και κατέβη η βροχή, και ήλθον οι ποταμοί, και έπνευσαν οι άνεμοι, και επέπεσον τη οικία εκείνη, και ούκ έπεσεν, τε θεμελίο το γάρ επί την πέτραν. Αυτός λέγει που ακούει τα λόγια μου και τα εφαρμόζει, θα τον παρομοιάσω με έναν φρόνιμο, λογικό, έξυπνο, μυαλωμένο άνθρωπο που έκτισε το σπίτι της ζωής του πάνω στην πέτρα. Επεξηγεί δε ο Απόστολος Παύλος, η δε πέτρα είναι ο Χριστός. Και κατέβηκε η βροχή και ήλθαν οι ποταμοί των δυσκολιών, των αντιξοοτήτων αυτής της ζωής και έπνευσαν οι άνεμοι, έπεσαν πάνω σε εκείνο το σπίτι και δεν έπεσε, γιατί θεμελιώθηκε σε γερό θεμέλιο, στο θεμέλιο της τέλειας και αλάνθαστης διδασκαλίας του Χριστού και στην πίστη στην θεότητά του». Εκείνος όμως ο άνθρωπος συνεχίζει, ο Χριστός μας, «και πας ο ακούων και μη ποιών τους λόγους μου, ομοιωθήσετε Ανδρή μωρό, ώστις οκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την άμμον, και κατέβη η βροχή, και ήλθον οι ποταμοί, και έπνευσαν οι άνεμοι, και επέπεσον τη οικία εκείνη και έπεσεν, και είναι η πτώσης αυτής μεγάλη. Και αυτός ο οποίος ακούει τα λόγια μου, αλλά δεν τα εφαρμόζει, θα τον παρομοιάσω», λέει ο Χριστός, χρησιμοποιεί παρομοιώσεις, παραβολές, εικόνες, για να γίνει πιο εκφραστικός, «με έναν μωρό, άμυαλο, ανόητο άνθρωπο που έκτισε τη ζωή του πάνω στην άμμο, δηλαδή σε σαθρά θεμέλια, όχι στο Ευαγγέλιο επάνω, στην αλάνθαστη και τέλεια διδασκαλία του, και ήρθε η βροχή και τα ποτάμια των δυσκολιών και οι άνεμοι και έπεσε το σπίτι εκείνο και οι πτώσεις του ήταν μεγάλη». Από αυτά τα λόγια ο Χριστός μας εγκομιάζει την πίστη, όχι γιατί έχει ανάγκη ο Θεός από την πίστη τη δικιά μας και των αγγέλων. Ο Θεός είναι ανενδεής, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Δεν έχει ανάγκη από τίποτε. Αλλά γιατί, έχοντας κανείς φόβο Θεού με την καλή έννοια και πίστη μεγάλη, γίνεται ανδρείος. Αυτός που φοβάται τον Θεό είναι ανδρείος και γενναίος. Ενώ αυτός που δεν φοβάται τον Θεό, αλλά φοβάται τους ανθρώπους, γίνεται δειλός όπως ο λαγός. Και για να κάνουμε και μια άλλη αντιπαραβολή, στο δεύτερο κεφάλαιο του Ιωάννου διαβάζουμε εκεί, λέγει ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης, «Ως δε ειν εν της Ιεροσολύμης, εν το Πάσχα, εν τη εορτή, πολλοί επίστευσαν εις το όνομα αυτού, θεωρούντες αυτού τα σημεία αεπί». Ήταν ο Χριστός μας στα Ιεροσόλυμα, το Πάσχα, τη μεγάλη γιορτή των Ιουδαίων. Και πολλοί, όχι λίγοι, πίστευσαν στο όνομα αυτού, βλέποντας τα σημεία, τα θαύματα που έκανε. «Αυτός δε ο Ιησούς, ουκ επίστευεν εαυτόν αυτής, δια το αυτόν γινώσκην πάντας». Αυτός όμως ο Χριστός δεν εμπιστευόταν τον εαυτό του σε αυτούς. Ήξερε πόσο παροδικός είναι ο ενθουσιασμός τους, πόσο χλωμή και αδύνατη είναι η πίστη τους. Και δεν χρειαζόταν, επειδή τους γνώριζε όλους και μας γνωρίζει όλους, είναι ο καρδιογνώστης, ο ερευνών νεφρούς και καρδίας, όπως διαβάζουμε στην Αποκάλυψη. Και συνεχίζει ο Ιωάννης, δεν είχε ανάγκη να του πει κανείς τι κρύβεται μέσα στον άνθρωπο, γιατί αυτός ήξερε και ξέρει τι κρύβεται μέσα στο κάθε άνθρωπο. Όταν έβλεπε ολιγοπιστία, ο ίδιος ως άνθρωπος λυπόταν. Όταν όμως έβλεπε πίστη φωτισμένη, μεγάλη πίστη, τότε εγκομίαζε και επενούσε αυτή την πίστη.
1: Για να θυμηθούμε λοιπόν αφού ο λόγος περί πίστεως και εκείνο το περιστατικό όπου ο εκατόνταρχος, ο οποίος ειδωλολάτρης κατά τα λοιπά, πήγε στον Ιησού Χριστό και τον παρακάλεσε να κάνει ένα θαύμα, διότι ο δούλος του εκατοντάρχου, είχε πρόβλημα, πολύ μεγάλο και σοβαρό. Και τότε ο Ιησούς Χριστός του είπε ότι θα πρέπει να πάνε στο σπίτι του εκατοντάρχου για να κάνει εκεί αυτά τα οποία έπρεπε. Και με μεγάλη πίστη και ταπείνωση ο εκατόνταρχος λέει, «Κύριε, δεν είμαι άξιος για να μπεις στο δικό μου το σπίτι. Όμως, επειδή εγώ είμαι αξιωματικός και έχω ανθρώπους υπό την εξουσία μου, ξέρω ότι και ένα λόγο αν πεις, μπορεί να γίνει το θαύμα». Και θαύμασε ο Ιησούς Χριστός και είπε, «Τέτοια πίστη δεν έχω βρει ούτε στον Ισραήλ». Για θυμηθείτε και άλλα περιστατικά τα οποία δείχνουν, περιστατικά μέσα από το Ιερό Ευαγγέλιο, δείχνουν αυτό το οποίο είναι το βάθος της πίστεως. Ο Απόστολος Πέτρος, όταν είδε τον θαύμα του Ιησού Χριστού, έρχεται και λέει, «Κύριε, δεν είμαι άξιος να είσαι μέσα στο δικό μου το καράβι». Από την αντίστροφη όμως πλευρά, έχουμε και τους ανθρώπους οι οποίοι ξεχνούν κάθε πνευματικότητα και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το εγώ τους, το υλικό τους συμφέρον. Είναι το αντίστροφο το οποίο περιγράφει το Ιερό Ευαγγέλιο στο περιστατικό με τους δαιμονισμένους που καθάρισε ο Ιησούς Χριστός. Και ενώ ο Κύριος κάνει θαύμα και οι δαίμονες φεύγουν από τους ανθρώπους και πηγαίνουν μέσα στους χείρους, τους οποίους παρανόμως στην εποχή εκείνη εξέτρεφαν οι Γαδαρινοί, ενώ το χωριό πλέον έπρεπε να χαίρεται, διότι δύο άνθρωποι βρήκαν την υγειά τους, ενώ το χωριό έπρεπε να χαίρεται, διότι η βιτρίνα του χωριού, καθότι τα χρόνια εκείνα οι δαιμονισμένοι έφευγαν από μέσα από το χωριό, από την κοινωνία, από την κοινότητα και πήγαιναν στην περιφέρεια, η βιτρίνα λοιπόν του χωριού είχε καθαριστεί, πηγαίνουν και παρακαλούν τον Ιησού Χριστό δυστυχώς να φύγει από τα μέρη τους, διότι είχαν καταστραφεί οικονομικά, καθότι οι αγέλη των χείρων, τα ζωντανά, είχαν πέσει μέσα στη θάλασσα και είχαν πνιγεί. Είναι τα αντίστροφα παραδείγματα που από τη μία πλευρά δείχνουν την πίστη των ανθρώπων όπως του εκατοντάρχου ή του Αποστόλου Πέτρου και από την άλλη δείχνουν τους ανθρώπους οι οποίοι δεν πιστεύουν σε Θεό, τους ανθρώπους που το μόνο που κάνουν είναι να λατρεύουν το εγώ τους και να προσπαθούν να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες της σαρκός και του κόσμου τούτου. Έχοντας αυτά κατά νου, έχοντας αυτά ενώπιόν μας, χρειάζεται να ζηλέψουμε, με την καλή την έννοια μιλάω, να ζηλέψουμε την πίστη του εκατοντάρχου, ο οποίος είπε, «Κύριε, δεν είμαι άξιος να εισέλθεις στο σπίτι μου. Πες ένα λόγο και ξέρω ότι μπορεί να γίνει το θαύμα. Και εγώ είμαι άνθρωπος ο οποίος έχω εξουσία και όταν πω κάτι σε εκείνους που είναι στην υπηρεσία μου, αμέσως γίνεται». Το ίδιο λοιπόν και πολύ περισσότερο μπορεί να γίνει και στη δική μας την περίπτωση. Και αυτή η φράση του εκατοντάρχου, η οποία επενέθηκε από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είπε, «Τέτοια πίστη δεν βρήκα ούτε στον Ισραήλ», αυτή η φράση του εκατοντάρχου έχει ληφθεί από τους υμνογράφους της Εκκλησίας και τη διαβάζουμε και όταν ετοιμαζόμαστε να πάμε να κοινωνήσουμε, που λέμε εκεί μεταξύ των άλλων, ότι, «Κύριε, δεν είμαι ικανός να εισέλθεις στον οίκον της ψυχής μου, αλλά λαμβάνω θάρρος από την ευσπλαχνία σου και με ταπείνωση προσέρχομαι στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όπου εκεί, Κύριε, εσύ καταδέχεσαι να εισέλθεις μέσα στην ψυχή μου και να με αγιάσεις».
0: Πιάνομαι, σεβασμιότατε, από την λέξη θαυμασμός. Εθαύμασε που είπατε ο εκατόνταρχος και είπε ουδέν το Ισραήλ το σάφτην πίστην εύρον. Και από την άλλη έκφραση που είπε για την Χαναναία, «Ω γίνε μεγάλη σου η πίστης, γεννηθήτος ή ως θέλεις». Τον παρακαλούσε η Χαναναία και αν μου επιτρέπετε η έκφραση, ο Χριστός την πέδευε, την έκανε σκουπίδι σκοπίμως για να φανεί να λάμψει η ταπείνωσή της, η πίστη της, η αγάπη της προς τον Θεό. Και αυτή υπέμεινε και αυτός είπε «Ω γίνε μεγάλη σου η πίστης, γεννηθήτος ή ως θέλεις». Ενώ στο Πάτερ ημών λέμε «γεννηθήτο το θέλημά σου», τώρα αντιστρέφει ο Χριστός τα λόγια και λέει «να γίνει σε σένα όπως θέλεις». Και έγινε και αμέσως από εκείνη τη στιγμή θεραπεύτηκε η κόρη της. Αλλά η λέξη θαυμασμός ισχύει και για τους ανθρώπους. Για παράδειγμα, αυτός που είναι φρόνιμος και λογικός και μυαλωμένος άνθρωπος βλέπει τον έναστρο ουρανό και δεν μένει εκεί. Θαυμάζει και πιστεύει, όπως λέει ο προφήτης Δαβίδ, ότι όψω με τους ουρανούς, σελήνην και αστέρας, άσύ εθεμελίωσας, θα δω τους ουρανούς, το φεγγάρι και τα αστέρια, που εσύ εθεμελίωσες Κύριε. Και καθώς τα βλέπει αυτά και θαυμάζει, πιστεύει έτη και έτη, ακόμα και ακόμα και περισσότερο και μεγαλώνει η πίστη του. Όταν ο Χριστός μας, διαβάζουμε εκεί στο πρώτο κεφάλαιο του Ιωάννου, ο Φίλιππος βρήκε τον Ναθαναήλ και του είπε «βρήκαμε τον Μεσσία» και τα λοιπά, και πλησιάζοντας τον Ναθαναήλ κοντά στον Χριστό, ο Χριστός μας είπε «είδε αληθώς Ισραηλίτης ενώ δόλο σου κέστη». Να ένας άνθρωπος, αληθινός Ισραηλίτης, στον οποίο δεν υπάρχει δόλος, δεν υπάρχει πονηριά, δεν υπάρχει κακία. Και «πόθεν με γινώσκεις», του είπε ο Ναθαναήλ, «από πού με ξέρεις, προτού σε Φίλιππον φωνήσε, όντα υπό την σικήν είδον σε». Προτού σε φωνάξει ο Φίλιππος, εσύ που ήσουν μακριά, σε μια μεγάλη απόσταση, κάτω από τη σικιά, σε είδα. Τότε εθαύμασε ο Ναθαναήλ, και όχι απλώς εθαύμασε, αλλά και πίστεψε και αναφώνησε, «Ραβί, σύ είσαι ο Υιός του Θεού, σύ είσαι ο βασιλεύς του Ισραήλ». Και ο Χριστός μας πιάνει αφορμή και του λέει «ότι είπον σοι, είδον σε υποκάτω της οικής, από αυτό το λίγο το μικρό πίστεψες, μίζω του τον όψη, πολύ μεγαλύτερα και θαυμάσια θα δεις και στην παρούσα ζωή και στη μέλουσα». Και πρόσθεσε μία κουβέντα, «απάρτη όψεσθε των ουρανών ανεαογότα και τους αγγέλους του Θεού, αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί των ιών του ανθρώπου». Από τώρα θα δείτε ανοιχτούς τους πνευματικούς ουρανούς και τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν στον ιόν του ανθρώπου. Επειδή δεν μιλάει για τον ιόν του Θεού που τονίζεται η Θεία Φύση, αλλά τον ιόν του ανθρώπου που τονίζεται η ανθρώπινη φύση, κανονικά έπρεπε να πει «καταβαίνοντας και αναβαίνοντας επί των ιών του ανθρώπου». Αλλά είπε «αναβαίνοντας και καταβαίνοντας» για να τονιστεί πρώτα η Θεία του Φύστη και ύστερα η ανθρώπινη φύση του. Η Σαμαρίτιδα, στην οποία ο Χριστός μας δεν αποκάλυψε κάτι από τον Άγιο βίο της, αλλά από τον αμαρτωλό βίο της, επειδή ήταν ταπεινή και καλοπροαίρετη, είπε τούτη την κουβέντα «θεωρώ ότι προφήτης εσύ». Το «θεωρώ» σημαίνει «βλέπω». «Βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης». Προχώρησε στο πρώτο βήμα της πίστης και αργότερα προχώρησε και στα υπόλοιπα βήματα και κατάλαβε και αντιλήφθηκε και εννόησε ότι δεν είναι απλώς προφήτης, αλλά ο προφήτης, ο κατεξοχήν προφήτης, αυτός που στέλνει τους προφήτες, όπως λέγει στο 23ο κεφάλαιο του Ματθαίου, «ιδού εγώ αποστέλω προς εμάς προφήτας και σοφούς και διδασκάλους και ανή τους Αγίους Αποστόλους, και από αυτούς άλλους θα σταυρώσετε, άλλους θα καταδιώξετε από πόλη σε πόλη κτλ. Εθαύμασε η Σαμαρίτισσα και πίστεψε και προόδευσε στην πίστη». Με αυτή την έννοια η πίστη είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται και μπορεί να γίνει μεγάλη πίστη, φωτισμένη πίστη, βιωματική πίστη, πάντα συνοδευμένη από την ταπείνωση και την αγάπη, όπως είχε ο εκατόνταρχος, που έδειξε μεγάλη ταπείνωση και μεγάλη αγάπη για τον δούλο του, αλλά και όλοι οι Άγιοι. Διότι δεν μπορεί να έχει κανείς πίστη και να μην έχει αγάπη προς τον Θεό και τον άνθρωπο και να μην έχει ταπείνωση. Άρα η πίστη είναι κάτι που τροφοδοτείται και από τις άλλες Άγιες Αρετές και από την προσευχή και την μετάνοια και την υπομονή και την άνεξη κακία και συγχωρητικότητα και όλες τις Άγιες Αρετές του Ευαγγελίου.
1: Με όλα αυτά θυμάμαι μία φράση που λέει ο Ντοστογεύσκη σε ένα από τα λειτουργήματά του, ότι τελικά στη Βασιλεία των Ουρανών θα πάνε οι περιθωριακοί, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία αίσθηση εσωτερικά ότι αξίζουν κάτι. Και τούτο λέει όχι διότι αξίζουν να πάνε στον Παράδεισο, αλλά γιατί ποτέ δεν τους πέρασε η ιδέα ότι αξίζουν να πάνε στον Παράδεισο. Είναι το μυστήριο της πίστεώς μας, ότι τελικά είμαστε χάριτοι σωσμένοι, όπως διαβάζουμε στην Αγία Γραφή. Δεν σωζόμεθα από αυτά τα οποία είναι τα καλά μας λεγόμενα έργα. Διότι σε ένα σημείο των ψαλμών του Δαβίδ υπάρχει αυτή η διάγνωση ότι εάν ανομίας παρατηρήσεις Κύριε, τι υποστήσεται. Δηλαδή ποιος είναι ικανός να σταθεί απέναντί σου Κύριε, εάν κάνεις και κοιτάξεις τις αμαρτίες μας. Κανείς βεβαίως. Μας σώζει το γεγονός όμως ότι αναγνωρίζουμε την ουτιδανότητά μας, ότι δεν αξίζουμε δηλαδή τον Παράδεισο και αυτή η ταπείνωση ουσιαστικά είναι συνώνυμη της πίστεως. Ο άνθρωπος ο οποίος ταπεινώνεται ενώπιον του Θεού εκδηλώνει με την ταπείνωσή του την πίστη στην ύπαρξη του Θεού. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να ταπεινωθεί ενώπιον του Θεού σημαίνει ότι δεν πιστεύει ότι υπάρχει Θεός και ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός του σύμπαντος κόσμου. Άρα λοιπόν καταλήγουμε και πάλι σε αυτό το συμπέρασμα ότι η πίστη και η ταπείνωση δεν είναι κάτι το διαφορετικό αλλά είναι συνώνυμα, ταυτίζονται. Όσο πιο πολύ ο άνθρωπος πιστεύει τόσο πιο πολύ ταπεινώνεται και όσο πιο πολύ ταπεινώνεται τόσο πιο πολύ πιστεύει. Και αυτή η πίστη, η ενταπεινώση πίστη, μας κάνει να είμαστε ταπεινοί και προς τους συνανθρώπους μας. Διότι, για σκεφτείτε, πώς μπορεί ο άνθρωπος να ταπεινωθεί ενώπιον του συνανθρώπου του όταν δεν ταπεινώνεται ενώπιον του δημιουργού του. Αν δεν μπορώ να έχω την αίσθηση ότι πρέπει να είμαι ταπεινός σε αυτόν ο οποίος είναι ο ουράνιος πατέρας μου, αυτόν ο οποίος με έφερε στον κόσμο, αυτόν ο οποίος είναι που με συντηρεί σε αυτόν τον κόσμο, που προνοεί για εμένα, που είναι ο προορισμός μου. Αν λοιπόν σε αυτόν δεν μπορώ να ταπεινωθώ, υπάρχει περίπτωση να ταπεινωθώ σε έναν συνάνθρωπό μου? Σε καμία περίπτωση. Και άλλωστε όλα αυτά τα οποία βλέπουμε μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, τις διαιρέσεις, τις αλληλοεξοντώσεις, όλα αυτά λοιπόν τα οποία βλέπουμε ως δεινά της ανθρώπινης ιστορίας, έχουν να κάνουν με την έλλειψη της πίστεως. Ο άνθρωπος της πίστεως είναι ο άνθρωπος ο οποίος ταπεινώνεται διαρκώς. Αποδέχεται το Θείο Θέλημα. Και αποδεχόμενος το Θείο Θέλημα, εισέρχεται στον Παράδεισο όχι γιατί το αξίζει, αλλά επειδή ποτέ δεν έχει την αίσθηση ότι αξίζει αυτό το Παράδεισο.
0: Και μετά από αυτές τις ωραίες και ψυχοφέλιμες σκέψεις, σεβασμιότατε, να τονιστεί ότι όλοι μας μακαρίζουμε τους ανθρώπους και την υγεία τους. Λέμε πρώτα η υγεία, αλλά το σωστό είναι να λέμε πρώτα η ψυχική υγεία. Και όταν λέμε η σωματική υγεία, να έχουμε τις πέντε αισθήσεις υγιής. Την ακοή, την όραση, την όσφρηση, την γεύση και την αφή. Όμως, οι Άγιοι, εκτός από αυτές τις αισθήσεις, είχαν καλλιεργήσει και άλλες πέντε πνευματικές αισθήσεις. Την ακοή της πίστης, την όραση της πίστης, την όσφρηση της πίστης, την αφή της πίστης και την γεύση της πίστης. Στο 10ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής του, ο Άγιος Απόστολος Παύλος στην αρχή δανείζεται μία έκφραση από τον προφήτη Ιωήλ της Παλαιάς Διαθήκης. Λέγει συγκεκριμένα ο Παύλος Πας γάρ ως αν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου σωθήσετε. Καθένας που θα επικαλεστεί, θα παρακαλέσει δηλαδή τον Κύριο, το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Και διερωτάται ο Άγιος Απόστολος Παύλος και λέγει, πώς ούν επικαλέσονται ισόν ουκ επίστευσαν, πώς δε πιστεύσουσιν ου ουκίκουσαν, πώς δε ακούσουσιν χωρίς κηρύσσοντος, πώς δε κηρύξουσιν εάν μη αποσταλώσει, πώς λέγει θα πιστεύσουν σε αυτόν, πώς θα παρακαλέσουν αυτόν στον οποίο δεν πίστευσαν και πώς θα πιστεύσουν σε αυτόν για τον οποίο δεν άκουσαν και πώς θα ακούσουν χωρίς το κήρυγμα του Ευαγγελίου και πώς θα κηρύξουν εάν δεν αποσταλούν οι Απόστολοι και όλοι οι κήρυκες του Ευαγγελίου, καθώς γέγραπτε «Ως ωραίοι υπόδες των Ευαγγελιζομένων ειρήνην, των Ευαγγελιζομένων τα αγαθά», όπως έχει γραφτεί στην Παλαιά Διαθήκη, «Πόσο ωραία είναι τα πόδια αυτών που ευαγγελίζονται την ειρήνη του Θεού, που ευαγγελίζονται τα αγαθά του Θεού». Και καταλήγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος. «Άρα, η πίστης εξακοής, ιδέα ακοή δια ρήματος Θεού». Ρήμα σημαίνει λόγος. Αυτός που ακούει τον Λόγο του Θεού και τον εγκολπώνεται, αποκτά σιγά σιγά την ακοή της πίστεως. Και πάμε στην όραση της πίστεως. Ένας απροκατάληπτος, αντικειμενικός, αμερόληπτος Ιουδαίος ή εθνικός, ειδωλολάτρης, ένας ας πούμε ιστορικός, του 4ου π.Χ. αιώνα ή του 3ου, του 2ου, του 1ου π.Χ. αιώνα, εάν είχε μελετήσει αντικειμενικά και αμερόληπτα όλους τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, από τον πρώτο, τον προφήτη Μωυσή, μέχρι τον τελευταίο, τον προφήτη Δανιήλ και τον Ζαχαρία, θα μπορούσε να γράψει άνετα όλη την βιογραφία του Ιησού Χριστού. Αυτό κι αν είναι θαύμα, αναφωνεί ο Πασκάλ. Πώς γινόταν αυτό το πράγμα? Προφήτες που έζησαν σε διαφορετικούς τόπους, σε διαφορετικές εποχές, που δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους, που ήταν διαφορετικής ηλικίας και μορφώσεως, έγραψαν για τον Ιησού Χριστό τα πάντα. Πότε θα γεννηθεί, πού θα γεννηθεί, πώς θα γεννηθεί, από πού θα αρχίσει το κήρυγμά του. Έγραψαν για την τέλεια διδασκαλία του, για τα θαύματά του, για τον θάνατό του, για την Ανάστασή του, την Ανάληψή του. Προφήτεψαν ακόμα ιδιαιτέρως ο προφήτης Δανιήλ και ο προφήτης Ζαχαρίας την δεύτερη και ένδοξη παρουσία του στη γη. Όταν διαβάζει κανείς αυτά τα πράγματα, και όλοι μας μπορούμε να τα διαβάσουμε, τότε αρχίζουν τα μάτια της ψυχής μας και ανοίγουν και βλέπουμε. Και αυτή είναι η όραση της πίστεως. Στο άσμα ασμάτων, στο πρώτο κιόλας κεφάλαιο, λέγει ο σοφός Σολομών, «Μύρον εκκενωθέν το όνομά σου». Το όνομά σου μοιάζει με μύρο που ξεχύθηκε από ένα δοχείο και γεμίζει όλο τον κόσμο. Αυτό το μύρο υπάρχει και μέσα στα λόγια της Αγίας Γραφής, διότι είναι, ό,τι είναι ο Θεός, είναι και τα λόγια Του. Τέλειος ο Θεός, τέλεια τα λόγια Του. Πάνσοφος ο Θεός, πάνσοφα τα λόγια Του. Αναλύωτος ο Θεός, δεν αλλάζει, δεν αλλοιώνεται, δεν παλιώνει. Αναλύωτα και τα λόγια Του. Ευωδιάζει ο Χριστός, ευωδιάζουν και τα λόγια Του. Και αυτό το αισθάνεται ο χριστιανός που προχωράει στην πίστη. Αυτή είναι η όσφρηση της πίστεως. Η αιμορροούσα γυναίκα που διαβάζουμε εκεί στο 5ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά έλεγε, «Με πίστη κανάψομαι του κρασπέδου του ηματίου αυτού σωθήσομαι. Λίγο να αγγίξω, λέει, το ημάτιό του, το ρούχο του θα σωθώ». Και το άγγιξε. Μα θα πει κανείς, αυτή είναι η αίσθηση της αφής. Ναι, αλλά το χέρι παρακινούνταν από την καρδιά, από την ψυχή, από τον εσωτερικό άνθρωπο της αιμορροούσας, που ήταν γεμάτος πίστη. Αυτή είναι η αφή της πίστεως. Και έρχεται η γεύση της πίστης. Ο χριστιανός που κάποτε μπορεί να ήταν αδιάφορος, καθώς μελετάει τον Λόγο του Θεού, όπως λέγει ο προφήτης Δαβίδ στον 118ο ψαλμό του, διαπιστώνει σιγά σιγά ότι τα λόγια του Κυρίου είναι γλυκά, δεν είναι κουραστικά, ως γλυκαία το λαρυγγί μου τα λόγια σου, Κύριε. Υπέρ μέλη το στόματί μου. Πόσο γλυκά είναι τα λόγια σου, Κύριε, στον ουρανίσκο μου. Πιο γλυκά στο στόμα μου και από το μέλι. Και υπάρχουν Άγιοι οι οποίοι μελετώντας τον Λόγο του Θεού, όπως το λέει σε άλλο σημείο στον Ιησού του Ναβί, ημέρας και νυχτός, ένιωθαν στον ουρανίσκο τους αυτή την γλυκύτητα και μέσα στο στόμα τους αυτή την γλυκύτητα τον Λόγο του Θεού. Έτσι, ένας χριστιανός υπερέχει ενός αδιάφορου ανθρώπου και ενός απίστου. Σε τι υπερέχει? Ότι πέρα από τις πέντε αισθήσεις διαθέτει την ακοή της πίστεως, την όραση της πίστεως, την όσφρηση της πίστης, την αφή της πίστης και την γεύση της πίστης. Και τελειώνω με την παράγραφο αυτή με έναν λόγο του γερμανού ποιητή του Γκέτε, 18ος με 19ο αιώνα. Η απιστία είναι κάτι που ταιριάζει σε ανθρώπους αδύναμους, μικρόμυαλους, οπισθοδρομικούς και με περιορισμένη αντίληψη. Αυτοί που δεν πιστεύουν αδικούν τον εαυτό τους. Αυτοί που πιστεύουν λαμπρύνουν τον εαυτό τους και στην παρούσα ζωή και στην μέλουσα.
1: Μου θυμήσατε το περίφημο έργο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου περί φυλακής των πέντε αισθήσεων ή συμβουλευτικό εγχειρίδιο. Σε αυτό λοιπόν το πολύ επικοδομητικό έργο, ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης παίρνει την κάθε αίσθηση χωριστά και εξηγεί με ποιον τρόπο πρέπει ο χριστιανός να την προφυλάσει ώστε να μην εισέρχονται μέσα στην ψυχή αυτά τα οποία είναι βλαβερά για την πνευματικότητά μας. Εξού και ο τίτλος «Περιφυλακής των πέντε αισθήσεων». Όλα τα κακά μέσα στην ψυχή μπαίνουν από τις πέντε αισθήσεις μας. Όσο ο άνθρωπος γίνεται πνευματικότερος, τόσο πιο πολύ προφυλάσσει τις πέντε αισθήσεις, ώστε να μην εισέλθουν μέσα εκείνα τα οποία βλάπτουν την πνευματικότητά μας. Και βέβαια, συνεχίζει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης στο βιβλίο του, πώς μπορούμε να κάνουμε πνευματικές αυτές τις πέντε αισθήσεις και πλέον ο άνθρωπος να βλέπει πίσω από τα ορόμενα. Γιατί πίστη ακριβώς αυτό είναι. Ο άνθρωπος όταν έχει πίστη καταλαβαίνει αυτό που δίνει ως ορισμό της πίστεως ο Απόστολος Παύλος, πίστης εστί πραγμάτων έλεγχος μη βλεπωμένων και ελπιζομένων υπόστασης. Δηλαδή, ενώ οι άνθρωποι βλέπουν ένα λουλούδι, ενώ οι επιστήμονες μέσα από το μικροσκόπιο βλέπουν τα κύτταρα αυτού του λουλουδιού, ο άνθρωπος του Θεού, ο οποίος τις έχει κάνει πνευματικές, πίσω από το λουλούδι βλέπει τον ίδιο το δημιουργό του λουλουδιού και λέει μαζί με τον Ιερό Ψαλμοδό, «Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας». Αυτό χρειάζεται να είναι και το μέλημά μας. Να καθαρίζουμε διαρκώς τη συνείδησή μας από νεκρών έργων, να προφυλάσσουμε τις αισθήσεις μας ώστε να μην εισέρχονται όλα εκείνα τα οποία είναι ρυπαρά και θολώνουν την πνευματική μας όραση, ώστε με ανοιχτά τα μάτια της ψυχής να μπορούμε να βλέπουμε πίσω από εκείνα τα οποία βλέπουν οι οφθαλμοί, οι βιολογικοί, εκείνα τα οποία δεν βλέπονται μόνο με τα μάτια του σώματος, αλλά χρειάζεται η πνευματική όραση για να γίνει ορατά. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος σε όλη του τη ζωή πρέπει να είναι μαθητής. Είναι η ιδιότητα που έδωσε ως αξία ο Ιησούς Χριστός σε αυτούς που θα τον ακολουθούσαν. Όταν ο άνθρωπος μπορεί με παρησία να πει τον Θεό διδάσκαλο. Και όταν ο άνθρωπος θεωρεί ότι καταξιώνεται όντας μαθητής του Ιησού Χριστού, τότε ο άνθρωπος μπορεί να ακούει το Λόγο του Θεού και να τον εγκολπώνεται, να τον κάνει βίωμα ζωής. Αν ο άνθρωπος δεν έχει το πνεύμα της μαθητείας, αν ο άνθρωπος θεωρήσει ότι μπορεί να μπει στη θέση του διδασκάλου, τότε έρχεται και γίνεται πράξη εκείνο το οποίο ο Ιησούς Χριστός έχει κάνει ως διάγνωση μέσα στο Ιερό Ευαγγέλιο, όπου διαβάζουμε ότι πεπόρωκεν αυτόν την καρδίαν και τετύφλωκεν τους οφθαλμούς, ώστε να βλέπουν αλλά να μην μπορούν να δουν, ώστε να διαβάζουν αλλά να μην μπορούν να κατανοήσουν, ώστε να ακούν αλλά να μην μπορούν να ενστερνιστούν αυτά τα οποία άκουσαν. Κλείνοντας λοιπόν αυτές μου τις σκέψεις και βλέποντας ότι έχει ήδη παρέλθει ο τηλεοπτικός μας χρόνο, θέλω να ευχηθώ να αποδηθούμε σε έναν αγώνα φυλακής των πέντε αισθήσεων, ώστε προφυλάσσοντας την ψυχή μας από όλα εκείνα τα οποία εισέρχονται, από τα μάτια, από τα αυτιά, από τη μύτη, από το δέρμα, από οπουδήποτε, ως ερεθίσματα κακίας, προφυλάσσοντας λοιπόν την ψυχή μας από όλα αυτά τα δεινά, να μπορέσουμε δια της ταπεινώσεως και της διαρκούς μαθητείας να γίνουμε οι άνθρωποι της πίστεως, για τους οποίους θα ισχύει εκείνο το οποίο ο Ιησούς Χριστός είπε όταν έβλεπε μεγάλη πίστη, ότι μεγάλη σου η πίστη, γεννηθήτος ιος θέλεις, ή το σαύτην πίστην ουχεύρον ουδέν του Ισραήλ. Αν ακούσουμε λοιπόν αυτήν την φωνή του Ιησού Χριστού, τότε θα έχουμε εξασφαλίσει και το εισιτήριο για τη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Τελειώνοντας την εκπομπή μας, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, να τονίσουμε μόνο δύο σημεία. Το πρώτο, ένας αρχάριος μοναχός, διαβάζουμε στο γεροντικό, πήγε σε έναν άγιο πνευματικό να εξομολογηθεί και του είπε, «Πέφτω, Πάτερ, σε αμέλεια. Γιατί μου συμβαίνει αυτό?» Και ο άγιος πνευματικός του συνέστησε να διαβάζει τον 15ο ψαλμό, που μεταξύ των άλλων εκεί το Πνεύμα το Άγιον δια του προφήτη Δαβίδ λέγει, «Προωρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστίν ή να μη σαλευθώ». Έβλεπα και βλέπω συνέχεια τον Κύριο δίπλα μου, να στέκεται στα δεξιά μου, να μου συμπαραστέκεται, να με βοηθάει. Αισθάνομαι και συναισθάνομαι την πανταχού παρουσία Του, έτσι ώστε όποιος κίνδυνος, όποια δυσκολία υπάρξει, να μην κλονιστώ και να μην χαθώ. Έτσι, με αυτό το παράδειγμα, πήγε κάποιος και ρώτησε τον Άγιο Παπατίχωνα, τον Ρώσο, τον ασκητή στο Άγιο Όρος, που μόνασε στην περιοχή Σταυρός για πολλά πολλά χρόνια, και τον ρώτησε, «Γέροντα, πώς κάθεσαι εδώ τόσα χρόνια μόνος σου, δεν αισθάνεσαι μοναξιά?» «Ποια μοναξιά?» είπε. «Έχω παρέα τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους, τους Αγγέλους, τα πουλάκια, τα άγρια ζώα. Μέσα μου», λέει, «δεν υπάρχει καμία μοναξιά. Μέσα στην καρδιά μου υπάρχει παράδεισος». Και τόνισε, «Όταν έλθει ο Χριστός και κατοικήσει σε όλο το μέρος της ψυχής μας, φεύγουν όλα τα προβλήματα, όλες οι πλάνες, όλες οι στενοχώριες, όλες οι δυσιδαιμονίες, φεύγει και η αμαρτία», όπως το τονίζει ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του Καθολική Επιστολή. «Πας ο εναυτό μένον ούχα μαρτάνει. Παράδεισος είναι», είπε, «ο τόπος εδώ. Παράδεισος είναι η καρδιά μου». Και είχε δίκιο ο Άγιος Παπατίχων και οποιοδήποτε μεγάλος ασκητής της μεγάλης πίστης, διότι πλημμυρίζονται μέσα στην καρδιά του η πίστη και όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη και όλα τα υπόλοιπα, νιώθει υπερπλήρης. Και το δεύτερο και τελευταίο, αν καμιά φορά χαλάσει το ασανσέρ ή κάποια πολυκατοικία δεν έχει ασανσέρ, τι κάνουμε? Πηγαίνουμε από το πρώτο σκαλί στο δεύτερο, από το δεύτερο στο τρίτο και μπορεί να φτάσουμε στο 40, στο 100, σιγά σιγά, σκαλί σκαλί. Έτσι είναι και η πίστης, μας λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, και αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς στο πρώτο κιόλας κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής του, να προοδεύουμε εκ πίστεως εις πίστην, από μικρότερο βαθμό πίστεως σε μεγαλύτερο βαθμό πίστεως, έτσι ώστε η καρδιά μας να γίνει από τούτη τη ζωή παράδεισος και να ακούσουμε τον μεγάλο έπαινο την ημέρα της κρίσεως. «Δεύτε η ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου. Ευλογείτε σεβασμιότατε, χαίρετε σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές.

Αγαπητοί μας ακροατές, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντόνισε ο φιλόλογος Γρηγόριος Τασούλας.

0: κάθε ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
1: Νίκη του Χριστού και Θεία Λογική. Ομιλητής, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λεμεσού κύριος Αθανάσιος. Η ομιλία έγινε στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Βαρνάβα στη Λεμεσό.
2: Είχαμε τελειώσει την πρώτη ευχή της αναφοράς που αναφέρεται στο ότι είναι άξιον και δίκαιον να ευχαριστούμε τον Θεό, να τον ευλογούμε, να τον υμνούμε και τον ευχαριστούμε και για όλα όσα μας έδωσε, για όλα όσα γνωρίζουμε και για όλα όσα δεν γνωρίζουμε και δεν είναι δυνατόν να τα γνωρίζουμε όλα βέβαια. Και ακόμα για την λειτουργία, για την Θεία Λειτουργία την οποία δέχεται ο Θεός από τα δικά μας χέρια, αν και παρίστανται ενώπιον Θεού συνεχώς χιλιάδες αρχάγγελοι και άγγελοι, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, όλα αυτά τα αγγελικά τάγματα τα οποία ενούν και ευχαριστούν και δοξολογούν τον Θεό. Και η ευχή συνεχίζει με την εκφώνηση του ιερέως των επινίκιων ύμνων άδοντα, βοώντα και κραγώτα και λέγοντα. Δηλαδή αυτά τα αγγελικά τάγματα τα οποία παραστέκονται εις τον Θεό και υμνούν τον Θεό, αυτά τα τάγματα ψάλλουν των επινίκιων ύμνων, αυτών των ύμνων των νικητήριων ύμνων, των ύμνων ο οποίος είναι επινίκιος, είναι για την νίκη, είναι θριαμβευτικός, άδοντα, ψάλλοντας, βοώντας και κραγώτα και λέγοντα, φωνάζοντας, κραυγάζοντας και λέγοντας. Αυτά τα τέσσερα ρήματα, άδοντα, βοώντα και κραγώντα και λέγοντα, μας θυμίζουν τις προφητικές οράσεις των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης και ιδιαίτερα των Ευαγγελιστή Ιωάννη των Θεολόγων, ο οποίος στην Αποκάλυψη είδε γύρω από τον θρόνο του Θεού τέσσερα ζώα και λέει στην Αποκάλυψη ότι το πρώτον ζώο ήταν όμοιον με λέοντα, το δεύτερον ζώο όμοιον με μόσχον, το τρίτον ζώο όμοιον είχε πρόσωπον όμοιον με άνθρωπον και το τέταρτον ζώο ήταν όμοιον με αετών. Και αυτά τα τέσσερα ζώα είχαν πτέρυγες και ήταν γεμάτα οφθαλμούς και ήταν γύρω από τον θρόνο του Θεού και έψαλαν και έλεγαν «Άγιος, Άγιος, Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ». Και αυτά τα ρήματα ακριβώς είναι οι φωνές των τεσσάρων ζώων. Μέσα στην Εκκλησία είναι γνωστό ότι τα τέσσερα ζώα αυτά συμβολίζουν τους τέσσερις Ευαγγελιστές, είναι τα σύμβολα των τεσσάρων Ευαγγελιστών. Και έτσι για να ξέρετε, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έχει ως σύμβολο του των αετών, ο Λουκάς ο Ευαγγελιστής έχει ως σύμβολο το μόσχο, το μοσχάρι, ο Ματθαίος των άνθρωπων και ο Μάρκος τον λέοντα. Είναι, όπως ερμηνεύουν οι πατέρες, τα τέσσερα ζώα τα οποία είναι τα βασιλικά ζώα που ηγούνται τρόπον τεινά το ζώο, τον υπολείπο ζώο. Αλλά θέλει να πει βασικά ότι οι χτίσεις όλοι υμνή των Θεών και κάθε ένα από αυτά τα ζώα δηλώνει και μία από τις ιδιότητες του Χριστού, των Ευαγγελιστών, είναι προφητικές παραστάσεις τέλος πάντων. Αυτός ο ύμνος, ο επινίκιος ύμνος, τον οποίο ψάλλουν οι άγγελοι και τον οποίο συνεχώς ενώπιον του Θεού και όπως λέει Αποκάλυψη ανάπαυση νου και έχουση ημέρας και νυχτός συνέχεια δοξολογούν τον Θεό, είναι ο εξής ύμνος: Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ο ουρανός και γη της δόξης σου. Αυτό είναι παρμένο από την Αποκάλυψη και από τον προφήτη Ισαΐα, όταν ο προφήτης Ισαΐας είδε τον Χριστόν ή στο προφητική, στην προφητική όραση εκείνη που περιγράφεται στο έκτο κεφάλαιο νομίζω, και εν συνεχεία ο ύμνος λαμβάνεται από το Ευαγγέλιο, όπου έψαλαν οι Εβραίοι στην υποδοχή του Χριστού: «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, Οσανά ο εν της υψίστης». Βλέπουμε λοιπόν ότι στη Θεία Λειτουργία ψάλλουμε έναν ύμνον επινίκιον, και η Θεία Λειτουργία είναι η νίκη του Χριστού, η νίκη του Χριστού επί του κόσμου τούτου. Όχι με το να συντρίψει τον κόσμο ο Χριστός, αλλά με το να σώσει τον κόσμο. Διότι ο Χριστός έφερε στον κόσμο την καινή χτίση των καινών άνθρωπων, των νέων άνθρωπων. Δίδει εις τον κόσμο την δυνατότητα να περπατήσει, να ζήσει μια νέα ζωή. Ο Χριστός δεν ήρθε να καταστρέψει τον κόσμο, ούτε να στραγγαλίσει τον άνθρωπο, ούτε να τον τιμωρήσει, ούτε να τον εκβιάσει, αλλά ήρθε να σώσει και να θεώσει τον άνθρωπο, να μεταμορφώσει τον κόσμο, να δώσει στον κόσμο αυτήν την ευλογία της δυνατότητας να ζήσει αιώνια μέσα στην Βασιλεία του Θεού, μέσα στην άχρηστη δόξα του. Και η Εκκλησία λοιπόν κάθε μέρα που τελεί τη Θεία Λειτουργία δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να ψάλλει και να εμνεί και να διαλαλεί αυτόν την νίκη του Χριστού εις τον κόσμο τούτο. Και εμείς είμαστε μέλη Χριστού, είμαστε μέλη της Εκκλησίας, και όντας μέλη της Εκκλησίας, άρα και εμείς ψάλλουμε μαζί με τους αγγέλους αυτόν τον επινίκιον ύμνο. Αλλά ποια είναι η νίκη της Εκκλησίας άραγε? Εάν είμαστε κοσμικοί άνθρωποι, έτσι άνθρωποι του κόσμου τούτου, νίκη σημαίνει να νικήσεις τον αντίπαλό σου, να τον εξουδενώσεις, να τον εξουδετερώσεις και να φανείς εσύ ότι τώρα τον ενίκησα. Αλλά η νίκη του Θεού είναι άλλη. Θα θυμίσω ένα όραμα που είδε ο Ιακώβ, ο Πατριάρχης, εκεί όταν ήταν την κλίμακα, όταν εκοιμήθη, που επάλεε όλη νύχτα με τον Θεό και στο τέλος ενίκησε ο Ιακώβ τον Θεό. Και έβλεπε εκείνη την κλίμακα, τη σκάλα που ανέβαιναν και κατέβαιναν οι άγγελοι στον θρόνο του Θεού. Βέβαια, αυτό τι θέλει να πει, ότι είναι δυνατόν να νικηθεί ο Θεός από τον άνθρωπο? Να πούμε ότι ναι, ο Θεός αφήνει τον άνθρωπο να τον νικήσει, ή αφήνει τον άνθρωπο να φανεί νικητής τροποντινά. Αλλά η νίκη του Θεού ποια είναι? Η νίκη του Θεού είναι ότι ο Θεός απέθανε, έγινε άνθρωπος και απέθανε για τον άνθρωπο. Και εκεί που εφάνηκε ότι απέθανε και χάθηκε και έσβησε, εκείνη η ώρα ενίκησε τον κόσμο ο Χριστός. Και έτσι μας έδωσε εμάς αυτό το κλειδί της επιτυχίας. Μας έδειξε ότι σε αυτήν την κενότητα της ζωής, σε αυτήν την καινούργια ζωή που περπατούμε, δεν πρέπει να πηγαίνουμε με τα κοσμικά μυαλά. Ούτε τα πράγματα λειτουργούν όπως λειτουργούν οπουδήποτε αλλού, αλλά μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, στον χώρο της καινούργιας ζωής, τα πράγματα λειτουργούν βάσει της Θείας λογικής. Και καλούμαστε όλοι μας να περπατήσουμε αυτόν τον δρόμο του Χριστού, ο οποίος ήταν δρόμος του Σταυρού, της θυσίας, του θανάτου. Αλλά στα μάτια του κόσμου αυτό το πράγμα είναι ήττα, δεν είναι νίκη. Όμως, ποια είναι η πραγματικότητα? Βλέπετε ότι η Εκκλησία πορεύεται τον δρόμο της και ουδέποτε ενικήθηκε. Όχι εξωτερικά, μπορεί κάποιος, όποιος θέλει, να κινήσει ένα διωγμό κατά της Εκκλησίας, όπως κινήθηκαν τόσοι και τόσοι, είτε άμεσον είτε έμμεσον, και να φανεί ότι κατατροπώνει την Εκκλησία. αλλά όταν η Εκκλησία διώκεται, τότε η Εκκλησία θριαμβεύει. Όσο η Εκκλησία θλίβεται, όσο η Εκκλησία πιέζεται, τόσο η Εκκλησία αυξάνει. Και μην νομίζουμε ότι διωγμούς είχαμε μόνο, ξέρω εγώ, στους πρώτους αιώνες ή στον καιρό της Οικοκρατίας. Διωγμοί ποικιλότροποι υπάρχουν πάντοτε. Πάντοτε, διότι δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που πολεμούν την Εκκλησία, αλλά ο Σατανάς ο ίδιος κατεξοχήν πολεμά την Εκκλησία με ποικίλους τρόπους. Και ξέρετε ότι οι χειρότεροι διωγμοί κατά της Εκκλησίας δεν έγιναν από τους εξωτερικούς εχθρούς, αλλά έγιναν από τους εσωτερικούς εχθρούς της Εκκλησίας. Εμείς οι ίδιοι, εμείς οι άνθρωποι, εμείς οι ιερείς, οι επίσκοποι, εσείς οι λαϊκοί, οι άνθρωποι της Εκκλησίας, όλοι εμείς. Η κακή ζωή μας εμάς είναι ένας διωγμός κατά της Εκκλησίας. Όταν, ας πούμε, έτσι, γίνονται σκάνδαλα μέσα στην Εκκλησία και λόγω των ανθρωπίνων αδυναμιών που είναι φυσικό να υπάρχουν, κατά καιρούς εμφανίζονται τραύματα, σκάνδαλα, προβλήματα, αποτυχίες, ερωτηματικά, τα οποία ήσαντε μπροστά στον κάθεν από εμάς. Και όσοι από εμάς είμαστε αδύνατοι και δεν είμαστε στερεωμένοι στην πίστη, τότε αρχίζουν τα ερωτήματα, αρχίζουν οι αμφιβολίες, αρχίζουν τα χίλια δυο πράγματα. Όλα αυτά, ξέρετε, τι είναι? Είναι ένας διωγμός. Ένας διωγμός εσωτερικός. Μία στενοχωρία, μία θλίψη της Εκκλησίας, και όταν λέμε Εκκλησία εννοούμε το σώμα της Εκκλησίας. Εμάς όλους είμαστε μέλη της Εκκλησίας. Όλα αυτά τα πράγματα πάντοτε υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Μην πλανόμεθα, η Εκκλησία δεν κοροϊδεύει τον άνθρωπο. Δεν υπόσχεται ουτοπίες. Δεν είναι η Εκκλησία προεκλογική εκστρατεία όπως γίνονται αυτές τις μέρες, που ο κάθε ένας βγαίνει και λέει ότι τι θα κάνει. Εγώ θα κάνω εκείνο, εγώ θα κάνω το άλλο, εγώ θα κάνω το άλλο, εγώ θα κάνω το άλλο. Δηλαδή, πώς να πούμε, αν ήταν την παντοδύναμη θα τα κάνουν όλα. Ευτυχώς που δεν είναι. Η Εκκλησία δεν λέει έτσι. Η Εκκλησία είναι στην πραγματικότητα. Η Εκκλησία έχει αποδείξεις του τι κάνει και τι κάνει. Σώζει τον άνθρωπο. Οι αποδείξεις της Εκκλησίας είναι τα πιστά μέλη της. Οι άνθρωποι, οι Άγιοι είναι οι αποδείξεις της Εκκλησίας. Και η Εκκλησία και ο Χριστός μας προειδοποίησαν ότι θα βαδίσω μέσα σε αυτόν τον κόσμο, μέσω πολλών θλίψεων, μέσω πολλών σκανδάλων. Το είπε ο Χριστός ότι σε αυτό το χωράφι των αγρών, στο οποίο σπήρεται ο καλός σπόρος, που είναι ο Λόγος του Θεού, που είναι οι Άγιοι του Θεού, που είναι τα καλά παραδείγματα, βλαστούν και πολλά ζυζάνια, πολλά αγριόχορτα, τα οποία πάνε να πνίξουν τα καλά, τους καλούς βλαστούς. Και βλέπετε, δεν ξέρω, όσοι ξέρετε τουλάχιστον από έτσι γεωργικά, θα δείτε ότι τα καλά σπέρματα, τα καημένα, το σιτάρι, όλα αυτά, τα ποτίζουμε, τα καλλιεργούμε, τα βάζουμε λιπάσματα, με το παραμικρό ξηραίνονται, χάνονται. Εκείνα τα παλιόχορτα, τα ζυζάνια, τα ψεκάζουμε να ψοφήσουν, δεν ψοφούν. Τα ξεριζώνουμε, τα άλλη μέρα να τα πάλι. Βγαίνουν σε τόπους απίθανους. Βλέπετε κάτι αγριοσικές, ξέρω εγώ, μέσα σε μια χαραμάδα μιας πέτρας βγαίνει. Λέει, δε παιδί μου, να τη φύτευα εκεί πέρα, θα βγαίνει. Να ήταν ένα δέντρο καλό, δεν βγαίνει. Αυτά τα ζυζάνια πώς βγαίνουν? Έτσι είναι η φύση των πραγμάτων. Έτσι συμβαίνει και στην Εκκλησία. Υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία, μέσα στον αγρό αυτό της Εκκλησίας του κόσμου, είναι σπαρμένοι οι άνθρωποι του Θεού. Ταυτόχρονα και τα ζυζάνια. Και λέει ο Χριστός ότι ο εχθρός έσπηρε και τα ζυζάνια. Και του είπαν οι υπηρέτες, θέλεις να πάμε να βγάλουμε τα ζυζάνια από το χωράφι σου? Και τους είπε, όχι, αφήστε τα εκεί. Να αυξάνουν μαζί. Συναυξάνεστε αμφότερα. Και όταν θα έρθει η ώρα του θερισμού, τότε θα χωρίσουμε τα ζυζάνια από το καλό, από τα καλά βλαστάρια. Και μετά τα ζυζάνια θα τα κάψουμε και τα υπόλοιπα θα τα φυλάξουμε στην αποθήκη. Άρα λοιπόν, η ζωή μας σαν Εκκλησία, γενικά σαν άνθρωποι που είμαστε, θα συμπορεύεται οπωσδήποτε με αυτά όλα τα οποία υπάρχουν γύρω μας. Με αυτές τις θλίψεις, με αυτά τα σκάνδαλα, με αυτά τα ζυζάνια, με αυτές τις αποτυχίες, με αυτά τα οποία πολλές φορές σύουν ολόκληρο το οικοδόμημα της ψυχής μας, της υποστάσεως μας, της εκκλησίας μας, του τόπου μας. Και βαδίζουμε τη ζωή μας μέσω πολλών δυσκολιών. Όμως, ερχόμενοι στην εκκλησία και τελούντας τη Θεία Λειτουργία, τι βλέπουμε? Ότι στη λειτουργία ψάλλουμε έναν ύμνο επινίκιον, ο οποίος είναι θριαμβευτικός. Δεν είναι θρήνος η λειτουργία. Γι' αυτό ξέρετε ότι τις ημέρες, ας πούμε, της Μεγάλης Σαρακοστής, που θα μπούμε σε λίγο καιρό, θα είναι μέρες νηστείας, πένθους, μετανοίας, δεν τελούμε τη Θεία Λειτουργία. Δεν επιτρέπεται να τελέσουμε τη Θεία Λειτουργία. Γιατί δεν μπορεί να συμβαδίσει η Θεία Λειτουργία με το πένθος, με τον θρήνον, με τη μετάνοια, ας πούμε, αυτήν την ατμόσφαιρα, ας το πούμε, της βαριάς εκείνης ασκητικής μετανοίας του πένθους. Δεν τελούμε τη Θεία Λειτουργία, τελούμε μόνο τις προγιασμένες, που είναι Θεία Λειτουργία, βασικά είναι τίμια δώρα από άλλες λειτουργίες. Γιατί η λειτουργία είναι επινίκιος και δεν επιτρέπεται σε λειτουργία να λέμε τίποτα από όλα αυτά τα οποία υπάρχουν γύρω μας. Η λειτουργία μας ανεβάζει πάνω από τα παρόντα πράγματα. Μας ανεβάζει σε ένα επίπεδο όπου εκεί είναι παρόν ο Θεός. Τα παρόντα μένουν σε αυτόν τον κόσμο. Και έβλεπα αυτές τις μέρες που σε αυτόν τον χώρο εσείς όλοι πήγατε και ψηφίσατε και ζείτε έντονα αυτές τις πολιτικές, ας το πούμε, ζυμώσεις που γίνονται, και καλά κάνουν και γίνονται αφού είναι πολιτεία. Αλλά προσέξατε ότι οι άνθρωποι λένε ότι τώρα με τις εκλογές δεν έχουμε δουλειές, δεν δουλεύουμε, είμαστε όλη μέρα σπίτι μας, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι γίνεται ακριβώς, τέλος πάντων υπάρχει μια ύφεση. Αλλά όμως βλέπουμε ότι το μόνο πράγμα που δεν επηρεάζεται και δεν σταματάει είναι η Θεία Λειτουργία. Είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία πορεύεται τον δρόμο της, και εσείς όλοι που είσαστε μέλη της Εκκλησίας ήρθατε σήμερα εδώ να ακούσετε τον Λόγο του Θεού. Αυτό τι σημαίνει? Ότι είμαστε ένα σώμα, το οποίο υπάρχουμε μεν διασπαρμένοι ο καθένας εκεί που ζούμε, αλλά έχουμε και κάτι άλλο που δεν είναι από αυτά όλα που ασχολούνται ο κόσμος ο υπόλοιπος. Έχουμε και τον Λόγο του Θεού. Έχουμε και την παρουσία μας, την ένταξή μας στο σώμα του Χριστού, που είναι η Εκκλησία. Και η Εκκλησία είναι υπεράνω αυτών των πραγμάτων. Υπεράνω των ανθρωπίνων καταστάσεων. Υπεράνω των γεγονότων. Εντάξει, ζώντες εις τον κόσμο, μετέχομαι στον κόσμο. Ασφαλώς, ο καθένας θα κάνει αυτό το οποίο του υπαγορεύει η συνείδησή του. Όμως, η ιδιότητά μας σαν χριστιανών μας καλεί και μας ελκύει και μας κάνει να ζούμε και μία άλλη πνευματική κατάσταση, την κατάσταση ακριβώς της Θείας Λειτουργίας. Εάν λοιπόν η λειτουργία είναι κατά εξοχήν επινίκιος ύμνος, είναι αυτός ο ύμνος, αυτή η πράξη της νίκης του Χριστού, η οποία νίκη, όπως σας είπα προηγουμένως, έσωσε τον άνθρωπο, δεν τον εσκότωσε, δεν τον αφάνισε, αλλά τον έσωσε, διότι απέθανε ο ίδιος για μας. Τότε λοιπόν σκεφτείτε, όταν εμείς ζούμε τη λειτουργία, τι γίνεται μέσα μας? Είναι δυνατόν άνθρωπος ο οποίος μετέχει στην Θεία Λειτουργία να αισθανθεί ποτέ ότι είναι αποτυχημένος σε αυτόν τον κόσμο, ότι είναι νικημένος, ή ότι, ας πούμε, έκλεισε μπροστά του ο δρόμος του? Είναι αδύνατο πράγμα. Δεν υπάρχει για τον Θεό τίποτα αδιέξοδο. Η μεγαλύτερη νίκη για μας είναι ότι μπορούμε να μετέχουμε στη Θεία Λειτουργία. Τα άλλα όλα, και αυτός ο θάνατος ακόμα, και ο θάνατος, και η καταστροφή, και η πτωχία, και τα πάντα μηδενίζονται μπροστά εις το γεγονός της νίκης του Χριστού εις τον κόσμο τούτο. Βλέπετε τι ωραία λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος εις τον λόγο των κατηχητικών που διαβάζουμε το Πάσχα. Ένα σύντομο λόγο, ο σημαίνεται στη Θεία Λειτουργία του Πάσχα. τον ακούτε στο τέλος της λειτουργίας που λέει «Μη δεις φοβείς το θάνατον, ηλευθέρωσε γάρ ημάς ο του σωτήρος θάνατος». Τι σπουδαίος λόγος είναι αυτός. Έτσι λέει ο Χρυσόστομος, κανένας να μην φοβάται τον θάνατο, γιατί μας ελευθέρωσε ο του σωτήρος θάνατος. Και εδώ, κανένας να μην φοβάται τίποτα, δεν είναι δυνατόν να νικηθούμε, γιατί μας ελευθέρωσε ο Χριστός με την δική του νίκη, και η δική του νίκη ήταν ο σταυρός του. Εάν ξέρουμε ότι ο σταυρός είναι η νίκη μας, τότε τι μπορεί να μας κάνει. Όταν απειλούσε η Ευδοξία, η Αυτοκράτηρα, τον Χρυσόστομο, τον Άγιο, ότι θα του κάνει διάφορα κακά, διότι την ήλεχε, άρχισε να παριθμεί ο Άγιος. Τι μπορεί να μου κάνει, λέει η Βασίλισσα, θα με εξορίσει? Να με εξορίσει το Κυρίου, η γη και το πλήρωμα αυτής. Όπου και να πάω, το Θεού είναι ο τόπος. Τι να μου κάνει, θα μου πάρει τα υπάρχοντά μου? Μα δεν έχω τίποτα. Γυμνός εξήλθον εκ της κοιλίας της μητρός μου, γυμνός και απελεύσομαι. Γυμνός ήρθα σε αυτόν τον κόσμο, γυμνός και θα πεθάνω. Τι να μου κάνει, να μου σκοτώσει? Μα δεν έχω τίποτα. Εμήτως ή Χριστός και το αποθάνει κέρδος. Για μένα το να ζω είναι έργο Χριστού και για να αποθάνω είναι κέρδος πνευματικών. Να μου κόψει το κεφάλι μου? Μα έχω ως παράδειγμα μου τον πρόδρομο, το οποίο έκοψαν το κεφάλι. Να με κόψει κομμάτια με το πριόνι, μα έχω τον προφήτη Ισαΐα. Να με σταυρώσει, έχω τον Χριστόν. Τι θα μου κάνει η Βασίλισσα? Τι μπορεί να μου κάνει? Τίποτα. Ένα πράγμα μόνο είναι που πρέπει να φοβόμαστε. Ένα πράγμα μόνο, έλεγε ο Χρυσόστομος, μη φοβάστε τίποτα, μόνο την αμαρτία. Διότι μόνο αυτή μπορεί να μας χωρίσει από τον Θεό αιώνια. Και αυτό είναι η καταστροφή μας. Όπως είπε ο Χριστός, ότι μη φοβάσαι από αυτούς που θα σας σκοτώσουν το σώμα σας. Μη φοβάσαι από τον αποκτηνόντο το σώμα. Δεν έχουν εξουσία, κάτι παραπάνω. Να φοβηθείτε μόνον αυτόν που μπορεί να σκοτώσει την ψυχή σας. Αυτός ο λόγος του Χριστού, έτσι να πούμε και δύο λόγια κάπως διαφορετικά, είναι αυτός ο λόγος που βάστασε τόσους αιώνες τους προγόνους μας σε αυτόν τον χώρο εδώ που ζούμε. Δεν φοβόντουσαν οι άνθρωποι, οι χριστιανοί, ότι θα σκοτώσουν αυτούς. Δεν φοβόντουσαν. Αν διαβάζετε και να διαβάζετε τα μαρτύρια των νεομαρτύρων, αυτών των συγχρόνων Αγίων που σκοτώθηκαν από τους Τούρκους, από τους Μουσουλμάνους, και έτρεχαν στο μαρτύριο χαίροντες και έλεγαν, τι θα μου κάνεις? Θα μου σκοτώσει το σώμα μου? Τη ψυχή μου μπορεί να κάνεις κάτι? Λοιπόν, και έτσι αυτοί οι άνθρωποι και οι πρόγονοι μας, έχοντας υπόψη των λόγων του Χριστού, είχαν τεράστια ανυπομονή. Δεν φοβόντουσαν. Αλλά γιατί ήταν χριστιανοί και ήξεραν ότι ο άνθρωπος ζει αιώνια στον Θεό και εφύλαγαν την ψυχή τους. Σήμερα λες και δεν υπάρχει ψυχή και αγωνιζόμαστε μόνο για το σώμα μας. Και φοβόμαστε και τρέμουμε και κάνουμε και φτιάζουμε για τα σωματικά και για τα υπόλοιπα πράγματα. Χάσαμε την διάσταση της αιωνίου βασιλείας του Θεού. Πάντως είναι αποδεδειγμένο μέσα από την πείρα των Αγίων μας και την πείρα της Εκκλησίας ότι η Θεία Λειτουργία είναι ένα πνευματικό οξυγόνο, το οποίο ο άνθρωπος αναπνέει μέσα σε αυτήν την πνιγυρή ατμόσφαιρα της σύγχρονης, έτσι, ζωφερής πραγματικότητας. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς ζείτε δύσκολες ώρες. Πολλοί από εσάς, από εμάς όλους εδώ, μπορεί να διερχόμαστε πολύ δύσκολες ώρες. Κρίσεις υπαρξιακές, κρίσεις ζωής και θανάτου, κρίσεις δύσκολες. Όμως, να είστε σίγουροι ότι εάν μάθετε να ζείτε την Θεία Λειτουργία, τότε η Λειτουργία θα σας δώσει μια δύναμη πραγματική, όχι φαντάστικη, όχι ψεύτικη, αλλά μια δύναμη η οποία θα σας ανεβάσει πάνω από τα παρόντα πράγματα. Και τότε θα καταλάβετε πόση σπουδαιότητα έχει αυτή η παρουσία του Θεού εις η λειτουργία. Γι' αυτό είπαν οι πατέρες ότι όσο τελείται λειτουργία στον κόσμο, θα υπάρχει ο κόσμος. Όταν πάψει να τελείται λειτουργία, τότε θα έρθει το τέλος του κόσμου. Δεν θα υπάρχει πλέον λόγος να υπάρχει ο κόσμος. Και ακόμα ότι ακούγοντας και ζώντας αυτήν την επινίκεια οδή μέσα στις ψυχές μας, αυγάζει η ελπίδα, η πίστης ότι πορευόμαστε μέσα από θλίψεις, αλλά δεν πορευόμαστε σε σκότος. Έχουμε φως μπροστά μας. Όπως λέει ο Απόστολος, ότι όταν λέει για τους και κοιμημένους, λέει: αδελφοί, δεν θέλω να λυπάστε ως περ και λυπή μη έχοντες ελπίδα. Να μην λυπάστε για τους πεθαμένους, όπου λυπούνται οι άνθρωποι που δεν έχουν ελπίδα. Ναι, όταν πεθάνει κάποιος δικός μας, λυπούμαστε όλοι. Αλίμονο, θα παριστάνομαι τους ανέστητους. Όταν πεθάνει κάποιος, θα πάμε, θα κλάψουμε. Διότι βλέπουμε το θάνατο που δεν είναι στη φύση μας να κυριαρχεί και να αρπάζει γύρω μας τα παιδιά μας, τους γνωστούς μας, τους φίλους μας, τους γονείς μας. Λυπούμαστε, θλιβόμαστε. Αλλά υπάρχει μια διαφορά. Για τον άνθρωπο του Θεού, της Εκκλησίας, δεν λυπάται ως περί λυπή μη έχοντες ελπίδα. Κάθε θλίψης έχει ελπίδα. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, «Ήγαρ πιστεύομεν ότι Ιησούς απέθαινε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού άξιος είναι αυτό». Εφόσον πιστεύομαι, λέει, ότι ο Χριστός απέθανε και αναστήθηκε, έτσι και ο Θεός θα αναστήσει και θα πάρει μαζί τους τους κοιμημένους. Άρα μην λυπάστε. Μην λυπάστε υπερμέτρος. Έχετε ελπίδα. Την ελπίδα της Αναστάσεως. Αυτό αναφέρεται σε όλα τα προβλήματά μας. Λυπάσαι γιατί δυσκολεύεσαι, γιατί είσαι άρρωστος, γιατί έχεις προβλήματα με το παιδί σου, με τον άντρα σου, με την οικογένειά σου και τα οικονομικά σου, γιατί ζεις σε έναν χώρο, σε μια πατρίδα που απειλείται από στιγμή σε στιγμή να την αχτίσει στον αέρα. Λυπούμαστε, αγωνιούμε, πάσχομαι, αλλά έχουμε ελπίδα. Και την ελπίδα δεν την έχουμε στους πυράβλους ή στην Αμερική, στη Ρωσία, ξέρω εγώ, ή στην Κίνα. Αλίμονο, αν είμαστε τόσο ανόητοι, να ελπίζαμε σε αυτά τα πράγματα. Πού έχουμε την ελπίδα? Σε αυτήν τον ύμνο των επινίκαιων της Εκκλησίας, στην αιώνια Βασιλεία του Θεού. Εκεί είναι η ελπίδα μας. Ας έρθει κάποιος να μας πει ότι αυτή η ελπίδα είναι ψεύτικη. Και εμείς θα το αποδείξουμε ότι 2000 χρόνια η Εκκλησία, η οποία είχε εκατομμύρια μάρτυρες και δεν είχε ούτε μία κοσμική δύναμη, επέζησε. Έτσι. Εγώ βλέπω στο μοναστήρι μας, ας πούμε, στο Μαχαιρά, έχουμε το πρώτο χειρόγραφο της Μονής, το οποίο έγραψε ο Άγιος Νίλος το 1211, υπογραφή του. Νίλος, μοναχός, χτήτορας της Μονής Μαχαιρά, 1211. Από το 1150 έχουμε τα πρώτα στοιχεία στο μοναστήρι. Ένα μοναστήρι. Τι είναι αυτό το μοναστήρι? Ένα συγκρότημα χτιριακό, όσο είναι αυτός ο χώρος. Μέσα στην ιστορία του περιγράφονται γεγονότα, βιαιότητες, σφαγές, θλίψεις, φραγκοκρατία, τουρκοκρατία, αγγλοκρατία, κυπριοκρατία τώρα που μας πνίγουν, ας πούμε, και μας απειλούν εκεί να μας εξαφανίσουν, σατανοκρατία 8 αιώνες κτλ. Αλλά τι γίνεται? Αυτός ο χώρος ζει, υπάρχει. Ούτε μία ημέρα δεν σταμάτησε η Θεία Λειτουργία στο μοναστήρι. Εδώ και 800 χρόνια και πλέον, ούτε μία ημέρα. Γιατί? Κάτι υπάρχει. Τι υπάρχει? Υπάρχει ο Θεός. Πού είναι οι ηγεμονίες των Φράγκων? Πού είναι ο Φράγκος ο βασιλιάς που ήρθε και μπήκε μέσα στο μοναστήρι, που λέει ιστορία, το 1300, με μία φαντασία με τη γυναίκα του, την Αλίκη, και μπήκε μέσα στο μοναστήρι και κατεπάτησε τους νόμους της Μονής. Χάθηκε και αυτός, χάθηκαν και οι Τούρκοι, χάθηκαν και οι Άγγλοι, χάθηκαν και οι υπόλοιποι, και το μοναστήρι μένει και πορεύεται την ζωή του. Και τι έχει? Μήπως έχει στρατό? Μήπως έχει, ξέρω εγώ, φρουρά? Μήπως είναι κανένα κράτος και έχει πρεσβευτές παντού και είναι εγγεγραμμένο στον ΟΗΕ και το προσέχει? Δεν έχει τίποτε. Τι έχει? Έχει μία εικόνα. Μία εικόνα της Παναγίας. Αυτή η εικόνα ενίκησε τον κόσμο όλο. Και εδώ και 800 χρόνια πορεύεται για αυτόν τον τρόπο. Η Εκκλησία του Χριστού 2000 χρόνια σε αυτόν τον χώρο πώς στέκει, με βάση ποιας λογικής? Παλαιότερα από εξωτερικούς εχθρούς στις μέρες μας και όπως και σε όλη τη ζωή της, και από εσωτερικούς και από εξωτερικούς. Ποιος την κρατά? Ξέρετε ότι εάν η Εκκλησία ήταν ανθρώπινο ίδρυμα, με μαθηματική ακρίβεια δεν θα ζούσε παραπάνω από 10 χρόνια. Θα την αζούσε στον αέρα. Με κάτι τέτοιο που έχει σαν και εμάς, εμείς ήδη, εγώ και οι μερικοί άλλοι σαν και εμένα, θα την τεράζαμε στον αέρα την Εκκλησία. Γιατί είμαστε μικροί άνθρωποι εμείς. Μικροί άνθρωποι, δεν έχουμε δυνάμεις. Είμαστε αδύνατοι, είμαστε ταλέποροι, είμαστε τυφλοί. Το πώς υπάρχει και πώς ζει και πώς λειτουργεί και πορεύεται τον δρόμο της και σώζει τον άνθρωπο, αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα. Άρα λοιπόν όλη η ζωή μας, όλη η παρουσία μας, όλη η ύπαρξη της Εκκλησίας μας μαρτυρεί αυτήν την αισιόδοξη, την νικητήρια κραυγή των νικητήρων ύμνων των οποίων ψάλλουν οι άγγελοι. Και αυτός ο ύμνος είναι που σβήνει όλες τις απειλές κατά της Εκκλησίας, κατά ή οδήποτε ανθρώπου, κατά καθημόν, για ένα εκάστον εξημών, ο οποίος πορεύεται κρατώντας το δικό του σταυρό. Αυτά λοιπόν οι άγγελοι ψάλλουν: Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ. Τρεις φορές το Άγιος, Άγιος, Άγιος. Παλαιά Διαθήκη, Ισαΐας, λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά, πού μιλάει η Αγία Τριάδα? Πέστε μου πού λέει η Αγία Τριάδα η Γραφή. Και του λες, καλά δεν διαβάζεις την Παλαιά Διαθήκη. Χώρια εκείνη που λέει ένα σωρό. Η Παλαιά, γιατί ψάλλουν τρεις φορές οι άγγελοι το Άγιος, Άγιος, Άγιος? Γιατί ψάλλουν μία? Γιατί δεν ψάλλουν τέσσερις? Γιατί δεν ψάλλουν δύο? Διότι τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος είναι κοντά στο νου. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης αυτού. Αυτή η επανάληψη του ύμνου, και όπως λέει εκεί στην Αποκάλυψη, ψάλλουν και δεν έχουν ανάπαυση, αλλά ψάλλουν μέρα και νύχτα. Τρόποντι να σαν κάποιον ο οποίος, ας πούμε, παθαίνει μανία, ας πούμε, και λέει ένα πράγμα χίλιες φορές και δεν σταματά να το λέει ποτέ του. Το λέει συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια και δεν σταματά να ξεκουραστεί. Αυτός λέει εδώ, ουκ έχουν στην ανάπαυση ημέρας και νυχτός. Δεν σταματούν να ξεκουραστούν δύο λεπτά, αλλά συνέχεια ψάλλουν. Για ποιον λόγο? Είναι τόσο το πλήθος της αγάπης του Θεού, είναι τόσο πέλαγος, ανεξάντλητο η έκπληξη της αγάπης του Θεού, που δεν μπορεί να σταματήσει ο άλλος, δεν μπορεί να σταματήσει να αμνεί τον Θεό. Είναι αδύνατο πράγμα. Και αν του πεις να σταματήσει, όπως πήγαν εκεί και είπαν του Χριστού, τι είναι αυτά τα πράγματα που λέει οι μαθητές σου, πες του να σταματήσουν. Και ο Χριστός τους είπε ότι και αν αυτοί σταματήσουν, οι λύθοι και κράξονται. Και αν σταματήσουν οι άνθρωποι να λένε, να ψάλλουν τον ύμνο, θα φωνάξουν οι πέτρες. Γιατί είναι τόση η ένταση, να το πούμε, της παρουσίας του Θεού, τόσο έντονο γεγονός, που δεν μπορείς να σταματήσεις να μιλάς για αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να σταματήσει η καρδία από το να έχει σχέση με τον Θεό. Ξέρετε, γνώρισα στη ζωή μου ανθρώπους που προσεύχονται και, πώς να σας πω, αναγκαστήκαμε να πούμε, κοίταξε, σταμάτα να προσεύχεις αν μπορέσεις να κοιμηθείς τουλάχιστον. Ξέρετε τι σημαίνει? Μέσα είδα ανθρώπους που έλεγαν, δεν μπορώ Πάτρε, μέσα στη ψυχή μου είναι μια φλόγα, είναι πυρ, δεν μπορώ να σταματήσω να προσεύχομαι. Είναι μια φλόγα η οποία καίει ακατάπαυστα και από μόνη της, και να θέλω δεν μπορώ. Θυμάμαι κάποιον καθηγητή πανεπιστημίου, ο οποίος ήρθε στο Άγιον Όρος και είπε σε κάποιο γέροντα εκεί, γέροντα δεν μπορώ, όταν πάω στην τάξη να κάνω μάθημα, καθηγητής στο πανεπιστήμιο αυτός, νομίζω ότι αν ανοίξω στόμα μου θα βγει ευχή από μέσα αντί το μάθημα. και μου έρχεται να βάλω τα κλάματα προς τους φοιτητές, διότι μέσα με σαν να με μια φλόγα, μια φωτιά να καίει την ψυχή μου, και αυτή η φωτιά είναι αγάπη του Θεού. Και τι να κάνω, τι μπορώ να κάνω άραγε? Και γίνοντας είπε, προσπάθα να στρέψει το νου σου κάπου αλλού, τουλάχιστον να κάνεις το μάθημα σου. Ένας Άγιος, Άγιος Εφραίμ, όπως και όλοι οι Άγιοι, αλλά ένας Άγιος, ξέρετε τι έλεγε? Άνες Κύριε τα κύματα της χαριτός σου. Δηλαδή παρακαλούσε τον Θεό και του λέει, σε παρακαλώ, τράβα λίγο πίσω τη χάρη σου, δεν μπορώ, θα σκάσω, δεν μπορώ άλλο. Φανταστείτε, δηλαδή, είναι πώς να πούμε, ένα πλήθος, είναι μια πλημμύρα ο Θεός. Πού να τη μαζέψεις, πού να τη χωρέσεις? Θυμάμαι μια φορά μου έλεγε ο γέροντας ο πατήρ Παΐσιος ότι, τι να σου πω, λέει, καμιά φορά τόσο καίει μέσα μου η αγάπη του Θεού που νομίζω τα κόκκαλά μου γίνονται σαν λαμπάδες. Και μια φορά, λέει, από την υπερβολική, ας πούμε, φλόγα της αγάπης του Θεού, δεν μπορούσα να περπατήσω. Και έπεσα πρόβλητα εκεί στο δάσος και έλεγα, αν έρθει και κανένας τώρα να με βρει εδώ πεσμένο, θα λέει, τι είπατε αυτός και έπεσε. Τι να του πεις τώρα το άλλο άνθρωπο. Έτσι. Πράγματι, υπάρχουν άνθρωποι και νέοι άνθρωποι, νέες ψυχές, νέοι άνθρωποι, παιδιά και πάσης ηλικίας άνθρωποι, οι οποίοι κατάφεραν να αγαπήσουν τον Θεό, και αυτή η αγάπη έγινε τόσο έντονη που για να μπορέσουν να φάνε, για να μπορέσουν να κοιμηθούν, αναγκάζονται τρόποντι να βγουν από αυτήν την κατάσταση, γιατί διαφορετικά είναι αδύνατο. Μετά από όλα αυτά τα πράγματα μπορούμε να πούμε πώς είναι δυνατόν, δηλαδή, τα παρόντα πράγματα να μας τραβήσουν έξω από τον Θεό. Θυμάστε τι είπε ο Χριστός, πήρ ήρθον βαλήνη στη γη, ήρθα, λέει, να φέρω στη γη φωτιά. Τι φωτιά ήρθε να φέρει, ήρθε να κάψει τον τόπο? Όχι ασφαλώς, αλλά ήρθε να φέρει μια φωτιά που ανάβει στην καρδιά του άλλου ανθρώπου, και αυτή τη φωτιά καμιά πυροσβεστική δεν μπορεί να τη σβήσει. Φωνάξτε όλες τις πυροσβεστικές του κόσμου να δούμε. Δεν μπορεί να σβήσει τη φωτιά της αγάπης του Θεού. Αλλά ούτε κανείς μπορεί να την ανάψει. Ούτε κανείς άνθρωπος. Αυτή η φωτιά είναι, την ανάβει ο Χριστός. Δεν την σβήνει κανένας και την ανάβει ο Χριστός. Μόνο ο άνθρωπος μπορεί να τη σβήσει ή αν αμαρτήσει. Η αμαρτία είναι όλεθρος. Η αμαρτία είναι όπως το διακόπτη. Βλέπετε, έχουμε το φως, φωτιζόμαστε. Ένα γύρισμα του διακόπτη, αμέσως σκότος. Η αμαρτία δυστυχώς είναι όλεθρος, είναι πανολεθρία. Όχι όλεθρος, πανολεθρία. Έτσι λοιπόν τα ζώα αυτά, τα οποία ψάλλουν, και οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι, δεν μπορούν να αναπαυθούν από το μέγεθος της αγάπης του Θεού. Και λένε, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου. Είναι γεμάτος ο ουρανός και γη. Καμιά φορά λένε μερικοί άνθρωποι που δεν πιστεύουν, πού είναι ο Θεός? Να μου φανερωθεί, τον δω. Πού είναι? Αυτοί δεν βλέπουν τον Θεό. Οι άνθρωποι του Θεού λένε, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης του Θεού. Τι συμβαίνει τώρα εδώ? Κάποιος από τους δυο δεν πάει καλά. Οι άνθρωποι του Θεού λένε ότι είναι πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης του Θεού, και όλοι είπα, πού είναι ο Θεός? Εγώ δεν είδα καμιά φορά. Απόδειξε μου ότι υπάρχει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα μάτια τα οποία βλέπουν πλήρην τον ουρανό και τη γη από τη δόξα του Θεού είναι κλειστά. Πιάσε έναν άνθρωπο που δεν βλέπει, αλλά του πεις ότι σε αυτόν τον χώρο έχει 6 πολυέλαιους, 8 πόσους έχει, ξέρω εγώ. Πούν τους. Και φωνάζει, δείξε μου τους. Πόσους τους δείξα, αφού είσαι τυφλός, αφού δεν βλέπεις? Όχι να τους δω. Δεν μπορείς να τους δεις, δεν γίνεται. Δεν φαίνεται, δεν μπορεί να τους δεις. Ή αν θέλεις να τους δεις, πρέπει να περπατήσεις, να πάνε να αγγίξεις, να ψηλαφίσεις. Έτσι θα τους δεις. Έτσι είναι. Για τον άνθρωπο του Θεού, για τους αγγέλους, ο Θεός είναι παντού. και όχι μόνο ο Θεός, αλλά είναι πλήρης ο ουρανός και η από τις δόξεις του Θεού. Και σας είπα και άλλη φορά, ξέρετε, όσοι από εμάς η ζωή μας ήταν προ Χριστού και μετά Χριστόν, έτσι, δηλαδή είχαμε κάποιο σημείο της ζωής μας που γνωρίσαμε τον Χριστόν, και χρόνια που ζούσαμε πριν να γνωρίσουμε τον Χριστό και χρόνια που ζούμε μετά που γνωρίσαμε τον Χριστό. Έχουμε όλη την κοινή εμπειρία. Όσπου ζούσαμε πριν δούμε τον Χριστό, δεν το βλέπαμε πουθενά. Έτσι. Πουθενά το βλέπαμε. Δεν καταλαβαίναμε τίποτα. Μόλις ο Χριστός μας άγγιξε τα μάτια μας και είδαμε, καταλάβαμε ότι ο Χριστός από το πρώτο δευτερόλεπτο της ζωής μας ήταν δίπλα μας. Και ήταν συνέχεια μαζί μας. Αλλά πότε το είδαμε? Τώρα. Τότε δεν το βλέπαμε. Είχαμε αναισθησία. Δεν μπορούσαμε να δούμε τίποτα. Έτσι συμβαίνει με αυτά τα πράγματα. Εξαρτάται από την αίσθηση. Τι αίσθηση έχει ο άνθρωπος? Όμως μιλάμε και τους ανθρώπους που πιστεύουν, που ζουν τον Θεό. Εάν ένας άνθρωπος ζει τον Θεό, τότε αισθάνεται ότι είναι πλήρης ουρανός και γη της δόξης του Θεού. Ξέρετε πόσο ωραίο είναι αυτό το αίσθημα. Να ζεις εις τον χώρο, εις την οικουμένη, εις την χτίση, και να βλέπεις και να αισθάνεσαι παντού την δόξα του Θεού. Τότε πράγματι η ζωή σου γίνεται πολύ ευχάριστη. Όλα είναι ευχάριστα πλέον. Όλα είναι χαρούμενα, όλα είναι ευλογημένα, όλα είναι και χαριτωμένα μέσα στη χάρη του Θεού. Γιατί παντού βλέπεις την δόξα του Θεού. Εάν δεν τα βλέπεις αυτό, όλα σου φταίνε. Όλα σου φταίνε. Βρέχει, γκρινιάζεις, βγάζει ήλιο, γκρινιάζεις, φυσάει, γκρινιάζεις, σου φταίει ο ένας, σου φταίει ο άλλος, σου φταίει ο εαυτός σου. Τα πάντα, όλα μας φταίνε. Και όταν βλέπουμε ότι όλα μας φταίνε ή έστω κάτι μας φταίει, να ξέρετε ότι είναι ο εαυτός μας που φταίει. Δεν φταίει κανένας. Δέστε τους ανθρώπους του Θεού. Κανένας δεν τους φταίει. Είναι με όλους ευχαριστημένοι. Με όλους ανεξαιρέτως. Ούτε και τον διάβολο δεν μπορούν να κατακρίνουν καμιά φορά. Καμιά φορά πάνε να πούν και αυτό, κάτι λέει και αυτός ο καημένος με διάβολος. Δηλαδή τον λυπούνται. Δεν φταίει κανένας. Με όλους είναι φίλοι. Είναι δυνατό? Δεν είναι δυνατόν. Έχουν και εχθρούς, έχουν και κατήγορους, έχουν και δύσκολους ανθρώπους. Αλλά τι συμβαίνει? Μέσα σε αυτούς αλλοιώθηκαν, μεταμορφώθηκαν τα αισθητήρια τους και τα βλέπουν γύρω τους άλλος πως τα πράγματα. Τα βλέπουν όλα μέσα στη δόξα του Θεού, γιατί είναι πλήρης ουρανός και γη της δόξης του Θεού. Οι γύρω μας, οι αδελφοί μας, οι πάντες είναι εκεί με εμάς, είναι μέσα στο Πνεύμα του Θεού. Έτσι τους βλέπουμε, έτσι μαθαίνουμε, έτσι ζούμε τα πάντα. Δεν είναι τίποτα για μας εχθρικό. Και μετά συνεχίζει. Ως ανάεν της υψίστης, είναι μία φράση, ένας ύμνος, ο οποίος είναι εβραϊκή λέξη και σημαίνει, ας το πούμε, δόξα σε σένα. Δόξα σε σένα που βρίσκεσαι εις το ύψος, όχι τοπικά, αλλά εις το ύψος της δόξης του Θεού. Έτσι δεν είναι ο Θεός έναν ύψος που θέλουμε, ας πούμε, ένα διαστημόπλαιο πάνω να το βρούμε, αλλά είναι σε ύψος πνευματικών. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Είναι ο ύμνος που έψαλαν οι Εβραίοι όταν έμπαινε ο Χριστός στην Ιερουσαλήμ, καθισμένος πάνω σε ένα γαϊδουράκι. Και τον υπεδέχθηκαν ψάλλοντες. Βέβαια, σε 4 μέρες τον ξαναεπέστρεφαν, όχι ψάλλοντας, αλλά καταρώμενοι αυτόν και λέγοντας «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». Έτσι είναι τα ανθρώπινα πράγματα. Και ευτυχώς που είναι έτσι, για να μην κολλάμε κι εμείς εδώ και να θέλουμε να μένουμε σε αυτόν τον κόσμο. Πάντως, αυτό που λέει «ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου», εις λειτουργία περιμένουμε, προσδοκούμε τον Χριστόν, ο οποίος έρχεται εις το όνομα του Κυρίου. Αλλά και κάθε ένας που έρχεται στο όνομα του Κυρίου είναι ευλογημένος. Λέει στο γεροντικό ένας Αββάς, ο Αββάς Απολό, ένας γέροντας: «Δι ερχομένους τους αδελφούς προσκυνήν, είδες τον αδελφό σου, είδες Κύριον τον Θεό σου». Λέει, πρέπει, λέει ο Αββάς, όταν βλέπουμε να έρχεται ένας αδελφός μας, να τον προσκυνούμε. Δηλαδή να του κάνουμε μετάνοια, αυτό που κάνουμε εμείς στα μοναστήρια, οι μοναχοί. Γιατί όταν θα δούμε έναν μοναχό, έναν στο μοναστήρι ας πούμε, όταν συναντηθούμε, δεν χαιρετιόμαστε, τι γίνεστε καλά, ξέρω πώς περάσατε. Και εγώ την πρώτη φορά που πήγα στο Άγιον Όρος, μου έκανε πολύ εντύπωση που περπατούσαν δύο μοναχοί και όταν συναντήθηκαν, έβαλε ένας μετάνοια του άλλου κάτω, έσκυψα μέχρι κάτω. Και είπα, τι κάνουν αυτοί εκεί? Μου φάνηκε πολύ γελία παράσταση. Τι είναι το πράγμα, τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Στα καλά τους, τι είναι το πράγμα? Δηλαδή, κάνουν μετάνοια στο ένα στο άλλο, πού είμαστε? Αλλά εξηγά ο Αββάς, διότι λέει, είδες τον αδελφό σου, είδες Κύριον τον Θεό σου. Εάν μάθεις να βλέπεις το πρόσωπο του άλλου ανθρώπου, τον Θεό, τότε θα τιμήσεις τον άλλον άνθρωπο όπως τιμάς τον Θεό. Δεν θα πεις, Παναγία μου, τώρα πού βρέθηκε αυτό μπροστά μου, λαξοδρόμο, μόλις το δω ας πούμε, να τον πάλι αυτόν, όπως κάνω και εγώ καμιά φορά που είμαι μικρόψυχος και άμα δω πολλούς ας πούμε πάω να γλιστρήσω. Αλλά ο άνθρωπος του Θεού, βλέποντας τον άλλον, τον δέχεται με τόση μεγάλη χαρά σαν να βλέπει τον Θεό μπροστά του. Έτσι, εάν λοιπόν ζήσω με αυτό το γεγονός και δούμε τον άλλο που έρχεται στο όνομα του Θεού, εν ονόματι Κυρίου, τότε αφού έρχεται εν ονόματι Κυρίου, άρα είναι ευλογημένος και άρα είναι ο αδελφός μας, είναι ο Κύριος ο Θεός μας. Ξέρω κάποιο κάπου, τέλος πάντων, πάνε πάρα πολλοί άνθρωποι και ζητούν ελεημοσύνη. Διάφοροι. Φυσικό είναι ότι μέσα σε αυτούς υπάρχουν και πολλοί, ας πούμε έτσι, επαγγελματίες, ας το πούμε, οι οποίοι είναι γνωστόν ότι είναι απατεώνες, ας πούμε. Δεν είναι, είναι, το έχουν ως επάγγελμα ή τέλος πάντων διάφορα πράγματα. Και λένε, ας πούμε, ξέρεις, μην δίνεις σε αυτόν τον άνθρωπο χρήματα, αφού ξέρεις την κλέφτης, αφού είναι ψεύτης, αφού είναι απατεώνας, αφού σε κοροϊδεύει. Θα φύγει από εδώ, πρέπει να τα φάει, ξέρω, να κλεντήσει, να κάνει οτιδήποτε. Ή ακόμα δεν φτάνει αυτό, φεύγοντας θα σε ειρωνευτεί που είσαι χαζομπούλη και σου πήρε τα λεφτά σου. Αλλά τι είναι απάντησης? Όχι, αυτός είναι ο Χριστός. Ήρθε ο Χριστός σπίτι μας. Και όταν πήγαιναν οι άλλοι μοναχοί να πούν, ας πούμε, εκεί σε αυτόν τον γέροντα, ότι πρόσεξε, ας πούμε, τουλάχιστον δίνει ελεημοσύνη σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Λέει, μα ήρθε ο Χριστός να το διώξουμε? Εάν μάθουμε να βλέπουμε τους αδελφούς μας έτσι, τότε η παρουσία τους είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ευχάριστη. Θυμάμαι, ρώτησα μια φορά τον πατέρα Παΐσιο, που ήρθε εκεί που μέναμε, ήρθε κάποιος, τέλος πάντων, και άρχισε να λέει κάτι πράγματα διάφορα για ένα κλίμα που φύτεψε και πώς το κλάδεψε και πώς το έβαλε στο τέλι και πώς το έδεσε. 2 ώρες έλεγε, ας πούμε. Εγώ τρογόμουν, έσκαγα όσο που τον άκουγα. Αμάν, τι πράγματα τώρα είναι τότε. Τι μας νοιάζει εμάς τώρα από το κλίμα και από το τέλι και από το σύρμα και από αυτά τα πράγματα. Και εγώ μικρός και αδιάκριτος, έβλεπα και τον γέροντα που καθόν και άκουγε, χαμογελώντας, δεχόμενος, συμμετέχοντας. Και λέγαμε, πώς ρε παιδί μου είναι δυνατόν, αυτός ο γέροντας, ο Παΐσιος, είναι θεοφόρος άνθρωπος, αυτός ο νους στον ουρανό, αυτός είναι εις άγγελος, έχει πνευματική κατάσταση, ας πούμε, μεγίστη. Δεν δεις ένα σχετήρα που του λέει άλλος για να μπέλει, αφού αυτός ούτε ένα σταφύλι δεν τρώει, ας πούμε, δεν ενδιαφέρεται, είναι άσαρκος, είναι σαν να μην είναι άνθρωπος καν. Και όταν έφυγε ο άλλος, το ρώτησα. Του λέω, γέροντα, πώς τον εβάσταχνες το σύνορα, ας πούμε. Δεν αγνάχτησες. Όχι, λέει, καθόλου δεν αγνάχτησα. Γιατί έλεγα ότι, ας πούμε, αυτός ο άνθρωπος, καταρχάς εγώ είμαι χειρότερος από αυτόν. Και δεύτερον, αυτός ο άνθρωπος είναι αδερφός μου. Είναι ο Χριστός. Είναι ο αδερφός μου. Πώς μπορώ να αγανακτήσω, ας πούμε. Τίποτα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Και θυμάμαι ακόμα μια φορά που ήρθαν κάποιοι άλλοι και μια παρέα 3-4 ατόμων, οι οποίοι ήταν, ας το πούμε έτσι, να το πούμε δηλαδή, παλιόπαιδα, ας το πούμε όπως τα λένε, όπως εντός εισαγωγικών. Και με όλη τη σημασία της λέξεως, διότι είχαν ένα αέρα, έτσι ξέρω εγώ, να του πει εκεί, και τρόπονται να εκαυχόντο, ας πούμε, για την κατάστασή τους και για την ιδιότητά τους. Και ο γέροντας τους πήγε εκεί, τους μιλούσε με αγάπη, ξέρω εγώ. Και είχε και κάποιον άλλο, θεολόγο, ο οποίος λέει, μα πόσους ανέχεστε τέλος πάντων, γέροντα, πόσους ανέχεστε. Πήγε μια φορά, του λέει, γέροντα, διώξτε τους, άτε πάμε, ξέρω εγώ. Το τραβούσαν το φύο, γέροντας τίποτα, καθόταν εκεί κουέντιαζε. Λέει, γέροντα, πόσους ανέχεστε τόση ώρα. Και του απαντά, εσένα πώς σε ανέχεται ο Θεός. Το σκέφτηκες καμιά φορά. Κόκαλο εκείνος. Πού να σκεφτεί ο θεολόγος ότι είναι δυνατόν να τον ανέχεται ο Θεός.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Μηνύματα από το Άγιον Όρος με τον μοναχό Μωυσή Αγιορείτη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω Ιησού το Θεό ημών. Το απόψινό μας θέμα έχει να μας πει ποιος είναι ο πραγματικός εσωτερικός πλούτος, ο εν Χριστώ δηλαδή πλούτος, και ποια η πραγματική ωραιότητα της ψυχής. Ο εσωτερικός πλούτος και η ψυχική ωραιότητα κάνουν τον άνθρωπο να είναι πάντοτε ευχαριστημένος, να ζει μια συνεχόμενη, θα λέγαμε, άνοιξη. Δεν τον ενοχλεί ο εξωτερικός καύσωνας, ούτε η βαριά παγωνιά. Όλα γύρω συχνά είναι καυτά ή παγωμένα, τα πρόσωπα, τα λόγια, τα έργα. Η ψυχρότητα της αδικίας, ο φοβερός παγετός της κατακρίσεως, τα κρίσταλα της απογνώσεως, ο πάγος της κακίας, η παγοκίστη της έπαρσης, η κρύα μικρή οθόνη, το παγόβουνο των λαθεμένων διαπροσωπικών σχέσεων, ο πυρετός της ειδονής, η ηλίαση του πάθους, το έγκαυμα της ακολασίας, η θέρμη της ζήλιας, η έξαψη του πυρφόρου μίσους, η πρόγευση της πυράς της αιώνιας κολάσεως. Θερμοκρασίες πολύ υψηλές και πολύ χαμηλές. Χάθηκαν οι φυσιολογικές τιμές από καιρό τώρα. Λησμονήθηκε η συζήτηση με τον εαυτό μας προς ανακάλυψη του κάλους και των πλούσιων δωρεών. Η αγάπη, αδελφοί μου αγαπητοί, θερμαίνει δίχως ποτέ να καίει. Ο εσωτερικός πλούτος δεν κάνει τον κατοχό του ψυχρό πλεονέκτη, αλλά δότη αγαθό. Η ψυχική ωραιότητα δεν τον κάνει ωραιοπαθή, αλλά ευγενή, προσινή και καλοδιάθετο. Η ωραιότητα, έλεγε ο μεγάλος χριστιανός συγγραφέας Ντοστογεύσκη, θα σώσει τον κόσμο. Σήμερα μετρά να είσαι πλούσιος, νέος και ωραίος στην όψη. Η ωραιότητα στη νεότητα δίνει δύναμη, ισχύ και κυριαρχία. Δεν δίνεται μεγάλη σημασία στον εσωτερικό κόσμο, το ήθος, το χαρακτήρα και την ποιότητα. Οι νέοι συνήθως είναι αισιόδοξοι, ενθουσιώδεις, ελπιδοφόροι και χαρούμενοι. Ορισμένοι δυστυχώς δεν είναι έτσι. Όσο περνούν τα χρόνια, γίνονται πιο επιφυλακτικοί, πιο καχύποπτοι και πιο κουμπωμένοι. Οι νέοι ψάχνουν να βρουν τη χαρά στο φανταχτερά ωραίο. Μερικές φορές απογοητεύονται από την επιφάνεια, μα συνεχίζουν επίμονα να μην εμβαθύνουν στα πρόσωπα και τα πράγματα. Ένα ανοιχτό παράθυρο βγάζει παλιό αέρα και φέρνει νέο. Νέο αέρα από έξω. Απ' έξω έρχονται ήχοι και οσμές. Είναι μια μορφή επικοινωνίας. Δυστυχώς ορισμένοι δεν ανοίγουν ποτέ το παράθυρο της καρδιάς τους. Φοβούνται, έμαθαν έτσι. Δεν θέλουν φως. Είναι ευχαριστημένοι. Φρονώ ότι τους περιορίζει και φυλακίζει ο πολύς εγωισμός τους. Αυτή η φοβία και το κλείσιμο το ερμητικό στον εαυτό δεν αφήνει την αποκάλυψη του εσωτερικού πλούτου που όλοι οι άνθρωποι μερίδιο του έχουν οπωσδήποτε κρυμμένο εντός τους. Σαν μια κάμαρα ανήλια επικρατεί κλεισούρα, σκοτεινιά και μοναξιά. Εξερχόμενοι κάποτε έξω και βρίσκοντας ανησυχία, ανταγωνιστικότητα, ανασφάλεια και συνεννοησία, ξανακλίνονται αποθαρρυμένοι στο καβούκι τους. Μπορεί ο άνθρωπος, αν θέλει,
να δει από το παραθύρι του ένα κομμάτι καθαρού ουρανού να του προσφέρει γλυκό φως, να συναντήσει τον Κύριο του ουρανού και της γης, τον ωραίο κάλλη υπερπάντας τους ιούς των ανθρώπων, τον δωρητή μόνο ωραίων αγαθών, χαρμονής και λύτρωσης. Δε μένει να του ανοίξουμε και τη θύρα της καρδιάς μας για να εισέλθει μόνιμα και να τη γεμίσει φως και πραγματική χαρά. Ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης έλεγε «Να μη χάνεις ποτέ την εμπιστοσύνη σου στο Θεό. Μη σφίγγεσαι με τη στενή σου ανθρώπινη λογική και βασανίζεσαι και εμποδίζεις τη Θεία Βοήθεια. Η εμπιστοσύνη του εαυτού σου και τις εργασίες σου στον Θεό μετά από την ανθρώπινη συνετή ενέργειά σου πολύ θα σε βοηθήσει, αλλά θα βοηθήσει και τους άλλους. Δεν εμπιστευόμαστε, αγαπητοί μου, το Θεό και έτσι ταλαιπωρούμαστε. Εμπιστευόμαστε πολύ μόνο τον εαυτό μας. Γι' αυτό και δεν συγχωρούμε τους άλλους. Συνέχεια δικαιολογούμαστε και ψάχνουμε να βρούμε το δίκιο μας. Η συγγνώμη παρέχεται από αγάπη. Είναι μία ταπεινή παραδοχή της αδυναμίας μας. Μας συγχώρεσε ο Χριστός και είμαστε υποχρεωμένοι να συγχωρούμε και εμείς ανοιχτόκαρδα και ανεπιφύλακτα τους άλλους, τους γύρω μας, τους αδελφούς μας. Αυτά πηγάζουν από τον εσωτερικό μας πλούτο. Δεν επιβάλλονται ανελεύθερα με νόμους. Είναι μεγάλη αλήθεια πως η εξωτερική ωραιότητα κάποτε παρέρχεται, η εσωτερική όμως παραμένει παντοτινά. Βέβαια σήμερα υπάρχουν κάποιοι τρόποι, επιτυχημένοι ή μη, για την παράταση της νεανικής ωραιότητας. Για την ψυχική ωραιότητα μικρό ενδιαφέρον παρουσιάζεται. Δυστυχώς οι πολλοί των ανθρώπων νοιάζονται πιο πολύ για το τι φαίνονται και όχι για το τι ουσιαστικά είναι. Παρατηρούμε μία αρκετά εμφανή σημεινέα να φαίνεται πως ζει ευτυχισμένα και ονειρικά και όμως να είναι γεμάτη άγχη, φοβίες, μειονεξίες, μη απορριφθεί, μη φανερωθεί ο άστατος εσωτερικός της κόσμος. Φαίνεται ευτυχισμένη αλλά ζει δυστυχισμένη, με ένα καλό περίβλημα, μία επιτυχημένη μάσχα, μία άσχημη μέσα τη ζωή. Αυτή η διπλή ζωή είναι ένα συνεχές μαρτύριο, ένας αβάσταχτος και δυνατός πόνος. Αξίζει, αγαπητοί μου, να γνωρίσουμε την ωραιότητα του πραγματικού εαυτού μας. Βοηθημένοι θα μπορέσουμε διακριτικά, ευγενικά και χαμηλόφωνα να βοηθήσουμε και τους άλλους για να βρουν τη λησμονημένη τους αθωότητα, την κρυμμένη καθαρότητα και τη φωτεινή ωραιότητα. Ο Χριστός που είναι το φως, η οδός, η αλήθεια και η ζωή είναι ο μόνος που μπορεί να συνδράμει στην αναστήλωση της αμαυρισμένης και καθυλωμένης μέσα εικόνας. Ο σύγχρονος κόσμος αυξάνει σχολές, κλινικές, αίθουσες αθλητικές για τη σωματική ωραιότητα και αισθητική. Η ουσιαστική επικοινωνία με το Θεό δεν ενδιαφέρει πλέον τους πολλούς. Μία λύση είναι να ακολουθήσει κανείς το ρεύμα αδιαμαρτύρητα ή ελεύθερα και να προσαρμοστεί τέλεια με την υπάρχουσα πραγματικότητα. Η δεύτερη είναι να αντιδράσεις, να πολεμήσεις και να χάσεις. Η τρίτη λύση είναι να μην επιτρέψει να παρασυρθεί, να φυλάξει την καρδιά του αλόβητη από την ασχήμια και τη βρωμιά, να βιώσει ένα ανώτερο ήθος
μία μεγάλη χαρά από ένα εσωτερικό πλούτο και μία ψυχική χαρά. Η γνησιότητα, η αληθινότητα, η τιμιότητα να κερδίσει το χώρο της καρδιάς και να μην καταφεύγει σε Ινστιτούτα καλονής και αισθητικής μόνιμης νεότητος και αρητίδο του προσώπου. Ο πιστός αγαπά και γεμίζει, είναι δεμένος με το Θεό και δεν φοβάται, δεν τρομάζει στη φυσική φθορά, παραδέχεται την ασθενική φύση του. Ο μέσα του πλούτος τον ανανεώνει, η ψυχική του υγεία και ομορφιά τον αναπτερώνει.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, το θέμα μας περί του εσωτερικού πλούτου και της ψυχικής ωραιότητος. Η ψυχική ωραιότητα δεν είναι προϊόν του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος. Η χριστιανική αλήθεια αποκαλύπτει ότι η ανθρώπινη αυτοσυνειδησία υπερβαίνει τα εγκεφαλικά όρια. Το κέντρο και η πηγή των ψυχικών λειτουργιών υπάρχει στην καταχάρη αθάνατη ψυχή του. Ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος λέγει πως η ψυχή είναι κτίσμα νοερών και ωραίων και μέγα και θαυμαστών και καλών, ομοίωμα και εικόν Θεού. Με την πτώση των πρωτοπλάστων, οι ψυχικές δυνάμεις με υπέτειο κύρια τον άνθρωπο μεταλλάχθηκαν, μεταποιήθηκαν, διαστράφηκαν και γεννήθηκαν στην ψυχή τα αντίθεα πάθη που την ασχήμισαν και τη βρώμισαν και δυσκόλεψαν αρκετά την ένωση του ανθρώπου με το Θεό για την οποία και πλάστηκε. Η νύψη, η κάθαρση, η άσκηση, η μετάνοια μπορούν να διώξουν τα ολέθρια πάθη και να φέρουν τις ένθεες και θεαγάπητες αρετές. Ωραιότατα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Αγιορείτης, λέγει πως μαρτυρίου Στέφανο θα λάβει όποιος θα μετατρέψει τα δαιμονοκίνητα πάθη σε σώζουσες αρετές. Κάποιοι μοναχοί επισκέφθηκαν τον καθηγητή της ερήμου, τον Μέγα Αντώνιο, στην έρημο και τον ρώτησαν «Πες μας ένα λόγο, πώς θα μπορέσουμε να σωθούμε κι εμείς». Όσιος τους απάντησε «Ακούσατε τι λέγει η Αγία Γραφή, καλά δεν τα λέει». Εκείνοι ανταπάντησαν «Και από εσένα, Αββά, θέλουμε κάτι να ακούσουμε». Τότε τους είπε ο Άγιος, λέει το Ιερό Ευαγγέλιο, αν κάποιος εκτυπήσει στο δεξί μάγουλο γύρισέ του και το άλλο. Εκείνοι του είπαν, αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε, τους είπε τότε ο Αββάς. Αν αυτό δεν μπορείτε να το κάνετε, τουλάχιστον ανεχθείτε το ένα κτύπημα. Ούτε αυτό μπορούμε, είπαν. Τότε λέει ο Όσιος τον υποτακτικό του «Φτιάξε τους κάτι να φάνε γιατί είναι ασθενείς. Αν αυτό δεν μπορείτε και εκείνο δεν το θέλετε, τι μπορώ να σας κάνω. Έχετε ανάγκη από πολλή προσευχή. Δίχως προσωπικό αγώνα και προσπάθεια, τίποτε αδελφοί μου δεν κατορθώνεται». Πάντοτε και σήμερα κατά βάθος ο κάθε άνθρωπος αναζητά την ολοκλήρωση και την πληρότητά του. Ζητά εν αγώνια την ειρήνη και τη χαρά. Πηγή της όντως ειρήνης και χαράς είναι ο ίδιος ο Χριστός που κατοικεί μέσα μας. Η απομάκρυση από τον Χριστό, το συνεχές κυνηγητό της ειδονής, η απόλαυση των αισθήσεων του έδωσε τελικά του ανθρώπου οδύνη. Δεν βρήκε αυτό που ζητούσε και δεν μπόρεσε να ικανοποιηθεί πλήρως. Απογοητευμένος από την άπιαστη ευτυχία οδηγήθηκε σε αρκετά τραγικά αδιέξοδα. Το ανώσιο παιχνίδι με την παράλογη ειδονή είναι επικίνδυνο πολύ. Ο άνθρωπος αντί να χαίρεται πονά, όχι λίγο και για λίγο. Σκορπά εσπάταλα τον πλούτο του σαν τον άσωτο ιό. Ο πολύς πόνος τον ασχημίζει, τον γερνά πρόωρα, τον βυθίζει στο τέλμα. Την ειδονή γυρεύει και την οδύνη βρίσκει. Η οδύνη τον ξανά επιστρέφει στην ειδονή για να τον αναπαύσει λίγο. Η ειδονή όμως δεν τον χαροποιεί και τον εχμαλωτίζει φοβερά. Η αληθινή χαρά, αδελφοί μου, δεν γεννιέται από την ειδονοθυρία
που μάλλον τη στερεί από την απαιτητική για γνησιότητα ψυχή. Η αχαλήνοτη ευδαιμονιστική και ιδανοθυρική στάση παρουσιάζει τον εκπεσόντα άνθρωπο που καλλιεργεί τα πάθη και τις κακίες. Ξεγελά ο ταλέπορος ο άνθρωπος τον εαυτό του και τον ψευτοπαρηγορεί με την εργασία των φθοροποιών έπαθων. Η χαρά υπάρχει και βρίσκεται στην ανακάλυψη του εσωτερικού πλούτου και της ψυχικής ωραιότητος. Η όποια άλλη χαρά λύγει σύντομα και απογοητεύει. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τη χαρά ονομάζει πνευματικό κατόρθωμα. Η χαρά είναι δώρο Θεού στους καθαρούς, στους τίμιους, στους ειλικρινείς, στους αθώους και στους αγαθούς. Είναι βέβαια απαραίτητη και η ανθρώπινη συνεργασία. Αν κανείς δεν πιστεύει και δεν αγαπά, δεν μπορεί να χαίρεται, να προσφέρεται και να εμπνέεται. Δεν μπορεί ένας πιστός να γυρεύει τη χαρά στις ειδονές των αισθήσεων, θα καταλήξει σίγουρα στην οδύνη, όπως είπαμε. Η γνήσια χαρά ανθεί στη στέρηση της αρετής και στην υπομονή και επιμονή της οδύνης. Οι δοκιμασίες της καθημερινότητος δεν σβήνουν το ακίμητο καντήλι, αλλά ανανεώνουν το λάδι του. Η υπομονή στις θλίψεις και τις δοκιμασίες δίνει μία άλλη, μία θεοχαρίτωτη, μία μυστική χαρά. Ο Χριστός ευλογεί πλούσια όσους δοκιμάζονται και τους παρακινεί να υπομένουν και να χαίρονται. Η μελλοντική δόξα απαλύνει τον παρόντα πόνο. Οι πειρασμοί ανακαινίζουν τους πιστούς, συνδράμουν στη σωτηρία τους, στην ανακάλυψη του εσωτερικού τους πλούτου και της ψυχικής ωραιότητος. Για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζεται απαραίτητα ζέουσα πίστη και ένθεος πόθος για την ουράνια βασιλεία, την απόλαυση των αιωνίων αγαθών, την ατέρμονη μακαριότητα. Αν η κυριαρχία του ένθεου πόθου καταλάβει την καρδιά, τότε η χαρά διώχνει κάθε πίκρα, στενοχώρια και φοβία. Αν ο πιστός επιλέξει την οδυνηρή ασκητική οδό, απαλλάσσεται από τις οδυνηρές συνέπειες της ακόρες της ειδονής και γεμίζει από πλούσια πνευματική χαρά. Στον εν Χριστώ πνευματικό αγώνα η διφυής αυτή κατάσταση είναι συνηθισμένη. Όσο προοδεύει κανείς την πνευματική ζωή, τόσο τούτο το αισθάνεται πιο έντονα. Ο αγωνιστής χαίρεται χαρά μεγάλη για την ύψιστη δωρεά που του προσφέρει ο πλουσιόδωρος και πανάγαθος Θεός και συνάμα λυπάται για την αναξιότητα που συναντά στον τραχή εαυτό του. Οι όσοι πατέρες, αγαπητοί μου ακροατές, την καταρχάς φαινόμενη αντιφατική αυτή κατάσταση ονομάζουν χαροποιό πένθος και χαρμολύπη. Η συνύπαρξη χαράς και λύπης είναι γνωστή στον τίμιο αγωνιστή που πρότυπό του έχει τον Σταυροαναστηθέντα Ιησού Χριστό. Πάντοτε από τη Σταύρωση πηγαίνουμε στην Ανάσταση. Η Αγία και Μεγάλη Παρασκευή απαραίτητα προηγείται της ένδοξης Λαμπροφόρου Αναστάσεως. Δεν μπορούμε να έχουμε Πάσχα δίχως εβδομάδα παθών. Η επιμελής παθοκτονία θα οδηγήσει στη μεγάλη χαρά της απάθειας. Η θεϊκή χαρά είναι πλήρης, τελεία και μακαρία. Η αληθινή και μυστική χαρά κάνει τον πιστό άφοβο και τολμηρό. Ο εσωτερικός πλούτος συνίσταται από τη χαρά, την ειρήνη, την αγάπη και την ταπείνωση. Η μία αρετή δίνει το χέρι της στην άλλη,
Η ειρήνη θα πρέπει να χαρακτηρίζει τους μαθητές του Χριστού, όλους τους χριστιανούς. Ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των ομοφρονούν των αδελφών είναι η ειρήνη και η αγάπη. Η ειρήνη αγαπά, ανέχεται, υποχωρεί, κατανοεί, αποδέχεται και παραδέχεται τον άλλο. Η αγάπη συνυπάρχει με την ειρήνη, συμβαδίζει, συνεννοείται και συνομιλεί άνετα μαζί της. Η απουσία της ειρήνης φέρνει διχοστασίες, πολέμους, μικρούς και μεγάλους, κακίες, διαιρέσεις και ταραχές. Η ειρήνη γνωρίζει να μονιάζει, να ενώνει, να αναπαύει και να παρηγορεί. Η απουσία της ειρήνης φέρνει πόνους και δάκρυα πολλά, θύματα και θύτες, καταστροφές και πικρές περιπέτειες. Ανειρήνευτος άνθρωπος δεν μπορεί να συναντηθεί με τον ειρηνάρχη και ειρηνοδότη Θεό. Ο άνθρωπος που συναντά το Θεό βρίσκει την ειρήνη μαζί του και με τον εαυτό του. Ζώντας αυτή την υπέροχη ειρήνη, ειρηνεύει τότε με όλους. Έχοντας ειρήνη μέσα του, ειρηνεύει με όλους και με όλα, κατά τον Όσιο Ισάκ το Σύρο. Όσιο Σεραφείμ του Σάροφ σε εκείνη την καταπληκτική και αποκαλυπτική του συνάντηση με τον πρίγκιπα Αματοβίλοφ, του είπε: «Βρες την ειρήνη στην καρδιά σου και χιλιάδες κόσμος θα σωθεί». Η ειρήνη ξεκινά από μέσα μας. Έχει σχέση με τη δικαιοσύνη, την αθωότητα, την αλήθεια και την αγάπη. Η ειρήνη που προσφέρει ο Χριστός δεν είναι ηθικό μήνυμα, αλλά πνευματική δωρεά. Δεν είναι μία συμβατική ειρήνευση, αλλά οντολογική ενοποίηση και απαλλαγή από τη φθορά και το θάνατο. Είναι η ειρήνη που προσφέρεται με το Σταυρό και την Ανάσταση κατά τον καθηγητή Γεώργιο Μαντζαρίδη. Το ανειρήνευτο επικρατεί στη ζωή των ανθρώπων γιατί βασιλεύει η αμαρτία. Η νίκη κατά της αμαρτίας επαναφέρει τροπεούχα την ειρήνη. Την ειρήνη που δεν είναι του κόσμου τούτου δίνει ο ίδιος ο Χριστός τους καθαρούς. Η κοσμική ειρήνη είναι λίαν περιορισμένη και αρκετά ευάλωτη. Η ειρήνη του Χριστού είναι νικηφόρα, δυνατή και σταθερή. Μόνο ο Χριστός μπορεί να δώσει μία ειρήνη μόνιμη, αδιάψευστη, ασυμβίβαστη και ολοκληρωμένη. Η κοσμική ειρήνη δυστυχώς είναι σε μία συνεχή περιπέτεια, γιατί είναι μακριά από τον Θεό.

Συνεχίζουμε αγαπητοί μου ακροατές το απόψινό μας θέμα περί του εσωτερικού πλούτου και της ψυχικής ωραιότητος του ανθρώπου. Ο Χριστός ήλθε στον κόσμο για να φέρει τη μονάκριβη αλήθεια της χαράς και της ειρήνης. Μετά το κοσμοχαρμόσυνο γεγονός της Τριημέρου Αναστάσεώς Του, απευθύνεται στις γενναίες μυροφόρες γυναίκες με το «χαίρετε». Τους φοβισμένους μαθητές Του, τους Αποστόλους, ειρηνεύει. Όποιος ψάχνει τη χαρά μακριά από τον Χριστό, είναι σαν να δέρνει τον αέρα. Η αναζήτηση της ειρήνης δίχως Χριστό είναι μάταιος σκόπος. Μόνο στο Χριστό ο πεινασμένος και διψασμένος άνθρωπος μπορεί να βρει ολοκληρωμένη τη χαρά και την ελπίδα, την ειρήνη και την ευλογία για να τις διατηρήσει. Ο πραγματικός κόσμος της χαράς, της ειρήνης και της αναπαύσεως είναι η άλλη ζωή, η αιώνια ζωή. Εκεί θα φανεί όλη η λαμπρότητα και η πληρότητά τους. Προγευσή τους αισθανόμαστε σε αυτή τη ζωή. Η χαρά και η ειρήνη έχουν αυξητική δύναμη, μεγάλη χάρη. Οι δοκιμασίες της ζωής αδυνατούν να σβήσουν την εσωτερική χαρά από την καρδιά του πιστού, του εμπιστευμένου στο Θεό. Οι διάφοροι πειρασμοί δεν μπορούν να διώξουν την ειρήνη της καρδιάς, την αληθινή. Ο Χριστός, όπως είπαμε, είναι η πηγή της χαράς και ο δοτήρας της ειρήνης του κόσμου. Ο Χριστός ο ίδιος χαρίζει τη χαρά και την ειρήνη στον κάθε πιστό. Η εν Χριστώ ζωή είναι λουσμένη μέσα σε αυτό το εξαίσιο φως της χαράς και της ειρήνης. Όσο ο άνθρωπος είναι αληθινά χαρούμενος και ειρηνικός, σημαίνει ότι είναι ενωμένος με το Θεό. Άχαρος και ταραγμένος δεν μπορεί να διατηρεί κοινωνία με τον Θεό. Κάθε διαταραχή αυτής της σχέσεως φανερώνεται με την απουσία της θεοδόρητης χαράς και της θεόσδοτης ειρήνης που αποτελούν μεγάλο εσωτερικό πλούτο. Η χαρά και η ειρήνη θέλουν επίμονη καλλιέργεια και συνεχή επιμελημένη εργασία για την καλή διατήρησή τους. Μόνιμες και άπτωτες θα υπάρχουν στην ουράνια βασιλεία. Τις βιώνει όμως, όπως είπαμε, ο ελπιδοφόρος πιστός από αυτή τη ζωή. Ένας που ειρηνεύει γνήσια με τον εαυτό του δεν μπορεί να μην ειρηνεύει με τον Θεό και τους αγαπητούς αδελφούς. Η χαρά είναι το εύκρατο κλίμα που αναπτύσσεται η πνευματική ζωή. Μερικοί νομίζουν ότι η σοβαροφάνεια, το αχαμογέλαστο, το κατσούφιασμα και η ακοινωνισία της απομόνωσης χαρακτηρίζουν τον υψηλό βαθμό της πνευματικότητος. Η ειρήνη συνδιαλέγεται, ταπεινώνεται και υποχωρεί. Ένας που θέλει να λέγεται χριστιανός και δεν σηκώνει μήγα στο σπαθί του, θέλει πάντα να έχει τον τελευταίο λόγο, να βάζει τον καθένα στη θέση του συνεχώς, να κρίνει και να καταδικάζει και να κατακρίνει, μάλλον χάνει τον καιρό του. Η χαρά και η ειρήνη είναι βασικά συστατικά της ορθόδοξης πνευματικής ζωής, τα οποία βιώνει ο πιστός, ο ορθόδοξος, μυστικά, ως πρόγευση της ουράνιας βασιλείας στα βάθη της καρδιάς του. Αυτός είναι, αγαπητοί μου, εσωτερικός πλούτος και η ψυχική ωραιότητα του πιστού ανθρώπου που τον ενδυναμώνει και δεν τον αφήνει να απογοητευθεί από την παινία και τη γύρω άφθονη ποικίλη ασχήμια.
Ο μέσα κόσμος κοσμεί το κάλος, ωρεοποιεί τον αγωνιστή άνθρωπο, δεν τον αφήνει στον διασκορπισμό του πλούτου και στην αλωτρίωση του πρωτόκτιστου κάλους. Εκτός της χαράς και της ειρήνης ο πιστός πλουτίζεται και ομορφαίνει από τις κορυφαίες αρετές της ταπεινώσεως και της αγάπης. Έχουν γραφεί και υποθεί τόσα πολλά περί αυτών που σίγουρα θα περίτευε κάθε άλλος λόγος, σχολιασμός και ανάλυση. Η ταπείνωση, νομίζω το έχουμε ξαναπεί, σήμερα θεωρείται ξεπερασμένη, αχρίαστη, ανόητη και αρκετά δύσκολη. Η ταπείνωση προέρχεται από εσωτερικό πλούτο. Ο ταπεινός έχει σαφώς ωραία ψυχή. Δίχως ταπείνωση ο άνθρωπος είναι πολύ φτωχός, αδύναμος και ανασφαλής. Η αρετή της ταπεινώσεως κοσμεί φιλόθεες ψυχές. Οι ταπεινοί έχουν μόνο φίλους. Αδυνατούν να θυμώσουν, να κακιώσουν, να ζηλέψουν και να αρπάξουν. Οι ταπεινοί είναι πάντοτε πλούσια, χαριτωμένοι και ευλογημένοι από τον Θεό. Είναι πραγματικά υγιείς, ισορροπημένοι, διακριτικοί, φωτισμένοι και χαριτωμένοι. Η ταπείνωση καλλιεργεί και εξυψώνει τον άνθρωπο. Δεν τον αφήνει να απογοητευθεί. Μια μόνιμη ταπείνωση δίνει μεγάλη μυστική χαρά.

Κλείνουμε το απόψινό μας θέμα περί του εσωτερικού πλούτου και της ψυχικής ωραιότητος. Οι εμπνευσμένοι θεοφόροι Άγιοι Πατέρες θεωρούν την αρετή της ταπεινώσεως φύλακα όλων των άλλων αρετών. Η ταπείνωση, αγαπητοί μου αδελφοί, προσγειώνει, γνωρίζει τα όρια της, ρυθμίζει τις αντοχές του κάθε ανθρώπου. Ένας απλός, ένας καλοδιάθετος, ένας επιμελής αγωνιστής, ένας υπάκουος μαθητής είναι πιο εύκολο να γίνει ταπεινός. Ο ταπεινός προσεύχεται άνετα, δίχως κουραστικούς λογισμούς και πλανερές φαντασίες που κουράζουν, έχει γενικά ησύχιο φρόνημα, ωραίες σκέψεις, αγαθούς λογισμούς, σεμνή πάντοτε στάση. Ο ταπεινός τα ταπεινά επιζητεί, αφού ο άνθρωπος ό,τι έχει μέσα του αυτά και επιθυμεί. Όποιος έχει ταπεινό φρόνημα, αγαπά το θέλημα του Θεού και αυτό προσπαθεί να πραγματοποιεί και όχι να ασχολείται με τον ένα και με τον άλλο και να τον κατακρίνει. Γίνεται πολύς λόγος ακόμη και για διάφορα καλά που είναι οπωσδήποτε ωφέλιμα, όμως αποφεύγεται συνήθως ο λόγος για την υγιά ταπείνωση. Δεν θέλει ο άνθρωπος να ταπεινωθεί. Θεωρεί ότι περνά πιο καλά με το κεφάλι ψηλά, τη μύτη μεγάλη, την έπαρση και τον εγωιστικό ατομισμό. Δίχως ταπείνωση πάει χαμένη η πιο μεγάλη άσκηση, η πιο πολύωρη προσευχή, η πιο πλούσια φιλανθρωπία. Η ταπείνωση είναι το απαραίτητο αλάτι συντηρήσεως των ένθεων αρετών. Ο ταπεινός δεν μπορεί να μην είναι διακριτικός, αγαθός, ελεήμων, πράων, πράος και ησύχιος. Ο ταπεινός ζητά συνεχώς το έλεος του Παναγάθου Θεού. Ο ταπεινός δεν είναι καθόλου αφελής, αμόρφωτος, ανημέρωτος και ακοινώνητος. Υπάρχει μία εντύπωση σε πολλούς ότι όποιος έχει ταπείνωση είναι απλοϊκός, εύκολο παρασυρώμενος, δεν έχει άποψη, δεν έχει γνώμη, είναι άβουλος, είναι δίχως αντιστάσεις. Είναι λάθος. Ο ταπεινός με προσοχή ακούει τον άλλο, με αγάπη συνομιλεί μαζί του, τον πλησιάζει με κατανόηση, τον αποδέχεται. Δεν προσπαθεί αμέσως να τον διορθώσει, τον βάλει στη θέση του, να τον κάνει όπως θέλει αυτός. Αν κάνει κάποια παρέμβαση, την κάνει χαμηλόφωνα, αδελφικά, διακριτικά, δίχως να τον θίξει και να τον εκθέσει μπροστά σε άλλους. Την ταπεινοφροσύνη τη διδάσκει, αγαπητοί μου, και τη δίνει ο ταπεινός Θεός, αλλά είναι και αγώνας δικός μας. Όταν αυτοπροαίρετα δεν την προσλαμβάνουμε, επιτρέπει ο Θεός δοκιμασίες στη ζωή για να ταπεινωθούμε δι' Αυτόν. Ο δαίμονας δεν γνωρίζει την Αγία Ταπείνωση. Την αποστρέφεται συστηματικά. Ο Σταυρός του Χριστού, ο Πανάγιος, είναι σύμβολο ταπεινώσεως. Γι' αυτό και ο πειρασμός τον απεχθάνεται φοβερά. Οι ταπεινοί άνθρωποι δύσκολα πειράζονται από το δαίμονα που πολύ αγαπά τους υπερήφανους, γιατί τον υπακούουν και είναι κατά κάποιο τρόπο καλοί μαθητές του. Ο ταπεινός, αγαπητοί μου, μόνον αγαπά γνωρίζει. Ένας ταπεινός αγαπά αληθινά το Θεό και τον πλησίον. Η χριστιανική αγάπη είναι πάντοτε ταπεινή, θυσιαστική και ανιδιοτελής.
Αγαπάμε για να μας αγαπούν, γιατί κάτι περιμένουμε για να εξυπηρετηθούμε, να ικανοποιήσουμε φιλοδοξίες μας, το βαθύ εγώ μας. Η αγάπη θεραπεύει, ηρεμεί, γλυκαίνει, ανασταίνει τη ζωή. Όποιος αγαπά συγχωρεί πιο εύκολα, συμπαθεί, συναντιλαμβάνεται του άλλου. Η αγάπη δεν μπορεί να είναι γενική, φανταστική, αόριστη και αδιάκριτη. Υπάρχει και αρρωστημένη αγάπη, πρέπει να πούμε, που είναι ζηλόφθονη, κατεπιεστική, υπέρμετρη και υπερβολική και εξουθενώνει τον άλλον. Ένας που έχει μια τέτοια νοσηρή αγάπη ταλαιπωρείται και ταλαιπωρεί και τους άλλους. Έχει φαντασιώσεις, καχυποψίες και έμονες ιδέες. Κινείται ανταγωνιστικά και ζητά συνεχώς αποκλειστικότητα και προσοχή, να προσέχουν μόνο αυτόν. Δυσκολεύεται να εμπιστευθεί, να ανεχθεί, να δώσει ελευθερία κινήσεων και στον άλλο. Ο Χριστός μας έδωσε, αγαπητοί μου, ένα τέλειο πρότυπο αγάπης. Ο Χριστός μας μαθαίνει να αγαπάμε αληθινά, όπως μας αγάπησε ο ίδιος που κατέληξε για μας το Σταυρό από άπειρη αγάπη. Η απουσία της γνήσιας αγάπης αρρωσταίνει συχνά τον άνθρωπο. Αν κάποιος δεν αγαπά και δεν αγαπάται, πάσχει και δεν μπορεί να οδηγηθεί σε ακραίες καταστάσεις. Λέμε ότι αγαπάμε και μαλώνουμε και φωνάζουμε και επικρενόμαστε και ψυχρενόμαστε μεταξύ μας. Πώς και γιατί γίνεται αυτό? Δεν έχει ακόμη μεταποιηθεί ο παλαιός άνθρωπος της αμαρτίας. Η αγάπη έχει πάντοτε υπομονή, ευγένεια, ανέχεται και ελπίζει. Ο μακαριστός γέροντας Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, ο σπουδαίος αυτός γέροντας των ημερών μας, έλεγε πως αγάπη είναι η θυσία για τους άλλους δίχως ανταπόδοση. Αυτός που μας φέρεται άσχημα δοκιμάζει τη γνησιότητα της αγάπης μας. Η δίχως αγάπη αντιμετώπιση του δύσκολου άλλου σίγουρα μεγαλώνει το κακό. Η Θεία Βοήθεια και η προσευχή είναι στοιχεία βοηθητικά, αρκετά σημαντικά στον καθημερινό αγώνα μας με τις τόσες αντιπαλότητες, αντικσότητες, δυσκολίες και προβλήματα. Η έλλειψη ταπεινώσεως, υπομονής και αγάπης δυσκολεύει πιο πολύ τη ζωή. Αν η αγάπη δεν επικρατεί στην οικογένεια, το σπίτι γίνεται αιστεία προβλημάτων. Τα παιδιά γίνονται φοβισμένα, κλεισμένα στον εαυτό τους. Προσέχουν μόνο τον εαυτό τους. Αγαπώντας τα παιδιά ωραία τον Θεό, βρίσκουν νόημα στη ζωή τους, μαθαίνουν να αγωνίζονται, να υπομένουν, να αγαπούν το καλό, το αρεστό στο Θεό, να εργάζονται γι' αυτό, να συναντώνται με το Θεό, να πλησιάζουν αγαπητικά τους συνανθρώπους τους. Η αγάπη δεν είναι απλά μία θεία εντολή, αλλά αποτελεί φυσικό και αυθόρμητο τρόπο ζωής. Η αγάπη είναι πάντοτε στην καθαρή της μορφή, σοφή, υγιής, συνετή, σεμνή, σεγηνευτική και σημαντική. Η αγάπη, αδελφοί μου αγαπητοί, αυξάνει τον εσωτερικό πλούτο και την ψυχική ωραιότητα. Η αγάπη δίνει χάρη και χαρά, ομορφιά και καθαρότητα, αγνές σκέψεις και υψηλές αναβάσεις, το ίδιο και η ταπείνωση. Όποιος αγαπά είναι πλούσιος εσωτερικά και άφοβος στις όποιες εξωτερικές δυσκολίες και περιπέτειες της καθημερινής ζωής. Όποιος είναι γνήσια ταπεινός έχει άφθαστη ψυχική ωραιότητα και ζει από τώρα τον Άγιο Παράδεισο, απτόητος και ασφαλής,
Για αυτόν τον πλούτο και για αυτή την ωραιότητα λίγοι δυστυχώς ενδιαφέρονται. Όμως αυτοί που ενδιαφέρονται είναι οι πραγματικά ευτυχισμένοι, οι μακάριοι και οι ευλογημένοι από τον Θεό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ηχολήπτη κύριο Αναστάσιο Σελεμεζίδη. Εύχομαι αγαπητοί μου ακροατές, ταπεινά και εγκάρδια, ο πλουσιόδωρος Κύριος να σας πλουτίζει και ωρεοποιεί όλους πάντοτε με τις προϋποθέσεις που αναφέραμε. Ο κόσμος της γύρω φτώχειας και της ασχήμιας να γίνει αφορμή και ευκαιρία για την ανακάλυψη του εσωτερικού εν Χριστώ πλούτου και της άφθαστης ψυχικής ωραιότητος που ενυπάρχει στον καθένα. Αμήν. Καλό σας βράδυ.

0: Ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είναι η ραδιοφωνική ενότητα της Πειραιακής Εκκλησίας Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία. Στην προηγούμενη ενότητά μας είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε για τα αρχαία εκκλησιαστικά κείμενα που μιλούν για την ύπαρξη της ιεραρχίας, της εκκλησιαστικής ιεραρχίας. Ο Άγιος Κλήμης γράφει προς Κορινθίους: «Το αρχιερί ίδιε λειτουργίε δεδομένε εισιν, και της ιερεύσιν ίδιος ο τόπος προστέτακτε, και λεβίτες ίδιε διακονίε επίκυνται. Ο λαϊκός άνθρωπος της λαϊκής προστάγμαση δέδεται». Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος επίσης διαστέλει το λαό από την ιεραρχία που αποτελείται από επισκόπους, πρεσβυτέρους και διακόνους, χωρίς τον οποίον λέγει «εκκλησία ου καλείται». Πραγματικά, χωρίς τον Ιερό Κλήρο δεν μπορεί να νοηθεί η Εκκλησία. Και ο ίδιος ο Άγιος Ιγνάτιος, πάλι στην επιστολή του προς τον Σμύρνης Πολύκαρπο, κάνει λόγο περί υποταγής στους πρεσβυτέρους και τους διακόνους σαν στο Θεό και το Χριστό. Από πού προέρχεται η ιεραρχία της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας? Προέρχεται από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό και από την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους. Από αυτό το χρόνο συνεχίζεται η ιεροσύνη σε αδιάκοπη διαδοχή με την επίθεση των χειρών κατά το μυστήριο της ιεροσύνης.

Ποια ιεραρχική εξουσία υπάρχει που μπορεί να επεκτείνει τη σφαίρα της ενεργίας της σε όλη την Καθολική Εκκλησία? Αυτή η ιεραρχική εξουσία είναι η Οικουμενική Σύνοδος, που είναι η ανώτατη αρχή της Ακαθόλου Εκκλησίας και αποφαίνεται εν Πνεύματι Αγίω και Αλαθήτως. Τι το νέο στη διδασκαλία των Αγίων Αποστόλων αποφαίνεται η Οικουμενική Σύνοδος? Πρέπει να σημειώσουμε πως η Οικουμενική Σύνοδος δεν εισάγει νέα στοιχεία στην παραδεδομένη Θεία Αποκάλυψη, αλλά μόνο την ερμηνεύει αλαθήτως. Όπως λέγει ο Βικέντιος Εκλερίνου, έργο των Ιερών Συνόδων είναι την αλήθεια της Ιεράς Παραδόσεως της Πίστεως, που αποτελεί συνείδηση και ζωντανό φρόνημα των μελών της Εκκλησίας και η οποία αμφισβητήθηκε από μερικούς και νοθεύτηκε, να την καθορίσει σαφέστερα. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, οι Οικουμενικές Σύνοδοι αναδεικνύονται αλάθητα όργανα διατυπώσεως και διασαφήσεως της Θείας Αληθείας και αποτελούν την ύψιστη εξωτερική αυθεντία στην Εκκλησία, που διερμηνεύει και διατυπώνει θεόπνευστα την αλήθεια της πίστεώς μας. Σε αυτό όμως το σημείο, αγαπητοί ακροατές, καιρός είναι να ολοκληρωθεί και η σημερινή μας ραδιοφωνική ενότητα. Αγαπητοί ακροατές, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε. Χαίρετε.

0: Ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είναι η ραδιοφωνική ενότητα της Πειραιακής Εκκλησίας Ορθόδοξη πίστη και ζωή. Στην προηγούμενη ενότητά μας είχαμε μιλήσει για τον εκκλησιαστικό θεσμό που υπάρχει διαμέσου του οποίου διατηρήθηκε η Αποστολική Διαδοχή. Ο θεσμός αυτός, είπαμε, πως είναι η εκκλησιαστική ιεραρχία. Οι Απόστολοι όχι μόνο ασκούσαν εν ονόματι του Κυρίου τη λειτουργία που τους εμπιστεύθηκε, αλλά και χορηγούσαν και σε άλλους την ιερατική εξουσία, διορίζοντας εν Αγίω Πνεύματι διακόνους και πρεσβυτέρους και καθιστώντας διαδόχους της αποστολικής τους διακονίας. Έτσι, η Εκκλησία έχει δύο τάξεις, τον κλήρο και το λαό, την εκκλησιαστική ιεραρχία και το πίμνιο. Την ύπαρξη της ιεραρχίας τη βλέπουμε σε πολλά σημεία της Αγίας Γραφής. Στην πρώτη καθολική επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο στίχο 2, όλοι οι χριστιανοί καλούνται ιερατείο, βασίλειο ιεράτευμα. Η φράση αυτή είναι παρμένη από την Παλαιά Διαθήκη, από το βιβλίο της Εξόδου, όπου οι Ισραηλίτες καλούνται γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον. Καλώντας ο Απόστολος Πέτρος τους χριστιανούς βασίλειον ιεράτευμα, ήθελε να δηλώσει ότι στην Παλαιά Διαθήκη προνομίες του Ιουδαϊκού λαού μεταβιβάστηκαν σε αυτούς. Στην Παλαιά Διαθήκη ο περιούσιος λαός του Ισραήλ είχε ιδιαίτερο ιερατείο, του Ααρών. Και όταν ο βασιλιάς Οζίας τόλμησε να κάνει ιερατική πράξη, να θυμιάσει στο ναό, στο θυσιαστήριο του θυμιάματος, τιμωρήθηκε με λέπρα. Και όταν πάλι οι Ισραηλίτες από τη φυλή του Ρουβίμ και του Λεβί διαμφισβήτησαν την ιεροσύνη του οίκου Ααρών, τιμωρήθηκαν παραδειγματικά. Γιατί άνοιξε η γη και τους κατάπιε, όπως γράφει το βιβλίο των Αριθμών της Παλαιάς Διαθήκης. Στους Ισραηλίτες λοιπόν που προσαγορεύονταν βασίλειον ιεράτευμα υπήρχε ιδιαίτερο ιερατείο. Έτσι και με εμάς τους χριστιανούς, ο χαρακτηρισμός μας ως βασίλειον ιεράτευμα δεν αποκλείει την ύπαρξη εκκλησιαστικής ιεραρχίας. Βεβαιώνουν αρχαία εκκλησιαστικά κείμενα την ύπαρξη της ιεραρχίας. Έχουμε πάρα πολλές παλαιές μαρτυρίες. Παραπέμπουμε μόνο στην πρώτη επιστολή του Κλίμεντος προς Κορινθίους, όπου τους επιτιμά γιατί καθήρεσαν πρεσβυτέρους που καταστάθηκαν από τους Αποστόλους ή από άλλους επισκόπους συνευδοκισάσεις της Εκκλησίας πάσης. Επίσης στην επιστολή αυτή του Κλίμεντος διαστέλλονται οι λαϊκοί από τον Ιερό Κλήρο. Σε αυτό όμως το σημείο, αγαπητοί ακρόατες, άλλη μια ραδιοφωνική μας ενότητα καιρός είναι να ολοκληρωθεί. Για την ιεραρχία της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας θα μιλήσουμε στην επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Αγαπητοί ακροατές, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε. Χαίρετε.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε τον παρακλητικό κανόνα εις την Αγία και Ζωοποιών Τριάδα.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σαν επιμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην μερών αρχαίων εμελέτησε, εν πάση τη έργη σου, εμπίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθείς με τις καταβαίνους εν σλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν είναι η πορεύση μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν μη του πίν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.

ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψαν το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισε με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάπησα, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην. Αγαλιάσονται ως τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσατε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συνετριμένων, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε τον παρακλητικό κανόνα εις την Αγία και Ζωοποιών Τριάδα.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης. Μια άλλη φωνή στα FM.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπουρτζινού. Με τη δέουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα θα εορτάσει και φέτος η Εκκλησία της Ελλάδος την ιερά μνήμη του ιδρυτή της Αποστόλου των Εθνών Παύλου. Σε λίγη ώρα στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου Κορίνθου θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός συνοδικός εσπερινός, χωροστατούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου, με τη συμμετοχή σεβασμιωτάτων μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και άλλων Μητροπολιτών. Την ίδια ώρα, στον Ιερό Ναό Αγίου Παύλου, επί της Οδού Ψαρών στην Αθήνα, θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός, χωροστατούντος του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος κυρίου Χρυσοστόμου. Σε έναν απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019 μέχρι σήμερα προχώρησε ο Πρωθυπουργός την εβδομαδιαία του ανάρτηση. Ο ελληνικός λαός έχει ήδη αξιολογήσει το κυβερνητικό έργο, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινάλ. Όσο και αν προσπαθεί η κυβέρνηση, δεν μπορεί να αντιστρέψει όσα ζουν οι πολίτες, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Διασωληνωμένος νοσηλεύεται ο πολυεγκαυματίας μετά την έκρηξη ηλεκτρικού πατινιού σε ξενοδοχείο στην Ομόνια. Πυρκαγιά σε διόροφο κτίριο στην Καλυθέα, υπάρχουν πληροφορίες για 2 τραυματίες. Συνελήφθη 76χρονος ως υπαίτιος της πυρκαγιάς στο Σοφικό Κορινθίας. Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν κεραυνός χτύπησε δέντρο σε πάρκο αναψυχής στη νότια Σουηδία. Έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, βόρειοι άνεμοι, 34 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής Νικόλαος Νικολάου.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Από τον Ιερό Καθεδρικό Ναό της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης και σε ζωντανή ηχογράφηση της 10ης Μαΐου του έτους 1993 θα ακούσουμε «Πάσα πνοή» και θα ακολουθήσουν τα δύο στοιχειρά αναστάσιμα των ένων «Δεύτε πάντα τα έθνη» και «Εις το μνήμα σε επεζήτησεν». Ψάλλει ο άρχον πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδόρος.

Από την ιστορική εμφάνιση της Βυζαντινής χοροδίας που διεύθυνε ο αείμνηστος άρχον πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασίβουλος Στανίτσας στο Χίλτον Αθηνών, θα ακούσουμε ενίτε αυτόν σε μουσική σύνθεση Ιακώβου πρωτοψάλτου και θα ακολουθήσει ένα από τα στοιχειρά αναστάσιμα των Ένων. Χαράς τα πάντα πεπλήρωτε. Ο ήχος είναι τρίτος.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές» με τον πρωτοψάλτη και καθηγητή βυζαντινής μουσικής Νικόλαο Νικολάου.
1: Σε ζωντανή ηχογράφηση από τον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας Ψυχικού θα ακούσουμε χερουβικό ύμνο σε τρίτο ήχο και σε μουσική σύνθεση του Άρχοντος Πρωτοψάλτου Χαριλάου Ταλιαδόρου. Ψάλλει Βυζαντινός χορός υπό τη διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Νικολάου Νικολάου.

Θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή με μια επιλογή στίχων από την Αργή Δοξολογία του Ιακώβου Πρωτοψάλτου και σε ήχο τρίτο. Ψάλλει ο Βυζαντινός χορός του Σωματείου Ερωψαλτών Βόλου Ιωάννης ο Κουκουζέλης υπό τη διεύθυνση του Άρχοντος Μουσικού Διδασκάλου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας κ. Ζή Νικολέρη. Η συγκεκριμένη ηχογράφηση αποτελεί μέρος συναυλίας που έδωσε η Οσάνο Χοροδία στο Βόλο στις 12 Ιανουαρίου του έτους 1990.

Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, μία ακόμη εκπομπή ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές έφτασε στο τέλος της. Θερμά ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο, ο οποίος ρύθμισε τους ήχους, και εσάς που σήμερα ήσασταν και πάλι μαζί μας. Θα ανανεώσουμε την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.

επιμελήθηκε και παρουσίασε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής Νικόλαος Νικολάου.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές. Με τη δέουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα, η Εκκλησία της Ελλάδος θα εορτάσει και φέτος την ιερά μνήμη του ιδρυτή της, του Αποστόλου των Εθνών Παύλου. Γι' αυτό σε λίγο θα συνδεθούμε με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αποστόλου Παύλου Κορίνθου για την ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού. Να δώσουμε μέχρι να συνδεθούμε κάποιες πληροφορίες. Στον Εσπερινό θα χωροστατήσει ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Θα συμμετάσχουν σεβασμιότατοι, μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και άλλοι Μητροπολίτες. Και να πούμε επίσης ότι θα μιλήσει ο Συνοδικός Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κύριος Χρυσόστομος κατά την ακολουθία του Εσπερινού. Την ίδια ώρα, στον Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Παύλου, που βρίσκεται στην Οδό Ψαρών στην Αθήνα, θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος, κυρίου Χρυσοστόμου. Θα μιλήσει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σεβαστιανός Ομαράκης, γραμματέας των Εκκλησιαστικών Συνοδικών Δικαστηρίων. Αύριο το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Παύλου, Οδού Ψαρών, θα τελεστεί όρθρος και θεία λειτουργία ιερουργούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Χαλκίδος κυρίου Χρυσοστόμου, Μεσογείας και Λαβρεωτικής κυρίου Νικολάου και Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας κυρίου Ειρηναίου, ο οποίος θα μιλήσει κιόλας. Αύριο το απόγευμα θα τελεστεί στον Ιερό Βράχο του Αρίου Πάγου των Αρχαίων Αθηνών η ανάμνηση του κηρύγματος του Αποστόλου Παύλου προς τους Αθηναίους, μέγας πανηγυρικός εσπερινός, χωροστατούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο μιλητής θα είναι ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ευρύπου, κύριος Χρυσόστομος. Να πούμε επίσης ότι σε όλες τις ιερές Μητροπόλεις θα εορταστεί ο Απόστολος Παύλος πανηγυρικά και μάλιστα ιδιαιτέρως σε εκείνες από όπου πέρασε και κήρυξε ο Απόστολος Παύλος. Μέχρι να πραγματοποιηθεί η σύνδεση, να σας πληροφορήσουμε αγαπητοί ακροατές ότι ο Ιερός Ναός του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο βρίσκεται στο κέντρο της πόλεως, σε ένα από τα πιο όμορφα πάρκα της πόλης. Είναι επιβλητικός ο Μητροπολιτικός Ναός που είναι αφιερωμένος στον Απόστολο των Εθνών που είναι πολιούχος της Κορίνθου. Και να θυμίσουμε ότι ο Απόστολος Παύλος επισκέφθηκε την Κόρινθο 3 φορές κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του. Και οι προς Κορινθίους επιστολές του αποτελούν κορυφαία κείμενα της Ορθόδοξης Χριστιανικής Διδασκαλίας και να πούμε ότι ο Απόστολος Παύλος στην Κόρινθο ίδρυσε την πρώτη εκκλησιαστική κοινότητα της πόλεως. Ο ναός του Αποστόλου Παύλου οικοδομήθηκε στη δεκαετία του 1930 στη θέση παλαιότερου ναού που ήταν και αυτός αφιερωμένος στον Απόστολο Παύλο και κατεδαφίστηκε από τον μεγάλο σεισμό που έπληξε την Κόρινθο το έτος 1928. Ο Κορίνθιος αρχιτέκτονας Νικόλαος Κοτζερώνης επέβλεψε την οικοδόμηση του ναού. Θεωρείται ο ναός αυτός ένα από τα καλύτερα δείγματα της νεότερης εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα. Είναι εμπνευσμένος, όπως λέγεται, από το ναό της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Η θεμελίωσή του έγινε στις 29 Ιουνίου του 1936, ημέρα της εορτής των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, από τον Μητροπολίτη Δαμασκηνό και τον Πρωθυπουργό Παναγή Τσαλδάρη και εγκαινιάστηκε σχεδόν 1 χρόνο αργότερα. Αρχιτεκτονικά ο ναός ανήκει στον τύπο της τρίκλητης βασιλικής Μετρούλο, χαρακτηρίζεται όμως από αρκετά μοντέρνα στοιχεία που κάνουν τον σχεδιασμό του μοναδικό. Ο Ιερός Ναός είναι μεγάλος σε διαστάσεις, με πολύ ωραίο περιβάλλοντα χώρο και καταλαμβάνει ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο. Στο προάβλιο του δεσπόζει το εντυπωσιακό κοδωνοστάσιο. Έχει ύψος σχεδόν 30 μέτρα και το κοδωνοστάσιο είναι ό,τι έχει απομείνει από τον παλαιό ναό που, όπως είπαμε, γκρεμίστηκε από το σεισμό του 1928. Υπάρχουν και παρεκκλήσια αφιερωμένα στους Αγίους Κυριακό τον Αναχωρητή και Νεκτάριο Πενταπόλεως. Στο εσωτερικό του Ιερού Ναού υπάρχουν αίθουσες βαπτιστηρίου και συνεδριάσεων του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και εξομολογητήριο. Τα τρία κλήτη είναι αφιερωμένα, το κεντρικό στον Απόστολο Παύλο και τα πλαϊνά στους δύο μαθητές του, τον Τιμόθεο και τον Τίτο. Αναμένουμε λοιπόν να συνδεθούμε με τον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου Κορίνθου για τον μεγάλο πανηγυρικό συνοδικό Εσπερινό. Όπως είπαμε, θα χωροστατήσει ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Θα συμμετάσχουν σεβασμιότατοι Μητροπολίτες, μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και άλλοι Μητροπολίτες, ενώ απόψε ομιλητής κατά τον Εσπερινό θα είναι ο Συνοδικός Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών, κύριος Χρυσόστομος.

Να υπενθυμίσουμε ότι στην Ιερά Μητροπόλη Κορίνθου πραγματοποιούνται τα Παύλια. Φέτος ξεκίνησαν από τις 13 Ιουνίου και θα ολοκληρωθούν στις 30 του μηνός, την προσεχή Τρίτη δηλαδή. Να πάμε λίγο στο σημερινό πρόγραμμα και να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Σήμερα το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην περιοχή Άσος έγινε τελέστηκε όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Περιμένουμε σε λίγο να συνδεθούμε με το Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο για τον Μεγάλο Εσπερινό. Στην συνέχεια, μετά το τέλος του Εσπερινού, θα λιτανευτεί η ιερά εικόνα του Αποστόλου των Εθνών. Γίνεται μια μεγάλη λιτανία κάθε χρόνο, ενώ στις 10.30 το βράδυ θα ξεκινήσει η ιερά πανηγυρική αγρυπνία με χορό ψαλτών υπό τη διεύθυνση του κυρίου Κωνσταντίνου Σεϊτανίδη. Αύριο το πρωί, Δευτέρα, που είναι η κυριώνυμος ημέρα της εορτής, στον ίδιο ναό θα τελεστεί πανηγυρική πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία. Και το απόγευμα θα ξεκινήσει μία μεγάλη λιτανευτική πομπή από την Κόρινθο και από τον ναό του Αποστόλου Παύλου για να ψαλεί ο Εσπερινός, ο Μεθέορτος Εσπερινός στον αρχαιολογικό χώρο της Κορίνθου στο βήμα του Γαλλίωνος. Θα ψάλει ο χορός οι Λυσιώτες Ψάλτες υπό την διεύθυνση του κυρίου Γρηγορίου Αναστασίου, ενώ αύριο το απόγευμα τον πανηγυρικό λόγο θα εκφωνήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης κύριος Καλίνικος. Τώρα, την Τρίτη, 30 του μηνός Ιουνίου, όπως είπαμε, θα λήξουν τα Παύλια στην Κόρινθο. Στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Ανδρέα στο Λουτράκι θα τελεστεί η αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου κυρίου Παύλου, και έτσι με αυτή τη Θεία Λειτουργία θα ολοκληρωθούν τα Παύλια. Γνωρίζουμε, αγαπητοί ακροατές, ότι πριν από λίγο υποδέχθηκαν στην Κόρινθο το μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος τον κύριο Ιερώνυμο, και από στιγμή σε στιγμή θα ξεκινήσει ο μέγας πανηγυρικός συνοδικός Εσπερινός προεξάρχοντος του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου κυρίου Ιερώνυμου. Είμαστε λοιπόν σε αναμονή για να ξεκινήσει η σύνδεση, λίγη μουσική και θα σας δώσουμε και κάποια ακόμα στοιχεία.

Χθες το βράδυ στην Κόρινθο, στην πλατεία Περιβολάκια, έγινε πράξη μεγάλη μουσική εκδήλωση των Παυλίων που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου με θέμα «Μίζων δε τούτων η αγάπη». Άντλησε έμπνευση η εκδήλωση αυτή από τον διαχρονικό λόγο του Αποστόλου Παύλου στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Η συναυλία αποτέλεσε μια μουσική διαδρομή στις κοινές πολιτιστικές ρίζες της Ελλάδος και της Ανατολικής Μεσογείου, αναδεικνύοντας τη μουσική ως παγκόσμια γλώσσα επικοινωνίας και ως φορέα του μηνύματος της αγάπης, το οποίο μήνυμα κήρυξε στην Κόρινθο ο Απόστολος των Εθνών πριν από 2.000 και περισσότερα χρόνια. Χθες λοιπόν ακούστηκαν το καταξιωμένο μουσικό σύνολο Πολύς Ανσάμπλη και η μεικτή νεανική χοροδία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Χάρισαν στο πολυπληθές κοινό μια εξαιρετική καλλιτεχνική εμπειρία. Συνδύασαν σύγχρονες πρωτότυπες συνθέσεις, παραδοσιακές μελωδίες και πολυφωνικά χοροδιακά έργα και απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα όσων ήταν εκεί και τους είδαν από κοντά. Στη συναυλία αυτή παρέστηκε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορίνθου κύριος Παύλος, ο οποίος συνεχάρη τους συντελεστές για την εξαιρετική τους παρουσία και υπογράμμισε ότι η μουσική, όταν υπηρετεί τις διαχρονικές αξίες του πολιτισμού και του Ευαγγελίου, αποτελεί γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων και ζωντανή έκφραση του μηνύματος της αγάπης που δίδαξε ο Απόστολος Παύλος. Και εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο κύριο Ιερώνυμο για την ευλογία να παραχωρηθεί η μεικτή νεανική χοροδία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, και ήταν η παρουσία της χοροδίας πάρα πολύ ουσιαστική στο να γίνει αυτή η εκδήλωση. Αυτή η μουσική βραδιά αποτέλεσε μία ακόμα κορυφαία στιγμή των Παυλίων 2026 και απέδειξε ότι ο λόγος του Αποστόλου Παύλου εξακολουθεί και σήμερα και στις μέρες μας να εμπνέει τον σύγχρονο άνθρωπο.

Και αφού θα συνδεθούμε σε λίγο με τον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου Κορίνθου, να πούμε αγαπητοί ακροατές ότι ο Απόστολος Παύλος κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Κόρινθο οδηγήθηκε ενώπιον του Ανθιπάτου Γαλλίωνος, ήταν ο διοικητής της Κορίνθου και μάλιστα τον οδήγησαν στον Γαλλίωνα με την κατηγορία ότι κήρυτε παράνομες δοξασίες. Ο Γαλλίωνος τόσο αρνήθηκε να τον δικάσει, ισχυριζόμενος ότι επρόκειτο για εσωτερική υπόθεση της εβραϊκής κοινότητας της πόλης. Σύμφωνα με την παράδοση, ο χώρος στον οποίο οδηγήθηκε ο Παύλος είναι το Βήμα, η μεγάλη εξέδρα που βρισκόταν στο κέντρο της ρωμαϊκής αγοράς της αρχαίας Κορίνθου, από όπου οι αξιωματούχοι απευθύνονταν στους πολίτες. Προφανώς, λόγω της συνδέσεώς του με τον Απόστολο, το Βήμα αυτό μετατράπηκε κατά τη Βυζαντινή περίοδο σε χριστιανικό ναό. Η μερική αναστήλωση του Βήματος της ρωμαϊκής αγοράς χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδος Πελοποννήσου Ιωνίων Νήσων 2007-2013 και έγινε πραγματικότητα από το 2011 μέχρι το 2013 από την Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στο πλαίσιο του έργου «Στερέωση, Συντήρηση, Αναστήλωση και Ανάδειξη Μνημείων της Αρχαίας Κορίνθου». Και είπαμε ότι αύριο σε αυτό το χώρο της Αρχαίας Κορίνθου θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός. Ο Απόστολος λοιπόν Παύλος, που είναι γνωστός και ως Απόστολος των Εθνών λόγω των μεγάλων περιοδιών του στην Ανατολική Μεσόγειο για τη διάδοση του χριστιανισμού, επισκέφθηκε πολλές περιοχές της Ελλάδος, τη Σαμοθράκη, τους Φιλίππους, τη Θεσσαλονίκη, τη Βέρεια, την Αθήνα και την Κόρινθο. Η Κόρινθος ήταν αυτοκρατορική αποικία και πρωτεύουσα της επαρχίας της Αχαΐας, της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας δηλαδή εκείνη την εποχή, και γνώριζε ιδιαίτερη ακμή κατά τη ρωμαϊκή περίοδο. Ο Απόστολος Παύλος έφτασε στην πόλη στα μέσα του 1ου αιώνα μετά Χριστόν και φιλοξενήθηκε στο σπίτι των Ιουδαίων Ακύλα και Πρίσκυλας. Ξεκίνησε να εργάζεται μαζί του ως κοινοποιός. Παράλληλα κήρυτε το Ευαγγέλιο στην εβραϊκή κοινότητα. Εξαιτίας όμως της έντονης αντίδρασης μέρους της πολυπληθούς εβραϊκής κοινότητας της πόλης, αποφάσισε να στραφεί προς τους εθνικούς, αρκετοί εκ των οποίων ασπάστηκαν του χριστιανισμό. Μετά από 1,5 χρόνο που έμεινε στην Κόρινθο, έφυγε για την Έφεσο, έχοντας αφήσει πίσω του μια μεγάλη εκκλησιαστική κοινότητα. Συνέχισε να διατηρεί στενές επαφές με τα μέλη της κοινότητας αυτής, απευθύνοντας τους ορισμένες από τις πιο γνωστές επιστολές του, τις λεγόμενες προς Κορινθίους.

Δύο λόγια να πούμε και για την παρουσία του Αποστόλου Παύλου στην Αθήνα, αφού όπως είπαμε, εκτός από την Κόρινθο και την Αθήνα, εορτάζουν και όλες οι άλλες πόλεις στην Ελλάδα από όπου πέρασε και κήρυξε ο Απόστολος Παύλος. Να σταθούμε όμως, γιατί σήμερα έχουμε και τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Παύλου στην Οδό Ψαρών, στο κέντρο των Αθηνών. Οπότε να πούμε ότι ο Απόστολος Παύλος επισκέφθηκε την Αθήνα γύρω στο 51 μετά Χριστόν κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιοδίας του. Ενοχλήθηκε από τα πολλά είδωλα που είδε στην πόλη, κήρυξε στην αγορά και τον Άριο Πάγο, έβγαλε τον περίφημο λόγο του περί του αγνώστου Θεού και προσέλκυσε λίγους μαθητές.

στο Θεό για να μιλήσει για τον αληθινό Θεό. Απέφυγε τις φιλοσοφικές συγκρούσεις και ο λόγος του ήταν εστιασμένος στην Ανάσταση του Χριστού. Οι Αθηναίοι, κυρίως οι επικούροι και οι στοικοί φιλόσοφοι, αρχικά τον άκουσαν με περιέργεια. Τον χλέβασαν όμως όταν άκουσαν για την Ανάσταση των νεκρών. Παρόλα αυτά, ο Απόστολος Παύλος κατάφερε να σχηματίσει στην Αθήνα ένα μικρό πυρήνα, μια μικρή ομάδα πιστών με εξέχουσα μορφή, τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, ο οποίος υπήρξε ο πρώτος επίσκοπος των Αθηνών. Είπαμε λοιπόν ότι σε λίγο πλησιάζει η ώρα δηλαδή που θα συνδεθούμε με τον Ιερό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο για τον Μέγα Πανηγυρικό Συνοδικό Εσπερινό, ο οποίος θα τελεστεί χωροστατούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου. Ίσως θα χρειαστεί να πούμε και κάτι πολύ σύντομο για τον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου επί της Οδού Ψαρών. Να πούμε λοιπόν ότι ο ναός αυτός άρχισε να οικοδομείται το 1907. Ορισμένες συμπληρωματικές εργασίες τελείωσαν το 1910. Ο Ιερός Ναός Αποστόλου Παύλου της Οδού Ψαρών έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο. Είναι ένα τυπικό και αντιπροσωπευτικό δείγμα της νεοελληνικής εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα και αποτελεί τον πρώτο ναό της Αθήνας που φέρει το όνομα του Αποστόλου Παύλου. Μετά τους σεισμούς του 1999, στον Ιερό Ναό εμφανίστηκαν ρηγματώσεις διαφόρων διαστάσεων και διατομών σε όλα τα δομικά του μέρη. Οι αντοχές του συνδετικού κονιάματος των λιθοδομών είχαν μειωθεί και μετά από αυτό έγιναν έργα, βασικές εργασίες δηλαδή συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης του σημαντικού αυτού μνημείου. Αξίζει τον κόπο όσοι επιθυμείτε να βρεθείτε αύριο το πρωί κατά την Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου της Οδού Ψαρών για να δείτε και αυτόν τον ναό της Αθήνας που είναι έργο του 1907. Και πάλι θα πάμε στην Κόρινθο, αγαπητοί ακροατές. Τα Παύλια κορυφώνονται σήμερα με τον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό προς τιμήν του Αποστόλου των Εθνών Παύλου. Όπως είπαμε, τα Παύλια θα ολοκληρωθούν στις 30 του μηνός Ιουνίου. Αναμένουμε από λεπτό σε λεπτό να συνδεθούμε με τον Ιερό Ναό του Αποστόλου Παύλου Κορίνθου για τον Εσπερινό. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι, συνδεόμαστε αμέσως με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου Κορίνθου για τον Μέγα Πανηγυρικό Συνοδικό Εσπερινό, χωροστατούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλήν θυσφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπειαν εν ειδήσω αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρην ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώ αυτού. Οτιθίζουν έφη την επίβασιν αυτού ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής σου πληθύσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντής σου βιλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπο ονών εθεμελίωσας αυτά. Όριον έθωου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραμψιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προζέξονται ον αγρής δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πεθυνά του ουρανού κατασκηνώσει. Εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκ έδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκ εις τρουθία ενός εύσουση, του αιροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίσε σελήνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν, και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εις πέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ο νουκ έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως, όν έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δώνε.

ασθέντες ημέρες εκείνες, χωριστής ο Παύλος εκ των Αθηνών, ήλθεν εις Κόρινθον και ευρών την Αϊουδαίων, ονόματι Ακύλαν, ποντικών το γέννη, προσφάτως ελληθώντα από της Ιταλίας και πρίσκυλαν γυναίκα αυτού, δια το διακατεχένε Κλάβδιον χωρίζεστε πάντα στους Ιουδαίους από της Ρώμης, προσήλθεν αυτής και δια το ομότεχνον είναι έμεινεν παρά αυτής και εργάζεται ίσαν γάρ σκηνοποιήτη τέχνη. Διελέγεται δω δέν τη συναγωγή κατά παν Σάββατον, επιθέτε Ιουδαίους και Έλληνας, ως δε κατήλθον από της Μακεδονίας, ότε Σύλλας και ο Τιμόθεος, συνήχετο το πνεύματι ο Παύλος διαμαρτυρόμενος της Ιουδαίης των Χριστών Ιησούν, αντιτασσωμένων δε αυτών και βλασφημούντων εκ την αξάμενος τα

Κρίσπος δε, ο αρχισυνάγωγος, επίστευσε τον Κυρίο στην όλο το οίκο αυτού και πολλοί των Κορινθίων, αφού όντες επίστευον και βαπτίζοντο. Είπε δε ο Κύριος διοράματος εν νυχτή το Παύλο, μη φοβού, αλλά λάλη και μη σιωπήσεις, διότι εγώ ημί μετά σου και ουδείς επιθύσετε εσύ που κακώσεσαι, διότι λαός εστίμη πολλής εν τη πόλη ταύτη. Εκάθισέται εν αυτόν και μην ασέξει,

0: Μέρες εκείνες γαλλίωνος δε ανθυπατεύοντος της Αχαΐας κατεπέστησαν ομοθυμαδών οι Ιουδαίοι το Παύλο και ήγαγον αυτόν επί το βήμα λέγοντες ότι παρά τον νόμον ούτως αναπήθη τους ανθρώπους σέβεστε τον Θεόν. Μέλλοντος δε του Παύλου ανοίγειν το στόμα είπεν ο Γαλλίων προς τους Ιουδαίους ημένουν ειν αδικημάτι ή ραδιούργημα πονηρών. Ο Ιουδαίοι καταλόγων αν είναι σχόμιν ημών ή δε ζήτημα εστί περί λόγου και ονομάτων και νόμου του καθημάς όψεστε αυτή. Κριτής γαρ εγώ τούτον που βούλαμε είναι και απείλασεν αυτούς από του βήματος, επιλαβόμενοι δε πάντες οι Έλληνες, σωστέγιν των αρχισυνάγωγων, έτυπτον έμπρασεν του βήματος και ουδέν τούτον το γαλλίωνι έμελεν. Ο δε Παύλος έτη προς μήνας ημέρας ικανάς της αδελφής αποταξάμενος εξέπλη εις την Συρίαν και συν αυτό Πρίσκυλα και Ακύλας κυράμενος την κεφαλή εν και χρεές είχε γαρ ευχή.
1: Προς τιμώ Θεόν Δευτέρας Επιστολής

τιμώθε, διαμαρτύρομαι εγώ ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, του μέλλοντος κρίνην ζώντας και νεκρούς, κατά την επιφάνειαν αυτού και την βασιλείαν αυτού κήρυξον των λόγων, επίστηθη ευκαίρος ακαίρος έλεγξον, επιτίμησον, παρακάλεσον, εν πάση μακροθυμία και διδαχή. Έστε γάρ και λός ότε της υγιένουσης διδασκαλίας ούκαν έξονται, αλλά κατά τας επιθυμίας τας ιδίας εαυτής επισορεύσουσι διδασκάλους, κρυθόμενη την ακοήν και από μέλ της αληθείας την ακοήν αποστρέψουσι, επειδή τους μύθους εκτραπήσονται. Σιδεν ύφε εν πάση, κακοπάθησον, έργον πίσω ευαγγελιστού, την διακονία σου πληροφόρησον. Εγώ γάρ ήδη σπένδομαι και ο καιρός της εμείς αναλύσεως εφέστηκε. Τον αγώνα των καλών ηγόνισμε, τον δρόμον τετέλεκα, την πίστην τετήρηκα. Λοιπόν, από και τέμι, ό,τις δικαιοσύνη στέφανος, όν αποδώσομαι ο Κύριος εν εκείνη τη ημέρα, ο δίκαιος κριτής, που μόνον δε εμή, αλλά και πάση την επιφάνειαν αυτού. Εν την πρώτη μου απολογία, ουδείς με συμπαραγένετο, αλλά πάντες με εγκατέλειπον, μη αυτής λογιστεί, ο δε Κύριος μη παρέστη.

0: Δυνάμωσέ με ή να διεμού το κήρυγμα πληροφορηθεί και ακούσει πάντα τα έθνη και ρίστην εξ στόματος λέοντος. Κερίσετε με ο Κύριος από παντός έργου πονηρού και σώσει εις την βασιλείαν αυτού την επουράνιον. Ο η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων να μην.
1: Είπαμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανύσης.

δόξων χριστιανών, των κατοικούντων και περπηδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας

0: Υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων αοτούτων, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου του παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε
2: ελέησον. Ότι ελεημόν και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐν

0: Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και εν ετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτίσον με τις δικαιώμασή Σου.
1: Κύριε. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα. Τα έργα των χειρών Σου μη παρείδες. Συ πρέπει ένωση, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και ους αιώνας των αιώνων.

0: σου την εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθεια, αλλά το σώμα περιμένοντες έλεος και την σύν απεκδεχόμενη σωτηρία, ους διαφύλαξον εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύχτα, από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.
1: Ή του κράτος, της βασιλείας ευλογημένων και δεδοξασμένων,

0: Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Πατρών Κύριε Χρυσόστομε, Σεβασμιότατοι Άγιοι Συνοδικοί Αρχιερείς, Σεβασμιότατοι και Θεοφιλέστατοι Άγιοι Αρχιερείς, Θεοφιλέστατε Αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου, Εξοχότατοι Άρχοντες, Εξοχότατοι Στρατηγοί και εκπρόσωποι των λοιπόν σωμάτων ασφαλείας, Αγιώφιλε λαέ του Θεού, με αισθήματα ιδιαίτερα συγκίνησης σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε υποδεχόμενοι για πρώτη φορά μετά του Θεοφιλεστά του Επισκόπου και Χρεών και Πρωτοσυγγέλου της Ιεράς μας Μητροπόλεως στην πόλη του Αποστόλου Παύλου, στην ιστορική Κόρινθο. Τούτη τη στιγμή εδώ, στην καθέδρα του Αποστολοδιάδου του τόπου μας, κατά την κορύφωση των φετινών εκδηλώσεων Παύλια 2026, κλείνομεν συνοδικός, αρχιερή και λαός από κοινού, το γόνι ενώπιον του Ιδρυτού της τοπικής αλλά και της ελληνικής μας Εκκλησίας, του πρωτοκορυφαίου Παύλου, και παρακαλούμεν ημάς, σεβασμιότατε Άγιε Πατρών Κύριε Χρυσόστομε, ως εκ της Συνόδου επιφορτιζόμενων να κηρύξετε Λόγον Θεού, Λόγον Αποστολικών, Λόγον αφιερωμένων εις Εκείνου, του οποίου ο Λόγος και το Κήρυγμα ούκεν πειθείς ανθρωπίνης σοφίας λόγης, αλλά να αποδείξει πνεύματος και δυνάμεως πολύς.
1: Σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, Θεοφιλέστατοι Άγιοι Αδελφοί, Άγιε Αρχιγραμματεύ, Άγιε και Χρεών, εντιμότατοι Άρχοντες, απαξάπαντες κατά την προσήκουσαν σειράν και τάξη, αδελφοί μου αγαπητοί και επιπόθητοι, εντολή σεπτή της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπως είπε ο Σεβασμιότατος Ποιμενάρχης σας, ανέλαβα την διακονία να κηρύξω τον Θείο Λόγο απόψε στην αγάπη σας. Και βέβαια όλοι γνωρίζετε ότι η εορτή αυτή περιευλήθη με συνοδικών κύρος. Γι' αυτό και μεταφέρομαι η ελαχιστότητά μου και η λυπή Άγιοι Συνοδικοί Αρχιερείς στην αγάπη σας τις πατρικές ευχές και ευλογίες του σεπτού προκαθημένου της καθελάδα Αγιωτά της Εκκλησίας, του μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου ημών κυρίου Ιερονίμου, αλλά και της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Θα μου επιτρέψετε ιδιαιτέρως εις ημάς, εφιλημένε Άγιε Αδελφέ, Μητροπολίτα Κορίνθου κύριε Παύλε, διότι είναι, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, ο πρώτος εορτασμός σας στην Αποστολική Καθέδρα σας, αλλά άγεται και τα σεπτά ονομαστήριά σας. Να είστε χιλιόχρονος, να είστε ευλογημένος, η διακονία σας να είναι πολύκαρπη και καλύκαρπη προς δόξαν Θεού και προς σωτηρίαν ψυχών αθανάτων υπερών Χριστός απέθανε και ανέστη. Θα μου επιτρέψετε όμως, αδελφοί, να μνηστώμεν και του αλίστου μνήμης αρχιερέως και αδελφού μας, του μακαριστού Μητροπολίτου Κορίνθου κυρού Διονυσίου, του Πολάκου Πιάσαντος, εις την ιεράν αυτήν Αποστολική Ορκάδα, και ο οποίος ας αναπαύεται εν χώρα δικαίων των άλλων αρχιερέων, οι οποίοι εκλέησαν μεγάλες προσωπικότητες, σεβασμιότατε. Σεβασμιότατοι Άγιοι Αδελφοί, όσοι πάντες γνωρίζομαι, μεγάλες προσωπικότητες πέρασαν αρχιερείς από την περικλεή αυτή και Αποστολική Ιερά Μητρόπολη. Ο Θεός να τους αναπαύει εν τη αγύρω αυτού μακαριότητη. Αν και συνηθίζω να μιλώ από στήθους, λόγω του επισήμου της ημέρας θα μου επιτρέψετε, σεβασμιότατοι Άγιοι Αδελφοί και αδελφοί μου αγαπητοί, να μιλήσω από Δευτέρας. Η Ορθοδοξία άπασα σήμερα σκυρτά και εφραίνεται, ιδιαιτέρως δε η καθελάδα Αγιωτάτη Εκκλησία, Αγάλετε και χέρι, αδελφοί μου, εορτάζουσα αγιθοσύνος, επί τη ιερά μνήμη του ουρανοβάμονος Αποστόλου Παύλου, και ενεφροσύνη και αγαλιάσει μετά των εν ουρανής αγγέλων άσμασιν εορτής, τον ουρανοβάμονα καταστέφει και του ψάλλει. Εθνών σε κήρυκα και φωστήρα τρισμέγιστον, των Ελλήνων και εν προκειμένο Κορινθίων διδάσκαλων, και οικουμένης αγλάισμα εφροσύνος γεραίρομεν. Εορτάζει το κλινόν άστι των Αθηνών η πόλη της σοφίας και της επιστήμης, πανηγυρίζουν οι Φίλιπποι, ο πρώτος σταθμός της ευρωπαϊκής πορείας του Αγίου Αποστόλου Παύλου, η Θεσσαλονίκη μας, το Μαργαριτάρι της Μακεδονίας, η Κόρινθος και όλες οι πόλεις από όπου πέρασε ο ουρανοβάμων Απόστολος Παύλος. Η θεϊκή πρόνοια οδηγεί τον Απόστολο Παύλο, τον Παύλο από την Ταρσό στην Ελλάδα, στη δική μας γη, και έχοντας ως εφόδια πρώτον τη χάρη του Θεού, δεύτερον το δικό του ζήλο, ήταν ζηλωτής ο Απόστολος Παύλος, ήταν θερμουργός κήρυκας της αληθείας, αλλά και την ελληνική γλώσσα, και γιατί όχι και την ελληνική ψυχή. Πέρασε εδώ στην Ελλάδα προκειμένου να δώσει το φως του ανέσπερο στην χώρα την κατήδωλων, στην χώρα των πολλών πνευματικών αναζητήσεων. Δια τούτο και θεωρείται και είναι ο διδάσκαλός μας και ο πνευματικός μας πατέρας. Ας δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να επιστηρίξουμε αυτόν τον λόγον, το ότι δηλαδή ο Απόστολος Παύλος είναι ο διδάσκαλός μας, ο πνευματικός μας πατέρας, ο ιδρυτής της καθελάδα αγιωτά της Εκκλησίας και βεβαίως της Εκκλησίας της Κορίνθου. Πρώτον, διότι έφερε την αποκεκαλυμμένη από το Θεό αλήθεια. Για πρώτη φορά ακούεται στην Ελλάδα η διδασκαλία περί του ενός και μόνο αληθινού Θεού. Θυμηθείτε τι είπε στην Αθήνα ως εν χειροποιήτης ναής κατοικεί, ουδέ υποχειρών ανθρώπων θεραπεύεται προσδεόμενος τεινός, του Θεού ο οποίος κατήλθε είναι ημείς υψωθόμεν, ο οποίος έφτασε μέχρι σάδου ταμείων και ανέστη εκ νεκρών για την ειδική μας σωτηρία. Κεντρίζονται οι καρδιές, απορούν, αλλά στο τέλος κατανοούν, όταν ακούνε από τον Απόστολο Παύλο ότι ο Θεός επίησέται εξ ενός αίματος πάνε έθνος ανθρώπων. Τι σπουδαίος λόγος αυτός, πόσο επίκαιρος λόγος είναι αυτός, επίησέται εξ ενός αίματος πάνε έθνος ανθρώπων το κατοικούν επί πάντο πρόσωπον της γης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και με αυτόν τον τρόπο ο Θείος Παύλος καθιστά γνωστός τους Έλληνες το μυστήριον το χρόνης αιωνής εσηγημένων. Δεύτερον, η πνευματική πατρότης του Αποστόλου Παύλου δεν παραμένει μόνο εις την διδασκαλία, αλλά όπως κάνει κάθε πατέρας, κάθε πνευματικός πατέρας, φροντίζει για τα παιδιά του, γιατί αγαπάει τα παιδιά του και νοιάζεται για αυτά. Βλέπετε πόσες επιστολές έγραψε ο Απόστολος Παύλος και εδώ στους Κορινθίους δύο επιστολές έγραψε, τις οποίες αν μελετήσουμε θα διαπιστώσουμε τον αγώνα που έκανε για τη σωτηρία των αδελφών. Σπουδάζει ειδήν το πρόσωπον των τέκνων αυτού εν πολλή επιθυμία και στους Κορινθίους θα γράψει: «Εάν μυρίους παιδαγωγούς έχετε αλλού πολλούς πατέρας, εν γάρ Χριστώ Ιησού δια του Ευαγγελίου, εγώ ημάς εγέννησα». Σας ερωτώ αδελφοί μου, τι θα ήταν η Ελλάδα, όχι μόνο η Κόρινθος, που γνωρίζουμε την ιστορία της, θυμάστε εκείνο το «Ου παντός πλήνες Κόρινθον» και τόσα άλλα, τι θα ήταν η Ελλάδα, τι θα ήμασταν εμείς σήμερα χωρίς τον Άγιον Απόστολο Παύλο. Τι χρωστάμε στον Άγιο Απόστολο Παύλο. Δια τούτο γηθοσύνος η καθελάδα εκκλησία χαίρεται και αγάλεται σήμερα και επειδή άκουσε και τήρησε των λόγων του Πατέρα της του Πνευματικού, το στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις, άσε διδάχθητε παρά των Πατέρων ημών, γι' αυτό επαναλαμβάνω εφραίνεται, αγάλεται και χαίρει, γιατί διατήρησε μέσα στο διάβα των αιώνων 2000 τώρα χρόνια ακέραιη, αλόβητη, την αποκεκαλυμμένη από τον Θεό διδασκαλία. Αλλά όμως, αδελφοί μου, συγκλονιστική είναι και η παραγγελία του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Το γράφει και αυτό προς Κορινθίους. Τι λέγει? «Παρακαλώ ούν ημάς, μιμητέ μου γίνεστε». Ο Άγιος Απόστολος Παύλος μας θέλει με πίστη θερμή, με ζήλο ιερό, με αυταπάρνηση στο στίβο της σύγχρονης κοινωνίας, με ανοιχτή καρδιά και νου, με ανοιχτούς ορίζοντες. Εκείνο που είπε το «πάντες ημείς εν εστέ εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών». Τι να πει κανείς γι' αυτό τον περίφημο λόγο της αγάπης που έγραψε προς τους Κορινθίους, τον περίφημο ύμνο της αγάπης μέσα από τον οποίο φαίνεται ότι ο Άγιος Απόστολος Παύλος είχε ευρύς ορίζοντας, είχε ανοιχτούς ορίζοντας. Γι' αυτό και η καθελάδα εκκλησία, η πνευματική του θυγατέρα, διακτηνίζει αυτή την αγάπη προς πάντα στους αδελφούς, τους εγγύς και τους μακράν, αδιακρίτως φιλής και γλώσσης και θρησκεύματος, διότι το θέλημα του Θεού είναι η σωτηρία των ανθρώπων και προσφέρει η Εκκλησία στοργή, αγάπη, παραμυθία, βοήθεια, γιατί ακούει τον Απόστολο Παύλο να λέγει «Τι σας στενή και ούκα στενό», το θυμάστε αυτό. Τι ωραίος λόγος. Ποιος είναι άρρωστος και δεν αρρωσταίνω? Τις σκανδαλίζεται και ούκ εγώ πειρούμε? Ποιος υποφέρει, ποιος σκανδαλίζεται και δεν υποφέρω και εγώ μαζί του? Και αλλού θα πει «Γέγονα τα πάντα τη πάση, ή να πάντως την ας σώσω». Εν το πνεύματι αυτής της αγάπης, σήμερα αλλά και πάντοτε, είμαστε κοντά σε κάθε άνθρωπο ο οποίος είναι ενδεής και εμπερίστατος. Γι' αυτό και με αγάπη πολύ σήμερα από αυτόν εδώ τον τόπο, από αυτό το Ιερό Αποστολείο, αγκαλιάζομαι τους αδελφούς μας που υποφέρουν εξαιτίας πολέμων και από βορρά και από τη Μέση Ανατολή. Αλλά αδελφοί μου, σήμερα ιδιαίτερα όλοι μας, με το νου και την καρδιά μας, προσευχόμεθα και για τους αδελφούς μας, τους σεισμοπλήκτους στη Βενεζουέλα, οι οποίοι κατά χιλιάδες έχουν ταφεί κάτω από τα ερείπια και άλλοι κατά χιλιάδες επίσης έμειναν εις το δρόμο. Και κάτι ακόμα θα σημειώσω από την ζωή του Αποστόλου Παύλου και από την διδασκαλία του. Λέγει στους Κορινθίους «Με μέριστε ο Χριστός». Ο λόγος αυτός είναι το μότερος υπερπάσαν μάχεραν. Μας λέγει ότι πρέπει να έχουμε ενότητα εν προσώπου Ιησού του Κυρίου ημών. Βλέπετε, αδελφοί μου, παρατηρούμε κάποιες τάσεις μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην κοινωνία. Η μία τάση είναι η πλήρης εκοσμήκευσης και η άλλη είναι να κλειστούμε στον εαυτό μας και στα δικά μας στίχη. Η πρώτη είναι επικίνδυνη, διότι δεν υπάρχει ζωή εκκλησιαστική χωρίς άσκηση, χωρίς προσευχή, χωρίς νηστεία, χωρίς μυστηριακή ζωή. Αλλά και η άλλη είναι απορριπταία, διότι η Εκκλησία είναι καθολική με την έννοια ότι κατέχει το πλήρωμα της αληθείας και έχει σκοπό να αγκαλιάσει όλους τους ανθρώπους για να τους σώσει. Γι' αυτό και διαλέγεται η Εκκλησία. Θα έλεγε ο Άγιος Απόστολος Παύλος, αυτή είναι η Ορθοδοξία, αυτή είναι η Εκκλησία. Κατέχουμε την αλήθεια και διαλεγόμεθα με όλους, προκειμένου να τους οδηγήσουμε εις την σωτηρία. Αδελφοί μου, χρεωστικό σήμερα υποκλινόμεθα στη μεγάλη μορφή του Αποστόλου Παύλου. Αυτό το ήθος που έφερε ο Θείος Παύλος ένωσε το παλαιό με το καινούριο. Και να πούμε και κάτι άλλο. Έσωσε τον Ελληνισμό. Ο Απόστολος Παύλος έσωσε τον Ελληνισμό, ο οποίος τότε έπνεε τα λύσια. Δεν θυμάστε τι είχε πει ο Σωκράτης, καθεύδοντες αν διατελείτε, έτσι θα υποφέρετε αν δεν σας λυπηθεί ο Θεός και δεν στείλει κάποιον να σας σώσει. Να λοιπόν, ήρθε η ώρα για όποιον παραβλέπει αυτή την αλήθεια, την αλήθεια δηλαδή της χριστιανικής Ελλάδος και της Ευρώπης, για όποιον παραβλέπει αυτή την πραγματικότητα, αυτή την αποφασιστική τομή στον ρουν της ιστορίας, που δεν την έκανε αίμα και σάρξ, αλλά ο ίδιος ο Θεός, για όποιον παραβλέπει αυτό το γεγονός, και η Ελλάδα και η Ευρώπη θα είναι ένα άλλο το πρόβλημα. Και δεν θα λυθεί ποτέ, παρά μόνο όταν επιληθούν τα πνευματικά του δεσμά, τα οποία τον κρατούν στο τέλμα μιας πεζής βιολογικής πορείας, μιας πορείας χωρίς νόημα και προορισμό. Η πατρίδα μας, αδελφοί μου, χωρίς Ορθοδοξία, χωρίς Απόστολο Παύλο, χωρίς τις πνευματικές της ρίζες, βαδίζει χωρίς νόημα και χωρίς προορισμό. Για τον λόγον αυτών έχω σημειώσει, επιτρέψατε μου να πω, ότι απέτυχαν και αποτυγχάνουν όσοι θέλησαν κατά καιρούς, είτε εκ των ημετέρων είτε εκ των μακράν, να λακτήσουν προς κέντρα. Για αυτούς ισχύει ο λόγος τον οποίον ήκουσε από τον ουρανό ο Άγιος Απόστολος Παύλος πρώτης θαυματουργικής μεταστροφής του. Σκληρών σύ προς κέντρα οξέα λακτίζει. Ο λόγος του Αποστόλου Παύλου θα ακούεται στον κόσμο ολόκληρο, ιδιαίτερα όμως στην Ελλάδα, άλλους ελέγχων και άλλους χαραπιών. Τελειώνω με ένα κομμάτι από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα ακούσουμε. Λέγει ο Απόστολος, «Ουκ εντρέπον ημάς γράφω ταύτα, αλλος τέκνα μου αγαπητάνου θετώ. Εάν γάρ μυρίους παιδαγωγούς έχετε αλλού πολλούς πατέρας, εν γάρ Χριστό Ιησού, δια του Ευαγγελίου ημάς εγέννησα». Το παρακάτω όμως είναι λίγο σκληρό, θα έλεγα. Όπως το είπε ο Απόστολος Παύλος, αλλά παιδαγωγικό. «Ελεύσομαι τέκνα γράφεις την πρώτη προς Κορινθίους, και πάλιν ταχαίως προς ημάς, και γνώσομαι ούτων λόγων των πεφυσιωμένων, αλλά την δύναμη, ούγαρεν λόγο η Βασιλεία του Θεού αλεν δυνάμει». Τούτο προσέξτε τώρα. Τι θέλετε, λέει, εν ράβδο να έλθω προς ημάς ή εν αγάπη και πνεύματι πραότητος? Εμείς δε απαντώμεν, αδελφοί, ελθέ τίμιε Απόστολε, ελθέ Πάτερ και διδάσκαλε ημών, ελθέ προς ημάς εν αγάπη και εν πνεύματι πραότητος, ότι τέκνα σα εσμέν, ελθέ και πάρεσο μέσω της πίμνης σου και της αμπέλου ταύτης ίνδια σου εφύτευσεν η δεξιά του Κυρίου και πρέσβευε υπέρ αυτής το Κυρίο ή να παραμείνει εν τη αληθεία και το φωτί και τη αγάπη του ουρανίου Πατρός, ό πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Νίνα πολύ στον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ετοίμασος κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
2: Εις πολλά έτη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησιν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησιν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησιν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομιές ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφησε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοϊία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Και ο κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, Ιουλία και ο κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
4: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ώρα Ελλάδος, 9.

Ο Σιμών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπίσας, η να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονήσας τους ανιάτος νοσίσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τα σημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθής κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέηση ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτων, οικετεύω μένση ως ελεήμων, ή να άρης αυτών αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως ο κονόμησας την επικράτησην αυτού, παύσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολαίων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι της πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ κάτω ελκυσθέντα και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ εν οδύνη, ού δύναμε θερμανθήνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου. Συναρρύθμισόν με τις προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζομένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπέρο δυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

αδιαλείπτος προσεύχεστε. Εν παντί ευχαριστείτε.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούνται σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός οι Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασής σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Και συν τία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζον προς αυτήν τη αυτά. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξην ιδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα,
8: Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
8: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
8: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξες του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζον, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγή σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτε. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και ποιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν, τη σίβω όσιν αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλίζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύροντε τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και τις μελούσεις λύτρος εκολάσεως, του σιβοώντας αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
3: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν Ιμφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης την παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν. Και των σόνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθείς και φυλάγαθος. Εν μέν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μίμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήσης δόξαση.
4: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μη δε αποστείς απαιμού δια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νύχτη και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
7: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών Ορθοδόξων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους Ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού Ορθοδόξους.
9: Αιωνία η μνήμη αυτών.
7: Είπομεν και υπέρ αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Αγαπητοί μας ακροατές, ακολουθεί η εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντονίζει ο φιλόλογος Γρηγόριος Τασούλας.

0: τελειώνοντας την θαυμάσια επί του όρους ομιλία του, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, τελειώνοντας την θαυμάσια επί του όρους ομιλία του, που είναι στα κεφάλαια 5, 6 και 7 του Ευαγγελίου του Ματθαίου και περιληπτικός στο 6ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά, είπε και τα εξής λόγια. «Πας ούν ώστις ακούει μου τους λόγους τούτους και ποιεί αυτούς, ομοιώσω αυτόν Ανδρή φρονίμο, ώστις οκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την πέτραν, και κατέβη η βροχή, και ήλθον οι ποταμοί, και έπνευσαν οι άνεμοι, και επέπεσον τη οικία εκείνη, και ούκ έπεσεν, τε θεμελίω το γάρ επί την πέτραν. Αυτός λέγει που ακούει τα λόγια μου και τα εφαρμόζει, θα τον παρομοιάσω με έναν φρόνιμο, λογικό, έξυπνο, μυαλωμένο άνθρωπο που έκτισε το σπίτι της ζωής του πάνω στην πέτρα. Επεξηγεί δε ο Απόστολος Παύλος, η δε πέτρα είναι ο Χριστός. Και κατέβηκε η βροχή και ήλθαν οι ποταμοί των δυσκολιών, των αντιξοοτήτων αυτής της ζωής και έπνευσαν οι άνεμοι, έπεσαν πάνω σε εκείνο το σπίτι και δεν έπεσε, γιατί θεμελιώθηκε σε γερό θεμέλιο, στο θεμέλιο της τέλειας και αλάνθαστης διδασκαλίας του Χριστού και στην πίστη στην θεότητά του». Εκείνος όμως ο άνθρωπος συνεχίζει, ο Χριστός μας, «και πας ο ακούων και μη ποιών τους λόγους μου, ομοιωθήσετε Ανδρή μωρό, ώστις οκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την άμμον, και κατέβη η βροχή, και ήλθον οι ποταμοί, και έπνευσαν οι άνεμοι, και επέπεσον τη οικία εκείνη και έπεσεν, και είναι η πτώσης αυτής μεγάλη. Και αυτός ο οποίος ακούει τα λόγια μου, αλλά δεν τα εφαρμόζει, θα τον παρομοιάσω», λέει ο Χριστός, χρησιμοποιεί παρομοιώσεις, παραβολές, εικόνες, για να γίνει πιο εκφραστικός, «με έναν μωρό, άμυαλο, ανόητο άνθρωπο, που έκτισε τη ζωή του πάνω στην άμμο, δηλαδή σε σαθρά θεμέλια, όχι στο Ευαγγέλιο επάνω, στην αλάνθαστη και τέλεια διδασκαλία του, και ήρθε η βροχή και τα ποτάμια των δυσκολιών και οι άνεμοι και έπεσε το σπίτι εκείνο και οι πτώσεις του ήταν μεγάλη». Από αυτά τα λόγια ο Χριστός μας εγκομιάζει την πίστη, όχι γιατί έχει ανάγκη ο Θεός από την πίστη τη δικιά μας και των αγγέλων, ο Θεός είναι ανενδεής, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, δεν έχει ανάγκη από τίποτε, αλλά γιατί, έχοντας κανείς φόβο Θεού με την καλή έννοια και πίστη μεγάλη, γίνεται ανδρείος. Αυτός που φοβάται τον Θεό είναι ανδρείος και γενναίος, ενώ αυτός που δεν φοβάται τον Θεό, αλλά φοβάται τους ανθρώπους, γίνεται δειλός όπως ο λαγός. Και για να κάνουμε και μια άλλη αντιπαραβολή, στο δεύτερο κεφάλαιο του Ιωάννου, διαβάζουμε εκεί, λέγει ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης, «Ως δε ειν εν της Ιεροσολύμης, εν το Πάσχα, εν τη εορτή, πολλοί επίστευσαν εις το όνομα αυτού, θεωρούντες αυτού τα σημεία αεπί». Ήταν ο Χριστός μας στα Ιεροσόλυμα, στο Πάσχα, τη μεγάλη γιορτή των Ιουδαίων. Και πολλοί, όχι λίγοι, πίστευσαν στο όνομα αυτού, βλέποντας τα σημεία, τα θαύματα που έκανε. «Αυτός δε ο Ιησούς, ουκ επίστευεν εαυτόν αυτής, δια το αυτόν γινώσκην πάντας». Αυτός όμως ο Χριστός δεν εμπιστευόταν τον εαυτό του σε αυτούς. Ήξερε πόσο παροδικός είναι ο ενθουσιασμός τους, πόσο χλωμή και αδύνατη είναι η πίστη τους. Και δεν χρειαζόταν, επειδή τους γνώριζε όλους και μας γνωρίζει όλους, είναι ο καρδιογνώστης, ο ερευνών νεφρούς και καρδίας, όπως διαβάζουμε στην Αποκάλυψη, και συνεχίζει ο Ιωάννης, δεν είχε ανάγκη να του πει κανείς τι κρύβεται μέσα στον άνθρωπο, γιατί αυτός ήξερε και ξέρει τι κρύβεται μέσα στο κάθε άνθρωπο. Όταν έβλεπε ολιγοπιστία, ο ίδιος ως άνθρωπος λυπόταν. Όταν όμως έβλεπε πίστη, φωτισμένη, μεγάλη πίστη, τότε εγκομίαζε και επενούσε αυτή την πίστη.
1: Για να θυμηθούμε λοιπόν αυτό ο λόγος περί πίστεως και εκείνο το περιστατικό όπου ο εκατόνταρχος, ο οποίος ήταν ειδωλολάτρης κατά τα λοιπά, πήγε στον Ιησού Χριστό και τον παρακάλεσε να κάνει ένα θαύμα, διότι ο δούλος του εκατοντάρχου, είχε πρόβλημα, πολύ μεγάλο και σοβαρό. Και τότε ο Ιησούς Χριστός του είπε ότι θα πρέπει να πάνε στο σπίτι του εκατοντάρχου για να κάνει εκεί αυτά τα οποία έπρεπε. Και με μεγάλη πίστη και ταπείνωση ο εκατόνταρχος λέει, «Κύριε, δεν είμαι άξιος για να μπεις στο δικό μου το σπίτι. Όμως, επειδή εγώ είμαι αξιωματικός και έχω ανθρώπους υπό την εξουσία μου, ξέρω ότι και ένα λόγο αν πεις, μπορεί να γίνει το θαύμα». Και θαύμασε ο Ιησούς Χριστός, είπε, «Τέτοια πίστη δεν έχω βρει ούτε στον Ισραήλ». Για θυμηθείτε και άλλα περιστατικά τα οποία δείχνουν, περιστατικά μέσα από το Ιερό Ευαγγέλιο, δείχνουν αυτό το οποίο είναι το βάθος της πίστεως. Ο Απόστολος Πέτρος, όταν είδε τον θαύμα του Ιησού Χριστού, έρχεται και λέει, «Κύριε, δεν είμαι άξιος να είσαι μέσα στο δικό μου το καράβι». Από την αντίστροφη όμως πλευρά, έχουμε και τους ανθρώπους οι οποίοι ξεχνούν κάθε πνευματικότητα και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το εγώ τους, το υλικό τους συμφέρον. Είναι το αντίστροφο το οποίο περιγράφει το Ιερό Ευαγγέλιο στο περιστατικό με τους δαιμονισμένους που καθάρισε ο Ιησούς Χριστός. Και ενώ ο Κύριος κάνει θαύμα και οι δαίμονες φεύγουν από τους ανθρώπους και πηγαίνουν μέσα στους χείρους, τους οποίους παρανόμως στην εποχή εκείνη εξέτρεφαν οι Γαδαρινοί, ενώ το χωριό πλέον έπρεπε να χαίρεται, διότι δύο άνθρωποι βρήκαν την υγειά τους, ενώ το χωριό έπρεπε να χαίρεται, διότι η βιτρίνα του χωριού, καθότι τα χρόνια εκείνα οι δαιμονισμένοι έφευγαν από μέσα από το χωριό, από την κοινωνία, από την κοινότητα και πήγαιναν στην περιφέρεια, η βιτρίνα λοιπόν του χωριού είχε καθαριστεί, πηγαίνουν και παρακαλούν τον Ιησού Χριστό δυστυχώς να φύγει από τα μέρη τους, διότι είχαν καταστραφεί οικονομικά, καθότι οι αγέλη των χείρων, τα ζωντανά, είχαν πέσει μέσα στη θάλασσα και είχαν πνιγεί. Είναι τα αντίστροφα παραδείγματα που από τη μία πλευρά δείχνουν την πίστη των ανθρώπων όπως του εκατοντάρχου ή του Αποστόλου Πέτρου και από την άλλη δείχνουν τους ανθρώπους οι οποίοι δεν πιστεύουν σε Θεό, τους ανθρώπους που το μόνο που κάνουν είναι να λατρεύουν το εγώ τους και να προσπαθούν να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες της σαρκός και του κόσμου τούτου. Έχοντας αυτά κατά νουν, έχοντας αυτά ενώπιόν μας, χρειάζεται να ζηλέψουμε, με την καλή την έννοια μιλάω, να ζηλέψουμε την πίστη του εκατοντάρχου, ο οποίος είπε, «Κύριε, δεν είμαι άξιος να εισέλθεις στο σπίτι μου. Πες ένα λόγο και ξέρω ότι μπορεί να γίνει το θαύμα. Και εγώ είμαι άνθρωπος ο οποίος έχω εξουσία και όταν πω κάτι σε εκείνους που είναι στην υπηρεσία μου, αμέσως γίνεται». Το ίδιο λοιπόν και πολύ περισσότερο μπορεί να γίνει και στη δική μας την περίπτωση. Και αυτή η φράση του εκατοντάρχου, η οποία επενέθηκε από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είπε, «Τέτοια πίστη δεν βρήκα ούτε στον Ισραήλ», αυτή η φράση του εκατοντάρχου έχει ληφθεί από τους υμνογράφους της Εκκλησίας και τη διαβάζουμε και όταν ετοιμαζόμαστε να πάμε να κοινωνήσουμε, που λέμε εκεί μεταξύ των άλλων, ότι, «Κύριε, δεν είμαι ικανός να εισέλθεις στον οίκον της ψυχής μου, αλλά λαμβάνω θάρρος από την ευσπλαχνία σου και με ταπείνωση προσέρχομαι στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όπου εκεί, Κύριε, εσύ καταδέχεσαι να εισέλθεις μέσα στην ψυχή μου και να με αγιάσεις».
0: Πιάνομαι, σεβασμιότατε, από την λέξη θαυμασμός. Εθαύμασε που είπατε ο εκατόνταρχος και είπε ουδέν το Ισραήλ το σάφτην πίστην εύρον. Και από την άλλη έκφραση που είπε για την Χαναναία, «Ω γίνε μεγάλη σου η πίστης, γεννηθεί το σύ ως θέλεις». Τον παρακαλούσε η Χαναναία και αν μου επιτρέπετε η έκφραση, ο Χριστός την πέδευε, την έκανε σκουπίδι σκοπίμως για να φανεί να λάμψει η ταπείνωσή της, η πίστη της, η αγάπη της προς τον Θεό. Και αυτή και υπέμεινε και αυτός είπε «Ω γίνε μεγάλη σου η πίστης, γεννηθεί το σύ ως θέλεις». Ενώ στο Πάτερ ημών λέμε «Γεννηθεί το θέλημά σου», τώρα αντιστρέφει ο Χριστός τα λόγια και λέει «Να γίνει σε σένα όπως θέλεις». Και έγινε και αμέσως από εκείνη τη στιγμή θεραπεύτηκε η κόρη της. Αλλά η λέξη θαυμασμός ισχύει και για τους ανθρώπους. Για παράδειγμα, αυτός που είναι φρόνιμος και λογικός και μυαλωμένος άνθρωπος βλέπει τον έναστρο ουρανό και δεν μένει εκεί. Θαυμάζει και πιστεύει, όπως λέει ο προφήτης Δαβίδ, ότι όψω με τους ουρανούς, σελήνην και αστέρας, άσύ εθεμελίωσας, θα δω τους ουρανούς, το φεγγάρι και τα αστέρια, που εσύ εθεμελίωσες Κύριε. Και καθώς τα βλέπει αυτά και θαυμάζει, πιστεύει έτη και έτη, ακόμα και ακόμα και περισσότερο και μεγαλώνει η πίστη του. Όταν ο Χριστός μας, διαβάζουμε εκεί στο πρώτο κεφάλαιο του Ιωάννου, ο Φίλιππος βρήκε τον Αθαναήλ και του είπε «Βρήκαμε τον Μεσσία» και τα λοιπά. Και πλησιάζοντας τον Αθαναήλ κοντά στον Χριστό, ο Χριστός μας είπε «Είδε αληθώς Ισραηλίτης ενώ δόλος σου κέστη». Να ένας άνθρωπος, αληθινός Ισραηλίτης, στον οποίο δεν υπάρχει δόλος, δεν υπάρχει πονηριά, δεν υπάρχει κακία. Και «Πόθεν με γινώσκεις», του είπε ο Αθαναήλ, «από πού με ξέρεις, προτού σε Φίλιππον φωνήσε, όντα υπό την σικήν είδονσε». Προτού σε φωνάξει ο Φίλιππος, εσύ που ήσουν μακριά, σε μια μεγάλη απόσταση, κάτω από τη σικιά, σε είδα. Τότε εθαύμασε ο Ναθαναήλ, και όχι απλώς εθαύμασε, αλλά και πίστεψε και αναφώνησε, «Ραβί, σύ είσαι ο Υιός του Θεού, σύ είσαι ο βασιλεύς του Ισραήλ». Και ο Χριστός μας πιάνει αφορμή και του λέει ότι είπον σύ είδον σε υποκάτω της οικής, από αυτό το λίγο το μικρό πίστεψες, μίζω τούτον όψη, πολύ μεγαλύτερα και θαυμάσια θα δεις και στην παρούσα ζωή και στη μέλουσα. Και πρόσθεσε μία κουβέντα, «Απάρτη όψεσθε των ουρανών ανεαογότα και τους αγγέλους του Θεού, αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί των ιών του ανθρώπου». Από τώρα θα δείτε ανοιχτούς τους πνευματικούς ουρανούς και τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν στον ιόν του ανθρώπου. Επειδή δεν μιλάει για τον ιόν του Θεού που τονίζεται η Θεία Φύση, αλλά τον ιόν του ανθρώπου που τονίζεται η ανθρώπινη φύση, κανονικά έπρεπε να πει «καταβαίνοντας και αναβαίνοντας επί των ιών του ανθρώπου». Αλλά είπε «αναβαίνοντας και καταβαίνοντας» για να τονιστεί πρώτα η Θεία του Φύστη και ύστερα η ανθρώπινη φύση του. Η Σαμαρίτιδα, στην οποία ο Χριστός μας δεν αποκάλυψε κάτι από τον Άγιο βίο της, αλλά από τον αμαρτωλό βίο της, επειδή ήταν ταπεινή και καλοπροαίρετη, είπε τούτη την κουβέντα, «Θεωρώ ότι προφήτης είσαι». Το «θεωρώ» σημαίνει «βλέπω». «Βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης». Προχώρησε στο πρώτο βήμα της πίστης και αργότερα προχώρησε και στα υπόλοιπα βήματα και κατάλαβε και αντιλήφθηκε και εννόησε ότι δεν είναι απλώς προφήτης, αλλά ο προφήτης, ο κατεξοχήν προφήτης, αυτός που στέλνει τους προφήτες, όπως λέγει στο 23ο κεφάλαιο του Ματθαίου, «Ιδού εγώ αποστέλω προς εμάς προφήτας και σοφούς και διδασκάλους και ανή τους Αγίους Αποστόλους, και από αυτούς άλλους θα σταυρώσετε, άλλους θα καταδιώξετε από πόλη σε πόλη κτλ». Εθαύμασε η Σαμαρίτισσα και πίστεψε και προόδευσε στην πίστη. Με αυτή την έννοια η πίστη είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται και μπορεί να γίνει μεγάλη πίστη, φωτισμένη πίστη, βιωματική πίστη, πάντα συνοδευμένη από την ταπείνωση και την αγάπη, όπως είχε ο εκατόνταρχος, που έδειξε μεγάλη ταπείνωση και μεγάλη αγάπη για τον δούλο του, αλλά και όλοι οι Άγιοι. Διότι δεν μπορεί να έχει κανείς πίστη και να μην έχει αγάπη προς τον Θεό και τον άνθρωπο και να μην έχει ταπείνωση. Άρα η πίστη είναι κάτι που τροφοδοτείται και από τις άλλες Άγιες Αρετές και από την προσευχή και την μετάνοια και την υπομονή και την άνεξη κακία και συγχωρητικότητα και όλες τις Άγιες Αρετές του Ευαγγελίου.
1: Με όλα αυτά θυμάμαι μία φράση που λέει ο Ντοστογεύσκης σε ένα από τα λειτουργήματά του, ότι τελικά στη Βασιλεία των Ουρανών θα πάνε οι περιθωριακοί. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία αίσθηση εσωτερικά ότι αξίζουν κάτι. Και τούτο λέει, όχι διότι αξίζουν να πάνε στον Παράδεισο, αλλά γιατί ποτέ δεν τους πέρασε η ιδέα ότι αξίζουν να πάνε στον Παράδεισο. Είναι το μυστήριο της πίστεώς μας, ότι τελικά είμαστε χάριτοι σωσμένοι, όπως διαβάζουμε στην Αγία Γραφή. Δεν σωζόμεθα από αυτά τα οποία είναι τα καλά μας λεγόμενα έργα. Διότι σε ένα σημείο των ψαλμών του Δαβίδ υπάρχει αυτή η διάγνωση ότι εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, τι υποστήσετε. Δηλαδή ποιος είναι ικανός να σταθεί απέναντί σου, Κύριε, εάν κάνεις και κοιτάξεις τις αμαρτίες μας. Κανείς βεβαίως. Μας σώζει το γεγονός όμως ότι αναγνωρίζουμε την ουτιδανότητά μας, ότι δεν αξίζουμε δηλαδή τον Παράδεισο και αυτή η ταπείνωση ουσιαστικά είναι συνώνυμη της πίστεως. Ο άνθρωπος ο οποίος ταπεινώνεται ενώπιον του Θεού εκδηλώνει με την ταπείνωσή του την πίστη στην ύπαρξη του Θεού. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να ταπεινωθεί ενώπιον του Θεού σημαίνει ότι δεν πιστεύει ότι υπάρχει Θεός και ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός του σύμπαντος κόσμου. Άρα λοιπόν, καταλήγουμε και πάλι σε αυτό το συμπέρασμα, ότι η πίστη και η ταπείνωση δεν είναι κάτι το διαφορετικό, αλλά είναι συνώνυμα, ταυτίζονται. Όσο πιο πολύ ο άνθρωπος πιστεύει, τόσο πιο πολύ ταπεινώνεται. Και όσο πιο πολύ ταπεινώνεται, τόσο πιο πολύ πιστεύει. Και αυτή η πίστη, η ενταπεινώση πίστη, μας κάνει να είμαστε ταπεινοί και προς τους συνανθρώπους μας. Διότι, για σκεφτείτε, πώς μπορεί ο άνθρωπος να ταπεινωθεί ενώπιον του συνανθρώπου του όταν δεν ταπεινώνεται ενώπιον του δημιουργού του. Αν δεν μπορώ να έχω την αίσθηση ότι πρέπει να είμαι ταπεινός σε αυτόν ο οποίος είναι ο ουράνιος πατέρας μου, αυτόν ο οποίος με έφερε στον κόσμο, αυτόν ο οποίος είναι που με συντηρεί σε αυτόν τον κόσμο, που προνοεί για εμένα, που είναι ο προορισμός μου. Αν λοιπόν σε αυτόν δεν μπορώ να ταπεινωθώ, υπάρχει περίπτωση να ταπεινωθώ σε έναν συνάνθρωπό μου? Σε καμία περίπτωση. Και άλλωστε όλα αυτά τα οποία βλέπουμε μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, τις διαιρέσεις, τις αλληλοεξοντώσεις, όλα αυτά λοιπόν τα οποία βλέπουμε ως δεινά της ανθρώπινης ιστορίας έχουν να κάνουν με την έλλειψη της πίστεως. Ο άνθρωπος της πίστεως είναι ο άνθρωπος ο οποίος ταπεινώνεται διαρκώς. Αποδέχεται το θείο θέλημα. Και αποδεχόμενος το θείο θέλημα εισέρχεται στον Παράδεισο όχι γιατί το αξίζει, αλλά επειδή ποτέ δεν έχει την αίσθηση ότι αξίζει αυτό το Παράδεισο.
0: Και μετά από αυτές τις ωραίες και ψυχοφέλιμες σκέψεις, σεβασμιότατε, να τονιστεί ότι όλοι μας μακαρίζουμε τους ανθρώπους και την υγεία τους. Λέμε πρώτα η υγεία, αλλά το σωστό είναι να λέμε πρώτα η ψυχική υγεία. Και όταν λέμε η σωματική υγεία, να έχουμε τις πέντε αισθήσεις υγιής. Την ακοή, την όραση, την όσφρηση, την γεύση και την αφή. Όμως, οι Άγιοι, εκτός από αυτές τις αισθήσεις, είχαν καλλιεργήσει και τις και άλλες πέντε πνευματικές αισθήσεις. Την ακοή της πίστης, την όραση της πίστης, την όσφρηση της πίστης, την αφή της πίστης και την γεύση της πίστης. Στο 10ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής του, ο Άγιος Απόστολος Παύλος στην αρχή δανείζεται μία έκφραση από τον προφήτη Ιωήλ της Παλαιάς Διαθήκης. Λέγει συγκεκριμένα ο Παύλος, πας γάρ ως αν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου σωθήσετε. Καθένας που θα επικαλεστεί, θα παρακαλέσει δηλαδή τον Κύριο, το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Και διερωτάται ο Άγιος Απόστολος Παύλος και λέγει, πώς ούν επικαλέσονται ισόν ουκ επίστευσαν, πώς δε πιστεύσουσιν ουκ οίκουσαν, πώς δε ακούσουσιν χωρίς κηρύσσοντος, πώς δε κηρύξουσιν εάν μη αποσταλώσει, πώς λέγει θα πιστεύσουν σε αυτόν, πώς θα παρακαλέσουν αυτόν στον οποίο δεν πίστευσαν και πώς θα πιστεύσουν σε αυτόν για τον οποίο δεν άκουσαν και πώς θα ακούσουν χωρίς το κήρυγμα του Ευαγγελίου και πώς θα κηρύξουν εάν δεν αποσταλούν οι Απόστολοι και όλοι οι κήρυκες του Ευαγγελίου, καθώς γέγραπτε «Ως ωραίοι υπόδες των Ευαγγελιζομένων ειρήνην, των Ευαγγελιζομένων τα αγαθά», όπως έχει γραφτεί στην Παλαιά Διαθήκη, «Πόσο ωραία είναι τα πόδια αυτών που ευαγγελίζονται την ειρήνη του Θεού, που ευαγγελίζονται τα αγαθά του Θεού». Και καταλήγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος. «Άρα, η πίστης εξακοής, η δε ακοή δια ρήματος Θεού». Ρήμα σημαίνει λόγος. Αυτός που ακούει τον Λόγο του Θεού και τον εγκολπώνεται, αποκτά σιγά σιγά την ακοή της πίστεως. Και πάμε στην όραση της πίστεως. Ένας απροκατάληπτος, αντικειμενικός, αμερόληπτος Ιουδαίος ή εθνικός, ειδωλολάτρης, ένας ας πούμε ιστορικός του 4ου π.Χ. αιώνα ή του 3ου, του 2ου, του 1ου π.Χ. αιώνα, εάν είχε μελετήσει αντικειμενικά και αμερόληπτα όλους τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, από τον πρώτο, τον προφήτη Μωυσή, μέχρι τον τελευταίο, τον προφήτη Δανιήλ και τον Ζαχαρία, θα μπορούσε να γράψει άνετα όλη την βιογραφία του Ιησού Χριστού. Αυτό κι αν είναι θαύμα, αναφωνεί ο Πασκάλ. Πώς γινόταν αυτό το πράγμα? Προφήτες που έζησαν σε διαφορετικούς τόπους, σε διαφορετικές εποχές, που δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους, που ήταν διαφορετικής ηλικίας και μορφώσεως, έγραψαν για τον Ιησού Χριστό τα πάντα. Πότε θα γεννηθεί, πού θα γεννηθεί, πώς θα γεννηθεί, από πού θα αρχίσει το κήρυγμά του. Έγραψαν για την τέλεια διδασκαλία του, για τα θαύματά του, για τον θάνατό του, για την Ανάστασή του, την ανάληψή του. Προφήτεψαν ακόμα ιδιαιτέρως ο προφήτης Δανιήλ και ο προφήτης Ζαχαρίας την δεύτερη και ένδοξη παρουσία του στη γη. Όταν διαβάζει κανείς αυτά τα πράγματα, και όλοι μας μπορούμε να τα διαβάσουμε, τότε αρχίζουν τα μάτια της ψυχής μας και ανοίγουν και βλέπουμε. Και αυτή είναι η όραση της πίστεως. Στο άσμα ασμάτων, στο πρώτο κιόλας κεφάλαιο, λέγει ο σοφός Σολομών, «Μύρον εκκενωθέν το όνομά σου». Το όνομά σου μοιάζει με μύρο που ξεχύθηκε από ένα δοχείο και γεμίζει όλο τον κόσμο. Αυτό το μύρο υπάρχει και μέσα στα λόγια της Αγίας Γραφής, διότι είναι ό,τι είναι ο Θεός, είναι και τα λόγια Του. Τέλειος ο Θεός, τέλεια τα λόγια Του. Πάνσοφος ο Θεός, πάνσοφα τα λόγια Του. Αναλύωτος ο Θεός, δεν αλλάζει, δεν αλλοιώνεται, δεν παλιώνει. Αναλύωτα και τα λόγια Του. Ευωδιάζει ο Χριστός, ευωδιάζουν και τα λόγια Του. Και αυτό το αισθάνεται ο χριστιανός που προχωράει στην πίστη. Αυτή είναι η όσφρηση της πίστεως. Η αιμορροούσα γυναίκα που διαβάζουμε εκεί στο 5ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά έλεγε «Με πίστη κανάψομαι του κρασπέδου του ηματίου αυτού σωθήσομαι. Λίγο να αγγίξω, λέει, το ημάτιό του, το ρούχο του θα σωθώ». Και το άγγιξε. Μα θα πει κανείς, αυτή είναι η αίσθηση της αφής. Ναι, αλλά το χέρι παρακινούνταν από την καρδιά, από την ψυχή, από τον εσωτερικό άνθρωπο της αιμορροούσας που ήταν γεμάτος πίστη. Αυτή είναι η αφή της πίστεως και έρχεται η γεύση της πίστης. Ο χριστιανός που κάποτε μπορεί να ήταν αδιάφορος, καθώς μελετάει τον Λόγο του Θεού, όπως λέγει ο προφήτης Δαβίδ στον 118ο ψαλμό του, διαπιστώνει σιγά σιγά ότι τα λόγια του Κυρίου είναι γλυκά, δεν είναι κουραστικά. «Ως γλυκαία το λαρυγγί μου τα λόγια σου, Κύριε. Υπέρ μέλη το στόματί μου. Πόσο γλυκά είναι τα λόγια σου, Κύριε, στον ουρανίσκο μου. Πιο γλυκά στο στόμα μου και από το μέλι. Και υπάρχουν Άγιοι οι οποίοι μελετώντας τον Λόγο του Θεού, όπως το λέει σε άλλο σημείο στον Ιησού του Ναβί, ημέρας και νυχτός, ένιωθαν στον ουρανίσκο τους αυτή την γλυκύτητα και μέσα στο στόμα τους αυτή την γλυκύτητα τον Λόγο του Θεού. Έτσι, ένας χριστιανός υπερέχει ενός αδιάφορου ανθρώπου και ενός απίστου. Σε τι υπερέχει? Ότι πέρα από τις πέντε αισθήσεις διαθέτει την ακοή της πίστεως, την όραση της πίστεως, την όσφρηση της πίστης, την αφή της πίστης και την γεύση της πίστης. Και τελειώνω με την παράγραφο αυτή με έναν λόγο του γερμανού ποιητή του Γκέτε, 18ος με 19ο αιώνα. Η απιστία είναι κάτι που ταιριάζει σε ανθρώπους αδύναμους, μικρόμυαλους, οπισθοδρομικούς και με περιορισμένη αντίληψη. Αυτοί που δεν πιστεύουν αδικούν τον εαυτό τους. Αυτοί που πιστεύουν λαμπρύνουν τον εαυτό τους και στην παρούσα ζωή και στην μέλουσα.
1: Μου θυμήσατε το περίφημο έργο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου περί φυλακής των πέντε αισθήσεων ή συμβουλευτικό εγχειρίδιο. Σε αυτό λοιπόν το πολύ επικοδομητικό έργο, ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης παίρνει την κάθε αίσθηση χωριστά και εξηγεί με ποιον τρόπο πρέπει ο χριστιανός να την προφυλάσει ώστε να μην εισέρχονται μέσα στην ψυχή αυτά τα οποία είναι βλαβερά για την πνευματικότητά μας. Εξού και ο τίτλος «Περιφυλακής των πέντε αισθήσεων». Όλα τα κακά μέσα στην ψυχή μπαίνουν από τις πέντε αισθήσεις μας. Όσο ο άνθρωπος γίνεται πνευματικότερος, τόσο πιο πολύ προφυλάσσει τις πέντε αισθήσεις, ώστε να μην εισέλθουν μέσα εκείνα τα οποία βλάπτουν την πνευματικότητά μας. Και βέβαια, συνεχίζει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης στο βιβλίο του, πώς μπορούμε να κάνουμε πνευματικές αυτές τις πέντε αισθήσεις και πλέον ο άνθρωπος να βλέπει πίσω από τα ορόμενα. Γιατί πίστη ακριβώς αυτό είναι. Ο άνθρωπος όταν έχει πίστη καταλαβαίνει αυτό που δίνει ως ορισμό της πίστεως ο Απόστολος Παύλος, πίστης εστί πραγμάτων έλεγχος μη βλεπωμένων και ελπιζομένων υπόστασης. Δηλαδή, ενώ οι άνθρωποι βλέπουν ένα λουλούδι, ενώ οι επιστήμονες μέσα από το μικροσκόπιο βλέπουν τα κύτταρα αυτού του λουλουδιού, ο άνθρωπος του Θεού, ο οποίος τις αισθήσεις τις έχει κάνει πνευματικές, πίσω από το λουλούδι βλέπει τον ίδιο το δημιουργό του λουλουδιού και λέει μαζί με τον Ιερό Ψαλμοδό, «Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας». Αυτό χρειάζεται να είναι και το μέλημά μας. Να καθαρίζουμε διαρκώς τη συνείδησή μας από νεκρών έργων, να προφυλάσσουμε τις αισθήσεις μας ώστε να μην εισέρχονται όλα εκείνα τα οποία είναι ρυπαρά και θολώνουν την πνευματική μας όραση, ώστε με ανοιχτά τα μάτια της ψυχής να μπορούμε να βλέπουμε πίσω από εκείνα τα οποία βλέπουν οι οφθαλμοί, οι βιολογικοί, εκείνα τα οποία δεν βλέπονται μόνο με τα μάτια του σώματος, αλλά χρειάζεται η πνευματική όραση για να γίνει ορατά. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος σε όλη του τη ζωή πρέπει να είναι μαθητής. Είναι η ιδιότητα που έδωσε ως αξία ο Ιησούς Χριστός σε αυτούς που θα τον ακολουθούσαν. Όταν ο άνθρωπος μπορεί με παρησία να πει τον Θεό διδάσκαλο. Και όταν ο άνθρωπος θεωρεί ότι καταξιώνεται όντας μαθητής του Ιησού Χριστού, τότε ο άνθρωπος μπορεί να ακούει τον Λόγο του Θεού και να τον εγκολπώνεται, να τον κάνει βίωμα ζωής. Αν ο άνθρωπος δεν έχει το πνεύμα της μαθητείας, αν ο άνθρωπος θεωρήσει ότι μπορεί να μπει στη θέση του διδασκάλου, τότε έρχεται και γίνεται πράξη εκείνο το οποίο ο Ιησούς Χριστός έχει κάνει ως διάγνωση μέσα στο Ιερό Ευαγγέλιο, όπου διαβάζουμε ότι πεπόρωκεν αυτόν την καρδίαν και τετύφλωκεν τους οφθαλμούς, ώστε να βλέπουν αλλά να μην μπορούν να δουν, ώστε να διαβάζουν αλλά να μην μπορούν να κατανοήσουν, ώστε να ακούν αλλά να μην μπορούν να ενστερνιστούν αυτά τα οποία άκουσαν. Κλείνοντας λοιπόν αυτές μου τις σκέψεις και βλέποντας ότι έχει ήδη παρέλθει ο τηλεοπτικός μας χρόνο, θέλω να ευχηθώ να αποδηθούμε σε έναν αγώνα φυλακής των πέντε αισθήσεων, ώστε προφυλάσσοντας την ψυχή μας από όλα εκείνα τα οποία εισέρχονται, από τα μάτια, από τα αυτιά, από τη μύτη, από το δέρμα, από οπουδήποτε, ως ερεθίσματα κακίας, προφυλάσσοντας λοιπόν την ψυχή μας από όλα αυτά τα δεινά, να μπορέσουμε δια της ταπεινώσεως και της διαρκούς μαθητείας να γίνουμε οι άνθρωποι της πίστεως, για τους οποίους θα ισχύει εκείνο το οποίο ο Ιησούς Χριστός είπε όταν έβλεπε μεγάλη πίστη, ότι μεγάλη σου η πίστη, γεννηθήτος ιος θέλεις, ή το σαύτην πίστην ουχεύρον ουδέν του Ισραήλ. Αν ακούσουμε λοιπόν αυτήν την φωνή του Ιησού Χριστού, τότε θα έχουμε εξασφαλίσει και το εισιτήριο για τη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Τελειώνοντας την εκπομπή μας, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, να τονίσουμε μόνο δύο σημεία. Το πρώτο, ένας αρχάριος μοναχός, διαβάζουμε στο γεροντικό, πήγε σε έναν Άγιο Πνευματικό να εξομολογηθεί και του είπε, «Πέφτω Πάτερ σε αμέλεια, γιατί μου συμβαίνει αυτό?» Και ο Άγιος Πνευματικός του συνέστησε να διαβάζει τον 15ο Ψαλμό, που μεταξύ των άλλων εκεί το Πνεύμα το Άγιον δια του προφήτη Δαβίδ λέγει, «Προωρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστίν ή να μη σαλευθώ». Έβλεπα και βλέπω συνέχεια τον Κύριο δίπλα μου, να στέκεται στα δεξιά μου, να μου συμπαραστέκεται, να με βοηθάει. Αισθάνομαι και συναισθάνομαι την πανταχού παρουσία Του, έτσι ώστε όποιος κίνδυνος, όποια δυσκολία υπάρξει, να μην κλονιστώ και να μην χαθώ. Έτσι, με αυτό το παράδειγμα, πήγε κάποιος και ρώτησε τον Άγιο Παπατίχωνα, τον Ρώσο, τον ασκητή στο Άγιο Όρος, που μόνασε στην περιοχή Σταυρός για πολλά πολλά χρόνια, και τον ρώτησε, «Γέροντα, πώς κάθεσαι εδώ τόσα χρόνια μόνος σου, δεν αισθάνεσαι μοναξιά?» «Ποια μοναξιά?» είπε. «Έχω παρέα τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους, τους Αγγέλους, τα πουλάκια, τα άγρια ζώα. Μέσα μου», λέει, «δεν υπάρχει καμία μοναξιά. Μέσα στην καρδιά μου υπάρχει παράδεισος». Και τόνισε, «Όταν έλθει ο Χριστός και κατοικήσει σε όλο το μέρος της ψυχής μας, φεύγουν όλα τα προβλήματα, όλες οι πλάνες, όλες οι στενοχώριες, όλες οι δυσιδαιμονίες, φεύγει και η αμαρτία», όπως το τονίζει ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του Καθολική Επιστολή. «Πας ο εν αυτό μένον ούχα μαρτάνει. Παράδεισος είναι», είπε, «ο τόπος εδώ. Παράδεισος είναι η καρδιά μου». Και είχε δίκιο ο Άγιος Παπατίχων και ο οποιοσδήποτε μεγάλος ασκητής της μεγάλης πίστης, διότι πλημμυρίζονται μέσα στην καρδιά του η πίστη και όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη και όλα τα υπόλοιπα, νιώθει υπερπλήρης. Και το δεύτερο και τελευταίο, αν καμιά φορά χαλάσει το ασανσέρ ή κάποια πολυκατοικία δεν έχει ασανσέρ, τι κάνουμε? Πηγαίνουμε από το πρώτο σκαλί στο δεύτερο, από το δεύτερο στο τρίτο και μπορεί να φτάσουμε στο 40, στο 100, σιγά σιγά, σκαλί σκαλί. Έτσι είναι και η πίστης, μας λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, και αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς στο πρώτο κιόλας κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής του, να προοδεύουμε εκ πίστεως εις πίστην, από μικρότερο βαθμό πίστεως σε μεγαλύτερο βαθμό πίστεως, έτσι ώστε η καρδιά μας να γίνει από τούτη τη ζωή παράδεισος και να ακούσουμε τον μεγάλο έπαινο την ημέρα της κρίσεως. «Δεύτε η ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου. Ευλογείτε σεβασμιότατε, χαίρετε σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντόνισε ο φιλόλογος Γρηγόριος Τασούλας.
1: Κύριε, ούκ μη ικανός είναι υπό την στέγην μου εισέλθεις. Η Ευαγγελική περικοπή που ακούσαμε σήμερα, αδελφοί μου, αναφέρεται στην θεραπεία του παραλυτικού δούλου του εκατοντάρχου της Καπερναού. Η Ευαγγελική αυτή περικοπή έχει τέσσερες ιδιαιτερότητες. Έχει τέσσερα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι μία από τις τρεις Κυριακές του χρόνου που αναφέρεται σε θεραπεία παραλυτικού. Η πρώτη Κυριακή είναι ο παραλυτικός της Βηθεσδά. 38 ολόκληρα χρόνια ήταν γύρω από την κολυμβήθρα και περίμενε να κουνήσει ο άγγελος τα νερά, να πέσει μέσα να θεραπευτεί. Αυτόν τον παραλυτικό τον επισκέφθηκε ο Κύριος μας και τον θεράπευσε. Ο δεύτερος παραλυτικός είναι ένας άλλος παραλυτικός της Καπερναού που τέσσερι συνάνθρωποι του τον σήκωσαν στα χέρια και τον πήγανε στο σπίτι εκείνο στο οποίο εκείρεται ο Κύριος μας. Βγήκε όμως ένα μεγάλο εμπόδιο. Ποιο ήταν το εμπόδιο για να συναντήσει τον Χριστό? Η χριστιανία. Οι ακροατές του Λόγου του Κυρίου μας. Δεν του άνοιξαν δρόμο, δεν του επέτρεψαν να πλησιάσει τον Κύριο και αυτοί οι τέσσερις άνθρωποι εξαναγκάστηκαν να ξεσκεπάσουν τη στέγη και από εκεί να βάλουν τον παραλυτικό μπροστά στα πόδια του Κυρίου μας. Και ο τρίτος παραλυτικός είναι ο σημερινός. Ο δούλος του εκατοντάρχου. Μα θα πει κάποιος, ποια είναι η ιδιαιτερότητα, ποιο είναι το ξεχωριστό με το σημερινό παραλυτικό? Αδελφοί μου, στους δύο άλλους παραλυτικούς πήγε ο Κύριος και τον θεράπευσε τον έναν και ο άλλος πήγε, ο παραλυτικός, τον πήγανε στον Κύριο και τον θεράπευσε. Εδώ ο παραλυτικός θεραπεύτηκε από μακριά. Ούτε ο Χριστός πήγε κοντά στο παραλυτικό, ούτε το παραλυτικό τον πήγανε κοντά στο Χριστό να τον θεραπεύσει. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό της σημερινής περικοπής είναι, αδελφοί μου, ο εκατόνταρχος. Ένας Ρωμαίος αξιωματικός. Αλλά θα πει κάποιος ότι μέσα στην Αγία Γραφή αναφέρονται τρεις εκατόνταρχοι. Ο πρώτος εκατόνταρχος ήταν στην Κεσάρια. Είναι ο Κορνήλιος, για τον οποίο ήταν ευσεβής, ο οποίος έκανε πολλές ερεμοσύνες, και πήγε ο άγγελος και του είπε, «Κορνήλιε, οι προσευχές σου και οι ελεημοσύνες σου ανέβηκαν μέσα επάνω στον θρόνο του Θεού». Ο δεύτερος εκατόνταρχος που αναφέρεται στην Αγία Γραφή είναι ο εκατόνταρχος του Γολγοθά, ο Κεντυρίων, ο μετέπειτα Άγιος Λογκίνος, που η Εκκλησία μας εορτάζει την γέννησή του στις 16 Οκτωβρίου. Αυτός ο εκατόνταρχος είναι εκείνος που επέβλεπε την σταύρωση του Κυρίου μας και όταν την τρίτη ώρα ο Κύριος είπε το τετέλεστε και έγιναν όλα εκείνα τα θαυμαστά γεγονότα που έσβησε ο ήλιος, που έγινε σεισμός, αναστήθηκαν νεκροί από τα μνήματα και τότε είδε όλα αυτά ο εκατόνταρχος εκείνος και είπε «Αληθώς Θεού Υιός Ινούτος» και πίστευσε. Και ο τρίτος εκατόνταρχος είναι ο σημερινός της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής. Αλλά αυτός όμως ο εκατόνταρχος, αδελφοί μου, σε τι διαφέρει από τους άλλους? Γιατί τον αναφέρομαι ως σαν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό? Είναι αδελφοί μου, γιατί οι δύο προηγούμενοι είχαν όνομα. Κορνήλιος και Τηρίων Ιλογίνος. Αυτός δεν έχει όνομα. Δεν αναφέρεται το όνομά του. Γιατί? Τάχα δεν βαπτίστηκε. Τάχα δεν είχε όνομα ο εκατόδοχος της Καπερναούμ. Φυσικά έχει όνομα. Αλλά σκοπίμως οι Ευαγγελιστές δεν αναφέρουν το όνομά του για να μείνει στην ιστορία εις αιώνας αιώνων, να μείνει η πίστη του για την οποία τον βράβησε ο Χριστός και όχι το όνομά του. Ένα τρίτο χαρακτηριστικό της σημερινής ευαγγελικής περικοπής, αδελφοί μου, είναι το γεγονός ότι ο εκατόνταρχος είναι ένα από τα τρία πρόσωπα τα οποία βράβησε ο Κυριός μας. Στα τρία χρόνια του δημοσίου βίου του Κυρίου μας εδώ στη γη, ο Κύριος βράβευσε, επένεσε μόνο τρία πρόσωπα, μόνο τρεις ανθρώπους. Επένεσε έναν ασκητή, τον Άγιον Ιωάννη τον Πρόδρομο, για τον οποίον είπε ότι ούκα γίγερτε εν γενετής γυναικών, μίζων Ιωάννη του Βαπτιστού. Και επένεσε και δύο ειδωλολάτρες. Τους επένεσε τον εκατόνταρχο και τη Χαναναία. Τους επένεσε όχι για το αξίωμά του, του εκατοντάρχου, τον επένεσε και τους δύο για την πίστη τους. Και βλέπουμε λοιπόν ο εκατόναρχος, ένα από τα τρία αυτά πρόσωπα που πήρε το βραβείο. Ένα τέταρτο χαρακτηριστικό της σημερινής ευαγγελικής περικοπής, αδελφοί μου, είναι το γεγονός ότι ακούσαμε, ότι είπε ο Ευαγγελιστής, ότι ακούσας δε ο Ιησούς τι του είπε ο εκατόναρχος, εθαύμασε. Δύο φορές στη ζωή του ο Κύριος αναφέρεται μέσα στην Καινή Διαθήκη ότι θαύμασε για κάτι. Η πρώτη φορά ήταν ο εκατόνταρχος που τον άκουσε ο Κύριος και θαύμασε για την πίστη του και είπε μάλιστα ότι ουδέ εν το Ισραήλ το σάφτην πίστην εύρων. Και, τη δεύτερη φορά που ο Κύριος εθαύμασε τον αναφέρει ο Αγιστής Μάρκος. Όταν ο Χριστός πήγε στην πατρίδα του, στη Ναζαρέτ, και πήγε στη συναγωγή και άρχισε να κηρύττει, τότε οι συγχωριανοί του Ναζαρενοί, λοιπόν, άρχισαν να απορούνε και να λένε, καλά, ποιος είναι αυτός. Και μας κάνει το θεολόγο, μας κάνει το κήρυκα. Ποιος είναι αυτός που μας διδάσκει? Αυτός δεν είναι ο γιος του Μαραγκού του Ιωσήφ? Αυτός δεν είναι ο γιος της Μαρίας? Πού πήγε και τα έκανε? Εδώ συνέχεια δεν είναι στη Ναζαρέτ? Μια απόδειξη, μια απάντηση σε όλους εκείνους που λένε ο Κύριος από τα 12 χρόνια που τον είδαμε στον Ναό του Σολομόντος να διδάσκει μέχρι τα 30 του που βαπτίστηκε, πού ήτανε? Το μαρτυρούν οι ίδιοι οι χωριανοί του, οι συμπατριώτες του. Εδώ δεν ήτανε? Εδώ μέσα στο ξυλουργείο του Ιωσήφ δεν ήταν? Δεν δούλευε? Αδελφοί μου, προχθές, αλλά και είπαμε, πήγε ο Κύριος, μίλησε και λέει ο Ευαγγελιστής και ο Χριστός ουκ δύνατο ποιήν ουδέν σημείων. Δεν μπορούσε ο Κύριος να κάνει κανένα θαύμα. Ελαττώθηκε η δύναμή του? Ελαττώθηκε η θεματολογική του δύναμη του Κυρίου μας? Όχι, αδελφοί μου. Αλλά γιατί ο Κύριος δεν μπορούσε να κάνει θαύμα? Διότι ανάμεσα στον Χριστό και στους Ναζαρινούς υπήρχε, σαν τείχος υψώθηκε, η απιστία των Ναζαρινών. Και λέει το Ευαγγελιστής Μάρκος και λέει ο Ιησούς εθαύμασε, για δεύτερη φορά, εθαύμασε δια την απιστία αυτών. Αδελφοί μου, προχθές άκουσα στις ειδήσεις ότι σε κάποιο παγκόσμιους αγώνες που γίνανε, 5 Έλληνες κατέκτησαν 5 μετάλλια, χρυσά, αργυρά και χάλκινα. Και όλοι είπανε ότι μας κάνανε αυτά τα 5 παλικάρια εθνικά υπερήφανους. Και είναι σωστό. Αλλά σήμερα όμως Κάποιος άλλος, που αναφέρθηκε εδώ στην συνολική περικοπή, κάποιος άλλος επίσης κατέκτησε 5 χρυσά μετάλλια. Ποια είναι τα μετάλλια τα οποία κατέκτησε? Ποιος ήταν αυτός? Δεν ήταν Έλληνας, να μας κάνει εθνικά υπερήφανος. Δεν ήταν Ιουδαίος, δεν ήταν Χριστιανός, δεν ήταν λάτρης του Μωσαϊκού νόμου, να μας κάνει και θρησκευτικά υπερήφανος. Ήταν αλλόθρησκος. Ήταν εθνικός. Ήταν ο εκατόνταρχος. Και τι έκανε? Ποιο ήταν εκείνο το κουδούνι που τον ξύπνησε, το κουδούνι του Θεού που τον ξύπνησε για να αγωνιστεί και να πάρει τα 5 χρυσά μετάλλια? Ήταν ο πόνος. Μέσα στο σπίτι του συνάντησε τον πόνο. Κάποιο μέρος της οικογένειας πονούσε και πόνεσε ταυτόχρονα και ο εκατόνταρχος. Ποιος πόνεσε? Μήπως πόνεσε, ήταν άρρωστη η γυναίκα του? Όχι. Μήπως ήταν άρρωστο κάποιο από τα παιδιά του? Όχι. Κάποιος άλλος συγγενής, πατέρας, μητέρα και άλλοι συγγενείς? Όχι. Ποιος ήταν άρρωστος? Ο δούλος του. Ο δούλος, κι αν κανείς φανταστεί τι αξία είχαν οι δούλοι την εποχή εκείνη του Κυρίου μας, τότε θα καταλάβει πόσο μεγάλη αγάπη έδειξε αυτός ο εθνικός, ο εκατόνταρχος, για να πάει να βρει τον Κύριο, να πέσει στα πόδια του, να τον παρακαλέσει για να θεραπεύσει τον δούλο του. Αδελφοί μου, ποια μετάλλια χρυσά, τα 5 που πήρε ο εκατόνταρχος? Το πρώτο χρυσό μετάλλιο ήταν στο αγώνισμα της αγάπης. Έδειξε μεγάλη αγάπη για έναν δούλο. Και όμως εμείς πολλές φορές, πολλοί άνθρωποι δεν δείχνουν τέτοια αγάπη για τα παιδιά τους τα ίδια. Τα βλέπουμε να σκοτώνουν πολλές φορές οι γονείς τα παιδιά ακόμα μέσα στην κοιλιά της μάνας τους. Δεν υπάρχει τέτοια αγάπη σαν την αγάπη του εκατοντάρχου. Ένα δεύτερο χρυσό μετάλλιο που πήρε ο εκατόνταρχος, αδερφοί μου, είναι για την πίστη του. Είπε ο Κύριος, ουδέ εν το Ισραήλ το σάφτην πίστην έβρον. Του λέει ο Χριστός, καλά πήγαινε και θα έρθω στο σπίτι σου. Όχι Κύριε, λέει, δεν χρειάζεται. Μπορείς από εδώ που είσαι να πεις ένα λόγο και να θεραπευθεί. Δεύτερο χρυσό μετάλλιο στην πίστη του. Τρίτο μετάλλιο χρυσό που πήρε αυτός ο εκατόνταρχος, ο εθνικός, ο αλλοεθνής, αδελφοί μου, είναι διότι πίστευε στην δύναμη, στην εξουσία που είχε ο Κύριός μας. Του λέει, Κύριε, λέει, και εγώ έχω, λέει, που την εξουσία μου, λέει, στρατιώτες. Λέω στον ένα, πήγαινε εκεί και πήγαινε. Του λέω στον άλλον, έλα εδώ και έρχεται, λέει. Και εσύ έχεις τέτοια εξουσία και μπορείς άνετα να πεις στον δούλο μου από μακριά να θεραπευτεί και θα τον θεραπεύσεις. Αδελφοί μου, πίστευε ο εκατόνταρχος στη μεγάλη εξουσία την οποία είχε ο Κύριος μας. Αλλά μην ξεχνάμε ότι στην προτελευταία συνάντηση που είχε ο αναστημένος Κύριος μας με τους μαθητάς του στο όρος το γνωστό της Γαλιλαίας, όταν του συνάντησε πριν την ανάληψή του, του συνάντησε και το πρώτο που του είπε ήταν «Εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Καλά, ο Χριστός τώρα του δόθηκε που αναστήθηκε εξουσία. Δεν είχε εξουσία ο Χριστός ως Θεός. Είχε εξουσία ως Θεός. Αλλά τώρα πλέον ο αναστημένος Χριστός παίρνει την εξουσία, πάσα εξουσία, ως θεάνθρωπος. Το τέταρτο χρυσό μετάλλιο που παίρνει ο εκατόνταρχος, αδελφοί μου, είναι στην παράκληση. Φεύγει από το σπίτι του, συναντά τον Χριστό, γονατίζει, γονιπετών, γονατίζει προς τον Κύριο, χύνει δάκρυα, μιλάει δυνατά, με δυνατή φωνή τον παρακαλεί, Κύριε, σώσε το δούλο μου. Κύριε, θεράψε το δούλο μου. Άρα στην παράκληση, το πώς παρακάλεσε. Εμείς πώς παρακαλούμε το Θεό για κάτι το οποίο το ζητάμε, ανάβουμε κάποια λαμπάδα και είμαστε ικανοποιημένοι, κάνουμε ένα σταυρό και είμαστε ικανοποιημένοι, πάμε ακούμε ένα κήρυγμα και είμαστε ικανοποιημένοι, πώς παρακαλούμε το Χριστό για να εκπληρώσει τις επιθυμίες μας. Και ένα τελευταίο, πέμπτο, χρυσό μετάλλιο, αδελφή μου, που πήρε ο κατώνταρχος, ήταν αδελφή μου στο αγώνισμα της ταπείνωσης. Κύριε, ούκ είμαι ικανός, είναι υπό τη στέγη μου η στέγη της. Κύριε, δεν είμαι ικανός, προσέξτε μια λεπτομέρεια. Δεν είπε στο Χριστό, Κύριε, δεν αξίζει ο δούλος μου να έρθεις, να του κάνεις την τιμή, να έρθεις στο σπίτι, να τον θεραπεύεις. Όπως είπε και η Χαναναία στον Κύριο, Κύριε, ελέησόν με. Ανέλαβε και ο εκατόνταρχος και επίσης ανέλαβε και η Χαναναία την ευθύνη για την αρρώστια του παραλυτικού του δούλου και της κόρης του η Χαναναία. Και βλέπουμε τον Κύριο, του λέει μην έρχεσαι. Όχι, δεν τρεπότανε, αδελφοί μου, ότι θα βρει ένα σπίτι ακατάστατο. Σπίτι εκατοντάρχου ήταν, με πολυτέλειες και είχε δούλους και είχε κάθε πολυτέλεια μέσα. Αλλά, Κύριε, δεν είμαι ικανός, δεν είμαι άξιος και να έρθεις στο σπίτι μου. Αδελφοί μου, θα τελειώσω κάνοντας μερικά σχόλια. Το πρώτο, βλέπουμε έναν εκατόνταρχο, ένα αξιωματικό του Ρωμαϊκού στρατού, να ταπεινώνεται και να πηγαίνει να πλησιάζει τον Χριστό για να του ζητήσει τη θεραπεία του δούλου του. Πολλές φορές τα αξιώματα και οι τίτλοι των ανθρώπων μας απομακρύνουν από τον Χριστό. Ντρεπόμαστε να ομολογήσουμε ότι είμαστε χριστιανοί. Ένα δεύτερο που θα ήθελα να πω, αδελφοί μου, ότι μην βιαζόμαστε να κατηγορήσουμε κάποιον ως ανήθικο, να τον κατηγορήσουμε ως υποκριτή, να τον κατηγορήσουμε, να τον συκοφαντήσουμε, γιατί αυτόν τον οποίον εμείς πολλές φορές συκοφαντούμε και υποτιμούμε, μπορεί αυτόν να τον βραβεύει, να τον επαινεί ο Κύριός μας. Ένα τρίτο που θα ήθελα να πω, αδελφοί μου, είναι ότι βλέπουμε ότι ο εκατόνταρχος υποκύπτει από όλα προκειμένου ο Χριστός να θεραπεύσει τον δούλο του. Γι' αυτό, αδελφοί μου, ας έχουμε την πίστη του εκατοντάρχου και τότε να είμαστε σίγουροι ότι και εμείς θα αξιωθούμε αυτά που ζητούμε από τον Κύριό μας. Αλλά θέλω να κάνω μια ερώτηση. Εάν ο Κύριος έλθει σήμερα και σταθεί μπροστά σε κάθε ένα από εμάς και μετρήσει την πίστη μας, θα πάρει κανείς κανένα μετάλλιο, έστω και χάλκινο? Αν ψάξουμε μέσα στα σπίτια μας, θα βρούμε κανένα μετάλλιο, κάποιες αρετής, κάποιο μετάλλιο από αυτά που είχε ο εκατόνταρχος? Δυστυχώς, αδελφοί μου, τουλάχιστον στο δικό μου σπίτι δεν θα βρω τίποτε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να παρακαλέσουμε τον Κύριο να μας δώσει πίστη. Να μας δώσει πίστη για να μπορέσουμε να αυτά τα οποία θα τα ζητήσουμε να αξιωθούμε και εμείς αυτό το οποίο αξιώθηκε ο κατώνταρχος. Γιατί αν πραγματικά έστω και ελάχιστη πίστη του κατώνταρχου αποκτήσουμε, τότε να είμαστε

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Τα οψώνια της αμαρτίας, θάνατος. Με φρίκη, αγαπητοί μου, ο Απόστολος Παύλος γράφει στην προς Ρωμαίους επιστολή του το θέμα σχέσεως ζωής αρετής και ζωής αμαρτίας και βγάζει το συμπέρασμα και λέγει ότι τα οψώνια της αμαρτίας είναι ο θάνατος, δηλαδή ο μισθός της αμαρτίας είναι ο θάνατος. Σαν να μοιράζει με άλλα λόγια η αμαρτία ένα μισθό σε εκείνους που την εργάζονται, στην οποία είναι δούλοι, όπως αναφέρει στην περικοπή του, και τους μοιράζει αυτό το θάνατο. Τότε μόνο θα μπορέσουμε να καταλάβουμε τι θα πει αμαρτία, όταν θα συλλάβουμε σε όλη του την έκταση το θάνατο. Από τον μισθό, από το αποτέλεσμα, μπορούμε να καταλάβουμε και το αίτιο. Ο θάνατος, αγαπητοί μου, δεν είναι αυτό που βλέπουμε και που το λέμε γιατί το συνηθίσαμε βιολογικό φαινόμενο. Αυτό που λέμε, θα πεθάνουμε όλοι. Ήρθε η ώρα μας να πεθάνουμε. Και άλλοι μεν κακώς πεθαίνουν, άλλοι δε καλώς. Άλλοι ειρηνικώς, άλλοι ταραγμένοι.

0: άλλοι πεθαίνουν στο κρεβάτι τους και άλλοι πεθαίνουν στην άσφαλτο του δρόμου με ένα δυστύχημα ή στο εργοστάσιο ή με ένα φόνο και έγκλημα. Πάντως, άλλοι μενούτος, άλλοι δέουτος πεθαίνουν και λέμε ότι αυτό είναι ο θάνατος. Βέβαια, όχι ευχάριστος. Βέβαια, πικρός. Βέβαια, κάτι που μας αφήνει μέσα μας μια σταλαγματιά πίκρα που μας λέγει γιατί να πεθάνω. Όταν λέμε θάνατος, δεν εννοούμε αυτό μόνον. Αυτό, αγαπητοί μου, είναι ένα πρώτο μέρος. Ο θάνατος είναι κάτι πολύ πλατύτερο. Ο θάνατος ξεκινάει πολλές φορές πριν από το θάνατο. Πριν δηλαδή από αυτό που λέμε θάνατο. Είναι ο αιώνιος χωρισμός της ψυχής από το Θεό. Τότε μόνο λοιπόν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε την αμαρτία, αν θα συλλάβουμε το θάνατο. Δεν τον έχουμε συλλάβει. Τον έχουμε ωραιοποιήσει τον θάνατο. Στολίζουμε τον νεκρόν, μιλάμε με ωραία λόγια, φτιάχνουμε ωραία τα νεκροταφεία μας. Δεν κοίταξε ποτέ κανείς τον Άδη, από ποια χαραματιά να τον δούμε. Κανείς δεν πήγε εκεί να γυρίσει να μας πει τη φρίκη του θανάτου και του Άδου. Ούτε κανείς ακόμα πήγε στην κόλαση. Ούτε ο διάβολος ακόμη δεν έχει πάει στην κόλαση, για τον οποίον και ετοιμάστηκε η κόλαση. Πώς μπορούμε λοιπόν να συλλάβουμε την έννοια του θανάτου? Αλλά από τη στιγμή που θα πάρουμε μια γεύση και μια αίσθηση του θανάτου, γιατί ο θάνατος είναι πιο πολύ μεταφυσικό φαινόμενο και ο λιγότερο φυσικό φαινόμενο, από τη στιγμή που θα πάρουμε αυτή τη γεύση του θανάτου, από εκείνη τη στιγμή θα αρχίσουμε να τρέμουμε την αμαρτία. Υπάρχει και μια άλλη όψη που μπορούμε να καταλάβουμε την αμαρτία. Είναι η όψη της Βασιλείας του Θεού. Από τη στιγμή που θα πάρουμε μια γεύση της Βασιλείας του Θεού, αντίστροφα από τη γεύση του θανάτου, της κολάσεως, του άδου, ομοίως μπορούμε να αποκτήσουμε κατά τρόπον αρνητικών την έννοια της αμαρτίας. Αν επί παραδείγματι μπορούμε να έχουμε από την παρούσα ζωή μια θέα του Θεού, εκείνη την άρρητη θέα του Θεού, εκείνη που γεμίζει άρρητα την καρδιά και που πληροφορεί με μια άρρητη ανίποτη γνώση, που δεν μπορεί κανείς ποτέ να πει και να περιγράψει εκείνο που ζει. Το ζει όχι με το νου του, αλλά με όλη του την ύπαρξη, υπαρξιακά. Αυτός ο άνθρωπος, όταν θα του προβληθεί η αμαρτία και θα νιώσει τι έχει να χάσει, τον πιάνει ομοίως φρίκη. Δεν είναι κούφιος λόγος αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος, το μεταφόβου και τρόμου κατεργαζόμενη την ημών σωτηρία. Δεν θα με οδηγήσει ο φόβος στην πίστη, αλλά η πίστη θα με οδηγήσει στο φόβο. Δεν θα με οδηγήσει μια σκέψη μόνο ψηλή, γυμνή, σκέτη στη γνώση της αμαρτίας, αλλά θα με οδηγήσει στη γνώση της αμαρτίας η θεωρία της ζωής. Η θεωρία της ζωής, δηλαδή όταν δω τι μπορώ να χάσω. Γι' αυτό λέγει όχι μόνο να φοβήστε, μη χάσετε τη σωτηρία σας, αλλά και να τρέμετε για το χάσιμο, το ενδεχόμενο της σωτηρίας σας. Ακόμη, αγαπητοί μου, εκείνος που έχει νιώσει την έννοια του, της αμαρτίας, και βλέπει τους άλλους να αμαρτάνουν, τον πιάνει μία φρίκη. Και δεν είναι η φρίκη που αισθάνεται όταν βλέπει τον Λάνο να μαρτάνει γιατί δεν θα πάει καλά παρακάτω στη ζωή του, γιατί επί παραδείγματι τον βλέπει να απατά τον άνδρα της η γυναίκα ή ο άνδρας τη γυναίκα του, να πέφτουν στη μοιχεία και έτσι δεν θα πάει καλά παρακάτω η οικογενειακή ζωή. Λέμε πω πω, αυτός ο άνθρωπος έπεσε στη μοιχεία, αν γίνει αντιληπτός πως θα γίνει, θα καταστρέψει το σπίτι του. Ή τον βλέπουμε να επισκέπτεται τα καπηλιά και να πίνει κρασί και να γίνεται αλκοολικός ή να μπει και στο χώρο των ναρκωτικών και εκεί αρχίζει να κάνει χρήση των ναρκωτικών και λέμε αυτός ο άνθρωπος καταστράφηκε. Αυτός ο άνθρωπος πάει. Κρίμα που σπούδασε ή κρίμα που έφτιαξε μια ωραία οικογένεια, κρίμα που έχει μια καλή γυναίκα, κρίμα που έχει παιδιά. Δεν είναι αυτό. Δεν πιάνει εκεί η φρίκη. Η φρίκη πιάνει όταν ενιώσαμε, όπως σας είπα, τι θα πει αμαρτία και που αυτός ο άνθρωπος είναι χαμένος. Άμα λέμε χαμένος άνθρωπος, μόνο εκείνος που ένιωσε τη φρίκη του Άδου και τη χαρά της Βασιλείας του Θεού, αυτός μπορεί να καταλάβει τι θα πει χαμένος άνθρωπος. Λίγοι όμως καταλαβαίνουν αυτή και έχουν αυτή την αίσθηση της αμαρτίας. Θα πω άλλη μια φορά, αυτή η γνώση της αμαρτίας δεν είναι νοητική, αλλά είναι υπαρξιακή. Δηλαδή ολόκληρο το είναι μου την καταλαβαίνει. Αν με ρωτήσετε τι ακριβώς είναι αμαρτία, δεν μπορώ να σας το πω. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα να το πει κανείς τι είναι αμαρτία. Πάντως είναι πολύ λιγότερο από το να πούμε ότι είναι η κατάλυση της ηθικής, η παράβαση του ηθικού νόμου, ότι παραβαίνω μια εντολή του Θεού ή δυο ή δέκα εντολές. Βεβαίως αυτό είναι αμαρτία, γιατί λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι τι είναι αμαρτία παρά η ανομία. Δηλαδή όταν δεν τηρώ τον νόμο, αυτό είναι αμαρτία. Όμως αγαπητοί μου, η αμαρτία σαν μεταφυσικό φαινόμενο είναι κάτι πολύ βαθύτερο. Αν δεν ξέρουμε τι είναι σωτηρία και πώς μπορούμε να την εργαστούμε σε όλο το πλάτος και βάθος, που είναι ένα θέμα της ελευθερίας του ανθρώπου και της χάριτος του Θεού, έτσι δεν μπορούμε να συλλάβουμε την έννοια της αμαρτίας που είναι μέσα στα έγκατα της ανθρωπίνης υπάρξεως. Θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή ακούτε το κήρυγμα που ακούτε αυτό, το Λόγο του Θεού. Είσαστε κάποιοι άνθρωποι εδώ. Η ακρόαση είναι κοινή για όλους. Η κατανόηση είναι διαφορετική. Αν είχαμε υποτεθεί, έχουμε 50 ανθρώπους, είχαμε 50 παιδιά που γεννήθηκαν από την ίδια μάνα και τον ίδιο πατέρα και μεγάλωσαν κάτω από τις ίδιες ακριβώς συνθήκες, με την ίδια αγωγή, και τους είχαμε εδώ καθισμένους στις καρέκλες και μιλούσαμε το θέμα αυτό. Το θέμα είναι κοινό. Ό,τι προετοιμάσαμε για την αγωγή τους είναι κοινό. Αν το θέλετε, και τα κύτταρά τους τα βιολογικά είναι κοινά, από την ίδια μάνα και τον ίδιο πατέρα. Όμως ο καθένας διαφοροτρόπως καταλαβαίνει αυτό που τώρα λέμε. Τι είναι εκείνο το οποίο κάνει τον άνθρωπο να διαφέρει από τον άλλον? Γιατί αυτός λιγότερο ή περισσότερο ή καθόλου κατανοεί ή δεν κατανοεί την έννοια της αμαρτίας? Η αμαρτία είναι κάτι πολύ βαθύ. Είναι στα μυστικά έγκατα της ανθρωπίνης υπάρξεως. Τι είναι? Είναι, νομίζω, η απομάκρυνση του ανθρώπου από τον Θεό, από την πηγή της ζωής. Και αυτό που τον κάνει να θέλει να απομακρυνθεί είναι ο εγωισμός. Είναι η αυτονομία. Δεν θέλω τον Θεό, μπορώ να ζήσω μόνος μου. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα πει θέλω να ζήσω μόνος μου, δεν τον χρειάζομαι τον Θεό, ή τον χρειάζομαι λίγο. Από εκεί αρχίζει η κλιμάκωση της αμαρτίας. Γι' αυτό το λόγο, όταν ήρθε ο Χριστός να συγχωρήσει την αμαρτία και να σώσει, δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να φέρει τον άνθρωπο πάλι κοντά εις τον Θεό. Βλέπετε εκείνη τη Μιχαλίδα γυναίκα με πόση ευκολία τη συγχώρησε ο Χριστός. Προχθές μου έλεγε μια κυρία νεαρά και επιστήμον, αφού έκανε την εξομολόγησή της και δεν είχε τίποτε σοβαρό, με κοίταξε και μου λέγει: «Και τώρα δεν θα μου βάλετε έναν κανόνα?» Λέω: «Γιατί να σου βάλω κανόνα?» «Μα ή τις αμαρτίες που έκανε?» «Όχι, παιδάκι μου», της λέγω, «σε συγχωρεί ο Θεός. Ο κανόνας μπαίνει σαν άσκηση, σαν προετοιμασία για μια μετάνοια.» «Όχι», της λέω, «όχι». Με κοιτούσε ακόμα και τρόμαξα να την απομακρύνω, γιατί δεν επίθετο ότι μπορούσε να έχει συγχωρεθεί αν δεν έμπαινε κάποιος κανόνας. Βεβαίως είναι μια εσφαλμένη αντίληψη αυτή για τη συγχώρηση της αμαρτίας. Είδατε όμως με πόση ευκολία ο Χριστός συγχώρησε εκείνη τη Μιχαλίδα γυναίκα. Δεν της έβαλε κανένα κανόνα. Δεν της είπε, καταρχάς δεν την επέπληξε. Δεν της είπε, δεν τρέπεσε. Ή ό,τι άλλο. Αλλά τι της είπε? Πήγαινε σπίτι σου και μην ξαναμαρτήσεις. Τίποτα άλλο. Πολύ πολύ απλά. Βεβαίως ο Χριστός ήρθε οπωσδήποτε για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε την έννοια της αμαρτίας, αλλά δεν ήρθε για να συγχωρήσει τις Μιχαλίδες γυναίκες, ούτε εκείνο τον παραλυτικό που του είπε «αφαιοντέσαι οι αμαρτίες σου», ή εκείνο στη κολυβήτρα του Σουλάμ, ή εκείνο που τον κατέβασαν από τη σκεπή. Δεν ήρθε γι' αυτό. Ήρθε για να φέρει κοντά στο Θεό τον άνθρωπο. Μην ξεχνάμε ότι ο Θεός δύο πράξεις έκανε στη δημιουργία του. Η μία είναι ότι δημιούργησε εκ του μηδενός εις το είναι, και εκείνο το οποίο δημιούργησε σκοπό έχει να το φέρει κοντά του. Δύο πράγματα, δύο πράξεις κάνει ο Θεός. Δημιουργεί εκ του μηδενός, και εκείνο που δημιουργεί το φέρνει κοντά του και ενώνεται με αυτό. Του δίνει τη δική του τη ζωή. Η πρώτη πράξη έγινε. Η δεύτερη αστόχησε. Αστόχησε στο πρόσωπο του Αδάμ και της Εύας. Όμως ξαναγυρίζει πίσω με τον Ιησού Χριστόν. Και έτσι ο Χριστός μας είπε να πιστέψουμε σε εκείνον, να πλησιάσουμε το Θεό για να έχουμε τη ζωή. Αλλά όχι μόνο απλώς τη ζωή, αλλά και το περισσόν της ζωής να έχουμε. Πάντως η αμαρτία, αγαπητοί μου, είναι κάτι φοβερό. Έχουμε τόσο πολύ εξοικειωθεί μαζί της, όπως εξοικειωθήκαμε και με το θάνατο. Δεν μας κάνει πια καμιά εντύπωση η αμαρτία. Γι' αυτό το λόγο με κάθε ευκολία μπορούμε να αμαρτήσουμε. Όμως θα πρέπει να αρχίσουμε να παρακαλάμε το Θεό να ανοίξει τα μάτια μας, να αρχίσουμε να βλέπουμε τι θα πει αμαρτία, και τότε θα αρχίσουμε να τρομάζουμε. Και άμα αρχίζει να γεννιέται ο φόβος και ο τρόμος μες στην ψυχή μας, ίσως έχουμε την ελπίδα να αρχίσουμε να γυρίζουμε πίσω εις τον Θεό. Η ζωή μας δεν πρέπει να περάσει άνετα όπως τη φανταζόμαστε κατά τον κοσμικό τρόπο γινόμενοι χριστιανοί. Πρέπει μέσα μας να αρχίσει να ζει η κόλαση και ταυτόχρονα και ο παράδεισος, και τα δυο μαζί. Όχι μόνο ο παράδεισος, όπως θα θέλαμε να παρουσιάζουμε τα πράγματα στον εαυτό μας, με μια βεβαιότητα ότι θα σωθούμε. Πού το ξέρουμε? Ποιος μας το είπε ότι θα σωθούμε? Γιατί ποιο είναι το ποσοστό της προσφοράς μας? Αυτό που ακριβώς συνιστά την ελευθερία μου, το αυτεξούσιό μου, για να συναντηθεί με τη χάρη του Θεού και να πάρω τη χάρη του Θεού και να σωθώ. Πού το ξέρω? Μη πλανόμεθα, αγαπητοί μου, ότι όταν θα περάσει η ζωή μου θα έχω φτάσει σε μια ωριμότητα και θα μπορώ τότε να παραδώσω τον εαυτό μου στο Θεό. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές αυτό σε ανθρώπους που δεν εφρόντισαν εν καιρός και στο τέλος της ζωής τους είχαν μια τέτοια σκληρότητα που ήταν αδύνατον να κατανοήσουν την αμαρτία, την κόλαση και τη βασιλεία του Θεού. Θα μου πείτε, και πώς θα μπορέσουμε να αποφύγουμε την αμαρτία? Πώς θα μπορέσουμε καταρχάς να αποκτήσουμε γνώση και ύστερα να αποφύγουμε την αμαρτία? Το πρώτο που έχουμε να κάνουμε είναι να παρακαλάμε τον Θεό να μας δίδει τη γνώση του εαυτού του και τη γνώση του νόμου του. Σήμερα λέμε ου κλέψεις, λέμε τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, ου μοιχεύσεις, ή μην επιθυμείς όσα το πλησίον σου εστί, και τα λέμε παπαγαλίστικα και δεν μπήκαμε ποτέ στο νόημα αυτών των πραγμάτων. Τι σημαίνουν? Να αρχίσει ο Θεός να μας φωτίζει, να καταλαβαίνουμε τις εντολές, αλλά να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε και το πρόσωπο του Χριστού. Μη μείνουμε στις εντολές. Προσέξατε το, σας το εξήγησα στην αρχή. Μην νομίσουμε ότι η αμαρτία είναι μόνο η ανομία. Αμαρτία είναι η αποστασία. Και έτσι θα πρέπει να αρχίσουμε να αναζητούμε το πρόσωπο του Χριστού. Να το αναζητούμε με μια αγωνία. Με εκείνη την αγωνία που είχαν οι Άγιοι άνθρωποι. Με μια αγωνία που τους έβλεπε να είναι ζητιάνοι της Θείας Παρουσίας σε όλη τους τη ζωή. Και αυτό δεν τους άφηνε ποτέ να ησυχάσουν. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να αρχίσουμε να αποκτούμε. Την αναζήτηση του προσώπου του Χριστού. Το δεύτερο είναι η νοερά προσοχή. Και μετά είναι το τρίτο, η νοερά προσευχή. Τι είναι αυτή η νοερά προσοχή? Είναι όταν μέσα μου υπολογίζω τον ερχομό του πειρασμού και πριν έλθει ετοιμάζουμε. Γνωρίζω κάποιο πρόσωπο που μου έλεγε ότι όταν πρόκειται να έρθει ο πειρασμός έχει μια ταραχή και περιμένει ότι κάτι δεν θα πάει καλά. Έρχεται ο διάβολος. Γιατί ο διάβολος όταν έρχεται δημιουργεί μια ταραχή. Από εδώ μπορούμε να καταλάβουμε ακόμη και σε ένα όραμα κατά πόσο είναι από το Θεό ή είναι από το διάβολο. Ο Θεός πάντοτε αφήνει μια βαθιά ανίποτη ειρήνη και μια βαθιά ανίποτη γλυκύτητα. Ο διάβολος πάντα αφήνει την ταραχή, την ακαταστασία και το φόβο. Έτσι, ψυχές που έχουν ετοιμάσει τον εαυτό τους αρκετά, βλέπετε ότι έχουν μια προετοιμασία, εκείνο κατά το ετοιμάστην και ού και ταράχθην, ετοιμάστηκα και δεν ταράχθηκα, και περιμένουν. Υπάρχει μια άγρυπνη κατάσταση της ψυχής, είναι εκείνο το αγρυπνείτε που λέγει ο Κύριος, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Το αγρυπνείτε είναι αυτό που σας λέγω τόση ώρα, είναι η νοερά προσοχή, και ανά πάσα στιγμή είμαι εις τους πυλώνας της ψυχής και επιτηρώ. Πριν έρθει ο λογισμός ο πονηρός, ήδη έχω λάβει τα μέτρα μου και περιμένω. Αλλά κι αν ακόμη δεν έφτασε εις το σημείο να τον αντιλαμβάνομαι πριν έλθει, κατά το εμείς γνωρίζομαι, λέγει ο Απόστολος Παύλος, τας μεθοδίας του σατανά. Γιατί έχουμε νουν Χριστού. Ξέρετε, αγαπητοί μου, τι βάθος έχει αυτό το νουν Χριστού? Ότι έχουμε νουν Χριστού. Έχουμε το νουν που είχε ο Χριστός, ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού. Και βλέπουμε. Πώς βλέπουμε? Νοερά βλέπουμε αυτό που έρχεται και ετοιμαζόμαστε, έτοιμοι προς επίθεση. Αυτό είναι τελείως απαραίτητο να το έχουμε. Πάντως, και αν δεν φτάσαμε στο σημείο αυτό, στο ξεκίνημά μας, να έχουμε μια άγρυπνη κατάσταση της ψυχής. Να προσπαθούμε πάντοτε να ελέγχουμε κάθε τι το οποίο έρχεται. Ο διάβολος δεν φέρνει ποτέ λογισμούς όπως τα νομίζαμε ακάθαρτους και φοβερούς. Ούτε θα μας πει ποτέ σκότωσε εκείνον τον άνθρωπο ή κλέψε εκείνον τον άνθρωπο ή βρήσε. Σε πολύ χοντρικές εκδόσεις θα μπορούσε ο διάβολος να χρησιμοποιήσει αυτόν τον τρόπο. Όχι. Πόσες φορές μας φέρνει έξυπνες ιδέες. Κάποτε μας βοηθάει να καταλάβουμε την Αγία Γραφή. Άλλοτε μας δίνει μια σοφία που λέμε τι είναι αυτό. Κι όμως, αγαπητοί μου, αυτά όλα να είναι του σατανά. Και γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, εμείς έχουμε νουν Χριστού. Γιατί αυτό που σου φέρνει θα σε οδηγήσει στην ταπείνωση ή στην υπερηφάνεια. Και τότε θα θέλει ο διάβολος να σε ρίξει εις την υπερηφάνεια. Και τι κάνουμε τότε? Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή. Ξέρετε ότι σε κάποιες αρρώστιες χρησιμοποιούμε κάποια τεστ, κάποια δοκιμαστήρια. Το δοκιμαστήριο του τι είναι αυτό που έρχεται είναι η διάκριση. Είναι λεπτό πράγμα αυτό. Και όταν έχω μια υποψία για κάθε τι που έρχεται, χωρίς να είμαι όμως άρρωστα καχύποπτος, αλλά να λέγω πόθεν μη τούτο, τι είπε η Θεοτόκος, όταν την επεσκέφθη ο Αρχάγγελος Γαβρίλη, τι είπε? Από πού ο ασπασμός, από πού και ως πού, γιατί, ποια είμαι εγώ, γιατί να έρθει ο άγγελος που μου λέει ότι είναι ο Αρχάγγελος Γαβρίλη, γιατί να έρθει σε μένα, ποια είμαι εγώ? Βλέπετε, παρακαλώ, ελέγχει. Αυτός είναι ο άγρυπνος έλεγχος. Είναι η νοερά προσοχή. Και το τρίτο που σας είπα είναι η νοερά προσευχή. Πάντα να προσευχόμαστε. Ο νους μας να είναι στυλωμένος εις τον Χριστόν, εις τον θάνατον και εις το μυστήριο της σωτηρίας μας, εις το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Αυτό λέγεται αδιάλειπτη προσευχή. Μπορεί κάποτε να λέγω «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», αλλά να μένει άκαρπη αυτή η προσευχή και άγωνη. Και να μένει άγωνη γιατί δεν βαθαίνω. Δεν θα θέλω να πω ότι δεν έχει αξία να τη λέγουν τα χείλη την προσευχή. Έχει μια αξία. Όπως ακριβώς θα μπορούσα να έτρωγα άχυρο όταν δεν είχα σύντομο. Θα μπορούσα βέβαια λίγο να ζήσω τρώγοντας και άχυρο. Αλλά είναι άχυρο, δεν είναι σύτος. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσω να είναι γόνιμη αυτή η προσευχή. Η προσευχή είναι να κλείνω, να κλείνω το νου μου μέσα στο περιεχόμενο των όσων λέγω. Και επειδή είναι ανίποτα βαθύ και πλατή και ψηλό το περιεχόμενο αυτής της μικράς προσευχής, το όνομα του Ιησού Χριστού, έτσι το μυαλό μου πηγαίνει διαρκώς μέσα στο μυστήριο του θανάτου, στο μυστήριο του Θεού, στο μυστήριο της αγάπης του Θεού, στο μυστήριο της ενανθρωπίσεως. Ή δουλεύω, ή περπατώ, ή ταξιδεύω, ή οτιδήποτε κάνω, δεν ζω ανεξάρτητα από την παρουσία του Θεού. Κάνει εντύπωση ότι οι άνθρωποι ζουν ανεξάρτητα από την παρουσία του Θεού. Θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Το μικρό σας το παιδί, πόσο μικρό, 5 χρονών, έχει μια αίσθηση, παίζει σε ένα δωμάτιο του σπιτιού ή παίζει στην αυλή του σπιτιού. Το παιδί παίζει και το μυαλό του οπωσδήποτε πηγαίνει στο παιχνίδι. Υποσυνείδητα το μυαλό του είναι και κάπου αλλού τοποθετημένο. Πού είναι? Ότι η μητέρα του είναι στο σπίτι. Και το βλέπετε παίζει ήσυχα και ανασφαλία. Από τη στιγμή που θα έχει την αντίληψη ότι η μητέρα έφυγε, τότε δεν μπορεί πια να παίξει ήσυχα και αρχίζει να κλαίει και να φωνάζει «Τη μαμά μου θέλω». Αυτό είναι. Δεν με απασχολεί λοιπόν το να κάνω τις δουλειές μου, οποιασδήποτε δουλειές μου, να ομιλώ, να κινούμε, να κοιμάμαι ακόμα εάν θέλετε, και να έχω την αίσθηση ότι είμαι δεμένος με τον Θεό, να έχω μια συνειδητή και υποσυνείδητη μνήμη της παρουσίας του Θεού. Είπα για τον ύπνο, να πω και εδώ ένα παράδειγμα. Πότε παρακαλώ κοιμόμαστε ήσυχα στο κρεβάτι μας? Όταν ξέρουμε ότι η πόρτα δεν θα ανοίξει του δωματίου μας ή του σπιτιού μας, γιατί είναι κλειδωμένη. Τότε κοιμόμαστε ήσυχα. Δεν θυμόμαστε να πάσα στιγμή ότι η πόρτα είναι κλειδωμένη καθόλου. Κλειδώσαμε. Αλλά μένει στο υποσυνειδητό μου ότι η πόρτα είναι κλειδωμένη. Και συνεπώς δύναμαι να έχω ένα αίσθημα ασφαλείας. Έτσι λοιπόν, χωρίς να απασχολούμε καθόλου από ό,τι εργάζουμε, είμαι συνεχώς μέσα στη μνήμη και μέσα στην αγάπη του Θεού. Αυτό θα πει αδιάλειπτη προσευχή. Είναι μεγάλο πράγμα, αγαπητοί. Αυτός ο άνθρωπος αρχίζει, μπορεί να αρχίσει να λέγει ότι ζει μέσα στο Θεό. Αυτός ο άνθρωπος. Όχι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να τηρεί μερικές εντολές. Και αν αυτό είναι δύσκολο, και αν αυτό αποτελεί το πρώτο σκαλοπάτι της πνευματικής ζωής, πιστέψτε με, το πρώτο σκαλοπάτι. Μην νομίζετε πως είναι αυτό που σας είπα η τελειώτης, είναι το α. Γιατί αν έπρεπε να μιλήσουμε για το ω, αυτό χάνεται στα βάθη του ουρανού. Δεν το βλέπουμε. Είναι το α ωστόσο. Τότε δεν θα επαναπαυόμεθα να λέμε ότι είμαστε φτασμένοι χριστιανοί. Εγώ απορώ πως μπορεί οι άνθρωποι να λένε, οι χριστιανοί μας, ότι είναι φτασμένοι. Ότι δηλαδή τώρα πια εφήρμοσαν τις εντολές και πως τολμούν, χαμογελώ άμα το ακούω, αλλά είναι πικρό χαμόγελο. Πάτερ είμαι τέλειος, πια δεν έχω τίποτα. Το έχω ακούσει πολλές φορές αυτό. Ακούσατε, είμαι τέλειος. Πω πω πω. Από πού να πιάσεις για αυτόν τον άνθρωπο να του πεις ότι βρίσκεται εισοδόν πλάνης. Τι τέλειος είσαι άνθρωπε. Και το χειρότερο, γι' αυτό είναι πλάνη αυτό, όταν πιάσει να του πεις κάτι, τότε ο άνθρωπος αυτός δεν σε πιστεύει. Σε λυπάται μάλιστα που δεν τον καταλαβαίνεις. Και τον λυπάσαι και εσύ που δεν σε καταλαβαίνει. Ό,τι φοβερό. Αυτή είναι η δαιμονική ακατανοησία. Γιατί έχουμε και τη δαιμονική ακατανοησία. Αν κάποιον δεν τον καταλαβαίνω γιατί έχει μια ξένη γλώσσα, δεν καταλαβαίνω το σκύλο μου και τη γάτα μου γιατί δεν μιλάω τη γλώσσα τους, ούτε τα ζώα αυτά μιλάνε τη δική μου τη γλώσσα. Καταλαβαίνόμαστε όμως. Το έχετε προσέξει? Η δαιμονική ακατανοησία είναι όταν μιλάμε μια γλώσσα που ήμαθα σε διαφορετικά επίπεδα και ο ένας βλέπει και ο άλλος δεν βλέπει. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Αγαπητοί μου, στη σημερινή ομιλία ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του μας τόνισε αυτό το μυστήριο της αμαρτίας και μας είπε τι φοβερό πράγμα είναι. Και κάναμε μια προσπάθεια στην αγάπη σας να κάνουμε μια μικρή ανάλυση. Μην νομίσετε ότι αυτή η ανάλυση είναι καμιά μεγάλη υπόθεση. Δεν κάναμε τίποτα. Απλώς κάναμε μια προσπάθεια να δούμε τι είναι η αμαρτία. Θα την νιώσει ο κάθε ένας από τη στιγμή που θα αρχίσει να ζει την κόλαση μέσα του. Ποια κόλαση? Την κόλαση ότι είμαι αμαρτωλός. Και από τη στιγμή που θα βλέπει τη χαρά της Βασιλείας του Θεού, εκεί θα πάρει την εικόνα τι θα πει αμαρτία και θα τον έχει πιάσει φόβος και τρόμος.
1: Μαζί με τον Κυριόν μας αγαπητοί μου θαυμάζουμε και εμείς την τεραστία πίστη του εκατοντάρχου της Καπερναούμ. Εζήτησε να του κάνει ο Κύριος καλά τον δούλον του, αλλά του λέγει μην έλθεις στο σπίτι μου, όταν ο Κύριος είπε εγώ έλθον θεραπεύσω αυτόν, εγώ αφού έλθω θα τον θεραπεύσω. Όχι Κύριε, του λέγει, δεν είμαι ικανός να έρθει στο σπίτι μου. Είμαι αμαρτωλός άνθρωπος. Γι' αυτό το λόγο σε παρακαλώ, πες μόνο έναν λόγον και ο δούλος μου θα γίνει καλά. Και θαύμασε ο Κύριος και στρέφεται προς το περιβάλλον του εκείνους που τον ακολουθούσαν και λέγει: τόση πίστη δεν βρήκα ούτε εις τους Ισραηλίτες, που αυτός ήταν εκατόνταρχος, δηλαδή λοχαγός, Ρωμαίος, ειδωλολάτρης, αξιωματικός. Και εμείς λοιπόν, αγαπητοί μου, θαυμάζουμε την πίστη του εκατοντάρχου, στην οποία καλόν είναι να μείνουμε λίγο, να την ερευνήσουμε για να την αποκτήσουμε και εμείς. Τι είναι εκείνο που έκανε να έχει τόσο μεγάλη πίστη αυτός ο εθνικός, αυτός ο οποίος εστερείτο των προφητιών, εστερείτο της Παλαιάς Διαθήκης, του Λόγου του Θεού, των επαγγελιών περί του Μεσσίου? Τι είναι εκείνο που τον έκανε να έχει τέτοια πίστη που να τη θαυμάσει ο Κύριος? Και να φανταστείτε ότι πουθενά εις καμίαν περίπτωση ο Κύριος δεν επίνεσε πίστη, παρά μόνο σε δυο περιπτώσεις. Στη Χαναναία, η οποία ήταν συροφινίκησα, και εις τον εκατόνταρχο, ο οποίος ήταν ο Ρωμαίος. Δηλαδή και οι δυο ήσαν εθνικοί, ήσαν έξω από το περιβόλι του λαού του Θεού. Τι είναι λοιπόν εκείνο που έκανε αυτόν τον άνθρωπο να φτάσει, να επενεθεί ότι έχει τόση μεγάλη πίστη εις το πρόσωπο του Χριστού? Ένα σπουδαίο στοιχείο: η αυτογνωσία. Εκείνο το «Κύριε, είμαι αμαρτωλός άνθρωπος, Κύριε, περιττώ να έρθεις, δεν είμαι ικανός να έρθεις κάτω από τα κεραμίδια του σπιτιού μου». Ω, αυτή η αγία αυτογνωσία, η μάνα της ταπεινοφροσύνης, αυτή η αρετή της ταπεινοφροσύνης και της αυτογνωσίας έδωκε το δώρον της πίστεως εις τον εκατόνταρχον. Σας είπα, το δώρον της πίστεως είναι δώρον η πίστης. Και εάν είναι δώρον η πίστης, εάν εγώ δεν πήρα το δώρον αυτό, είμαι υπεύθυνος? Αγαπητοί μου, είναι δώρον η πίστης, αλλά παρά τα αυτά έχω ευθύνη. Διότι τι είναι πίστης? Τι λέτε είναι η πίστης? Η πίστης είναι αντανάκλασης της προσιγορίας του ονόματος Θεός πιστός. Ξέρετε ότι ανάμεσα στα ονόματα του Θεού λέμε Θεός παντοκράτο, Θεός αγαθός, Θεός Κύριος. Είναι και αυτή η προσιγορία, δηλαδή αυτό το όνομα του Θεού, Θεός πιστός. Πολλές φορές συναντούμε και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, ιδίως στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, ότι ο Θεός είναι πιστός, δηλαδή αξιόπιστος, δηλαδή εκείνος ο οποίος ανταποκρίνεται σε εκείνα τα οποία λέγει, σε εκείνα τα οποία θέλει, σε εκείνα τα οποία υπόσχεται. Ανακλά λοιπόν, όπως όλες τις ιδιότητές του ή τις προσιγορίες του ή τα ονόματά του είναι το ίδιο πράγμα, ή τις ενεργειές του είναι το ίδιο πράγμα, ανακλά επί των ανθρώπων όλες τις προσιγορίες και την αγάπη και την ελπίδα και την πίστη. Τώρα, εάν μία ψυχή είναι ψυχή που έχει αυτογνωσία, έχει δηλαδή μία συνέστηση του εαυτού της, δηλαδή μία καταλληλότητα, γιατί αυτό είναι στην τελευταία ανάλυση, να δεχθεί τις ενέργειες του Θεού, τότε σαν ένας καθρέπτης ανακλά πίσω εις τον Θεόν εκείνες τις ιδιότητες τις οποίες εκείνος έχει. Ανακλά, συγγνώμη, πέμπει ο Θεός την ιδιότητα ή την ενέργεια αγάπη, δέχεται το κάτοπτρον, ο καθρέπτης του ανθρώπου την ενέργεια της αγάπης και την ανακλά πίσω. Τι σημαίνει αυτό? Δέχεται την αγάπη του Θεού και την ανταποδίδει. Δέχεται την ενέργεια της πίστεως, γιατί ο Θεός είναι πιστός, και ανακλά πίσω την ενέργεια αυτή, ήτι ανταποκρίνεται σε εκείνο που είναι και ο Θεός. Αυτό λέγεται πίστης, αγαπητοί μου. Είναι μεγάλο πράγμα η πίστης. Λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων ότι μέγα τι πράγμα εστίν πιστός ανήρ, παντός πλουσίου την χάνων πλουσιότερος, του γαρ πιστού όλος ο κόσμος των χρημάτων. Είναι μεγάλο πράγμα ο πιστός άνδρας, ο πιστός άνθρωπος, ανήρ γενικά θα πει άνθρωπος, γενικά συμπεριλαμβάνεται και η γυναίκα, ώστε μεγάλο πράγμα, να είναι μεγάλο πράγμα, όπως είναι αρρώστια. Αρρώστια όταν ο άνθρωπος δεν πιστεύει. Ξέρετε πως λέγει τον άνθρωπο που δεν πιστεύει ο Θεόφιλος, ο Άγιος Θεόφιλος Αντιοχίας? Αδελφέ μου, λέγει, το κάτοπτρον της ψυχής σου, προηγουμένως σας μίλησα για τα κάτοπτρα, τους καθρέπτες, έχει ιόν, γιώτα όμικρον, δηλαδή σκουριά. Θα πει και δηλητήριο, θα πει και σκουριά. Και σαν σκουριασμένος που είναι ο καθρέπτης της ψυχής σου, δεν αντανακλά τις ενέργειες του Θεού. Ώστε είναι αρρώστια, αγαπητοί, το να είναι κανείς άπιστος και ένα βήμα πιο πέρα άθεος. Άλλο άπιστος, άλλο άθεος. Και προσέξτε, το τελευταίο βήμα της αχριότητος είναι η αθεία. Όχι η απιστία, είναι η αθεία. Αλλά δεν απέχει όμως το βήμα από την απιστία στην αθεία πολύ. Δεν απέχει. Γι' αυτό ο άπιστος γρήγορα μπορεί να φτάσει και εις την αθεία. Ώστε είναι μεγάλο πράγμα να είναι κανείς πιστός. Το κυριότατον είναι υγιής. Έχει δηλαδή υγιά ψυχή. Και εκείνο το οποίο πρέπει να προσέχουμε πολύ είναι να έχουμε υγιά ψυχή. Να μην είναι άρρωστη η ψυχή μας. Βέβαια, ιδεώδες θα ήταν, ιδεωδέστατον, να είχαμε και υγιές σώμα. Αλλά πάντοτε δεν συνοδεύει την υγιά ψυχή το υγιές σώμα. Αλλά τουλάχιστον είναι στη δικαιοδοσία μας να διατηρούμε υγιά ψυχή. Ώστε μεγάλο πράγμα ο πιστός άνθρωπος. Και είναι πλουσιότερος από κάθε πλούσιον. Ναι, γιατί ξέρετε, επειδή όλα τα πράγματα είναι δικά του. Πώς είναι δικά του, του πιστού, όλα τα πράγματα του κόσμου? Μπορεί να είναι πτωχός κατά κόσμον, αλλά είναι πλούσιος. Όχι γιατί έχει τον πλούτον της πίστεως, όχι. Το λέγει σαφώς ο Άγιος Κύριλλος, ότι όλος ο κόσμος των χρημάτων, χρήματα θα πει πράγματα, όλος ο κόσμος των πραγμάτων είναι δικός του. Πώς είναι δικός του? Είναι πολύ απλό. Εσύ, αδελφέ μου, αγόρασες ένα περιβόλι, το φυτεύεις λουλούδια, το ποτίζεις και το περιποιείς και το απολαμβάνεις. Αλλά λες ότι δεν είσαι παιδί του Θεού. Και αυτό νομίζεις πως είναι δικό σου το χτήμα. Είσαι φτωχός. Γιατί αισθάνεσαι ότι είναι πολύ μικρός αυτός ο κήπος τον οποίο απολαμβάνεις. Θα θέλεις κι άλλα κι άλλα. Πρώτα-πρώτα να η φτώχεια σου. Εγώ πιστεύω ότι είμαι, όταν λέγω εγώ δεν εννοώ τον εαυτό μου, για να ζωηρεύω τον λόγο λέγω, εγώ που πιστεύω ότι είμαι παιδί του Θεού, εάν στο Θεό ανήκουν όλα, όλα είναι δικά μου. Και οι θάλασσες και τα βουνά και η γη ολόκληρη και οι ουρανοί όλοι. Όλα είναι δικά μου. Γιατί? γιατί όλα ανήκουν στον Πατέρα μου, στον Πατέρα μου, το Θεό. Έτσι είναι πιο πλούσιος από τον κάθε πλούσιο ο πιστός άνθρωπος. Αλλά ακόμα η πίστη, αγαπητοί μου, ανοίγει τον παράδεισο. Να σας θυμίσω τον ληστήν, ότι με το κλειδί της πίστεως μπήκε στον παράδεισο. Μην ξεχνάμε δε ότι επιστρέφομαι εις τον παράδεισον με την πίστη. Και όταν λέγω επιστρέφομαι, σημαίνει κάποτε φύγαμε από εκεί. Και φύγαμε από τον παράδεισον επειδή ακριβώς δεν διαθέσαμε την πίστη. Ενθυμίστε τι είπε ο Θεός στους πρωτοπλάστους: «Εν ημέρα φάγεστε, θανάτου αποθανείστε. Την ημέρα που θα παραβείτε την εντολή μου δια το θέμα του καρπού θα πεθάνετε». Δεν το επίστευσαν αυτό, δεν διάθεσαν πίστη, και επειδή ακριβώς δεν πίστεψαν ότι θα πεθάνουν, ήκουσαν τον διάβολον ότι δεν θα πεθάνετε, γι' αυτό και εξευλήθησαν του παραδείσου. Βλέπετε ότι η απιστία μας έβγαλε από τον παράδεισον. Η πίστης θα μας ξαναγυρίσει, αγαπητοί μου, εις τον παράδεισον. Και η πίστης τώρα σε έναν άλλο καρπό, ο οποίος είναι ολοχρονής του χρόνου, όπως λέγει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Είναι το δένδρον που κάνει κάθε μήνα ένα καρπό. Και τους 12 μήνες, λέγει, κάνει έναν καρπό κάθε μήνα. Δηλαδή όλο το χρόνο, δηλαδή αϊθαλές, δηλαδή πάντοτε. Και το δένδρον αυτό είναι ο Τίμιος Σταυρός. Και ο καρπός αυτού του δένδρου που έφαγαν τότε οι πρωτόπλαστοι, αλλά εκείνο ήταν της γνώσεως του καλού και του κακού, και αν δεν έτρωγαν εκείνο θα έτρωγαν τον καρπόν, τον καρπόν της ζωής, είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι το σώμα του και το αίμα του που μπορώ να τρώγω κάθε μέρα. Δηλαδή αυτό το αϊθαλές δένδρο του Τιμίου Σταυρού, επί του οποίου ήνθησεν ο καρπός Ιησούς Χριστός, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Με την πίστη λοιπόν στον Ιησού Χριστόν και στο αίμα του το χυμένο επάνω στο σταυρό για μένα, και στο σώμα του που καρφώθηκε για μένα, εάν αυτά φάγω, τότε με αυτήν την πίστη μπαίνω, εισέρχομαι εις τον παράδεισο. Η πίστη ακόμα είναι εκείνη με την οποία ευαριστούμε εις τον Θεό. Λέγει στην προς Εβραίους ο Απόστολος: «Χωρίς πίστεως αδύνατον ευαρεστήσε». Είναι αδύνατο να ευαρεστήσουμε εις τον Θεό. Γιατί? Διότι αρχικά έπρεπε να πιστεύσουμε εις τον Θεό, να μην δοκιμάσουμε τον καρπόν. Αλλά επαναλαμβάνει όμως το φαινόμενο ο Θεός. Είδατε την αγάπη του? Δεν λέμε οριστικώς και αμετακλήτως χάσαμε τον παράδεισον, μας δίδει τον Ιησού Χριστόν να πιστεύσουμε εις εκείνον. Οπότε πότε ευαρεστώ εις τον Θεό? Όταν πιστεύσω στον Ιησού Χριστόν, επειδή είναι ο Υιός του. Εάν δεν πιστεύσω στον Ιησού Χριστόν, δεν ευαρεστώ εις τον Θεό. Δι' αυτό το λόγο οι Εβραίοι, οι οποίοι λέγουν ότι έχουν την αφετηρία της πιστεώς μας, αυτά γράφουν οι ταλέποροι και προσπαθούν να νοθεύσουν την πίστη μας, προσπαθούν να την νοθεύσουν τη δική μας πίστη. Πόσο καλά κάνανε οι πατέρες εκκλησίας μας που βγάλανε το Πάσχα από τον εορτασμό του μαζί με τους Εβραίους και το έβαλαν μακριά. Το έκαναν κινητή γιορτή, το κουνάνε από εδώ και από εκεί το Πάσχα, τη γιορτή του Πάσχα. Να μην πέφτει με την εορτή του Πάσχα των Εβραίων. Αυτοί οι ταλέποροι προσπαθούν να επαναφέρουν το Πάσχα των Εβραίων με το Πάσχα των Χριστιανών, για να μας πούν ότι έχουμε κοινή την αφετηρία. Ναι, κοινή την έχουμε αναμφισβήτητα, αλλά εσείς όμως δεν επιστέψατε εις τον Υιόν του Θεού. Και σαφώς λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, εκείνο που κάνατε με την πράξη σας, επήρατε πέτρες να χτυπήσετε τον Χριστό. Και όταν σας είπε γιατί με χτυπάτε, για ποιο καλό έργο με χτυπάτε, δεν σε χτυπούμε για κανένα καλό έργο, αλλά διότι έκανες τον εαυτό σου Θεόν, Υιόν του Θεού και Θεόν ίσον με τον Πατέρα. Και επειδή δεν πιστεύουν εις τον Υιόν, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, δεν έχουν ούτε τον Πατέρα. Και αν δεν έχουν ούτε τον Πατέρα, τότε με την έννοια όχι τη φιλοσοφική ή την κοσμική τη σύγχρονη, αλλά με την βιβλική έννοια, είναι άθεοι εις τον κόσμο. Διότι άμα δεν έχεις και τον Πατέρα, δεν υπάρχει άλλος Θεός, άρα λοιπόν είσαι άθεος. Όχι με την έννοια ότι δεν πιστεύεις στον Θεό Πατέρα, αλλά δεν ευαρεστείται ο Θεός να δεχθεί την πίστη σου αυτή, διότι δεν είναι σωστή η πίστη σου, διότι δεν πιστεύεις και εις τον Υιόν του που έστειλε εις τον κόσμο. Βλέπετε πόσο σοβαρό θέμα είναι, αγαπητοί μου, η πίστη. Ακόμα η πίστη είναι, όπως λέγει πάλι ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, ο φθαλμός πάσης συνειδήσεως φωτιστικής και συνέσεως εμποιητικός. Δηλαδή, η πίστης είναι το μάτι που φωτίζει τη συνείδηση και που δημιουργεί σύνεση. Ω ναι, πράγματι είναι το μάτι τη συνειδήσεως η πίστης, διότι όταν πιστεύσεις, τότε έχεις τον νόμο του Θεού που είναι λιχνάρι στη συνείδησή σου, είναι προβολέα στη συνείδησή σου και σου λέγει το καλό από το κακό. Έχετε δει άνθρωπο πιστό να συγχαίει το αγαθό με το κακό? Εγώ δεν έχω δει. Αντιθέτως, έχω δει κατά πλεισμονήν τους ανθρώπους να μπερδεύουν το καλό από το κακό. Μάλιστα, πόσες φορές λες τον άνθρωπο αυτόν, αδελφέ μου, αυτό είναι κακό που κάνεις, και σου λέει γιατί είναι κακό. Μα δεν το καταλαβαίνεις. Δεν το καταλαβαίνει. Γιατί? Διότι δεν έχει την πίστη που δίνει αυτό το φωτιστικό μάτι της συνειδήσεως. Δεν καταβγάζει, δεν τη φωτίζει τη συνείδηση τίποτα για να μπορεί να διακρίνει. Δεν μπορεί μόνος του άνθρωπος να διακρίνει. Θέλει το φως της πίστεως. Αλλά λέγει εδώ ότι είναι και εμποιητικός συνέσεως. Δηλαδή, με άλλα λόγια, η πίστης έρχεται όχι μόνο να φωτίσει, αλλά και να δημιουργήσει και σύνεση. Είναι αυτό που λέγει ο προφήτης Ισαΐας στο 7,9: «Εάν μη πιστεύσετε, ου μη συνείτε». Εάν δεν πιστεύσετε, δεν θα έχετε σύνεση. Γι' αυτό σήμερα, αγαπητοί μου, διαβάζουμε στις εφημερίδες και ακούμε από τα μέσα ενημερώσεως τέτοια πράγματα που λέμε, μα δεν μας έμεινε μυαλό στο κεφάλι μας. Το λέμε, το λέμε. Δεν μας έμεινε μυαλό στο κεφάλι. Μα τόσο μορανθήκαμε, τόσο ξεκουτιάναμε. Μα κυβερνώντες, υπάλληλοι, αρχές και εξουσίες, λαός, δεν έχουμε μυαλό στο κεφάλι μας. Δεν βλέπουμε ότι πάμε στην καταστροφή. Δεν βλέπουμε. Γιατί δεν βλέπουμε? Γιατί δεν έχουμε σύνεση? Γιατί δεν έχουμε σύνεση? Γιατί ξεπουλήσαμε την πίστη. Ο λόγος του Ισαΐου, θα τον ξαναπώ άλλη μια φορά: «Εάν μη πιστεύσετε, ουδέ μη συνείτε». Ο λόγος του Ισαΐου είναι κοφτερός. Εάν δεν πιστεύσετε, δεν μπορείτε να έχετε σύνεση. Για να δούμε τι μας περιβάλλει, ποιους κινδύνους διατρέχουμε και ποιοι πρέπει να γίνομαι, πρέπει, αγαπητοί μου, να πιστέψουμε. Θέλετε να κάνετε συνετά παιδιά? Ποιος δεν το θέλει? Θέλετε να κάνετε μυαλωμένα και σοφά παιδιά? Ποιος δεν το θέλει? Κάνετε τα πιστά παιδιά και θα αποκτήσουν την σύνεση και την κατά Θεόν σοφία. Ακόμη η πίστης είναι εκείνη η οποία σβήνει τα βέλη της ειδονής. Όταν ένας νέος θέλει να μείνει εγκρατής, ευσεβής άνθρωπος, Τότε, όπως λέγει πάλι ο Άγιος Κύριος, τον οποίον επεστράτευσα σήμερα στην αγάπη σας, από τις ωραιότατες, διδακτικότατες και θεολογικότατες κατηχήσεις του, αυτά που σας λέγουν στην πέμπτη του κατήχηση, λέγει ότι ο πιστός υπογράφει την κρίση. Υπογράφει θα πει μέσα του ζωντανεύει την κρίση του Θεού. Πώς ζωντανεύει η κρίση του Θεού? Από την πίστη. Πιστεύω ότι θα με κρίνει ο Θεός, ότι θα τελειώσει ο κόσμος, θα τελειώσει η ιστορία, θα έρθει ο Χριστός και θα με κρίνει. Αφού λοιπόν θα έρθει και θα με κρίνει, πώς θα κάνω την αμαρτία? Πώς θα δουλέψω στο μαγκανοπήγαδο, το βασανιστικό μαγκανοπήγαδο της αμαρτίας και της ειδονής? Δεν το κάνω αυτό. Εκεί μέσα στην πίστη σβήνουν τα πεπειρωμένα βέλη της ποικίλης αμαρτίας και των ειδονών. Αλλά ακόμη, αγαπητοί μου, θα ήθελα να καταλάβετε, και να τελειώσουμε με αυτό, ότι ο Άγιος Κυρίλλος διακρίνει την πίστη σε δύο είδη. Το ένα είδος το λέγει δογματική πίστη και το άλλο είδος το λέγει ενεργητική πίστη. Ποια είναι η δογματική πίστη? Είναι η πίστη σε ό,τι διδάσκει η Εκκλησία μας. Είναι σπουδαία, πολύ σπουδαία. Χωρίς την δογματική πίστη δεν σωζόμεθα. Ακούστε τι λέγει εδώ ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Λέγει ο Χριστός: ο πιστεύων εις τον Υιόν ου κρίνεται. Εκείνος ο οποίος πιστεύει εις τον Υιόν, ότι είναι ο Υιός του Θεού, δεν έρχεται σε κρίση. Δηλαδή δεν καταδικάζεται. Από τι? Από την πίστη ότι είναι ο Υιός του Θεού. Αυτή είναι όμως μία πίστη δογματική. Δηλαδή πιστεύω στις αλήθειες που μου απεκάλυψε ο Ιησούς Χριστός. Είναι σπουδαία η δογματική πίστη και αποτελεί την βάση της άλλης της πίστεως, της ενεργητικής πίστεως. Προσέξτε μόνο ότι η δογματική πίστη πρέπει να είναι ακεραία. Δεν μπορείς να κάνεις επιλογές. Δεν μπορείς να λες ότι αυτό μ' αρέσει και το πιστεύω και εκείνο δεν μ' αρέσει και δεν το πιστεύω. Ή θα τα πιστεύσεις όλα ή θα τα απορρίψεις όλα. Δεν μπορείς να λέγεις πιστεύω εις τον Χριστό και δεν πιστεύω ότι θα ξανάρθει ο Χριστός. Να πιστεύεις την πρώτη του παρουσία και να αρνείσαι τη δευτέρα του παρουσία. Δεν μπορείς να λες ότι πιστεύω εις το Ευαγγέλιο αλλά αρνούμε την Ανάσταση των νεκρών και την αιώνιον ζωή. Δεν μπορείς να το πεις αυτό. Ή τα πιστεύεις όλα ή τα αρνείσαι όλα. Λοιπόν, θεμέλιον η δογματική πίστη. Για να έρθει μετά η ενεργητική πίστη. Τι είναι αυτή η ενεργητική πίστη? Θυμηθείτε εκεί που λέγει στην πρώτη προς Κορινθίους 12 κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος πως το Πνεύμα του Άγιον δίδει τα χαρίσματα. Ανάμεσα στα χαρίσματα λέγει και την πίστη. Ποια είναι αυτή η πίστη? Είναι η πίστη που κάνει θαύματα. Είναι η ενεργητική πίστη. Είναι αυτό που είπε ο Χριστός. Εάν πείτε, εάν έχετε, λέει, κόκον, εάν έχετε πίστη ως κόκκον συνάπεως. Τόσο δά. Αλλά καυτερή πίστη, όπως είναι ο συναπόσπορος, από τον οποίο, ξέρετε, φτιάχνουμε τη μουστάρδα και καίει δηλαδή. Δηλαδή με άλλα λόγια θέλει να πει καυτερή, ζωντανή πίστη. Τότε μπορείτε να πείτε στο βουνό: σήκω από τη θέση σου και πήγαινε και πέσε εις την θάλασσα. Θα σας υπακούσει. Αυτή λέγεται η ενεργητική πίστη. Αλλά το πρώτο σκαλοπάτι της ενεργητικής πίστεως, ξέρετε ποιο είναι? Να πιστεύω στην πρόνοια του Θεού. Να αφήσω τον εαυτό μου στα χέρια του Θεού. Ο Θεός, λέμε, είναι μεγάλος. Όταν πεις ο Θεός είναι μεγάλος, είναι ένα βήμα πιο πέρα από το ότι μπορείς να λες πιστεύω εις τον Θεό. Το πιστεύω εις τον Θεό είναι η δογματική πίστη. Πιστεύω ότι ο Θεός είναι μεγάλος και του εμπιστεύομαι είναι η ενεργητική πίστη. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν θα με αφήσει ο Θεός, ότι δεν θα μου στερήσει τούτο ή εκείνο, και αν μου τα στερήσει η αγάπη του έτσι το κρίνει. Ακούσατε τι είπα? Η αγάπη του έτσι το κρίνει. Αυτή λέγεται πίστης ενεργητική με την ειδική μορφή πίστη στην πρόνοια του Θεού, μέχρι το σημείο να κάνει κανείς θαύματα. Όλα αυτά, αγαπητοί μου, αποτελούν την πίστη και άλλα πολλά. Μια μικρή επιλογή έκανα, μερικές πτυχές, να δείτε τι ακριβώς είναι η πίστη. Ο Κύριος

0: μέχρι που με γιγαντώνει. Αλλά θα πρέπει όμως με κάθε τρόπο να φτάσουμε στη μεγάλη πίστη. Δεν είναι αρκετό να λες πιστεύω σε μια ανωτέρα δύναμη. Αυτό είναι αθεία. Γιατί τι είναι αυτή η ανωτέρα δύναμη? Δεν μας το εξηγείς, αδελφέ μου, δεν μας το εξηγείς. Μήπως είναι η ηλιακή ενέργεια ή απλώς η ενέργεια? Δεν έχει καμία διευκρίνηση το θέμα. Δεν είναι αρκετό να λες πιστεύω εις τον Θεόν, τον Άγιον, τον Τριαδικών. Και ό,τι λέγει το Ευαγγέλιο, πρέπει να είναι ζωντανή και ενεργητική η πίστη σου. Αδελφέ μου, εκεί πρέπει να φτάσουμε. Να φτάσουμε στην ενεργητική πίστη. Γι' αυτό συμβουλεύει ο Άγιος Κύριλλος. Έχε την παρασέ αυτού πίστην, την εις αυτόν. Έχε κοντά σου την πίστη στο Θεό, στον Ιησού Χριστόν.
1: Ώρα Ελλάδος, 12.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Η σημερινή Ευαγγελική Περικοπή αναφέρεται στην προσέλευση του Εκατοντάρχου προς τον Θείο Διδάσκαλο Ιησού Χριστό με πολύ σεβασμό και με τα θερμά παρακλητικά του λόγια. «Κύριε, ο πες μου, ο δούλος μου, βέβλητε εν τη οικία παραλυτικός, είναι κατάκητος στο σπίτι και παράλυτος, δεινός βασανιζόμενος και βασανίζεται τρομερά από πόνος». Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σημειώνει ότι μερικοί λέγουν ότι ο εκατόνταρχος απολογούμενος είπε και την αιτία για την οποία δεν έφερε κοντά στο Χριστό τον πάσχοντα δούλο του, γιατί δεν ήταν δυνατόν να μεταφέρει έναν παράλυτο και βασανιζόμενο από πόνους και που τελείωναν από τη βαριά του δοκιμασία οι αναπνοές του. Διότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς που αναφέρεται στο ίδιο πρόσωπο λέγει ότι επρόκειτο να σταματήσει η αναπνοή του και να ξεψυχήσει. Φαίνεται δε ότι η αρρώστια έφερε και ρευματικό ή αρθρητικό χαρακτήρα και γι' αυτό είχε δρυμής πόνος. Και συμπληρώνει ο Ιερός Χρυσόστομος, αφού είπε «ο δούλος μου είναι κατάκητος και παράλυτος, πες ένα λόγο για να θεραπευθεί, φοβούμενος μήπως ήταν ανάξιος του να τύχει της θείας αυτής δωρεάς, αλλά μόνο έκανε γνωστή τη συμφορά του». Η προσέγγιση του εκατοντάρχου προς τον Κύριο έγινε με πολύ πίστη και εμπιστοσύνη στο θεϊκό του πρόσωπο και τη δύναμή του και με διακριτικό τρόπο. Γι' αυτό και ο Ιερός Χρυσόστομος παρατηρεί ότι αυτό που πουθενά αλλού δεν το έκανε προηγουμένως ο Θείος Λυτρωτής, το κάνει εδώ. Γιατί παντού, ακολουθώντας την προαίρεση εκείνων που τον παρακαλούσαν, ενεργούσε, ενώ εδώ και προτρέχει και δεν υπόσχεται μόνο να τον θεραπεύσει, αλλά και ότι θα μεταβεί στο σπίτι του. Αυτό δε το κάνει για να μάθουμε την αρετή του εκατοντάρχου. Και ο ερμηνευτής Ζυγαβηνός το επιβεβαιώνει λέγοντας «Η θέλησε ο Κύριος να αποκαλύψει την πολλή του πίστη και σε εκείνους που τον ακολουθούσαν. Γιατί κατά τον Άγιο Χρυσόστομο, αν δεν το υπόσχονταν αυτό, αλλά έλεγε «πήγαινε, ας θεραπευθεί ο δούλος σου», τίποτε από αυτά δεν θα είχαμε αντιληφθεί». Σχολιάζοντας δε ο ίδιος Ιερός Πατήρ την απάντηση του εκατοντάρχου «Ούκ ημί ικανός ή να μου υπό την στέγηνη σέλθεις», δηλώνει ότι πολύ ανάξιο εχαρακτήρισε τον εαυτό του όχι μόνο της ευεργεσίας αλλά και του να υποδεχθεί στο σπίτι του τον Κύριο. Και με αυτό τον τρόπο ο εκατόνταρχος δείχνει τη συνέστηση της δικής του αμαρτωλής καταστάσεως σε σχέση με την αγιότητα και καθαρότητα του Κυρίου μας. Ο Ζυγαβηνός κάνει το σχόλιο «Πες με ένα απλό λόγο αυτό που θέλεις και αμέσως ο λόγος θα γίνει έργο. Βλέπεις το μέγεθος της πίστεώς του. Βλέπε και τούτον όπως και τον λεπρό να έχει την ίδια γνώμη για τον Θεάνθρωπο Κύριο.

Γιατί δεν είπε αυτός παρακάλεσε, ούτε είπε ευχή σου και οικέτευσε, αλλά μόνο δώσε διαταγή, τονίζει ο Χρυσορύμπων πατήρ. Ο Ευθύμιος Ζυγαβηνός, αναφερόμενος στην παράκληση του εκατοντάρχου, αλλά μόνον είπε λόγο και ιαθήσετε ο πες μου, επισημαίνει ότι ο Ρωμαίος αυτός αξιωματικός από το δικό του υπόδειγμα, τη δική του περίπτωση, εκτιμά ότι ο θείος ιατρός και μόνο με το λόγο του μπορεί να τον θεραπεύσει. Και ο ιερός Χρυσόστομος με θαυμασμό παρατηρεί. Πολύ μεγάλο ήταν ένας άνθρωπος που δεν ήταν Ιουδαίος να εννοήσει ένα τόσο μεγάλο πράγμα. Γιατί φαντάστηκε, όπως μου φαίνεται, τις ουράνιες στρατιές. Ή ότι για το θείο διδάσκαλο Ιησού Χριστό τα πάθη είναι τόσο υποτεταγμένα και ο θάνατος και όλα τα άλλα όπως ήταν σε εκείνον οι στρατιώτες του Ρωμαϊκού στρατεύματος. Και σε άλλο σημείο ο Άγιος Χρυσόστομος, σχολιάζοντας τα λόγια του εκατοντάρχου «Και γάρ εγώ άνθρωπος ημί υπό εξουσίαν έχων υπ' αυτών στρατιώτας», γράφει, δηλαδή «Εσύ είσαι Θεός, εγώ άνθρωπος, εγώ είμαι υπό εξουσίαν, εσύ δε όχι υπό εξουσίαν. Εάν λοιπόν εγώ άνθρωπος όν και υπό εξουσίαν τόσα πολλά μπορώ, πολύ περισσότερο εσύ που είσαι και Θεός και δεν είσαι υπεξουσιος». Και προσθέτει ο ίδιος ο ιερός πατήρ. Διότι αν εγώ, ενώ είμαι ομότιμος με αυτούς οι οποίοι προστάσσονται να κάνουν τούτο ή εκείνο το πράγμα και είμαι υπό εξουσίαν, όμως για τη μικρή υπεροχή της εξουσίας τόσα πολλά μπορώ και κανείς δεν μπορεί να φέρει αντίρρηση, αλλά αυτά που διατάζω αυτά γίνονται, ακόμα κι αν είναι διαφορετικές οι διαταγές. Γιατί λέγω σε τούτον πήγαινε και πηγαίνει και στον άλλον έλα και έρχεται. Πολύ περισσότερα ο Θεάνθρωπος Κύριος θα μπορέσει να κάνει. Ο Ζυγαβηνός, αναφερόμενος στο θαυμασμό του Χριστού για τη μεγάλη πίστη του εκατοντάρχου, λέγει «Εθαύμασε, διότι ο Ρωμαίος αξιωματικός, παρότι δεν ήταν Ισραηλίτης, ούτε εγνώριζε τις γραφές των Ιουδαίων για τον Μεσσία, εύκολα επίστευσε. Και όχι μόνο εθαύμασε, αλλά και ανεκήρυξε και επίνεσε την πίστη του». Και ο ιερός Χρυσόστομος συμπληρώνει «Και τους άλλους στον ίδιο ζήλο καλεί». Να κάνουμε στο σημείο αυτό, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως θα προχωρήσουμε στην εκπομπή μας.

Μιλήσαμε μέχρι τώρα για τη γεμάτη πίστη και εμπιστοσύνη στο Θείο Διδάσκαλο Ιησού Χριστό, σεμνή και διακριτική προσέγγιση του Εκατοντάρχου, για την ταπείνωση και την συνέστηση της αμαρτωλότητός του μπροστά στη μεγαλοσύνη και την Παναγιότητα του Θείου Λυτρωτού, για την πίστη και στη δύναμη της Θείας Προσταγής ακόμη, για τον θαυμασμό και τον έπαινο της μεγάλης πίστεώς του από πλευράς του Θεανθρώπου Κυρίου μας. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε εμπνευσμένα ερμηνευτικά σχόλια στην Ευαγγελική Περικοπή του αημνήστου Μητροπολίτου Κοζάνης κυρού Διονυσίου Ψαριανού. Ασυνήθιστος είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Ιησούς Χριστός ανταποκρίνεται αμέσως στο αίτημα του Εκατοντάρχου, όλος διόλου δε διάφορος του τρόπου εκείνου και της συμπεριφοράς έναντι της χαναναίας γυναίκας. Αλλά γνωρίζει και έχει μύριους τρόπους ο Θεός, δια τον οποίον κάθε φορά οδηγεί και σώζει τους ανθρώπους. Όχι μόνο εκείνους που ζητούν το έλεος του, αλλά και μέσω αυτών και εκείνους που παρίστανται μάρτυρες των θαυμασίων του. Στην Καπερναούμ τώρα δεν προφθάνει ο Εκατόνταρχος να διατυπώσει το αίτημά του και ο Κύριος απαντά «Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν». Αυτό σε κανένα άλλο θαύμα των Ευαγγελίων δεν το βλέπουμε. Αυτό το οποίο πουθενά δεν το έκανε προηγουμένως, εδώ το κάνει, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος και εξηγεί τον λόγον. Γιατί ενώ σε άλλες περιπτώσεις ακολουθούσε την προαίρεση εκείνων οι οποίοι τον παρακαλούσαν, εδώ προφθάνει τον Εκατόνταρχο και όχι μόνον του υπόσχεται ότι θα θεραπεύσει το δούλο του, αλλά και ότι θα παρευρεθεί, θα παραστεί στην οικία του. Κάνει αυτό για να μάθουμε την αρετή, τη μεγάλη αρετή του Εκατόνταρχου. Ο Εκατόνταρχος της Καπερναούμ δεν έχει μόνο μία βαθιά συνέστηση της αμαρτωλότητάς του, αλλά και μία βαθιά πίστη. Το πρώτο οφείλεται στο δεύτερο, διότι ρίζα πάντοτε των πραγματικών αρετών είναι η πίστης. Κάθε τι το οποίο δεν προέρχεται από την πίστη είναι αμαρτία, γράφει ο Απόστολος. Γενικά, ο Εκατόνταρχος είναι ο τύπος του αγαθού ανθρώπου. Φαίνεται από αυτό τούτο το ενδιαφέρον του προς τον δούλον του, για τον οποίο ήλθε και παρακαλεί τον Ιησού Χριστό. Γνωρίζουμε δε ποια ήταν κοινωνικά η θέση των δούλων την εποχή εκείνη και ποια ήταν η συμπεριφορά των κυρίων απέναντι των δούλων. Οι δούλοι δεν ήταν πρόσωπα, ήταν πράγματα στην απόλυτη εξουσία των κυρίων τους. Προσαρμόζεται δε η πίστη του Εκατοντάρχου στο στρατιωτικό του έργο. Η αντίληψή του για τη δύναμη του λόγου του Κυρίου είναι στρατιωτική. Η στρατιωτική πειθαρχία απαιτεί την αδιαμαρτύρητη εκτέλεση κάθε προφορικής ή γραπτής διαταγής. Καθώς τους στρατιώτες του Εκατοντάρχου, έτσι και ακόμη περισσότερο η πειθαρχία των αοράτων δυνάμεων πάνω στις οποίες εξουσιάζει ο Ιησούς Χριστός τη σκηνή σε απροφάσιστη εκτέλεση των διαταγών του. Έτσι περίπου βλέπει ενώπιόν του τον Ιησού Χριστό ο Εκατόνταρχος. Η πίστη του στην εκδήλωσή της παίρνει τη μορφή και το σχήμα στρατιωτικής διαταγής. Αλλά μόνον πες ένα λόγο και θα θεραπευθεί ο δούλος μου. Η στρατιωτική πειθαρχία έχει αναμφίβολα την αξία της. Είναι νόμος τάξεως και αρετή, αλλά δεν έχει την ηθική ωραιότητα και τον χαρακτήρα της θελοντικής πίστεως. Είναι συμμόρφωσης σε μία επιβολή που έρχεται απ' έξω, δεν είναι προσφορά σε μία εσωτερική παρόρμηση. Εν τούτης, ο Ιησούς Χριστός όχι μόνο δέχθηκε την κατά τη στρατιωτική αντίληψη εκδηλωθής απίστη του Εκατοντάρχου, όχι απλώς την επίνεσε, αλλά και την εθαύμασε. Αφού άκουσε δε ο Ιησούς, εθαύμασε. Ακόμη δε περισσότερο ότι ο άνθρωπος δεν ήταν Ισραηλίτης, αλλά εθνικός. Γι' αυτό ο Χριστός όχι μόνο εθαύμασε, αλλά και διακήρυξε την πίστη του Εκατοντάρχου. Αλήθεια σας λέγω, δεν βρήκα τόσο μεγάλη πίστη ούτε στο Ισραηλιτικό λαό. Η πίστη είναι κοινό κτήμα κάθε ανθρώπινης καρδιάς, αν και κατά ιδιαίτερο τρόπο εκδηλώνεται
σε κάθε ένα άνθρωπο και σε κάθε ένα λαό. Φυσικά αποκαλύπτεται ο Θεός μέσα στον άνθρωπο και μέσα στον κόσμο, διότι αυτό είναι το περιεχόμενο της πίστεως, η ύπαρξη του Θεού και οι ενέργειες του Θεού. Αλλά και υπερφυσικά αποκάλυψε ο Θεός τον εαυτό του στο ανθρώπινο γένος δια των Ιουδαίων, των οποίων είναι η υιοθεσία και η δόξα και οι διαθήκες και η νομοθεσία και η λατρεία και οι υποσχέσεις, των οποίων είναι οι πατέρες, και από τους πατέρες προήλθε ο Χριστός το κατά σάρκα, κατά την ανθρώπινη φύση του. Εν τούτης, η φυσική πίστη του εκατόνταρχου υπερβαίνει σε ένταση κάθε πίστη μέσα στον Ισραηλιτικό λαό. Στην Καπερναούμ ο Ιησούς Χριστός είπε στον εκατόνταρχο: «Πήγαινε και όπως πίστευσες, ας γίνει σε σένα». Και ο λόγος υπήρξε έργο. Θεραπεύθηκε ο δούλος του εκείνη την ώρα. Είναι ο ίδιος λόγος και το ίδιο πρόσταγμα που ακούστηκε στην αρχή της δημιουργίας ως ρήμα δυνάμεως, λόγος δυνάμεως, ενώπιον του οποίου επήγεται και σπέβδει να υπακούσει η δημιουργία, και ως λόγος σοφίας που είναι ο αυτός προς τους λόγους που διέπουν τα όντα. Τους λόγους αυτούς εμείς αγνοούμε. Είναι απόρριτη και απρόσιτη στη διάνοια και στην αντίληψή μας. Είναι πάνω από την ανθρώπινη γνώση και σοφία. Τους εννοούμε με την πίστη, διότι υπάρχει νόησης δια της πίστεως, και τους προσεγγίζουμε από μακριά με τα γενόμενα. Δεν είναι οι λεγόμενοι φυσικοί νόμοι, είναι οι πνευματικοί λόγοι που υπάρχουν πίσω από αυτούς, οι οποίοι διέπουν την αρμονία του σύμπαντος κόσμου. Το θαύμα δεν είναι ούτε μαγική ούτε αυθαίρετη και παράλογη πράξη. Είναι ενέργεια του ενυποστάτου Θείου Λόγου μέσα στον κόσμο, κατά την μυστική και απόρριτη σχέση του προς τους λόγους των όντων. Γι' αυτό το θαύμα δεν είναι ζήτημα ερμηνείας και γνώσεως, αλλά αντικείμενο πίστεως και λατρείας. Γερός φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας. Yeah.

Μέχρι στιγμής αναφερθήκαμε στην επίσκεψη που έκαμε ο εκατόνταρχος στον Κύριό μας και την περιγραφή της σοβαρής και επικίνδυνης καταστάσεως της υγείας του παραλυτικού δούλου του. Είδαμε την ολοπρόθυμη, άμεση ανταπόκριση του θεανθρώπου και την ταπεινή παράκληση του Ρωμαίου αξιωματούχου, καθώς παρακαλούσε να μην επισκεφθεί το σπίτι του ο Χριστός, αλλά να τον γιατρέψει από μακριά με το κυριαρχικό του πρόσταγμα, πράγμα που έγινε. Παραθέσαμε και τα εμπνευσμένα ερμηνευτικά σχόλια στην Ευαγγελική Περικοπή του αημίστου Μητροπολίτου Κοζάνης κ. Διονυσίου και στη συνέχεια θα μνημονεύσουμε ορισμένα εύγλωτα περιστατικά από την οσιακή ζωή του συγχρόνου συμπαθέστατου Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, κατά τα οποία με την πύρινη προσευχή του και την μεγάλη του παρησία εθεράπευε ψυχικές και σωματικές ασθένειες εις δόξαν Θεού και αγιασμό και σωτηρία των πιστών. Ίαση ψυχής και σώματος. Τους ασθενείς που τους ζητούσαν να προσευχηθεί για την υγεία τους, ο Όσιος συνήθιζε να τους ρωτάει εάν πήγαν στο γιατρό και τι τους είπε. Τους συμβούλευε να κάνουν ό,τι γίνεται ανθρωπίνος και τα υπόλοιπα να τα αφήνουν στο Θεό. Προσπαθούσε να τους βοηθούσει να αποκτήσουν την υγεία της ψυχής με τη μετάνοια, την εξομολόγηση και τη μυστηριακή ζωή. Τους παρακινούσε να προσευχηθούν και οι ίδιοι για την υγεία τους ή για τη θεραπεία των συγγενών τους και να κάνουν μια φιλότιμη θυσία για να βοηθήσει ο Θεός. Πολλούς τους συμβούλευε να σταματήσουν να εργάζονται τις Κυριακές και τις Αργίες ή να κόψουν το κάπνισμα για να γίνουν καλά τα άρρωστα παιδιά τους. Μια φορά ένας πατέρας τον παρακάλεσε να προσευχηθεί για το άρρωστο παιδί του. «Εγώ να προσευχηθώ», είπε ο γέροντας, «αλλά πρέπει να κάνεις κάτι κι εσύ». «Τι να κάνω», ρώτησε ο πατέρας. «Σκέψου τι ελαττώματα έχεις και κόψε κανένα ελάττωμα». «Καπνίζω», είπε εκείνος. «Αν κόψω το κάπνισμα, φθάνει». «Φθάνει», είπε ο Όσιος. Ο άνθρωπος έκοψε το κάπνισμα και το παιδί του έγινε καλά. Ύστερα όμως από λίγο καιρό άρχισε πάλι να καπνίζει και το παιδί αρρώστησε πάλι. Ξαναπήγε λοιπόν στην Παναγούδα για να ζητήσει βοήθεια, αλλά μόλις ο Όσιος τον είδε, του φώναξε από μακριά. «Εσύ τι ήρθες, τη συνταγή την ξέρεις. Άγνωστοι θα μείνουν οι μέχρις αίματος αγώνες που ο Όσιος Παΐσιος έκανε για να χαρίσει ο Θεός υγεία σώματος και ψυχής σε συγκεκριμένους αρρώστους». Και ενώ θερμά τον παρακαλούσε να κάνει το θαύμα του, παράλληλα τον παρακαλούσε να είναι και αισθητή η θεία του βοήθεια για να την καταλάβουν οι θεραπευμένοι και να τον δοξολογούν με ευγνωμοσύνη. Ιδάλλως έλεγε, «Ας μην τους βοηθήσεις, Θεέ μου, για να μην αυξάνουν το χρέος τους απέναντί σου». Στενοχωριόταν όταν κάποιος ασθενής δεν τον ενημέρωνε ότι έγινε καλά. «Δεν είναι για να μου πούν ευχαριστώ», έλεγε, «αλλά δεν πρέπει να ευχαριστήσουμε το Θεό και να προσευχηθούμε και για κανένα άλλο». Χάρη στις προσευχές του Οσίου Παϊσίου πολλοί απέκτησαν την υγεία τους. Κάποτε ένας πατέρας τον παρακάλεσε να προσευχηθεί για το παιδάκι του που ενώ ήταν 6 ετών δεν μιλούσε αλλά μόνο έβγαζε άναρθρες κραυγές. Ο Όσιος του είπε, «Θα κάνω προσευχή, αλλά να προσευχηθείτε κι εσείς και θα μας ακούσει ο Θεός». Όσες ημέρες ο πατέρας ήταν στο Άγιον Όρος προσευχόταν πολύ, αλλά και η σύζυγός του έπαιρνε τα 4 παιδιά τους και τα έβαζε να προσευχηθούν. «Γονατίστε», έλεγε, «να κάνουμε προσευχή να μας ακούσει η Παναγία. Ο πατέρας σας πήγε στο γέροντα Παΐσιο για να μας βοηθήσει να μιλήσει ο Ανδρέας». Όταν ο πατέρας επέστρεψε στο σπίτι, ο Ανδρέας έτρεξε πρώτος να τον υποδεχθεί και τον ρώτησε, «Μπαμπά, τι έκανε η Παναγίτσα για μένα». Αυτές ήταν οι πρώτες λέξεις που είπε το παιδί και από τότε άρχισε να μιλάει κανονικά. Ένας άλλος πατέρας πήγε στην Παναγούδα με το 10χρονο παιδάκι του, το οποίο από 8 μηνών έπασχε από βρονχεκτασίες. Βρήκαν πολλούς να περιμένουν έξω από το φράχτη και μόλις ο Όσιος άνοιξε την πόρτα, ο πονεμένος πατέρας άφησε το παιδί και έτρεξε ανάμεσα στους άλλους για να του μιλήσει πρώτος. Ήθελε 4-5 βήματα να φτάσει κοντά του όταν τον άκουσε να λέει, «Τι έχει το παιδί?». Ο πατέρας του εξήγησε τη δύσκολη κατάσταση και ο γέροντας ρώτησε, «Τι είπαν οι γιατροί?». «Οι γιατροί λένε, θα κάνουμε αυτή τη θεραπεία, την άλλη θεραπεία. Εγώ όμως λέω, ό,τι πει ο Θεός», απάντησε με πίστη ο πατέρας.
Γυρίζει τότε ο Όσιος προς τον κόσμο και καλεί το παιδί με το όνομά του. «Αλέξανδρε, έλα εδώ». Και στον πατέρα είπε «Περίμενε». Πήρε τον Αλέξανδρο στο εκκλησάκι και ύστερα από ένα τέταρτο βγήκαν μαζί έξω και τον παρέδωσε στον πατέρα του λέγοντας «Να πάτε στο καλό. Εγώ θα προσεύχομαι από εδώ και εσείς μη στεναχωριέστε. Το παιδί δεν έχει ανάγκη. Θα γίνει παλικάρι, θα κάνει οικογένεια, θα το καμαρώνετε. Μόνον ένα πράγμα χρειάζεται να κάνετε εσείς, να το κοινωνάτε τακτικά. Η Θεία Κοινωνία είναι το καλύτερο φάρμακο». Ο πατέρας έδωσε το λόγο του και έφυγε χαρούμενος. Ύστερα από 2 μέρες πήγαν πάλι στο νοσοκομείο για να κάνουν βροχοσκόπηση. Και ενώ τις προηγούμενες φορές οι γιατροί δυσκολεύονταν να κάνουν αυτή την εξέταση και μάλιστα την τελευταία φορά το παιδί κινδύνευσε να πάθει ανακοπή, αυτή τη φορά η εξέταση έγινε εύκολα και έδειξε ότι οι πνεύμονες του παιδιού ήταν ολοκάθαροι, σαν να μην είχαν ποτέ πρόβλημα. Κάποτε πήγε στην Παναγούδα μία παρέα που είχε μαζί της και ένα παιδί 14 ετών. «Έχουμε και τον Χρήστο μαζί μας», είπαν στον πατέρα Παΐσιο. Εκείνος τον αγκάλιασε στοργικά και απευθυνόμενος προς όλους είπε «Να ξέρετε ότι τα ορφανά παιδιά δέχονται διπλή βοήθεια από το Θεό». Όλοι απόρρισαν, διότι κανένας δεν είχε αναφέρει στο γέροντα ότι το παιδί αυτό ήταν ορφανό. Όση ώρα κάθισαν εκεί, ο Όσιος ασχολήθηκε μόνο με τον Χρήστο, ο οποίος του ζήτησε να προσευχηθεί, επειδή είχε ηγμωρίτιδα και σε 10 ημέρες θα του έκαναν παρακέντηση. Ο Όσιος δεν είπε τίποτε, αλλά συνέχεια του χάιδευε το κεφάλι και το σταύρωνε. Φεύγοντας ο Χρήστος ένιωθε καλύτερα και την επόμενη μέρα ήταν εντελώς καλά, αλλά και δεν παρουσίασε ξανά τα συμπτώματα της ηγμωρίτιδας, πήγε για την προγραμματισμένη παρακέντηση και τότε οι γιατροί, κάνοντας νέα ακτινογραφία, διαπίστωσαν ότι η φλεγμονή είχε εξαφανιστεί. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από όσα ακούσαμε κατά τη συνάντηση του Εκατοντάρχου με τον Θεάνθρωπο Κύριό μας και τον θαυμασμό και τον έπαινο της θερμής πίστεώς του από το Θείο Λυτρωτή μας. Ύστερα από τα εμπνευσμένα ερμηνευτικά σχόλια του Αηδήμου Επισκόπου Διονυσίου και μετά από τα θαυμαστά περιστατικά Ιάσεως νοσημάτων ψυχής και σώματος από τον νεοφανή προσιλέστατο Όσιο Παΐσιο τον Αγιορείτη, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι η όσο το δυνατόν ταχύτερη υλοποίηση της λειτουργικής συστάσεως εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Πλήρης εμπιστοσύνη και ανάθεση της ζωής μας στον παντοδύναμο Κύριο και Θεό μας. Πίστη ακράδαντη και ευσέβεια στον πλάστη και δημιουργό μας. Για τις σωματικές αλλά και για τις ψυχικές ασθένειες ας είναι ο τέλειος και μοναδικός ιατρός και θεραπευτής μας, αφού βεβαίως δεν περιφρονούμε τις συμβουλές και υποδείξεις του προσωπικού μας ιατρού. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.

Κυριακή Τετάρτη Μαθαίου, το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα παρμένο από το κατά Μαθαίον Ευαγγέλιο, από το 8ο κεφάλαιο και είναι οι στίχοι 5 έως και 13. Αυτό κατά την τυπική διάταξη της Εκκλησίας της Κύπρου. Το καιρό εκείνο, ελθόντι το Ιησού εις Καπερναούμ, προσήρθεν αυτό εκατόνταρχος, παρακαλών αυτόν και λέγον. Είναι το 8ο κεφάλαιο του κατά Μαθαίον Ευαγγελίου, ο 5ος στίχος. Κατ' εκείνον τον καιρό, όταν ήρθεν ο Ιησούς στην Καπερναούμ, τον πλησίασε ένας εκατόνταρχος που τον παρακαλούσε λέγοντας. Στίχος 6. «Κύριε, ο πες μου βέβλητε εν τη οικία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος». Λέγοντάς του, «Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκητος στο σπίτι, παράλυτος, και υποφέρει φοβερά». Στίχος 7. «Και λέγει αυτό ο Ιησούς, εγώ ελθόν, θεραπεύσω αυτόν». Και ο Ιησούς του λέγει, «Εγώ θα έρθω και θα τον θεραπεύσω». Στίχος 8. «Και αποκριθείς ο εκατόνταρχος έφυ, «Κύριε, ούκ είμαι ικανός ή να μου υπό τη στέγνης έρθεις, αλλά μόνον είπε λόγο και ιαθήσεται ο πες μου». Ο εκατόνταρχος του αποκρίθηκε, «Κύριε, εγώ δεν είμαι άξιος να σε δεχτώ στο σπίτι μου. Πες όμως μόνο ένα λόγο και θα γιατρευθεί ο δούλος μου». Στίχος 9. «Και γάρα εγώ άνθρωπος ημί υπό εξουσία, έχουν είπε με αυτόν στρατιώτας, και λέγω τούτο πορεύθητη και πορεύεται, και άλλο έρχου και έρχεται, και το δούλο μου ποιήσον τούτο και ποιή. Και εγώ είμαι άνθρωπος κάτω από εξουσία, και έχω στρατιώτες στη διοίκησή μου. Λέγω στον ένα πήγαινε και πηγαίνει, και στον άλλον έλα και έρχεται, και στο δούλο μου κάνει αυτό και το κάνει». Στίχος 10. «Ακούσας δε ο Ιησούς εθαύμασε, και είπε τις ακολουθούσιν, αμήν λέγω ημίν, που δεν το Ισραήλ το σαύτην πίστην εύρον». Όταν τον άκουσε ο Ιησούς, εθαύμασε και είπε σε όσους τον ακολουθούσαν, «Σας βεβαιώνω πως τόσην πίστη, ούτε ανάμεσα στους Ισραηλίτες δεν βρήκα». Στίχος 11. «Λέγω δε ημίν ότι πολλοί από ανατολών και δυσμών ήξουσι και ανακληθήσονται μετά Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Και σας λέω πως θα έρθουν πολλοί από Ανατολή και Δύση και θα καθίσουν μαζί με τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ στο τραπέζι της βασιλείας των ουρανών». Στίχος 12. «Οι δε ιοί της βασιλείας εκβληθήσονται εις το σκότος του εξώτερον. Εκεί έστε ο κλαφθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Ενώ οι κληρονόμοι της βασιλείας θα πεταχτούν έξω στο σκοτάδι. Εκεί θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια τους». Στίχος 13. «Και είπε ο Ιησούς το εκατοντάρχο, «Ήπαγε και ως επίστευσας γεννηθήτωση, και η άθιο πες αυτού εν τη ώρα εκείνη». Ύστερα είπε στον εκατόνταρχο Ιησούς, «Πήγαινε και ας γίνει αυτό που πίστευσες». Και γιατρεύτηκε ο δούλος εκείνη την ώρα. Αυτό είναι το κείμενο, αδερφοί μου, που θα ακούσουμε αύριο στη Θεία Λειτουργία. Το κείμενο του Ευαγγελίου. Μια πιο βαθιά και προσεκτική μελέτη του κειμένου θα μας δείξει πάρα πολλά νοήματα, κατά την πτωχή μας βέβαια δύναμη, τα οποία μας είναι χρήσιμα στον καθημερινό μας αγώνα. Λέγει λοιπόν, το κείμενο λέγει «Εις ελθόντι δε αυτό εις Καπερναούμ». Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα αρχίζει το καιρό εκείνο, ο συνήθως ως πρόλογος, «Ελθόντι το Ιησού εις Καπερναούμ». Μόλις μπήκε ο Χριστός ο Ιησούς στην Καπερναούμ, τον πλησιάζει ένας εκατόνταρχος, ο οποίος τον παρακαλεί λέγοντάς του, «Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκητος εις το σπίτι παράλυτος και υποφέρει φοβερά».
ένας άνθρωπος, όχι Ισραηλίτης, προφανώς Ρωμαίος στρατιώτης, εκατόνταρχος κατά το αξίωμα του στρατού, πηγαίνει στο Χριστό που εισέρχεται εκείνη την ώρα στην πόλη της Καπερναούμ και τον παρακαλεί για τον δούλον του. Αυτή και μόνον η πράξη φανερώνει έναν άνθρωπο με πάρα πολλές ευαισθησίες, έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θεωρεί τους δούλους του ως αντικείμενα, όπως ήταν η αντίληψη της εποχής εκείνης, και μάλιστα έναν άρρωστον δούλον ο οποίος δεν μπορούσε να του προσφέρει τίποτα. Δεν βλέπει τον άνθρωπο ανάλογα με το τι προσφέρει, αλλά ανάλογα με το τι είναι, ότι είναι άνθρωπος, αδελφός μας, κατά πάντα όμοιος με εμάς, τέκνον του Θεού και εικόνα του Θεού. Όπως θα λέγαμε εμείς οι χριστιανοί. Αυτός βέβαια μπορεί να μην το γνώριζε θεωρητικά, αλλά στην πράξη το έπρατε και το αποδεικνύει αυτό με αυτήν του την ενέργεια. Πηγαίνει στον Χριστό αυτός ο μη Ισραηλίτης, ο μη Εβραίος, και τον παρακαλεί για τον δούλον του και του λέγει ότι ο δούλος μου είναι στο σπίτι μου κατάκητος, παράλυτος και ταλαιπωρείται φοβερά. Δεν αδιαφόρησε για τον δούλο, δεν είπε τι με ενδιαφέρει εμένα για έναν δούλο, ούτε διέταξε να το φύγουν από το σπίτι, το βάλουν κάπου αλλού, αλλά τον είχε στο σπίτι του και φρόντιζε για αυτόν. Και γι' αυτό πήγε στο Χριστό, γιατί επίστευε ότι ο Χριστός θα μπορούσε να τον θεραπεύσει. Αυτά είναι γνωρίσματα ευγενούς ψυχής. Είχε ευγενή ψυχή ο εκατόνταρχος αυτός. Θα το πει και ο Χριστός πιο κάτω. Θα θαυμάσει ο Κύριος για την ψυχή αυτού του ανθρώπου. Πράγματι, πόσο σημαντικό είναι όταν η ψυχή μας λειτουργεί όπως ο Θεός την έπλασε κατ' εικόνα του Θεού. Τότε του λέγει ο Χριστός στο στίχο 7 και λέγει αυτό ο Ιησούς: «Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν. Εγώ ίδιος θα έρθω στο σπίτι σου και θα τον θεραπεύσω». Βλέπετε ότι ο Κύριος, ανταποκρινόμενος σε αυτήν την ευγενή διάθεση και ενέργεια του ανθρώπου, λέγει θα έρθω ίδιος εκεί να το θεραπεύσω. Δεν διατάζει από μακριά, δεν στέλνει κάποιον άλλον, ο ίδιος λέγει θα έρθω να το θεραπεύσω. Και βέβαια μια ευχή που διαβάζουμε στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως μας μεταφέρει στο προσωπικό μας επίπεδο, γιατί μας λέγει ότι η ψυχή μας είναι βεβλημένη, παραλυτική, δεινώς βασανιζομένη από τα πάθη και την αμαρτία. Εγώ, λέγει, είμαι ο παράλυτος, που είμαι κατάκητος από τα τραύματα και από τα βάσανα της αμαρτίας μου και ταλαιπωρούμε και βασανίζομαι και είμαι ανάπηρος και είμαι παράλυτος γιατί είμαι αμαρτωλός και είμαι δούλος της αμαρτίας και η αμαρτία μου έχει αφαιρέσει κάθε δυνατότητα για οτιδήποτε. Και παρακαλούμε τον Χριστό να μας θεραπεύσει. Και ξέρουμε ότι η μόνη θεραπεία, η μόνη λύση στην ταλαιπωρία μας είναι αν ο Κύριος έρθει ο ίδιος να μας θεραπεύσει. Αλλά είμαστε τόσο αμαρτωλοί, είμαστε τόσο ταλαίπωροι, ώστε, λέγει ευχή, Κύριε, ούκ είμαι ικανός ή να μου υποτιστέγνεις έρθεις του οίκου της ψυχής. Δεν είμαι άξιος για να έρθεις
στην ψυχή μου, στη στέγηνη της ψυχής μου, όπως θα πει πιο κάτω εκατόνταρχος. Αλλά πώς είναι δυνατόν να θεραπευθούμε εάν ο Κύριος δεν μας θεραπεύσει? Πώς είναι δυνατόν να σωθούμε εάν ο Σωτήρας Χριστός δεν σώσει την ψυχή μας? Τι μένει σε μας? Να προσκαλούμε τον Χριστό να έρθει να μας θεραπεύσει. Αυτήν την προσευχή, την αδιάλειπτο, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, αυτή την αδιάλειπτον προσευχή που είναι η πρόσκληση της ελευθερίας μας για να έρθει ο Κύριος ως ιατρός, ως σωτήρας, ως ζωοδότης, να θεραπεύσει όχι απλώς την δεινώς βασανιζομένη ψυχή μας, αλλά την νεκρή ψυχή μας, η οποία όχι απλώς αρρώστησε, αλλά πέθανε μέσα στην αμαρτία, μέσα στα πάθη, μέσα στην ασωτεία και στην ανομία. Έχει αποθάνει η ψυχή μας και τίποτα δεν κινείται μέσα σε αυτήν. Μόνο αυτή η πρόσκληση μπορεί να βγει από τα βάθη της υπάρξεώς μας, που να προσκαλεί τον Χριστό να την θεραπεύσει. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, έλα και θεράπευσέ με και σώσε με και ίασε την ψυχή μου. Σε αυτήν την πρόσκληση πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι ο Χριστός θα ανταποκριθεί όταν εμείς το ζητούμε ταπεινά και έχουμε τις σωστές προϋποθέσεις. Όταν εμείς ζητούμε πράγματι την θεραπεία μας, τότε ο Κύριος είναι έτοιμος να έρθει κοντά μας. Να έρθει να μας βοηθήσει, να μας θεραπεύσει. Πόσο δηλωτικό είναι της εσπλαχνίας και της αγάπης του Χριστού αυτή η δήλωση του Κυρίου, ότι εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν. Εγώ θα έρθω και θα τον θεραπεύσω. Αυτό ισχύει για όλους μας. Ο Κύριος ήρθε στον κόσμο για να σώσει τον ταλέπορον άνθρωπο. Ήρθε για να σώσει εμένα, τον ασθενή, τον φτωχό, τον γυμνό, τον εγκαταλελειμμένο από κάθε αρετή, τον νεκρόν μέσα στα πάθη και στην αμαρτία μου. Ήρθε για να σώσει εμένα που είμαι βεβλημένος, παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος από την αμαρτία, που είναι η χειρότερη αρρώστια, η οποία μπορεί πράγματι να βασανίσει και την ψυχή και το σώμα του ανθρώπου. Και το κάνει ο Χριστός αυτό και για τον παράλυτο βέβαια, αλλά για τον εκατόνταρχο, για την πίστη, για την ταπείνωση, για την ευγένεια, για την αγάπη αυτού του ανθρώπου, του εκατοντάρχου. Και θα δούμε αμέσως πιο κάτω πως ο Κύριος φέρει στην επιφάνεια αυτήν την ευγενή ψυχή και λέγει, όταν του λέγει ο Χριστός «Εγώ θα έρθω στο σπίτι σου και θα τον θεραπεύσω», τι λέγει ο εκατόνταρχος? «Κύριε», του λέγει, «ούκ είμαι ικανός ή να μου υπό τη στέγνης έρθεις». «Κύριε», του λέγει, «εγώ δεν είμαι άξιος για να έρθεις στο σπίτι μου». Ετρόμαξε ο άνθρωπος αυτός, αναλογιζόμενος αφενός μεν την αγιότητα, την καθαρότητα, το ύψος του Ιησού, τον οποίον βέβαια δεν εγνώριζεν ως Θεόν αληθινόν, αλλά αισθανόταν ότι αυτός ήταν κάτι διαφορετικό, γιατί αυτή η βαθιά ταπείνωσης, την οποία εδώ φαίνεται ολοκάθαρα ότι είχε, του έδινε τη δυνατότητα
να πληροφορείτε από τον Θεό ότι ο Ιησούς δεν είναι ένας απλός άνθρωπος, αλλά είναι ένας πολύ υπέρτερος των ανθρώπων. Γι' αυτό του λέγει, «Κύριε, βλέπετε, ενώ ήταν εκατόνταρχος, τον προσφωνεί Κύριον. Δεν είμαι άξιος εγώ να για να μπεις στο σπίτι μου. Δεν είπε, ξέρω εγώ, μεγάλη μου χαρά να με επισκεφθείς, ούτε καν μεγάλη μου τιμή, ούτε σκέφτηκε ότι πολύ ωραία θα πάρω κι εγώ κάτι τώρα από αυτή την επίσκεψη, έναν έπαινο, μια αναγνώριση. Αλλά αμέσως σκέφτηκε ότι εγώ δεν είμαι άξιος για να έρθει στο σπίτι μου. Όχι περιφρονώντας τον Κύριο, αλλά αισθανόμενος το ύψος της αγιότητας και της δυνάμεως και της καθαρότητας αυτού του ανθρώπου, του Ιησού, και από την άλλη την δική του αθλειότητα, τη δική του αμαρτία. Και του λέγει στη συνέχεια, και εγώ του λέγει, είμαι άνθρωπος κάτω από εξουσία και έχω στρατιώτη στη διοίκησή μου, και λέω στον ένα πήγαινε και πηγαίνει, και στον άλλον έλα και έρχεται, και στο δούλο μου κάνει αυτό και το κάνει. Δηλαδή του λέγει, αν εγώ που είμαι άνθρωπος, που έχω κάποια εξουσία, μπορώ να διατάξω να γίνει ό,τι θέλω, πόσο μάλλον εσύ που είσαι πολύ ανώτερος και πολύ υψηλότερος, μπορείς να θεραπεύσεις τον δούλο μου, αλλά μόνον υπέ λόγο και ιαθήσε το πες μου. Πες μόνον ένα λόγο, δεν χρειάζεται να έρθει σπίτι μου. Δεν το είπε αυτό για να μην ενοχλήσει τον Χριστό ή επειδή επίστευε ότι ο Χριστός θα κουραζόταν, αλλά γιατί αισθανόταν τη μεγάλη του αναξιότητα. Είπε μόνον ένα λόγο και θα θεραπευθεί ο δούλος μου. Βλέπετε εδώ πόση ταπείνωση γεννά την πίστη και πόση ταπείνωση πληροφορεί τις ψυχές των ανθρώπων. Και πώς όταν δεν έχουμε ταπείνωση, τότε δεν πληροφορούμαστε και τότε απαιτούμε από τον Θεό και γινόμαστε απαιτητικοί και αισθανόμαστε ότι ο Θεός είναι υποχρεωμένος να μας ακούσει και να μας βοηθήσει, ότι πρέπει να μας χρωστά ευγνωμοσύνη ο Θεός, διότι είμαστε κοντά Του, υποτίθεται βέβαια, και τρόποντι να υποχρεούται ο Θεός, γιατί είμαστε τόσο καλοί άνθρωποι που είμαστε αναντικατάστατοι και είμαστε πολύτιμοι και για τον Θεό ακόμα, και πρέπει να μας φυλάτει και πρέπει να μας υπακούει και πρέπει να κάνει τα θελήματά μας. Και μάλιστα φέρει και δικαιολογία ο εκατόνταρχος και του λέει, αν εγώ που είμαι ένας άνθρωπος ταλέπορος μπορώ να κάνω ό,τι θέλω γιατί έχω εξουσία, πόσο μάλλον εσύ που είσαι τόσο ψηλά, έχεις άνωθεν εξουσία, έχεις δύναμη υπερβολική, μπορείς μόνο και με ένα λόγο να θεραπεύσεις τον δούλο μου. Εάν η ψυχή μας, αδελφοί μου, έκαμνε αυτόν τον διάλογο με τον Χριστό, τότε να ξέρετε ότι ο Κύριος θα μας θεράπευε αμέσως. Εάν η ψυχή μας είχε αυτήν τη διάθεση, αυτόν το φρόνημα του εκατοντάρχου, αυτήν την στάση απέναντι στον Θεό, αυτήν τη σωτήρια, ταπείνωση και αίσθηση της μετανοίας, τότε ο Κύριος αμέσως θα θεράπευε την ενεκρωμένη και παραλυτική και δεινώς βασανιζωμένη ψυχή μας. Και τι κάνει ο Κύριος όταν άκουσε αυτά ο Ιησούς? Εθαύμασε. Βλέπετε, όχι απλώς επένεσε, αλλά εθαύμασε ο Χριστός αυτήν την ψυχή του εκατοντάρχου. Γιατί εθαύμασε?
γιατί είδε τι σημαίνει άνθρωπος, το δικό του πλάσμα, η δική του εικόνα. Όταν ο άνθρωπος λειτουργεί κατά φύση, όπως τον έπλασε ο Θεός, μέσα στα όρια της ταπεινώσεως και της μετανοίας, μακράν από κάθε υπερηφάνεια και εγωισμών, πόσο μοιάζει του Θεού Πατέρα του, πόσο ανοίγει την πόρτα της ασπλαχνίας του Θεού, πόσο πραγματικά η καταφύση είναι βρισκομένη ψυχή του ανθρώπου επισύρει τον θαυμασμό του Θεού. Και πότε άλλοτε θαύμασε ο Θεός, όταν έπλασε τον άνθρωπο και είπε «Ιδού Αδάμ και έγονεν, ως είσαι ξημών», και είδε ο Θεός ότι καλά όλα, και είδε και τον άνθρωπο ότι ήταν καλός λίαν, και θαύμασε ο Θεός, τρόποντι να ευηρεστήθη ο Θεός, βλέποντας την δική του εικόνα, το δικό του πλάσμα, να του μοιάζει, να είναι πραγματικά παιδί του. Έτσι ήταν και ο κατόνταρχος. Μέσα στα όρια τα φυσικά, ήταν πράγματι άνθρωπος που είχε αυτήν τη φυσική πνευματική κατάσταση μέσα του, γιατί ήταν ενάρετος και απαλλαγμένος από πάθη και από δουλείες της αμαρτίας. Εθαύμασε λοιπόν ο Κύριος και είπε σε αυτούς που τον ακολουθούσαν, «Αληθινά σας λέγω, ουδέν το Ισραήλ το σάφτην πίστην εύρω». «Σας βεβαιώνω», λέγει ο Χριστός, «ότι τόση πίστην ούτε ανάμεσα στους Ισραηλίτες δεν βρήκα». Πράγματι τόση πίστη, η οποία γεννάται από την ταπείνωση και η οποία είναι το κλειδί που ανοίγει την Βασιλεία του Θεού, δεν τη βρήκα ούτε μέσα στον Ισραήλ, ούτε μέσα σε αυτούς οι οποίοι τρόποντι να είναι εκλεκτός λαός του Θεού και δέχθηκαν τον νόμο του Θεού δια του Μωυσέως και άκουσαν τους προφήτες και τους δικαίους και τους αγίους ανθρώπους του Θεού, αλλά παρά ταύτα το σάφτην πίστην δεν βρήκεν εν το Ισραήλ. Αυτό είναι για όλους μας ένα ράπισμα, γιατί μπορεί πολλές φορές να θεωρούμεθα ότι είμεθα χριστιανοί, τέκνα της Εκκλησίας, τέκνα του Ευαγγελίου, όμως τα έργα μας και η κατάσταση της ψυχής μας δυστυχώς δεν μαρτυρούν ότι είμεθα τέκνα του Θεού και τέκνα του Ευαγγελίου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και πολλές φορές στην πράξη θα δούμε ανθρώπους που στα δικά μας μάτια μπορεί να φαίνονται μακράν του Θεού και να φαίνονται μακράν του Ευαγγελίου ευρισκόμενοι, όμως τα έργα τους και η κατάσταση της ψυχής τους να είναι σε τόση ταπείνωση που γεννά μετάνοια και γεννά πίστη, ώστε πράγματι οι άνθρωποι αυτοί να είναι πολύ πιο κοντά από τα τέκνα του Ευαγγελίου και τα τέκνα του Χριστού και της Εκκλησίας, αυτά που νομίζονται ως τέκνα δηλαδή. Γι' αυτό πρέπει ουδέποτε να κρίνουμε και να κατακρίνουμε κανέναν άνθρωπο και να μην ξεχνούμε αυτό που ο Χριστός μας είπε, ότι οι τελώνε και οι πόρνε θα μας ξεπεράσουν στην Βασιλεία του Θεού. Όχι γιατί είναι τελώνες και πόρνες, όχι για αυτό το λόγο, αλίμονον η αμαρτία δεν μας οδηγεί στο Χριστό, αλλά παρόλο που είναι πόρνες και τελώνες, παρόλο που είναι άνθρωποι αμαρτωλοί, παρά τα αυτά, επειδή ταπεινούνται και μετανοούν, οδηγούνται δια της ταπεινώσεως και της μετανοίας και εισέρχονται εις την Βασιλεία του Θεού και οδηγούνται στην αγκαλιά του Ουρανίου Πατρός.
Γι' αυτό τους λέγει στη συνέχεια, «Σα αληθινά σας λέγω ότι πολλοί θα έρθουν από την Ανατολή και από την Δύση, από όλα τα πέρατα του κόσμου δηλαδή, και θα καθίσουν στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών μαζί με τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ». Η άλλη ζωή θα έχει πολλές εκπλήξεις. Άνθρωποι από όλα τα μέρη του κόσμου, άνθρωποι οι οποίοι εζήτησαν τον Θεόν Πατέραν τους και φύλαξαν τον εαυτόν τους και έζησαν μέσα στην ταπείνωση και μέσα στην μετάνοια, αυτοί οι άνθρωποι θα αξιωθούν της Βασιλείας του Θεού. Και στη στίχο 12, οι δέοι της Βασιλείας εκβληθήσονται στο σκότος του εξώτερων. Αυτοί οι οποίοι γεννήθηκαν και μεγάλωσαν και ανατράφηκαν με τα διδασκαλία της ευσεβίας και του Ευαγγελίου, αλλά τα έργα τους δεν ήταν άξια του Ευαγγελίου, αυτοί οι άνθρωποι θα εκβληθούν έξω, εκεί που είναι το σκότος του εξώτερων, εκεί όπου δεν είναι παρόν ο Θεός Πατέρας, εκεί όπου δεν είναι το φως του Θεού, αλλά η απουσία του Θείου Φωτός που φέρνει το εξώ σκότος, εκεί όπου είναι η απέραντη δυστυχία και η ταλαιπωρία του ανθρώπου που δεν μπορεί να κοινωνήσει εν αγάπη με τον Θεόν Πατέρα του.

Αγαπημένοι μου φίλοι, καλή σας ημέρα. Με τη θέληση του Θεού είμαστε πάλι μαζί και ελπίζω, παρόλο το ότι το καλοκαίρι έχει μπει κανονικά και πολύ πολύ ζεστά, εσείς να μας ακούτε και πολύ θα χαίρομαι αν αυτό συμβαίνει. Το καλοκαίρι είναι για διακοπές, αλλά πώς να το κάνουμε? Ο Λόγος του Θεού δεν κάνει διακοπές. Γιατί η ψυχή μας είναι το πολύτιμότερο αγαθό που έχουμε. Είναι ο θησαυρός μας, είναι η πνοή του Θεού. Και αυτή η πνοή κινδυνεύει από τι, από τον Σατανά, ο οποίος θέλει να μας τηλερώσει, θέλει να την κάνει δική του, θέλει την απομακρύνει από την πηγή του φωτός και της χάριτος και της σωτηρίας. Αυτός στέκεται άγρυπνος για να μας κατασπαράξει. Τι θα βοηθήσει αυτή την ψυχή, τι? Το να στέκεται άγρυπνη και να πολεμάει με τα πολεμικά όπλα του Σατανά που είναι τόσο δυνατά. Το καλοκαίρι είναι πολύ πιο επικίνδυνο για να νικηθούμε από αυτό το Σατανά. Γι' αυτό, αγαπημένοι μου φίλοι, χρειάζεται να μην χαλαρώνουμε ούτε στην προσευχή μας, ούτε στον εκκλησιασμό μας, ούτε ακόμη και στην ακρόαση του Λόγου του Θεού που γίνεται από αυτό το ραδιοφωνικό σταθμό. Οι εργάτες της Εκκλησίας δεν θα πάψουν ποτέ να μιλάνε για να μην μας αφήνουν να ξεχνιόμαστε. Προσοχή, προσοχή στην ψυχή μας, που για αυτή τη σωτηρία της ο Μεγάλος Θεός έστειλε το Γιο Του να την εξαγοράσει με το πανάχραντο αίμα Του. Βρισκόμαστε στην τετάρτη εβδομάδα του Μανθαίου. Όπως έχουμε πει, όλο αυτό το διάστημα μετά την Πεντηκοστή η Εκκλησία μας διαβάζει περικοπές και ευαγγελικές από τον Ευαγγελιστή Μανθαίο. Κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής του, ο άνθρωπος καλείται από τον Χριστό να ανακαλύψει την ανεκτίμητη αξία της ύπαρξής του, να ανακαλύψει γιατί βρίσκεται εδώ σε αυτό το μάταιο και πρόσκαιρο χώρο της γης. Μέσα λοιπόν από την Αγία Γραφή, από αυτό το σοφό βιβλίο, γίνεται ένας αδιάκοπος αγώνας που βοηθάει τον άνθρωπο ώστε να παραδώσει τον εαυτό του, να εμπιστευτεί τον εαυτό του και όλη την ύπαρξή του στην αγάπη και στην πρόνοια του Θεού. Το να εμπιστευθείς στο Θεό και να πιστέψεις ότι Εκείνος κυβερνάει και κρατάει τη ζωή σου είναι το παν. Είναι δύσκολο βέβαια να το καταλάβεις, αλλά είναι όμως τόσο απαραίτητο. Τι διαβάζουμε στην Αγία Γραφή? Πάσαν τη ζωή ημών το Χριστό Θεό παραθόμεθα. Δηλαδή τι θέλει να μας πει? Να παραθέσουμε όλη τη ζωή μας στο Θεό. Και ποια

αυτή η ζωή μας, η καθημερινότητά μας, η οποία πρέπει να γίνεται με σοφία και προσοχή και να καλούμε αυτή την ανώτερη δύναμη να μας αγιάζει και να μας ευλογεί, γιατί χωρίς αυτή βήμα δεν μπορούμε να κάνουμε. Αν αυτό γίνεται κατορθωτό, τότε φανερώνεται το θεϊκό δώρο του μυστηρίου της πίστης μας, η οποία και ξεκαθαρίζει όλη τη συμπεριφορά μας προς την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων και αντιοξοτήτων. Όταν, αγαπημένοι μου φίλοι, δεν επιτρέπουμε μέσα στην ψυχή μας να μπει ο πόνος του σώματος, τότε έχουμε κερδίσει την ευτυχία και τη χαρά που ζητάει ο Κύριος. Και αυτό για να γίνει χρειάζεται πίστη, και πίστη δυνατή, πίστη που να καίει σαν φωτιά μέσα μας. Πίστη ότι το χέρι του Θεού είναι δίπλα μας, είναι ο χορηγός όλων των αγαθών, είναι ο χορηγός της γαλήνης και της ειρήνης της ψυχής μας. Ένα λοιπόν τέτοιο υπόδειγμα θαυμαστής, ζηλευτής και ολοκληρωτικής μεγάλης πίστης μας παρουσιάζει σήμερα η Εκκλησία μας με μια αληθινή ιστορία, την οποία αναφέρεται σε μια συνάντηση του Ιησού Χριστού με κάποιον Ρωμαίο στρατιωτικό. Η συνάντηση αυτή γίνεται στην πόλη της Καπερναούμ. Αναφέρεται ότι ο στρατιωτικός ήταν εκατόνταρχος, δηλαδή ήταν ένας ανώτερος αξιωματικός διοικητής μιας περιοχής της Γαλιλαίας. Αυτή η ιδιότητα του εκατόνταρχου μας δίνει τη διαβεβαίωση ότι αυτός ήταν ειδωλολάτρης. Σε αυτή λοιπόν την περικοπή βλέπουμε ότι ο Χριστός συναντάει μια αληθινή και ειλικρινή πίστη σε έναν αλλόφιλο, σε έναν αλλόθρησκο άνθρωπο. Ο συνομιλητής του Χριστού είναι ένας επαγγελματίας στρατιωτικός με αποφασιστικότητα και με σκληρή εκπαίδευση, όπως γίνεται συνήθως στους στρατιωτικούς, χωρίς συναισθήματα και θρησκευτικές ευαισθησίες. Γι' αυτό και εξελίχθηκε σε έναν ανώτερο αξιωματικό. Από ένα λοιπόν τέτοιον άνθρωπο δεν θα περίμενε ποτέ κανείς ούτε ευγένεια ούτε λεπτά αισθήματα, και πολύ περισσότερο δεν θα περίμενε τόσο αγάπη και άμεσο ενδιαφέρον για έναν υπηρέτη του, και μάλιστα για έναν υπηρέτη που είναι άχρηστος πια επειδή είναι παράλυτος. Και το σπουδαιότερο ακόμη, δεν θα περίμενε κανείς ποτέ από ένα Ρωμαίο ειδωλολάτρη να ομολογεί ταπεινά την πνευματική του ανεπάρκεια και την ηθική του αναξιότητα και να εκλυπαρεί γονατιστό στον Ιησού για τη θεραπεία του δούλου του. Όλα τα θαύματα που έκανε ο Χριστός ήταν για να δείξουν το θεϊκό μεγαλείο, την απέραντη αγάπη, και ακόμη να διδάξουν πώς μπορεί ο άνθρωπος να προσελκύσει τη δύναμη του Θεού και να λάβει το αναμενόμενο, να λάβει αυτό που ζητάει. Ο εκατόνταρχος της περικοπής παρουσιάζει προς μίμηση ένα ασυνήθιστο και αξιοζήλευτο σύμπλεγμα αρετών που τον κάνουν άξιον θαυμασμού. Όπως είπαμε, δεν ήταν απλός αξιωματικός, γιατί εκείνη την εποχή οι Ρωμαίοι ήταν στην Παλαιστίνη σαν ισχυρή δύναμη εξουσίας, και μπορούμε να θυμηθούμε βέβαια τους διωγμούς των πρώτων χριστιανών της ρωμαϊκής αυτής κυριαρχίας, που ζητούσαν τη λατρεία των ειδώλων και τη θέσπιση του, του αυτοκράτορα και όχι του χριστιανισμού. Είχε λοιπόν σαν συνέπεια το φρικτό μαρτύριο και τον αποκεφαλισμό όλων των χριστιανών. Εδώ όμως τώρα βλέπουμε ένα τέτοιο αξιωματικό, παρόλη τη δύναμή του που είχε και την εξουσία, να μπορεί να διατάζει να μας αποκαλύπτει μια καρδιά ταπεινή, μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αγάπη ανυπόκριτη, αγάπη αληθινή, και ακόμη πιο αξιοθαύμαστο, όπως είπαμε, είναι και η πίστη που έχει προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, που ήξερε πάρα πολύ καλά πως οι πατριώτες του τον αφισβητούσαν και τον κατηγορούσαν. Εκείνος, αν και ειδωλολάτρης, βλέποντας τον Ιησού, νιώθει την θεότητα και ταπεινώνεται ζητώντας από τον Κύριο να του θεραπεύσει το δούλο του, σε μια εποχή που ο δούλος ήταν θεσμός κατοχυρωμένος και έδινε το δικαίωμα στο αφεντικό του να τον κακοποιήσει ακόμα και να τον σκοτώσει, και δεν μπορούσε πια να τον εξυπηρετήσει, όπως ο δούλος του εκατόνταρχου τώρα που δεν ήταν άχρηστος για αυτόν. Μπορούσε, είχε το δικαίωμα να τον ρίξει το δούλο του στην αρένα, να τον κατασπαράξουν τα θηρία, μόνο και μόνο για να νιώσει αυτός και οι φίλοι του την ευχαρίστηση, όπως έκαναν εκείνη την εποχή. Σήμερα, όπως βλέπουμε, κάτι διαφορετικό να ταπεινώνεται ο αξιωματικός αυτός και να ζητά βοήθεια για το δούλο του.
εκατόνταρχος, με την πράξη αυτή εγγράφεται στο αιώνιο βιβλίο της ζωής. Γιατί, γιατί πράξης αυτής σπάει τα δεσμά της δουλείας και δείχνει το μεγαλείο της αγάπης και της ισότητας των ανθρώπων. Όλα αυτά λοιπόν τα αισθήματα έγιναν αιτία να γίνει νικητής της αγάπης. Αγάπη, ω αγάπη, μεγάλη αγάπη, πού είσαι? Εσύ είσαι η βασιλίδα όλων των αρετών. Εσύ είσαι ο δείκτης της πνευματικής μας ζωής και της σωστής θέσης μας απέναντι στον Κύριο. Ω αγάπη, αν υπάρχεις εσύ στον κόσμο, όλα θα ήταν ωραία. Δεν θα βασίλευε ο πόνος, δεν θα χυνόταν πικρά δάκρυα από κανένα μάτι του κόσμου. Ούτε άλλοι τα προβλήματα θα υπήρχανε, γιατί η αγάπη όλα τα λύνει, όλα τα εγγίζει και σαν διαμαγείας όλα τα αγιάζει. Ο εκατόνταρχος, όπως είπαμε, διαμαγείας με μια ειλικρινή και αξιοθαύμαστη αγάπη για το δούλο του, δεν διστάζει να ταπεινωθεί και να ζητήσει βοήθεια. Για να σκεφτούμε για ποιον ζητάει βοήθεια, για τη γυναίκα του, για το παιδί του, για τους γονείς του, μόνο για το δούλο του. Την εποχή εκείνη, όπως είπαμε, ο δούλος δεν είχε μεγάλη αξία. Ήταν σαν ένα κατοικίδιο ζώο. Καμιά απώλεια δούλου προξενούσε λύπη στο αφεντικό. Δεν επέτρεπε λοιπόν ο κατώνταρχος τον εαυτό του να λυπηθεί γι' αυτό το δούλο του. Όλα αυτά που είπαμε, αγαπημένοι μου φίλοι, έτσι σαν ένα πρόλογο για να δούμε τι ακριβώς μας είπε το σημερινό Ευαγγέλιο, που είναι μια ενδιαφέρουσα και διδακτική ιστορία για όλους μας. Μας μιλάει για τη σχέση που πρέπει να έχουμε με τον Χριστό. Και η σωστή σχέση με τον Χριστό είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να επιθυμήσουμε σε αυτή τη ζωή. Συγκεκριμένα μας περιγράφει τη συνάντηση, όπως είπαμε, του Χριστού με τον Ρωμαίο αξιωματικό. Αυτός είχε χρήματα, είχε αξιώματα, είχε μεγάλες τιμές, είχε όλα τα πλούσια του κόσμου. Έτσι αναρωτηθούμε και εμείς, όπως θα αναρωτιόνσε και εκείνη την εποχή οι άνθρωποι. Και τι άλλο ήθελε ο άνθρωπος αυτός, αφού κατά τη γνώμη του κόσμου τα είχε όλα και πολλοί ακριβώς θα τον ζήλευαν κιόλας. Ναι, όλα τα είχε. Αλλά η δική του συνείδηση του έλεγε ότι δεν τα είχε όλα. Γι' αυτό και προβληματιζότανε. Έλεγε μέσα του, τι είναι αυτά που έχω? Μήπως αυτά είναι η αληθινή ζωή? Τα αγαθά που μας εξασφαλίζουν τα χρήματα και η καλή υπόλοιψη, αυτό τελικά είναι η ζωή μας? Και τι γίνεται με τον εσωτερικό μου άνθρωπο, με αυτό που έχω μέσα μου, τι γίνεται αυτή η ψυχή μου? Πού θα πάει, θα πεθάνει, θα ζήσει? Δεν πρέπει κάτι να κάνω να μάθω για αυτά τα πράγματα? Και κάθε μέρα ο άνθρωπος αυτός αποσχολούσε τον εαυτό του να κοιτάξει να βρει πώς πρέπει να ρυθμίσει την επικοινωνία του με τον εαυτό του και με τους άλλους ανθρώπους και προπαντός με τον Θεό, για να γίνει άνθρωπος σωστός και να αποκτήσει όχι ψεύτικη αλλά αληθινή χαρά, αληθινή ελπίδα για την αιώνια ζωή του. Και εργαζόμενος έτσι, ενώ ήταν ειδωλολάτρης Ρωμαίος, πρώτα απ' όλα έψαξε και βρήκε ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Όχι ο Δίας, όχι ο Ποσειδώνας, όχι η Αθηνά, αλλά ο Θεός που πίστευαν, με τον οποίο μίλησαν οι πατέρες μας. Και επειδή βρισκόταν σε ένα εβραϊκό λόμπι, μέσα σε εβραϊκή συνοικία με τις συναγωγές, είχε ακούσει για τον Αβραάμ, για τον Ισάκ και τον Ιακώβ. Ο Θεός λοιπόν, τον οποίον κήρυτε ο προφήτης Μωυσής και ο προφήτης Ηλίας, τον είχανε αυτόν τον άνθρωπο επηρεάσει. Εάν δεν είχε αυτούς τους προβληματισμούς, δεν θα μπορούσε να αναζητήσει τον Χριστό. Είναι ένα παράδειγμα. Αν δεν προβληματιστούμε κι εμείς, πώς θα αναζητήσουμε να βρούμε το σωστό? Ψάχνοντας λοιπόν ο εκατόνταρχος για το Θεό, τι έγινε? Άρχισε σιγά σιγά να τον αγαπάει αυτό το Θεό και ακόμη έμαθε να αγαπάει όχι μόνο τον εαυτό του αλλά και κάθε άνθρωπο που είχε κοντά του. Η αγάπη αυτή έφτασε και στο δούλο του, που εκείνη την εποχή, όπως είπαμε, ήταν ένα κατοικίδιο ζώα. Και αυτή η αγάπη τον έκανε να σκέπτεται πολύ διαφορετικά τη ζωή και να αξιολογεί με πνεύμα αγάπης τη ζωή και να της δίνει έναν άλλο νόημα, ανώτερο, να τη μετατρέψει τη ζωή σε έναν επίγειο παράδεισο.
συνήθως στην αντίληψη αυτή ενός ανθρώπου, κέρδος και ωφέλη από τη ζωή είναι όχι να έχεις εσύ να τρως και να απολαμβάνεις τα καθημερινά και τα λυκά πράγματα, όπως είχε και ο εκατόνταρχος. Αυτά για τον εκατόνταρχο ήταν ανόητα. Είναι πιο καλό αντί να μαζεύεις για τον εαυτό σου, να δίνεις και κάτι. Αντί εσύ να καλοπερνάς, να σκέπτεσαι και τον άλλον και να εγκρατεύεσαι λίγο. Αντί να κοιτάς εσύ την ανάπαυσή σου, πρέπει να κοπιάσεις λίγο, να αναζητήσεις και το Θεό. Πώς θα τον αναζητήσεις το Θεό? Ας προσευχηθείς και λίγο, αδελφέ μου. Έτσι πρέπει να κάνεις για να μπορέσεις να τον αναγνωρίσεις, για να μπορέσεις να σου αποκαλυφθεί αυτός ο Θεός. Έτσι λοιπόν πορευόταν ο άνθρωπος αυτός και κάθε μέρα αισθανόταν πιο καλά και πιο ευτυχισμένος με την ελπίδα ότι αρχίζει να γνωρίζει το Θεό. Από την ελπίδα του ότι μια μέρα θα βρεθεί κοντά σε αυτό το Θεό, τον πίστεψε και τον αγάπησε και δημιουργήθηκε μέσα του η ελπίδα της αιώνιας ζωής. Αλλά στη ζωή έρχονται και τα δυσάρεστα πράγματα, αδελφοί μου. Έτσι λοιπόν και σε αυτόν τον άνθρωπο που προβληματιζότανε ήρθε μια αρρώστια. Αρρώστησε ένα πρόσωπο, όπως είπαμε πιο πάνω, όχι του γυναίκα, το παιδί του, αλλά ένας υπηρέτης του. Και βάδιζε αυτός προς το θάνατο. Ο εκατόνταρχος, πονώντας και συμπονώντας αυτό το φτωχό παιδί που είχε στην δούλεψή του, σκέφτηκε τι περισσότερο και τι καλύτερο μπορούσε να κάνει για αυτόν. Πρώτη του κίνηση λοιπόν ήταν να ξεκινήσει ο ίδιος, κάνοντας προσφορά και θυσία από τον εαυτό του. Προσέξτε, έκανε θυσία στον εαυτό του και είπαμε γιατί. Να βρει το Χριστό και να τον παρακαλέσει. Όπως είπαμε, είχε ακούσει τι κάνει αυτός ο Χριστός, ότι κάνει και θαύματα. Αυτός ήταν ανώτερος αξιωματικός. Είχε δικαίωμα να στείλει στον Χριστό έναν υπηρέτη του και να του πει: «Έλα εδώ, σε θέλω». Έτσι ακριβώς μπορούσε να πει στον Χριστό. Είχε όλη τη δύναμη, όλη την εξουσία. «Για πετάξου λίγο λεπτά στο σπίτι μου». Έτσι θα έκανε σήμερα ένας αξιωματικός. Αλλά αντί να καλέσει έτσι τον Χριστό, πήγε μόνος του. Και αφού τον προσκύνησε, αφού τον χαιρέτησε με σεβασμό, τότε του είπε απλά: «Ο δούλος μου είναι άρρωστος». Έδειξε τον ενδιαφέρον του και τον πόνο του. Και ο Χριστός του απήντησε: «Έρχομαι να τον θεραπεύσω, πάμε στο σπίτι σου». Τότε είναι εκείνο που πρέπει να θαυμάσουμε σήμερα, αγαπημένοι μου φίλοι. Λέει ο εκατόνταρχος: «Κύριε, πού να πάμε? Δεν είμαι άξιος να μπει στο σπίτι μου. Εγώ είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Ο επίσημος αυτός αλόθρησκος λέει ότι δεν είναι άξιος να έρθει στο σπίτι του Χριστός. Το σπίτι του εκατόνταρχου δεν ήταν καλύβι, ήταν αρχοντικό, ανάλογα με την ιδιότητά του κατόχου του. Εν τούτης νιώθει ανάξιος. Γιατί βλέπει τη θεότητα μπροστά του. Ο Ιερός Χριστός όμως έβαλε στη θαυμάσια ευχή, την οποία διαβάζομαι πριν προσέλθουμε στη Θεία Ευχαριστία, ακριβώς από αυτή, πήρε από αυτή την απάντηση του εκατόνταρχου για να τη λέμε και εμείς. Και λέει: «Ημί ουκ είμαι άξιος ουδέ ικανός να εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, γιατί είναι όλη έρημος και καταπεσούσα». Το λέμε και εμείς αυτό πριν κοινωνήσουμε. Το αισθανόμαστε όπως το αισθανόταν αυτός ο εκατόνταρχος. Αγαπημένοι μου φίλοι, όποιος βλέπει σωστά το Θεό, βλέπει και τον εαυτό του σωστά και τον κρίνει. Μέσα στο φως του Θεού βλέπει πρώτα απ' όλα το λάθος του. Βλέπει τις πράξεις του, μικρές ή μεγάλες, δεν έχουν σημασία. Τα λάθος συναισθήματά του. Βλέπει τις κακίες του, τις παραλήψεις του. Αυτά δεν είναι ασήμαντα πράγματα. Όχι, μπορεί να είναι μικρά, έχουν όμως μεγάλη σημασία. Γιατί και αυτά είναι μικρά λάθη, μικρές αμαρτίες που λερώνουν την ψυχή. Ο εκατόνταρχος δεν κοίταζε τι φταίνε οι άλλοι,
αλλά τι φταίει ο ίδιος απέναντι του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς όταν ο Χριστός του είπε «Έρχομαι, έλα πάμε στο σπίτι σου», του είπε «Όχι Κύριε, δεν είμαι άξιος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος αμαρτωλός. Εσύ είσαι μεγάλος ενώπιον του Θεού. Είπε μια κουβέντα και θα γίνει. Και εγώ το ίδιο δεν κάνω. Έχω κι εγώ μια εξουσία που μου τη δώσανε κάποιοι άνθρωποι. Μου την έδωσε η υπηρεσία μου. Λοιπόν εγώ έχω όλη την αξία και λέω στον υπηρέτη μου, κάνε τούτο και το κάνει. Λέω στον υφιστάμενό μου, τρέξε εκεί και τρέχει. Είπε και εσύ ένα λόγο μόνο και η αθίσετε ο πες μου. Εσύ μια λέξη αν θα πεις, θα γίνει καλά ο δούλος μου. Πίστε, έχουμε εμείς τέτοια πίστη αγαπημένοι μου φίλοι. Μόλις άκουσε ο Χριστός τα λόγια αυτά, τι είπε, ουδέν το Ισραήλ το σαύτην πίστην εύρω. Τι ήτανε το Ισραήλ τότε αγαπημένοι μου φίλοι? Ήταν ο λαός του Θεού. Σαν να λέγαμε σήμερα ότι πήγαμε στην πιο χριστιανική πόλη, στο πιο χριστιανικό χωριό και δεν βρήκαμε τέτοια πίστη. Σαν να λέμε ότι πήγα στο Άγιον Όρος και δεν βρήκα τέτοια πίστη. Κάτι τέτοιο λέει ο Χριστός στον Εκατόνταρχο. Με άλλα λόγια, έβαλε ο Χριστός άριστα. Σε τι έβαλε άριστα ο Χριστός στον Εκατόνταρχο? Στην πίστη έβαλε άριστα.

0: Ο Ιησούς Χριστός εγκομιάζει, όπως είδαμε, τον κατώνταρχο. Πάντα ένας αθλητής στεφανώνεται στην περίπτωση της βραβεύσεώς του. Αυτοί στους εκατόνταρχου έχουν σημασία τα λόγια που είπε ο Κύριος. Ποιος είναι ο αθλητής και ποιο είναι το άθλημα και ποιος είναι και ο βραβευτής. Έτσι να τα δούμε εμείς σαν άνθρωποι τώρα. Ο βραβευτής είναι το σημαντικότερο που πρέπει να προσέξουμε σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή την περικοπή του Ευαγγελίου. Και πρέπει να θαυμάσουμε αυτό ακριβώς που έγινε. Ας σκεφτούμε ποιον στεφανώνει τον αθλητή που ακούσαμε σήμερα στην Ευαγγελική περικοπή του Μαρθαίου. Ποιος τον εγκομιάζει, ποιος του βάζει άριστα σε αυτό το δύσκολο αγώνα του. Ο βραβευτής, όχι, δεν είναι άνθρωπος. Αυτός ο βραβευτής δεν είναι άγγελος, είναι ο ίδιος ο Θεός. Τώρα ας δούμε γιατί του έβαλε άριστα. Γιατί τα λόγια αυτά του εκατόνταρχου τι κάνουν? Αναγνωρίζουν στο Χριστό την εξουσία που έχει, που εμείς δεν την αναγνωρίζουμε. Ο Χριστός, πρέπει να το ξέρουμε όλοι, ότι είναι ο μόνος που εξουσιάζει και δεν εξουσιάζεται από καθέναν, από κανέναν. Ο Χριστός είναι η μοναδική εξουσία που μπορεί να πει κανείς σε απόλυτο βαθμό εξουσία, σε απόλυτο βαθμό ελευθερία. Όλες οι εξουσίες χρησιμοποιούν κάποια βία. Ο Χριστός εξουσιάζει με την ελευθερία και την αγάπη. Ο εκατόνταρχος πιστεύει σε αυτή τη δυνατότητα, σε αυτή την εξουσία του Ιησού Χριστού. Και ήταν εκείνη την εποχή πολύ δύσκολο για να το πιστέψει ένας ειδωλολάτρης, ένας επίσημος άνθρωπος της εποχής εκείνης. Ο φυσικός νόμος είχε καθυλώσει το δούλο του στο κρεβάτι. Το θαύμα, μόνο το θαύμα μπορεί να τον αποκαθυλώσει. Στην εξουσία λοιπόν του παντοδύναμου Χριστού, νόμος και θαύμα λειτουργεί καθένα χωριστά. Αλλά ας προσέξουμε, πώς μπορεί να λειτουργήσει το θαύμα? Πώς μπορεί να γίνει, γιατί και εμείς ζητάμε θαύματα. Πρέπει οπωσδήποτε να λειτουργήσει σωστά η δική μας πίστη. Θα με ρωτήσετε πώς θα γίνει αυτό. Γιατί πάμε στην εκκλησία, αδελφοί μου? Εκεί ο ιερέας, προκειμένου να λειτουργήσει, τι κάνει? Στρώνει στην Αγία Τράπεζα το αντιμίσιο. Και εκεί τι γίνεται? Μεταβάλλεται το ψωμί και το κρασί σε σώμα και αίμα του Ιησού Χριστού. Για να λειτουργήσει λοιπόν η πίστη μας, η πίστη του κάθε ανθρώπου, πρέπει να στρωθεί στην τράπεζα της ψυχής του, της καρδιάς του, πρώτα-πρώτα η ταπείνωση, σαν αντιμίσιο. Μόνο έτσι γίνεται θαυμαστή η μεταβολή του. Τα αδύνατα μεταβάλλονται τότε σε δυνατά. Τα απίθανα γίνονται πιθανά. Τα δύσκολα γίνονται εύκολα. Προσέξτε, πού πήρε άριστα ο εκατόνταρχος? Άριστα πήρε στην πίστη του. Τι είναι λοιπόν η πίστης? Είναι η έκφραση του πόθου για επικοινωνία με το Θεό. Γιατί πίστη σημαίνει εμπιστοσύνη στο Θεό, υπακοή στο Θεό, αποδοχή του Λόγου του Θεού, αγώνας και προσπάθεια, αυτό που λέει ο Θεός, να το κάνω κι εγώ έργο μου. Εμείς όμως δυστυχώς θαυμάζουμε την τσέπη, την καλοπέραση, την υπόλοιψη του κόσμου τούτου. Έχεις, τρως, διασκεδάζεις, υποκλίνεται όλος ο κόσμος στο περπάτημά σου. Σε χαίρεται με σεβασμό, τότε όλα τα έχεις. Αυτός ο άνθρωπος έχει τα πάντα, λέμε και θαυμάζομαι. Όμως ο Λόγος του Θεού μας λέει άλλα. Άμα έχεις μόνον αυτά, είσαι ένα τσόφλι. Είσαι σαν ένα αυγό χαλασμένο, που η αξία έχει μόνο το τσόφλι του, που σκεπάζει το κλούβιο αυγό, που σκεπάζει τη δυσοδεία που έχεις μέσα σου. Δεν αρκεί τι έχεις, αδελφέ μου. Δεν αρκεί τι φαίνεσαι. Προσπάθησε να γίνεις κάτι διαφορετικό. Πρέπει να σε πιάνει αγωνία, να γίνεις αυτό που πρέπει να είσαι, αυτό που θέλει ο Θεός να είσαι. Να γίνεις δηλαδή ένα σωστός άνθρωπος ενώπιον του Θεού. Αυτή την αγωνία την είχε, όπως είπαμε, ο εκατόνταρχος. Γι' αυτό και είδε το Μεσσία που δεν μπορούσαν να τον δουν οι άλλοι. Παρόλο που ήξερε ότι είναι ένα αμφισβητούμενο πρόσωπο. Δεν τον ήθελαν οι δικοί του. Κι όμως αυτός τον είδε. ήθελε να γίνει όπως τον ήθελε ο Θεός. Και ο Θεός το πρώτο που του ζητάει τι είναι? Η αγάπη. Γι' αυτό και ο Κατώνταρχος ήταν ένας πονετικός άνθρωπος. Έβλεπε πόνο και πονούσε. Συμπονούσε δηλαδή. Η συμπόνια δεν έρχεται δεύτερη από την αγάπη, αλλά είναι η αρχή της αγάπης. Πρώτα θα συμπονέσεις και μετά θα αποφασίσεις και θα δείξεις έμπρακτα την αγάπη σου. Βλέπεις να πονάει ο άλλος, να πονάς και εσύ. Βλέπεις να χαίρεσαι ο άλλος, να χαίρεσαι και εσύ. Και αυτό ξέρετε είναι και πιο δύσκολο, να χαίρεσαι με τη χαρά του άλλου, γιατί τότε έρχεται και η ζήλια που εσύ δεν έχεις την ίδια χαρά. Πόσο προσοχή χρειάζεται στα αισθήματά μας, αδελφοί μου. Είσαι πνευματικά ανέστητος? Ο λόγος του Θεού δεν μιλάει στην καρδιά σου αν αυτά δεν τα κάνεις. Αγωνία πρέπει να σε πιάνει αν έχεις φτάσει σε τέτοια αναισθησία να μη συμπονάς και να μη συγχαίρεσαι με τον αδελφό σου. Κάποτε ένα καράβι κινδύνευε και έστελνε συνεχώς μηνύματα «Σως, τρέξτε για βοήθεια». Και πραγματικά όλα τα καράβια που ήταν στην περιοχή έσπευσαν προς τα εκεί. Όταν έφτασε το πρώτο, ο καπετάνιος του, βλέποντας το άλλο καράβι να βουλιάζει και τους επιβάτες σε απελπισία, διέταξε: «Λέμβη και σωσίβια όλα στη θάλασσα, όλο ταχώς, όλα να πέσουν για να σωθεί ο κόσμος». Μπήκε κι αυτός σε μια λέμβο και φώναζε: «Πηδάτε, πηδάτε στη θάλασσα και μη φοβάστε, εμείς θα σας σώσουμε. Χάνετε το καράβι σας, πηδάτε». Οι άνθρωποι τότε άρχισαν να βουτάνε στα νερά και να αρπάζουν τα σωσίβια που τους είχε δώσει ο καπετάνιος του άλλου βαποριού. Έμειναν όμως δύο άνθρωποι οι οποίοι δίσταζαν να πέσουν στη θάλασσα. Τους φώναζε από κάτω: «Αφήστε το πλοίο και μη φοβάσαστε, εμείς θα σας σώσουμε». Μα εκείνοι δίσταζαν. Τελικά δεν αποφάσιζαν να κατεβούμε, να μην κατεβούμε. Ήρθε ένα μεγάλο πελώριο κύμα και τους παρέσυρε. Έτσι χάθηκαν εκείνοι οι δύο άνθρωποι. Αγαπημένοι μου φίλοι, τι μας λέει αυτή η ιστορία? Σωσίβιο είναι η πίστη μας στο Χριστό. Και αυτός ο Χριστός δεν πάβει να φωνάζει μέρα και νύχτα και κάθε στιγμή. Τι λέει? Εμπιστευτείτε με. Πιστέψτε με. Για σας ήρθα σε αυτόν τον κόσμο. Το διαβάζουμε στο Ιερό Ευαγγέλιο. Ούτως ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον αιώνα αυτού το μονογενή έδωκε. Να γίνει τι? Σωσίβιο. Μέσα σε αυτή τη θάλασσα, τη τόσο τροκιμασμένη που ζούμε, ή να πάσω πιστεύωνη σε αυτό, σωθήσετε. Όποιος όμως δεν εμπιστεύεται, όποιος δεν πιστεύει και δεν πηδάει στην αγκαλιά του, τότε δεν κινδυνεύει να χαθεί. Αλλά τι να πούμε, δεν μπορεί να σωθεί, πρέπει να πιστέψει. Γι' αυτό και λέμε το Χριστό είναι ο σωτήρας μας. Ερώτημα λοιπόν, γιατί εκείνοι οι δύο άνθρωποι δεν πήδησαν στη θάλασσα? Γιατί? Ήταν άτολμοι, ήταν δειλοί. Γιατί μέσα τους δεν είχαν καμία πίστη, δίσταζαν. Γιατί κόλλαγε το μυαλό τους σε μερικές σάπιες και ανόητες σκέψεις, σαν αυτές που μπορεί να εμποδίζουν και εμάς για να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Τι λέμε εμείς τώρα? Αλήθεια μας λέει τώρα αυτός που μιλάει? Αλήθεια είναι καλύτερη ζωή κοντά στο Χριστό? Αλήθεια θα σωθώ? Άραγε υπάρχει αιώνια ζωή? Άραγε υπάρχει παράδεισος? Μήπως είναι καλύτερα 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι? Τώρα είναι που μπορώ να φάω, να πιω, να διασκεδάσω λιγάκι. Όλα αυτά τα καταλαβαίνω, τα αισθάνομαι. Εκείνα που μου λες εσύ τώρα και αυτά που μου λέει ότι θα μου δώσει ο Χριστός, εγώ δεν τα καταλαβαίνω, δεν τα αισθάνομαι. Πώς να τα πιστέψω? Δύσκολο, ε? Πώς μπορεί να αποφασίσει να ακολουθήσει τον Χριστό ο άνθρωπος με τέτοια μυαλά? Είναι δυνατόν? Όμως ποιος θέει? Ποιος θέει? Ο Χριστός που φωνάζει «Δεύτε προς με πάντες» ή το κολλημένο σε προκαταλήψεις μυαλό του ανθρώπου? Γι' αυτό και ο Χριστός μας λέει ότι τα μυαλά μας πρέπει να τα διορθώνουμε. Για τα συναισθήματά μας, που μια εγωιστική διάθεση τα οδηγεί στην κακία, στο φθόνο και στο μίσος, πρέπει οπωσδήποτε να τα διορθώνουμε. Και τις κινήσεις και τα γαργαλίσματα του σώματός μας πρέπει να μην τα αφήνουμε να μας κυβερνάνε. Αλλά τι να τα κυβερνάμε εμείς? Πρέπει σ' όλα να μας κυβερνάει το φως του Θεού και το Άγιο θέλημά Του. Ο εκατόνταρχος της σημερινού Ευαγγελίου κοπίασε στην προθυμία να διορθώνει συνεχώς το νου του. Συναισθήματα, κινήσεις του σώματος, έχοντας κυβερνήτη το Θεό και το θέλημά Του. Εάν δεν έκανε αυτό τον έλεγχο μέσα του να δει τη διαφορά ψυχής και σώματος, δεν μπορούσε να δει το Χριστό ότι ήταν Θεός και μπορούσε να του κάνει το θαύμα. Πίστεψε στο Χριστό χωρίς δισταγμούς και προκαταλήψεις. Έπιασε με λακτάρα το σωσίβιο της πίστης προς το Θεό, αφήνοντάς το να τον αγκαλιάσει με την αγάπη του. Και καλλιεργώντας συνεχώς την εμπιστοσύνη του σε αυτή την αγάπη, έφτασε σε κορυφαία εκδήλωση πίστης για την οποία βαθμολογήθηκε, όπως είπαμε, με άριστα από τον Χριστό. Αγαπημένοι μου φίλοι, το μπράβο του Ιησού Χριστού στον εκατόνταρχο της Καπερναούμ ήταν για ένα θέμα που είναι το μόνο σύν της ζωής, το μόνο σύν, αυτό θέλουμε κι εμείς. Ήτανε για τη ζωντανή πίστη. Την έχεις, τότε τα έχεις όλα. Δεν έχεις πίστη, είσαι σε όλα πανφτωχός και κάθε μέρα θα φτωχαίνεις όλο και περισσότερο. Ναι, ας θυμηθούμε τον άφρονα πλούσιο που μάζεψε όλα όσα είχε και είπε: «Ψυχή μου, έχεις πολλά αγαθά και έτη πολλά, φάε, πίε, φρένου». Όμως τι του είπε ο Θεός? «Αυτή τη νύχτα θα πεθάνεις. Αυτά που απέκτησες σε ποιον θα μείνουν?» Λοιπόν, τι έχεις, άνθρωπε? Τίποτα απολύτως, τίποτα. Ότι είναι στη ζωή δεν είναι τίποτα δεδομένο ότι θα σε βοηθήσει. Τότε ερώτημα για μένα, για σένα, για τον καθένα μας, αδελφοί μου. Ας ερωτηθούμε και εμείς τι έχουμε. Τι αξίζει να πάρουμε εμείς μπράβο? Πώς θα το πάρουμε τον μπράβο από τον Ιησού Χριστό? Έχουμε τέτοια πίστη? Έχουμε χριστιανική ζωή? Έχουμε τόλμη με την οποία να τοποθετηθούμε απέναντι του Χριστού και να του πούμε ότι δεχόμαστε το Άγιο θέλημά Σου? Αγαπημένοι μου φίλοι, περνούν από μπροστά μας όλα αυτά μες στο μυαλό μας. Θαυμάζομαι, ναι, όπως είδαμε όλους αυτούς που προοδεύουν, τους θαυμάζομαι, έτσι δεν είναι? Πρωτεύον όμως είναι το πιο ωραίο πράγμα να επιτυχάνει κανείς και να παίρνει άριστα. Σε οποιοδήποτε τομέα στη γη είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα να βλέπεις έναν άνθρωπο να προοδεύει, ένα παιδί, ένα νέο άνθρωπο. Αλλά το να πάρεις όμως άριστα από τον Χριστό, αυτό είναι το μεγαλύτερο, το ασύγκριτο και το πιο μεγάλο. Το πήρε ο Απόστολος Πέτρος, το πήρε ο Απόστολος Παύλος, το πήρε ο Άγιος Αντώνιος, Άγιος Βασίλειος και τόσοι τόσοι άλλοι και μάρτυρες και άγιοι που να τους αναφέρει κανείς. Τι λέτε, μπορώ να το πάρω κι εγώ κι εσύ? Φυσικά μπορώ. Όχι μόνο μπορώ, αλλά και παραμπορώ. Πρέπει όμως να δω τι μου χρειάζεται. Πολύ απλά. Πίστη και εμπιστοσύνη στο Θεό. Τόλμη και θάρρος. Να κάνω το θέλημα του Θεού. Και να μην κολλάω σε μερικά πράγματα εντελώς μικρά και ανόητα που θα με κρατήσουν για πάντα φτωχό και ταλέπορο. Στην προσευχή μου τι λέω? «Κύριε, γεννηθείτε το θέλημά Σου», έτσι δεν λέμε στο Πάτερ ημών? Όταν έχω πίστη δυνατή, όταν έχω εμπιστοσύνη στο Θεό, τότε ξέρετε τι γίνεται. Θα μου απαντήσει ο Κύριος: «Γεννηθείτε το θέλημά Σου». Αυτό δεν είπε σήμερα στον εκατόνταρχο? «Γεννηθείτε το θέλημά Σου». Ζητάω το θέλημα του Θεού, αλλά με την πίστη μου κάνω το Θεό να κάνει το δικό μου το θέλημα. Αυτό είναι το καταπληκτικότερο πράγμα του πιστού ανθρώπου. Αυτό είναι το μήνυμα του σημερινού Ευαγγελίου. Να το αγαπήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Μήπως και αξιωθούμε κι εμείς ενός επαίνου. Μεγάλου επαίνου. Από τον Κύριό μας και Ιησού Χριστό. Τι λέτε, θα το πάρουμε? Εγώ λέω ότι είναι εύκολο. Αρκεί να κάνουμε το πρώτο. Να πιστέψουμε σε αυτό το μεγάλο Θεό, τον εξουσιαστή της ζωής μας. Το εύχομαι με όλη μας την καρδιά. Αλλά αγαπημένοι μου φίλοι, για να πάρουμε δύναμη και να πιστέψουμε και να βγάλουμε την ολιγοπιστία μας, ας ακούσουμε τι μας λέει και ο Απόστολος Παύλος. Αυτός θα μας βοηθήσει ώστε να μπορέσουμε να δυναμώσουμε την πίστη μας και τις αρετές μας. Θέλει λοιπόν να προσθέσει ο Απόστολος Παύλος τις αρετές ενός αλόθρησκου που έκαναν το θαύμα και του δόθηκε αυτός ο έπαινος από τον Κύριο, ο οποίος αυτός ο έπαινος έμεινε παρομοιώδης μέσα στην ιστορία. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν γράφει προς τους Ρωμαίους και κάνει μια σύγκριση της αμαρτίας και της αρετής. Μας εξηγεί τι έχει να ωφεληθεί ο άνθρωπος όταν εγκολπώνεται την αρετή και την υπερετή με συνέπεια και τις βλαβερές επιπτώσεις που έχει όταν αγκαλιάζει και υπερετεί την αμαρτία. Δύο πράγματα που πρέπει πολύ καλά να τα εξετάσουμε. Τι συμφέρον έχουμε από το ένα και τι συμφέρον έχουμε από το άλλο. Από αυτές λοιπόν τις συγκρίσεις διακρίνουμε τις ιδιωτικές των πραγμάτων, δηλαδή πόσο ωφελεί ο καθαρός αέρας και πόσο βλάπτει ο μολυσμένος, έτσι δεν είναι. Πόσο ωραία είναι και ευχάριστα είναι να βλέπεις ένα γλυκό και ωραίο πρόσωπο ενός ανθρώπου και πόσο άσχημα είναι να βλέπεις ένα σκληρό και δύσμορφο και κακό άνθρωπο, νευριασμένο και ολοθυμό. Πόσο ωραία είναι η υγεία, και πόσο άσχημο είναι το συναίσθημα όταν ο άνθρωπος είναι ασθενής. Αγαπημένοι μου φίλοι, τέτοιες συγκρίσεις μπορούμε να κάνουμε καθημερινά μέσα στη ζωή μας. Και είναι τόσες πολλές αυτές οι συγκρίσεις, αρκεί εμείς όμως δεν τις βλέπουμε. Πρέπει να γίνονται οι συγκρίσεις, οι οποίες είναι πάρα πολλές μέσα στη ζωή. Και αν δεν κάνουμε συγκρίσεις, ποτέ δεν θα καταλάβουμε τι είναι η αμαρτία και τι είναι η αρετή. Τι είναι τα λάθη και τι είναι τα σωστά. Ο Παύλος κάνει αυτή τη σύγκριση για να μας προβληματίσει. Δεν συγκρίνει μόνο, αλλά μας υπογραμμίζει κιόλας όλα τα αποτελέσματα που μπορούμε να έχουμε από αυτή τη σύγκριση. Μας δείχνει πολύ καθαρά τι έχει ο άνθρωπος να ωφεληθεί που πορεύεται μέσα σε αυτή τη ζωή με την αρετή και τη βλάβη που θα πάθει και τη θλίψη που θα εισπράττει όταν ζει μέσα στα λάθη, μέσα σε μια ζωή η οποία συνεχώς βρίσκεται σε αταξία. Η αγάπη του Ιησού Χριστού μας εδίδαξε πόσο αμείβεται η αρετή. Τι είπαμε σήμερα, το είπε πολύ καθαρά, αμέσως ο δούλος έγινε καλά. Μας δίνεται λοιπόν η βεβαίωση ότι οπωσδήποτε ανταμείβεται η αρετή. Γίνεται ζωντανή μέσα στη ψυχή του ανθρώπου της αρετής. Πια η ελπίδα γίνεται ζωντανή και η απόλαυση της αιωνίου μακαριότητος, αλλά και της ήσυχης και ωραίας ουράνιας ζωής εδώ στη γη. Ο άνθρωπος ζει και εδώ όμορφα. Ο άνθρωπος της αρετής αγιάζεται. Ενώ η υπηρέτης της απελπισίας, της αμαρτίας, της αθεΐας, ως ανταμοιβή τι έχει, εσχήνη, έχει άγχος, έχει αμφιβολία για όλα, είναι ένας δυστυχισμένος άνθρωπος. Δηλαδή την εδώ ζωή του, αυτή τη ζωή την όμορφη που μας έχει δώσει ο Θεός, την έχει κάνει κόλαση. Γιατί πουθενά δεν μπορεί να βρει παρηγοριά, γιατί τίποτα δεν μπορεί να πετύχει στη ζωή του. Τι να σύγκαρπο έχετε, πότε εσείς νυν επεσχύνθεστε το γαρτέλος εκείνων θάνατος, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή, τι κέρδος έχετε από τα έργα σας αυτά που κάνετε τα άσχημα, για τα οποία τώρα ντρέπεστε. Το τέλος εκείνων είναι ο θάνατος. Είναι, το λέει καθαρά ο Απόστολος Παύλος, η αμαρτία είναι θάνατος. Τι θάνατος? Θάνατος στο σώμα, ο θάνατος θα γίνει και για τους καλούς και για τους κακούς. Θάνατο της ψυχής, και όταν η ψυχή είναι πεθαμένη, είναι πεθαμένο και το σώμα, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Η ψυχή πρέπει να είναι ζωντανή και αυτή θα δίνει ζωή και στο σώμα. Οι ενάρετοι και εδώ στην παρούσα ζωή λαμβάνουν ειρήνη και ωραία και ήσυχη ζωή, ενώ οι αμαρτωλοί την τροπή, τον έλεγχο, τις ενοχές στην συνείδησή τους. Αυτή η συνείδηση δεν πάβει να τους ενοχλεί. Όταν λοιπόν με βλάβια προσεύχεσαι ή με προθυμία νηστεύεις, ακούς τον νόμο του Θεού, τον παρακολουθείς, προσπαθείς να μην ξεφεύγεις από τα δεδομένα αυτά που σου λέει ο νόμος του Θεού. Ζεις με αγάπη. Βλέπεις όλο τον κόσμο σαν αδελφού σου. είπαμε ότι συμπονείς και συγχαίρεσαι με τους αδερφούς σου, με όλη σου την καρδιά. Συγχωρείς όσους σε κάνουν κακό. Τότε το πώς αισθάνεσαι όλοι μπορούμε να το φανταστούμε. Ξέρετε, μια αίσθηση μακάρια. Δεν έχω λόγια για να σας την πω. Γιατί είναι μια ανεκλάγητη χαρά. Είναι μια θεϊκή αγαλίαση που πλημμυρίζει όλο το είναι σου. Και όλα γύρω σου σου χαμογελούν. Όλα τα βλέπεις τόσο όμορφα. Γιατί είναι πραγματικά και ωραία και ευχάριστα. Γιατί μέσα σου υπάρχει μεγάλη χαρά. Υπάρχει η αρετή. Υπάρχει η αγάπη. Υπάρχει δηλαδή ο ίδιος ο Θεός μέσα σου. Ο Δαβίδ, ξέρετε τι έλεγε. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου. Δηλαδή, όσοι αγαπούν τον νόμο του Κυρίου έχουν μέσα τους ειρήνη στην ψυχή τους. Οι όσοι ίσου αγαλιάσει εγκαλιάσονται, λέει ο Δαβίδ. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου. Ο άνθρωπος λοιπόν της αρετής νιώθει αγαλίαση. Και ο Ισαΐας μας διδάσκει και έλεγε «Και έστε τα έργα της δικαιοσύνης ειρήνη». Ο Θεός μιλούσε με το στόμα του προφήτη Ισαΐα και έδινε υποσχέσεις. Ιδού οι δουλεύοντες μη αγαλιάσονται εν αφροσύνη. Δεν ένιωσε χαρά και αγαλία σου, εκατόνταρχος αδελφή μου, που πήγε και ταπεινώθηκε μπροστά σε ένα πρόσωπο που εκείνη την εποχή ήταν αμφισβητούμενο, ήταν καταδιωκόμενο από την ίδια τη συναγωγή του. Μέσα στην καρδιά του έκρυβε όμως αυτές τις αρετές. Γιατί τις έκρυβε? Γιατί αναζητούσε το Θεό. Εάν δεν αναζητείς το Θεό, εάν δεν θέλεις να μάθεις ποιος είναι αυτός ο Θεός και γιατί αυτός ο Θεός δίνει τέτοιες υποσχέσεις, δεν θα μπορέσεις ποτέ να νιώσεις αυτή τη χαρά και αυτή την ευτυχία, την ανεκλάλητη ευτυχία που δεν υπάρχουν λόγια για να την περιγράψει κανείς. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι όταν πραγματικά συναντήσεις τον Χριστό, όταν σε επισκιάσει το Πνεύμα το Άγιο, καρποί θα γεννηθούν μέσα στην ψυχή σου. Και οι καρποί αυτοί είναι η αγάπη, είναι η ελεημοσύνη, είναι η Χριστότητα, η εγκράτεια, όλα αυτά αναπτύσσονται μέσα στην ψυχή σου. Όταν λάβεις το Πνεύμα το Άγιο, τότε καρποφορεί και αγιάζονται όλες αυτές αιρετές. Και αυτός ο αγιασμός δεν είναι μόνο εσωτερικός μες στην καρδιά σου, αλλά εκδηλώνεται και εξωτερικός. Γιατί τον βλέπουν και οι άλλοι και αμέσως λένε κάτι άλλο έχει αυτός ο άνθρωπος. Είναι χαρισματικός αυτός ο άνθρωπος. Είναι άνθρωπος του Θεού. Και μόνο σε κοιτάνε μόνο και αυτό το κοίταγμα είναι ζωγραφισμένο στο πρόσωπο του κάθε πιστού ο ίδιος ο Χριστός. Και θαυμάζουν και δοξάζουν το Θεό. Γιατί υπάρχουν άγιοι άνθρωποι. Ο άνθρωπος πλάστηκε να είναι βασιλιάς μέσα στη δημιουργία. Με τόσα πολλά χαρίσματα που τον έχει πρικίσει ο Θεός. Αλλά δυστυχώς είναι ένα θανάσιμο εχθρό της αμαρτίας. Τον έχει αυτό τον εχθρό και τον υπηρετεί αυτό τον εχθρό και δεν τον φοβάται και είναι πολύ τρομερός αυτός ο εχθρός γιατί διαθέτει δύο ισχυρά μεγάλα όπλα. Τι είναι? Είναι σύμμαχος με τη ματαιότητα. Είναι σύμμαχος με την ευχαρίστηση και την ειδονή του σώματος. Κι έτσι σε τραβάει τον άνθρωπο, τον μεθάει, τον τυφλώνει. Και μετά ξέρετε τι κάνει, κρύβεται. Ναι, κρύβεται. Και δεν φανερώνει αμέσως τα αποτελέσματα. Δεν φανερώνονται αμέσως οι συνέπειες, όχι. Αλλά κι αν καμιά φορά τις φανερώσεις σιγά σιγά, ο ατυχής άνθρωπος δεν μπορεί να τις δει πια, να τις υπολογίζει. Κι έτσι είναι εχμάλωτος. Και ο εχμάλωτος έμαθε να ζει στο σκοτάδι. Να ζει έτσι με τα βάσανά του, χωρίς να μπορεί να ξεφύγει. Και συνεχώς περιπλανάται ο ταλέπορος άνθρωπος. Αυτός ο διπόρος της ζωής παραδίδεται δυστυχώς ανεφόρον. Πού? Σε αυτή την απαισιοδοξία που του έχει δώσει η αμαρτία, που του έχει δώσει ο σατανάς. Δηλαδή έγινε σκλάβος, έγινε ένα άβουλο πλάσμα. Αγαπημένε μου φίλε, αν δεν προσέξεις και δεν κάνεις συνεχώς έλεγχος μέσα σου, θα σε αφανίσει. Θα σε αφανίσει το φρένο των πράξεών σου. Και τότε η καταστροφή είναι πρώτων πυλών. Δεν μπορείς πια να σωθείς, σε παίρνει το κατρακύλισμα. Έχετε δει τους εθισμένους ανθρώπους, ένας αλκοολικός, ένας ναρκωμανής. Δεν είναι εύκολο να τον φέρεις πίσω σε έτσι. Λέει αύριο θα είμαι καλύτερα και πάλι ξαναπέφτει και πάλι. Γιατί συνήθισε πια σε αυτή τη χαμοζωή. Ποια είναι τα φρένα όμως? Ποια είναι τα φρένα? Είναι η πίστη, η αρετή, ο αγιασμός, η σεμνότητα, το ήθος, η αγάπη, αυτά πρέπει να διδαχθούν από πολύ πολύ νωρίς, πριν σε θυσία αμαρτία, πριν γίνει έξι για σένα η χαμοζωή σου. Στην αρχή δεν πολύ δίνει σημασία, εκεί είναι το λάθος. Το θεωρείς φυσικό, λίγο να παρακτραπείς και λες δεν πειράζει, δεν έγινε και τίποτα κακό, μα το λίγο γίνεται και πολύ. Και τότε αρχίζει το κατρακύλισμα. Τότε θελώνεις, σκοτίζεσαι, χάνεις την ικανότητα της ορθοφροσύνης σου. Και στη συνέχεια, χωρίς να το καταλάβεις, γίνεσαι δούλος. Τότε γίνεται ένα άχυρο. Έχεις γίνει σαν το άχυρο. Στο πρώτο φύσημα του κάθε ανέμου, πάσο ποιόν την αμαρτία, δούλος εστί της αμαρτίας, λέει ο Χριστός. Κατρακυλάει ο άνθρωπος. Αφού δεν υπάρχουν πια φρένα, αφού δεν υπάρχει αντίσταση, έχουν όλα εκδημενιστεί. Και έτσι το κατρακύλημα γίνεται ακάθεκτο, ορμητικό, ασταμάτητο. Μοιραίος κατόπιν φτάνει στο τραγικό τέλος. Και τότε να οι συνέπειες που μας λέει ο Παύλος. Ποιες είναι οι συνέπειες? Ο εξευτελισμός, η καταράκωση, η οικονομική εξαθλίωση, ο κλονισμός της υγείας, η άσωτη ζωή. Αυτή τι κάνει? Οδηγεί τους ναυαγούς της ζωής σε νευρολογικές κλινικές, στα άσυλα ή στη φυλακή ή που ακόμη, στα φάρμακα. Τα φάρμακα θα σε σώσουν, αδερφέ μου. Αυτή είναι η κατάληξη της αμυαλοσύνης σου. Εσύ που αμφισβητείς αυτά τα λόγια του Μεγάλου Παύλου, τα λόγια του Θεού, τον νόμο του Θεού, που μας τα λέει καθαρά, ότι τα οψώνια της αμαρτίας θάνατος εστί. Ο άνθρωπος πλάστηκε να ζει σε αυτή τη ζωή, να τη χαίρεται, και για να τη χαίρεται πρέπει να είναι υγιής στην ψυχή. Αν η ψυχή δεν είναι υγιής, τότε ο θάνατος είναι απέναντί σου. Θάνατος, λέει ο Παύλος. Και βέβαια, ο σωματικός θάνατος σε κάτι τέτοιες καταστάσεις ίσως να είναι και επιθυμητός. Καμιά φορά λέμε, γιατί να ζει αυτός ο αλκοολικός, καλύτερα να πεθάνει. Για σκεφτείτε, να είναι νέος άνθρωπος και εσύ να εύχεσαι να φύγει ο άνθρωπος αυτός που είναι ναρκωμανής. Ο ίδιος οι γονείς του το λένε αυτό το πράγμα. Πολλοί σηκώνουν και μαχαίρι και σκοτώνουν το παιδί τους που είναι ναρκωμανής. Μπορείτε να φανταστείτε σε τι κατάσταση μας φτάνει η αμαρτία που δεν την κοιτάμε στην αρχή. Ένα απλό τσιγαράκι πήρε. Και αυτό μετά κατήντησε. Γιατί δεν είχε τη δύναμη να κάνει τον έλεγχο. Ο ψυχικός, ο ηθικός θάνατος είναι απώλεια της ψυχής, απώλεια της χαράς, απώλεια της ζωής. Ζεις αυτόν τον κόσμο, αλλά μόνον υπάρχεις, δεν ζεις. Και αυτό είναι το τρομερό, είναι το δηλητήριο, είναι το κεντρί αυτό της αμυαλοσύνης σου, της αμαρτίας η οποία σε σκοτώνει την ψυχή σου. Και ενώ ο άνθρωπος είναι πλασμένος για τη χαρά, την αυθαρσία και την ονειότητα, δυστυχώς από απροσεξία καταλήγει πού? Στην πνευματική νέκρωση. Ο Θείος Ιάκωβος λέει, «Έκαστος πειράζεται υπό της ιδίας επιθυμίας του». Προσέξτε, το σώμα επόμενο είναι, εφόσον είναι μέσα σε αυτή την καθημερινότητα, να επηρεάζεται από επιθυμίες τις οποίες πρέπει να τις ελέγχει το μυαλό. Όχι η επιθυμία να ελέγχει το μυαλό να ελέγχει την επιθυμία. Γράφει, συνεχίζει ο Ιάκωβος, «Ήτα η επιθυμία συλλαβούσα τίκθη την αμαρτία». Άμα λέει δεν την ελέγξεις, αφού την πήρε την αμαρτία το μυαλό, τότε φτάνει να την φτιάξεις κιόλας, να την δημιουργήσεις μέσα στην ψυχή σου. Η αμαρτία τότε θέλει δε θέλει θα υπακούσει στο θάνατο της ψυχής. Η αμαρτία είναι ένας ύπουλος εχθρός της ευτυχίας μας. Είναι ένας δολοφόνος της χαράς μας. Γιατί έρχεται κρυμμένη στα φυλώματα, σκεπασμένη με χρυσά, αρωματισμένη, γοητευτική. Αχ, αυτή η αμαρτία. Γιατί τόσο πλανεύεις τις ψυχές και τις θανατώνεις? Γιατί, αγαπημένοι φίλοι, όσοι ποθούμε στη ζωή να έχουμε χαρά και θέλουμε να απολαύσουμε αυτή τη ζωή και ζητάμε την αθανασία, όσοι ζητούμε να έχουμε ελεύθερη και υγιή ψυχή, πρέπει οπωσδήποτε να διώξουμε το μικρόβιο του θανάτου. Αυτό το μικρόβιο του θανάτου σήμερα μας φωνάζει ο Παύλος και μας φωνάζει δυνατά, πολύ δυνατά. Η αμαρτία, προσέξτε, είναι θάνατος. Μην λοιπόν εμείς παρασυρώμαστε και δεν θέλουμε να ακούσουμε και δυστυχώς συνθηκολογούμε μαζί της. Μην αφήσουμε να πλώσει τα θανατηφόρα πλοκάμια της. Μην αφήσουμε να αγγίξει την ψυχή μας. Ας ακούσουμε αυτή τη φωνή και να γίνουμε κήρυκες αυτής της φωνής του Παύλου, που σήμερα φωνάζει, φωνάζει. Η Εκκλησία σήμερα μας έφερε παράδειγματα πολλά. Η αμαρτία σκοτώνει τον άνθρωπο. Και ο Χριστός μας λέει, σπάστε τις αλυσίδες σας. Μαζί με τον Δαβίδ πρέπει και εμείς να ψιθυρίσουμε. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Να τη βλέπουμε μπροστά μας και να τη φοβόμαστε. Να φοβόμαστε τα λάθη. Θεέ και Κύριε, εσύ που είσαι ο μεγαλοδύναμος Θεός. Εσύ Κύριε που δίνεις το έλεος σου άπειρο στους ανθρώπους. Εσύ που η ασπλαχνία σου είναι μεγάλη. Εσένα που η θεία πρόνοιά σου είναι μεγάλη. Διώξε αυτή την τροπή της αμαρτίας μας. Και δώσε μας τον αγιασμό. Άνθρωποι χριστιανοί, πιστοί. Η φωνή του σημερινού Ευαγγελίου και του Αποστόλου είναι φύγετε, φύγετε μακριά από την αμαρτία. Θησαυρίσετε αγιασμό, τον αγιασμό της αρετής. Για να είσαστε κληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών. Ο σκοπός μας, αγαπημένοι μου φίλοι, πρέπει να είναι ένας. Τι να είναι, να γίνομαι δούλοι του Κυρίου. Και αυτό σημαίνει ότι θα είμαστε υπάρξεις ζωντανές. Αφιερωμένες ακριβώς στον εξουσιαστή Χριστό. Οι χριστιανοί πρέπει να ζούμε μόνο με για τον Χριστό. Εμείς οι χριστιανοί πρέπει να υπακούμε στο θέλημά Του. Να αγαπάμε το Θεό με όλη την καρδιά μας, με όλη τη δύναμή μας, με όλη την ύπαρξή μας και εν ονόματι αυτής της αγάπης προς τον Χριστό να ακολουθούμε πιστά τις εντολές Του. Αν θέλουμε πραγματικά να είμαστε πιστοί χριστιανοί. Η ευλογημένη αυτή αγάπη που παρέχει τη δυνατότητα του αγιασμού και που μπορεί να μας ανοίγει το δρόμο, που μπορεί να μας οδηγεί στην κληρονομία της αιώνιας ζωής, αλλά και προπαντός εδώ της επίγειας χαράς και ευτυχίας. Αυτά όλα μας βεβαιώνει ο μεγάλος Παύλος. Τον καρπό ημών σε αγιασμών και το τέλος ζωή αιώνιος. Αγαπημένοι μου φίλοι, προσοχή, προσοχή. Σπάστε τις αλυσίδες. Φωνάξτε κι εσείς μαζί με τον Παύλο. Μακριά, μακριά από το θάνατο. Σαν επίλεγο από αυτά τα σημερινά γεωγραφικά αναγνώσματα, το συμπέρασμα είναι ότι ο Παύλος μας λέει ξεκάθαρα ότι τα λάθη πληρώνονται, ότι τα σφάλματα πληρώνονται, οι αμαρτίες είναι ψυχικός θάνατος και ο ψυχικός θάνατος δεν είναι ολέθριος για την άλλη αιώνια ζωή, γιατί εδώ είναι χειρότερη αρρώστια του ανθρώπου. Μια ψυχή νεκρή δεν μπορεί να δώσει χαρά στον άνθρωπο και ο άνθρωπος χωρίς χαρά δεν ζει, απλά υπάρχει. Αυτό είναι μια κόλαση της επίγειας ζωής μας. Αλλά ο διάλογος του Ντολολάτρου εκατονταρχού μας δίνει τη μεγάλη αισιοδοξία και το πρόβλημα είναι να αγαπήσει, να αγαπητοί μου φίλοι, αν κάνουμε θρησκευτικές πράξεις, το πρόβλημα είναι αν έχουμε πίστη, πίστη σαν την πίστη του εκατονταρχού. Ξέρεις, λέει ένας πατέρας, τι σημαίνει να έχεις πίστη στον Ιησού, σημαίνει να κάνεις το θέλημά σου εσύ και όχι να και κάνει ο Χριστός το δικό σου το θέλημα. Αυτό δεν λέμε στην προσευχή μας, το είπα και πιο πάνω αυτό το πράγμα. Αυτό είπε και ο κατώνταρχος και έγινε αυτό που αυτός ήθελε. Όσε πίστευσες γεννηθεί το, δηλαδή πίστευσου και εγώ μπορώ, γι' αυτό θα γίνει το δικό σου. Πρέπει λοιπόν να λέμε στον Κύριο, ναι Κύριε, πιστεύω, πιστεύω, γι' αυτό προσπαθώ να ταυτίσω το δικό μου το θέλημα με το δικό σου θέλω. Κύριε, θέλουμε κάτι και εμείς αυτή τη στιγμή να σου μιλήσουμε. Και εμείς αδελφοί μου πρέπει τώρα να ζητήσουμε από τον Κύριο. Τι να του ζητήσουμε εμείς σήμερα την εποχή που ζούμε. Το θέλω λοιπόν το δικό μας είναι να ζητήσουμε για τα παιδιά μας. Τα παιδιά τα νέα που παλεύουν στο άγνωστο, στο λάθος δρόμο που βρίσκονται, που δεν έχουν όνειρα, που δεν έχουν ελπίδα. Κύριε, κάνε το θαύμα σου. Πιστεύουμε ότι μπορείς να τα αναγεννήσεις τα παιδιά, να τα σώσεις. Μπορείς να τα σώσεις από το σκοτάδι. Οδήγησέ τα στο φως της ζωής. Η ώρα μας όμως τελείωσε. Εύχομαι να δυναμώσουμε την πίστη μας και με αυτή να κλείσουμε σήμερα την εκπομπή μας. Εύχομαι καλή εβδομάδα, ανώδυνη και ευλογημένη, γεμάτη πίστη.
1: Ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
2: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είναι η ραδιοφωνική ενότητα της Πειραϊκής Εκκλησίας Ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας ενότητα είχαμε μιλήσει για το ότι η Εκκλησία είναι Αγία και είχαμε μιλήσει γιατί είναι Αγία. Ο Ιησούς Χριστός στην προσευχή Του στο Θεό Πατέρα για τους πιστούς είπε μεταξύ των άλλων: «Αγίασέ τους δια της αληθείας Σου, ο Λόγος ο δικός Σου είναι αλήθεια. Χάρη αυτόν εγώ αγιάζω τον εαυτό μου, για να είναι και αυτοί αγιασμένοι δια της αληθείας». Πώς η Εκκλησία είναι Αγία αφού έχει και αμαρτωλά μέλη? Πραγματικά, η Εκκλησία είναι συνάφρισμα Αγίων, συναγωγή οσίων, λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περιλαμβάνει μόνο Άγια μέλη. Μέχρι την καθολική κρίση θα περιλαμβάνει και αμαρτωλά μέλη. Ότι στα μέλη της Εκκλησίας περιλαμβάνονται και οι αμαρτωλοί και όλοι μας πρέπει να παραδεχόμαστε τον εαυτό μας για αμαρτωλό, αφού και το ομολογούμε με την προσευχή μας: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό», φαίνεται από τις παρομοιώσεις της Βασιλείας του Θεού προς αγρό φύοντα ζυζάνια μαζί με σιτάρι, προς αλώνι που συμπεριλαμβάνει σιτάρι και άχυρα, προς σαγίνι που συνάγει ψάρια από κάθε γένος, προς γεύμα στο οποίο δεν έχουν όλοι οι κεκλειμένοι ένδυμα γάμου. Ακόμη το ότι στα μέλη της Εκκλησίας περιλαμβάνονται και οι αμαρτωλοί φαίνεται και από το σκοπό της Εκκλησίας, που είναι η μετάνοια και η διόρθωση των αμαρτωλών. Από την Εκκλησία, αγαπητοί ακροατές, αποκλείονται μόνον οι αιρετικοί, οι σχισματικοί και οι εκπεσόντες από αυτήν με αποστασία ή αναθεματισμό. Οι χριστιανοί που αμαρτάνουν αλλά καθαρίζουν τους εαυτούς τους με μετάνοια καθαρή δεν εμποδίζουν την Εκκλησία από το να είναι Αγία. Οι αμετανόητοι όμως αμαρτωλοί αποκόπτονται από το σώμα της Εκκλησίας, είτε από μια ορατή πράξη της εξουσίας της Εκκλησίας, είτε από την αόρατη κρίση του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος λέγει: «Απομακρύνετε από ανάμεσά σας τον αδιόρθωτο. Ο στερεός όμως θεμέλιος που στήριξε ο Θεός, δηλαδή η Εκκλησία, στέκει ακλόνητος και έχει αυτή την επιγραφή: γνώρισε ο Κύριος εκείνους που είναι δικοί Του.

Σήμερα μιλήσαμε για την αγιότητα της Εκκλησίας. Εδώ ολοκληρώνεται η ενότητά μας και σήμερα διαβάσαμε από το βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Πατρός Ιερεμία Φούντα «Ορθόδοξη κατήχηση». Αγαπητοί ακροατές, ο Θεός διαπρεσβειών των Αγίων να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε. Χαίρετε.

0: Ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Ώρα Ελλάδος 2.

0: ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
1: Νίκη του Χριστού και Θεία Λογική. Ομιλητής, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λεμεσού κύριος Αθανάσιος. Η ομιλία έγινε στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Βαρνάβα στη Λεμεσό.
2: Είχαμε τελειώσει την πρώτη ευχή της αναφοράς που αναφέρεται στο ότι είναι άξιον και δίκαιον να ευχαριστούμε τον Θεό, να τον ευλογούμε, να τον υμνούμε και τον ευχαριστούμε και για όλα όσα μας έδωσε, για όλα όσα γνωρίζουμε και για όλα όσα δεν γνωρίζουμε και δεν είναι δυνατόν να τα γνωρίζουμε όλα βέβαια. Και ακόμα για την λειτουργία, για την Θεία Λειτουργία την οποία δέχεται ο Θεός από τα δικά μας χέρια, αν και παρίστανται ενώπιον του Θεού συνεχώς χιλιάδες αρχάγγελοι και άγγελοι, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, όλα αυτά τα αγγελικά τάγματα τα οποία ενούν και ευχαριστούν και δοξολογούν τον Θεό. Και η ευχή συνεχίζει με την εκφώνηση του ιερέως των επινίκιων ύμνων άδοντα, βοώντα και κραγώντα και λέγοντα. Δηλαδή αυτά τα αγγελικά τάγματα τα οποία παραστέκονται εις τον Θεόν και υμνούν τον Θεόν, αυτά τα τάγματα ψάλλουν των επινίκαιων ύμνων, αυτών των ύμνων των νικητήριων ύμνων, των ύμνων ο οποίος είναι επινίκαιος, είναι για την νίκη, είναι θριαμβευτικός, άδοντα, ψάλλοντας, βοώντας και κραγώντα και λέγοντα, φωνάζοντας, κραυγάζοντας και λέγοντας. Αυτά τα τέσσερα ρήματα, άδοντα, βοώντα και κραγώντα και λέγοντα, μας θυμίζουν τις προφητικές οράσεις των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης και ιδιαίτερα των Ευαγγελιστήν Ιωάννη των Θεολόγων, ο οποίος στην Αποκάλυψη είδε γύρω από τον θρόνο του Θεού τέσσερα ζώα και λέει στην Αποκάλυψη ότι το πρώτον ζώο ήταν όμοιον με λέοντα, το δεύτερον ζώο όμοιον με μόσχον, το τρίτον ζώο όμοιον είχε πρόσωπον όμοιον με άνθρωπον και το τέταρτον ζώο ήταν όμοιον με αετών. Και αυτά τα τέσσερα ζώα είχαν πτέρυγες και ήταν γεμάτα οφθαλμούς και ήταν γύρω από τον θρόνο του Θεού και έψαλαν και έλεγαν «Άγιος, Άγιος, Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ». Και αυτά τα ρήματα ακριβώς είναι οι φωνές των τεσσάρων ζώων. Μέσα στην Εκκλησία είναι γνωστό ότι τα τέσσερα ζώα αυτά συμβολίζουν τους τέσσερις Ευαγγελιστές, είναι τα σύμβολα των τεσσάρων Ευαγγελιστών. Και έτσι για να ξέρετε

ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έχει ως σύμβολο του των αετών, ο Λουκάς ο Ευαγγελιστής έχει ως σύμβολο το μόσχο, το μοσχάρι, ο Ματθαίος τον άνθρωπο και ο Μάρκος τον λέοντα. Είναι, όπως ερμηνεύουν οι πατέρες, τα τέσσερα ζώα, τα οποία είναι τα βασιλικά ζώα που ηγούνται τρόπον τεινά το ζώων, των υπολείπων ζώων. Αλλά θέλει να πει βασικά ότι οι χτίσεις όλοι η μνή των Θεών, και κάθε ένα από αυτά τα ζώα δηλώνει και μία από τις ιδιότητες του Χριστού, των Ευαγγελιστών, είναι προφητικές παραστάσεις τέλος πάντων. Αυτός ο ύμνος, ο επινίκιος ύμνος, ο οποίος, τον οποίο ψάλουν οι άγγελοι και τον οποίο συνεχώς ενώπιον του Θεού, και όπως λέει Αποκάλυψη, ανάπαυση νου και έχουση ημέρας και νυχτός, συνέχεια δοξολογούν τον Θεό, είναι ο εξής ύμνος: Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ο ουρανός και γη της δόξης σου. Αυτό είναι παρμένο από την Αποκάλυψη και από τον προφήτην Ισαΐα, όταν ο προφήτης Ισαΐας είδε τον Χριστόν στην προφητική όραση εκείνη που περιγράφεται στο 6ο κεφάλαιο νομίζω, και εν συνεχεία ο ύμνος λαμβάνεται από το Ευαγγέλιο, όπου έψαλαν οι Εβραίοι στην υποδοχή του Χριστού: Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, Οσανά ο εν της υψίστης. Βλέπουμε λοιπόν ότι στη Θεία Λειτουργία ψάλλουμε έναν ύμνον επινίκιον, και η Θεία Λειτουργία είναι η νίκη του Χριστού, η νίκη του Χριστού επί του κόσμου τούτου. Όχι με το να συντρίψει τον κόσμο ο Χριστός, αλλά με το να σώσει τον κόσμο. Διότι ο Χριστός έφερε στον κόσμο την καινή χτίση των καινών άνθρωπων, των νέων άνθρωπων. Δίδει εις τον κόσμο την δυνατότητα να περπατήσει, να ζήσει μια νέα ζωή. Ο Χριστός δεν ήρθε να καταστρέψει τον κόσμο, ούτε να στραγγαλίσει τον άνθρωπο, ούτε να τον τιμωρήσει, ούτε να τον εκβιάσει, αλλά ήρθε να σώσει και να θεώσει τον άνθρωπο, να μεταμορφώσει τον κόσμο, να δώσει στον κόσμο αυτήν την ευλογία της δυνατότητας να ζήσει αιώνια μέσα στη Βασιλεία του Θεού, μέσα στην άκρηση των δόξων του. Και η Εκκλησία λοιπόν κάθε μέρα που τελεί τη Θεία Λειτουργία δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να ψάλλει και να εμνεί και να διαλαλεί αυτόν την νίκη του Χριστού εις τον κόσμο τούτο. Και εμείς είμαστε μέλη Χριστού, είμαστε μέλη της Εκκλησίας, και όντας μέλη της Εκκλησίας, άρα και εμείς ψάλλουμε μαζί με τους αγγέλους αυτόν τον επινίκιον ύμνο. Αλλά ποια είναι η νίκη της Εκκλησίας άραγε? Εάν είμαστε κοσμικοί άνθρωποι, έτσι άνθρωποι του κόσμου τούτου, νίκη σημαίνει να νικήσεις τον αντίπαλό σου, να τον εξουδενώσεις, να τον εξουδετερώσεις και να φανείς εσύ ότι τώρα τον ενίκησα. Αλλά η νίκη του Θεού είναι άλλη. Θα θυμίσω ένα όραμα που είδε ο Ιακώβ, ο Πατριάρχης, εκεί όταν ήταν την κλίμακα, όταν εκοιμήθη, που επάλεε όλη νύχτα με τον Θεό και στο τέλος ενίκησε ο Ιακώβ τον Θεό. Και έβλεπε εκείνη την κλίμακα, τη σκάλα που ανέβαιναν και κατέβαιναν οι άγγελοι στον θρόνο του Θεού. Βέβαια, αυτό τι θέλει να πει, ότι είναι δυνατόν να νικηθεί ο Θεός από τον άνθρωπο? Να πούμε ότι ναι, ο Θεός αφήνει τον άνθρωπο να τον νικήσει, ή αφήνει τον άνθρωπο να φανεί νικητής τροποντινά. Αλλά η νίκη του Θεού ποια είναι? Η νίκη του Θεού είναι ότι ο Θεός απέθανε, έγινε άνθρωπος και απέθανε για τον άνθρωπο. Και εκεί που εφάνηκε ότι
ότι απέθανε και χάθηκε και έσβησε, εκείνη η ώρα ενίκησε τον κόσμο ο Χριστός. Και έτσι μας έδωσε εμάς αυτό το κλειδί της επιτυχίας. Μας έδειξε ότι σε αυτήν την κενότητα της ζωής, σε αυτήν την καινούργια ζωή που περπατούμε, δεν πρέπει να πηγαίνουμε με τα κοσμικά μυαλά. Ούτε τα πράγματα λειτουργούν όπως λειτουργούν οπουδήποτε αλλού. Αλλά μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, στον χώρο της καινούργιας ζωής, τα πράγματα λειτουργούν βάσει της Θείας Λογικής. Και καλούμαστε όλοι μας να περπατήσουμε αυτόν τον δρόμο του Χριστού, ο οποίος ήταν ο δρόμος του Σταυρού, της θυσίας, του θανάτου. Αλλά στα μάτια του κόσμου αυτό το πράγμα είναι ήττα, δεν είναι νίκη. Όμως, ποια είναι η πραγματικότητα? Βλέπετε ότι η Εκκλησία πορεύεται τον δρόμο της και ουδέποτε ενικήθηκε. Όχι εξωτερικά, μπορεί κάποιος όποιος θέλει να κινήσει ένα διωγμό κατά της Εκκλησίας, όπως κινήθηκαν τόσοι και τόσοι, είτε άμεσον είτε έμεσον. Και να φανεί ότι κατατροπώνει την Εκκλησία. Αλλά όταν η Εκκλησία διώκεται, τότε η Εκκλησία θριαμβεύει. Όσο η Εκκλησία θλίβεται, όσο η Εκκλησία πιέζεται, τόσο η Εκκλησία αυξάνει. Και μην νομίζουμε ότι διωγμούς είχαμε μόνο, ξέρω εγώ, στους πρώτους αιώνες ή στον καιρό της Οικοκρατίας. Διωγμοί ποικιλότροποι υπάρχουν πάντοτε. Πάντοτε, διότι δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που πολεμούν την Εκκλησία, αλλά ο Σατανάς ο ίδιος κατεξοχήν πολεμά την Εκκλησία με ποικίλους τρόπους. Και ξέρετε ότι οι χειρότεροι διωγμοί κατά της Εκκλησίας δεν έγιναν από τους εξωτερικούς εχθρούς, αλλά έγιναν από τους εσωτερικούς εχθρούς της Εκκλησίας. Εμείς οι άνθρωποι, εμείς οι ιερείς, οι επίσκοποι, εσείς οι λαϊκοί, οι άνθρωποι της Εκκλησίας, όλοι εμείς. Η κακή ζωή μας εμάς είναι ένας διωγμός κατά της Εκκλησίας. Όταν, ας πούμε, έτσι, γίνονται σκάνδαλα μέσα στην Εκκλησία και λόγω των ανθρωπίνων αδυναμιών που είναι φυσικό να υπάρχουν, κατά καιρούς εμφανίζονται τραύματα, σκάνδαλα, προβλήματα, αποτυχίες, ερωτηματικά, τα οποία ήσαν τεν προσάς τον κάθε από εμάς. Και όσοι από εμάς είμαστε αδύνατοι και δεν είμαστε στερεωμένοι στην πίστη, τότε αρχίζουν τα ερωτήματα, αρχίζουν οι αμφιβολίες, αρχίζουν τα χίλια δυο πράγματα. Όλα αυτά, ξέρετε, τι είναι? Είναι ένας διωγμός. Ένας διωγμός εσωτερικός. Μια στενοχωρία, μια θλίψη της Εκκλησίας. Και όταν λέμε Εκκλησία, εννοούμε το σώμα της Εκκλησίας. Εμάς όλους είμαστε μέλη της Εκκλησίας. Όλα αυτά τα πράγματα πάντοτε υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Μην πλανόμεθα, η Εκκλησία δεν κοροϊδεύει τον άνθρωπο. Δεν υπόσχεται ουτοπίες. Δεν είναι η Εκκλησία προεκλογική εκστρατεία όπως γίνονται αυτές τις μέρες, που ο κάθε ένας βγαίνει και λέει ότι τι θα κάνει. Εγώ θα κάνω εκείνο, εγώ θα κάνω το άλλο, εγώ θα κάνω το άλλο, εγώ θα κάνω το άλλο. Δηλαδή, πώς να πούμε, αν ήταν την παντοδύναμη θα τα κάνουν όλα. Ευτυχώς που δεν είναι. Η Εκκλησία δεν λέει έτσι. Η Εκκλησία είναι στην πραγματικότητα. Η Εκκλησία έχει αποδείξεις του τι κάνει και τι κάνει. Σώζει τον άνθρωπο. Οι αποδείξεις της Εκκλησίας είναι τα πιστά μέλη της. Οι άνθρωποι, οι Άγιοι είναι οι αποδείξεις της Εκκλησίας. Και η Εκκλησία και ο Χριστός μας προειδοποίησαν ότι θα βαδίσω μέσα σε αυτόν τον κόσμο, μέσω πολλών θλίψεων, μέσω πολλών σκανδάλων. Το είπε ο Χριστός ότι σε αυτό το χωράφι των αγρών, στο οποίο σπήρεται ο καλός σπόρος, που είναι ο Λόγος του Θεού, που είναι οι Άγιοι του Θεού, που είναι τα καλά παραδείγματα, βλαστούν και πολλά ζυζάνια, πολλά αγριόχορτα, τα οποία πάνε να πνίξουν τα καλά, τους καλούς βλαστούς. Και βλέπετε, όσοι ξέρετε τουλάχιστον από έτσι γεωργικά, θα δείτε ότι τα καλά σπέρματα, τα καημένα, το σιτάρι, όλα αυτά,
τα ποτίζουμε, τα καλλιεργούμε, τα βάζουμε λιπάσματα, με το παραμικρό ξηραίνονται, χάνονται. Εκείνα τα παλιόχορτα τα ζυζάνια τα ψεκάζουμε να ψοφίσουν, δεν ψοφούν. Τα ξεριζώναμε τα άλλη μέρα να τα πάλι. Βγαίνουν σε τόπους απίθανους. Βλέπετε κάτι αγριοσικές, ξέρω εγώ, μέσα σε μια χαραμάδα μια πέτρα βγαίνει. Λέει κάτι, δε παιδί μου, να τη φύτευα εκεί πέρα, θα βγαίνει. Να ήταν ένα δέντρο καλό, δεν βγαίνει. Αυτά τα ζυζάνια πώς βγαίνουν? Έτσι είναι η φύση των πραγμάτων. Έτσι συμβαίνει και στην Εκκλησία. Υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία, μέσα στον αγρόν αυτό της Εκκλησίας του κόσμου, είναι σπαρμένοι οι άνθρωποι του Θεού. Ταυτόχρονα και τα ζυζάνια. Και λέει ο Χριστός ότι ο εχθρός έσπηρε και τα ζυζάνια. Και του είπαν οι υπηρέτες, θέλεις να πάμε να βγάλουμε τα ζυζάνια από το χωράφι σου? Και τους είπε, όχι, αφήστε τα εκεί. Να αυξάνουν μαζί. Συναυξάνεστε αμφότερα. Και όταν θα έρθει η ώρα του θερισμού, τότε θα χωρίσουμε τα ζυζάνια από το καλό, από τα καλά βλαστάρια. Και μετά τα ζυζάνια θα τα κάψουμε και τα υπόλοιπα θα τα φυλάξουμε στην αποθήκη. Άρα λοιπόν η ζωή μας σαν εκκλησία, γενικά σαν άνθρωποι που είμαστε, θα συμπορεύεται οπωσδήποτε με αυτά όλα τα οποία υπάρχουν γύρω μας. Με αυτές τις θλίψεις, με αυτά τα σκάνδαλα, με αυτά τα ζυζάνια, με αυτές τις αποτυχίες, με αυτά τα οποία πολλές φορές σύουν ολόκληρο το οικοδόμημα της ψυχής μας, της υποστάσεως μας, της εκκλησίας μας, του τόπου μας. Και βαδίζουμε τη ζωή μας μέσω πολλών δυσκολιών. Όμως, ερχόμενοι στην εκκλησία και τελούντες τη Θεία Λειτουργία, τι βλέπουμε? Ότι στη λειτουργία ψάλλουμε έναν ύμνον επινίκιον, ο οποίος είναι θριαμβευτικός. Δεν είναι θρήνος η λειτουργία. Γι' αυτό ξέρετε ότι τις ημέρες, ας πούμε, της Μεγάλης Σαρακοστής, που θα μπούμε σε λίγο καιρό, θα είναι ημέρες νηστείας, πένθους, μετανοίας, δεν τελούμε τη Θεία Λειτουργία. Δεν επιτρέπεται να τελέσουμε τη Θεία Λειτουργία. Γιατί δεν μπορεί να συμβαδίσει η Θεία Λειτουργία με το πένθος, με τον θρήνον, με τη μετάνοια, ας πούμε, αυτήν την ατμόσφαιρα, ας το πούμε, της βαριάς εκείνης ασκητικής μετανοίας του πένθους. Δεν τελούμε τη Θεία Λειτουργία, τελούμε μόνο τις προγιασμένες, που είναι Θεία Λειτουργία, βασικά είναι τίμια δώρα από άλλες λειτουργίες. Γιατί η λειτουργία είναι επινίκιος και δεν επιτρέπεται σε λειτουργία να λέμε τίποτα από όλα αυτά τα οποία υπάρχουν γύρω μας. Η λειτουργία μας ανεβάζει πάνω από τα παρόντα πράγματα. Μας ανεβάζει σε ένα επίπεδο όπου εκεί είναι παρόν ο Θεός. Τα παρόντα μένουν σε αυτόν τον κόσμο. Και έβλεπα αυτές τις μέρες που σε αυτόν τον χώρο εσείς όλοι πήγατε και ψηφίσατε και ζείτε έντονα αυτές τις πολιτικές, ας το πούμε, ζυμώσεις που γίνονται, και καλά κάνουν και γίνονται αφού είναι πολιτεία. Αλλά προσέξατε ότι οι άνθρωποι λένε ότι τώρα με τις εκλογές δεν έχουμε δουλειές, δεν δουλεύουμε, είμαστε όλη μέρα σπίτι μας, ξέρω εγώ, έξω τι γίνεται ακριβώς, τέλος πάντων υπάρχει μια ύφεση. Αλλά όμως βλέπουμε ότι το μόνο πράγμα που δεν επηρεάζεται και δεν σταματά είναι η Θεία Λειτουργία, είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία πορεύεται τον δρόμο της και εσείς όλοι που είσαστε μέλη της Εκκλησίας ήρθατε σήμερα εδώ να ακούσετε τον Λόγο του Θεού. Αυτό τι σημαίνει? Ότι είμαστε ένα σώμα το οποίο υπάρχουμε μεν διασπαρμένοι ο καθένας εκεί που ζούμε, αλλά έχουμε και κάτι άλλο που δεν είναι από αυτά όλα που ασχολούνται ο κόσμος υπόλοιπος. Έχουμε και τον Λόγο του Θεού. Έχουμε και την παρουσία μας, την ένταξή μας στο σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Και η Εκκλησία είναι υπεράνω αυτών των πραγμάτων. Υπεράνω των ανθρωπίνων καταστάσεων. Υπεράνω των γεγονότων. Εντάξει, ζώντες εις τον κόσμο, μετέχουμε στον κόσμο. Ασφαλώς, ο κάθε ένας θα κάνει αυτό το οποίο του υπαγορεύει η συνείδησή του. Όμως η ιδιότητά μας σαν χριστιανών μας καλεί και μας ελκύει και μας κάνει να ζούμε και μία άλλη πνευματική κατάσταση, την κατάσταση ακριβώς της Θείας Λειτουργίας.
Εάν λοιπόν η λειτουργία είναι κατεξοχήν επινίκιος ύμνος, είναι αυτός ο ύμνος, αυτή η πράξη της νίκης του Χριστού, η οποία νίκη, όπως σας είπα προηγουμένως, έσωσε τον άνθρωπο, δεν τον εσκότωσε, δεν τον αφάνισε, αλλά τον έσωσε διότι απέθανε ο ίδιος για μας. Τότε λοιπόν σκεφτείτε, όταν εμείς ζούμε τη λειτουργία, τι γίνεται μέσα μας. Είναι δυνατόν άνθρωπος ο οποίος μετέχει στην Θεία Λειτουργία να αισθανθεί ποτέ ότι είναι αποτυχημένος σε αυτόν τον κόσμο, ότι είναι νικημένος, ή ότι ας πούμε έκλεισε μπροστά του ο δρόμος του? Είναι αδύνατο πράγμα. Δεν υπάρχει για τον Θεό τίποτα αδιέξοδο. Η μεγαλύτερη νίκη για μας είναι ότι μπορούμε να μετέχουμε στη Θεία Λειτουργία. Τα άλλα όλα, και αυτός ο θάνατος ακόμα, και ο θάνατος, και η καταστροφή, και η πτωχία, και τα πάντα μηδενίζονται μπροστά εις το γεγονός της νίκης του Χριστού εις τον κόσμο τούτο. Βλέπετε τι ωραία λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος εις τον λόγο των κατηχητικών που διαβάζουμε το Πάσχα. Ένα σύντομο λόγο, ο σημαίνεται στη Θεία Λειτουργία του Πάσχα, τον ακούτε στο τέλος της λειτουργίας, που λέει: «Μη δεις φοβείς το θάνατον, ηλευθέρωσε γάρ ημάς ο του σωτήρος θάνατος». Τι σπουδαίος λόγος είναι αυτός. Έτσι λέει ο Χρυσόστομος, κανένας να μην φοβάται τον θάνατο, γιατί μας ελευθέρωσε ο του σωτήρος θάνατος. Και εδώ, κανένας να μην φοβάται τίποτα, δεν είναι δυνατόν να νικηθούμε, γιατί μας ελευθέρωσε ο Χριστός με την δική του νίκη, και η δική του νίκη ήταν ο σταυρός του. Εάν ξέρουμε ότι ο σταυρός είναι η νίκη μας, τότε τι μπορεί να μας κάνει? Όταν απειλούσε η Ευδοξία, η Αυτοκράτηρα, τον Χρυσόστομο, τον Άγιο, ότι θα του κάνει διάφορα κακά, διότι την ήλεχε, άρχισε να παριθμεί ο Άγιος, τι μπορεί να μου κάνει, λέει, η Βασίλισσα, θα με εξορίσει? Να με εξορίσει το Κυρίου, η γη και το πλήρωμα αυτής. Όπου και να πάω, το Θεό είναι ο τόπος. Τι να μου κάνει, θα μου πάρει τα υπάρχοντά μου? Μα δεν έχω τίποτα. Γυμνός εξήλθον εκ της κοιλίας της μητρός μου, γυμνός και απελεύσομαι. Γυμνός ήρθα σε αυτόν τον κόσμο, γυμνός και θα πεθάνω. Τι να μου κάνει, να μου σκοτώσει? Μα δεν έχω τίποτα. Εμήντος ή Χριστός και το αποθάνει κέρδος. Για μένα το να ζω είναι έργο Χριστού, και για να αποθάνω είναι κέρδος πνευματικό. Να μου κόψει το κεφάλι μου? Μα έχω ως παράδειγμα μου τον πρόδρομο, το οποίο έκοψαν το κεφάλι. Να με κόψει κομμάτια με το πριόνι? Μα έχω τον προφήτη Ισαΐα. Να με σταυρώσει, έχω τον Χριστόν. Τι θα μου κάνει η Βασίλισσα? Τι μπορεί να μου κάνει? Τίποτα. Ένα πράγμα μόνο είναι που πρέπει να φοβόμαστε. Ένα πράγμα μόνο, έλεγε ο Χρυσόστομος, μη φοβάσαι τίποτα, μόνο την αμαρτία. Διότι μόνο αυτή μπορεί να μας χωρίσει από τον Θεό αιώνια, και αυτό είναι η καταστροφή μας. Όπως είπε ο Χριστός, ότι μη φοβάσαι από αυτούς που θα σας σκοτώσουν το σώμα σας, μη φοβάσαι από τον αποκτηνόντο το σώμα. Δεν έχουν εξουσία κάτι παραπάνω. Να φοβηθείτε μόνον αυτόν που μπορεί να σκοτώσει την ψυχή σας. Αυτός ο λόγος του Χριστού, έτσι να πούμε και δύο λόγια κάπως διαφορετικά, είναι αυτός ο λόγος που βάστασε τόσους αιώνες τους προγόνους μας σε αυτόν τον χώρο εδώ που ζούμε. Δεν φοβόντουσαν οι άνθρωποι, οι χριστιανοί, ότι θα σκοτώσουν αυτούς. Δεν φοβόντουσαν. Αν διαβάζετε και να διαβάζετε τα μαρτύρια των νεομαρτύρων, αυτών των συγχρόνων Αγίων που εσκοτώθηκαν από τους Τούρκους, από τους Μουσουλμάνους, και έτρεχαν στο μαρτύριο χαίροντες και έλεγαν, τι θα μου κάνεις? Θα μου σκοτώσει το σώμα μου? Τη ψυχή μου μπορεί να κάνεις κάτι? Λοιπόν, και έτσι αυτοί οι άνθρωποι και οι πρόγονοι μας, έχοντας υπόψη των λόγων του Χριστού, είχαν τεράστια ανυπομονή. Δεν φοβόντουσαν. Αλλά γιατί ήταν χριστιανοί και ήξεραν ότι ο άνθρωπος ζει αιώνια εις τον Θεό, και εφύλαγαν την ψυχή τους. Σήμερα λες και δεν υπάρχει ψυχή, και αγωνιζόμαστε μόνο για το σώμα μας, και φοβόμαστε και τρέμουμε και κάνουμε και φτιάζουμε για τα σωματικά,
για τα υπόλοιπα πράγματα χάσαμε την διάσταση της αιωνίου βασιλείας του Θεού. Πάντως είναι αποδεδειγμένο μέσα από την πείρα των Αγίων μας και την πείρα της Εκκλησίας ότι η Θεία Λειτουργία είναι ένα πνευματικό οξυγόνο το οποίο ο άνθρωπος αναπνέει μέσα σε αυτήν την πνιγυρή ατμόσφαιρα της σύγχρονης έτσι ζωφερής πραγματικότητας. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς ζείτε δύσκολες ώρες. Πολλοί από εσάς, από εμάς όλους εδώ, μπορεί να διερχόμαστε πολύ δύσκολες ώρες. Κρίσεις. Κρίσεις υπαρξιακές. Κρίσεις ζωής και θανάτου. Κρίσεις δύσκολες. Όμως, να είστε σίγουροι ότι εάν μάθετε να ζείτε την Θεία Λειτουργία, τότε η Λειτουργία θα σας δώσει μια δύναμη πραγματική, όχι φαντάστικη, όχι ψεύτικη, αλλά μια δύναμη η οποία θα σας ανεβάσει πάνω από τα παρόντα πράγματα. Και τότε θα καταλάβετε πόση σπουδαιότητα έχει αυτή η παρουσία του Θεού στη λειτουργία. Γι' αυτό είπαν οι πατέρες ότι όσο τελείται λειτουργία στον κόσμο, θα υπάρχει ο κόσμος. Όταν πάψει να τελείται λειτουργία, τότε θα έρθει το τέλος του κόσμου. Δεν θα υπάρχει πλέον λόγος να υπάρχει ο κόσμος. Και ακόμα ότι ακούγοντας και ζώντας αυτήν την επινίκεια οδή μέσα στις ψυχές μας αυγάζει η ελπίδα, η πίστης ότι πορευόμαστε μέσα από θλίψεις, αλλά δεν πορευόμαστε σε σκότος. Έχουμε φως μπροστά μας. Όπως λέει ο Απόστολος ότι όταν λέει για τους και κοιμημένους, λέει αδελφοί, δεν θέλω να λυπάστε ως περ και λυπή μη έχοντες ελπίδα. Να μην λυπάστε για τους πεθαμένους, όπου λυπούνται οι άνθρωποι που δεν έχουν ελπίδα. Ναι, όταν πεθάνει κάποιος δικός μας, λυπούμαστε όλοι. Αλίμονο, θα παριστάνομαι τους ανέστητους. Όταν πεθάνει κάποιος θα πάμε, θα κλάψουμε. Διότι βλέπουμε το θάνατο που δεν είναι στη φύση μας να κυριαρχεί και να αρπάζει γύρω μας τα παιδιά μας, τους γνωστούς μας, τους φίλους μας, τους γονείς μας. Λυπούμαστε, θλιβόμαστε. Αλλά υπάρχει μια διαφορά. Για τον άνθρωπο του Θεού, της Εκκλησίας, δεν λυπάται ως περί λυπή μη έχοντες ελπίδα. Κάθε θλίψης έχει ελπίδα. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, «Η γαρ πιστεύομεν ότι Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός σου κοιμηθέντας δια του Ιησού άξις είναι αυτό». Εφόσον πιστεύομαι, λέει, ότι ο Χριστός απέθανε και αναστήθηκε, έτσι και ο Θεός θα αναστήσει και θα πάρει μαζί τους τους και κοιμημένους. Άρα μην λυπάστε, μην λυπάστε υπερμέτρος, έχετε ελπίδα, την ελπίδα της Αναστάσεως. Αυτό αναφέρεται σε όλα τα προβλήματά μας. Λυπάσαι γιατί δυσκολεύεσαι, γιατί είσαι άρρωστος, γιατί έχεις προβλήματα με το παιδί σου, με τον άντρα σου, με την οικογένειά σου και τα οικονομικά σου, γιατί ζεις σε έναν χώρο, σε μια πατρίδα που απειλείται από στιγμή σε στιγμή να την αχθεί στον αέρα. Λυπούμαστε, αγωνιούμε, πάσχομαι, αλλά έχουμε ελπίδα. Και την ελπίδα δεν την έχουμε στους πυράβλους ή στην Αμερική, στη Ρωσία, ξέρω εγώ, ή στην Κίνα. Αλίμον, αν είμαστε τόσο ανόητοι, να ελπίζαμε σε αυτά τα πράγματα. Πού έχουμε την ελπίδα? Σε αυτήν τον ύμνο των επινίκαιων της Εκκλησίας, στην αιώνια βασιλεία του Θεού. Εκεί είναι η ελπίδα μας. Ας έρθει κάποιος να μας πει ότι αυτή η ελπίδα είναι ψεύτικη. Και εμείς θα το αποδείξουμε ότι 2000 χρόνια η Εκκλησία, η οποία είχε εκατομμύρια μάρτυρες και δεν είχε ούτε μία κοσμική δύναμη, επέζησε. Έτσι. Εγώ βλέπω στο μοναστήρι μας, ας πούμε, στο Μαχαιρά, έχουμε το πρώτο χειρόγραφο της Μονής, το οποίο έγραψε ο Άγιος Νίλος το 1211, η υπογραφή του. Νίλος, μοναχός, χτήτορας της Μονής Μαχαιρά, 1211. Από το 1150 έχουμε τα πρώτα στοιχεία στο μοναστήρι. Ένα μοναστήρι. Τι είναι αυτό το μοναστήρι? Ένα συγκρότημα χτιριακό, όσο είναι αυτός ο χώρος.
μέσα στην ιστορία του περιγράφονται γεγονότα, βιαιότητες, σφαγές, θλίψεις, φραγκοκρατία, τουρκοκρατία, αγγλοκρατία, κυπριοκρατία τώρα που μας πνίγουν ας πούμε, και μας απειλούν εκεί να μας εξαφανίσουν, σατανοκρατία 8 αιώνες κτλ. Αλλά τι γίνεται, αυτός ο χώρος ζει, υπάρχει, ούτε μία ημέρα δεν σταμάτησε η Θεία Λειτουργία στο μοναστήρι. Εδώ και 800 χρόνια και πλέον, ούτε μία μέρα. Γιατί κάτι υπάρχει. Τι υπάρχει? Υπάρχει ο Θεός. Πού είναι οι ηγεμονίες των Φράγκων? Πού είναι ο Φράγκος ο βασιλιάς που ήρθε και μπήκε μέσα στο μοναστήρι, που λέει ιστορία το 1300, με μια φαντασία με τη γυναίκα του, την Αλίκη, και μπήκε μέσα στο μοναστήρι και κατεπάτησε τους νόμους της Μονής. Χάθηκε και αυτός, χάθηκαν και οι Τούρκοι, χάθηκαν και οι Άγγλοι, χάθηκαν και οι υπόλοιποι, και το μοναστήρι μένει και πορεύεται την ζωή του. Και τι έχει? Μήπως έχει αστρατό? Μήπως έχει, ξέρω εγώ, φρουρά? Μήπως είναι κανένα κράτος και έχει πρεσβευτές παντού και είναι γεγραμμένο στον ΟΗΕ και το προσέχει? Δεν έχει τίποτε. Τι έχει? Έχει μία εικόνα. Μία εικόνα της Παναγίας. Αυτή η εικόνα ενίκησε τον κόσμο όλο. Και εδώ και 800 χρόνια πορεύεται δι' αυτού του τρόπου. Η Εκκλησία του Χριστού 2000 χρόνια σε αυτόν τον χώρο πώς στέκει? Με βάση ποιάς λογικής? Παλαιότερα από εξωτερικούς εχθρούς, στις μέρες μας και όπως και σε όλη τη ζωή της, και από εσωτερικούς και από εξωτερικούς. Ποιος την κρατά? Ξέρετε ότι εάν η Εκκλησία ήταν ανθρώπινο ίδρυμα, με μαθηματική ακρίβεια δεν θα ζούσε παραπάνω από 10 χρόνια. Θα την αζούταν στον αέρα. Με κάτι τέτοιο που έχει σαν και εμάς, εμείς ήδη, εγώ και οι μερικοί άλλοι σαν και εμένα, θα την τεράζαμε στον αέρα την Εκκλησία. Γιατί είμαστε μικροί άνθρωποι εμείς. Μικροί άνθρωποι, δεν έχουμε δυνάμεις. Είμαστε αδύνατοι, είμαστε ταλέποροι, είμαστε τυφλοί. Το πώς υπάρχει και πώς ζει και πώς λειτουργεί και πορεύεται τον δρόμο της και σώζει τον άνθρωπο, αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα. Άρα λοιπόν όλη η ζωή μας, όλη η παρουσία μας, όλη η ύπαρξη της Εκκλησίας μας μαρτυρεί αυτήν την αισιόδοξη, την νικητήρια κραυγή των νικητήρων ύμνων των οποίων ψάλλουν οι άγγελοι. Και αυτός ο ύμνος είναι που σβήνει όλες τις απειλές κατά της Εκκλησίας, κατά ή οδήποτε ανθρώπου, κατά καθημών, για ένα εκάστον εξημών, ο οποίος πορεύεται κρατώντας το δικό του σταυρό. Αυτά λοιπόν οι άγγελοι ψάλλουν: Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ. Τρεις φορές το Άγιος, Άγιος, Άγιος. Παλαιά Διαθήκη, Ισαΐας. Λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά, πού μιλάει η Αγία Τριάδα? Πέστε μου πού λέει η Αγία Τριάδα η Γραφή. Και του λες, καλά δεν διαβάζεις την Παλαιά Διαθήκη? Χώργη εκείνη που λέει ένα σωρό. Η Παλαιά, γιατί ψάλλουν τρεις φορές οι άγγελοι το Άγιος, Άγιος, Άγιος? Γιατί ψάλλουν μία? Γιατί ψάλλουν τέσσερις? Γιατί ψάλλουν δύο? Διότι τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος είναι κοντά στο νου. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ο ουρανός και γη της δόξης αυτού. Αυτή η επανάληψη του ύμνου, και όπως λέει εκεί στην Αποκάλυψη, ψάλλουν και δεν έχουν ανάπαυση, αλλά ψάλλουν μέρα και νύχτα. Τρόπον σαν κάποιον ο οποίος ας πούμε παθαίνει μανία ας πούμε, και λέει ένα πράγμα χίλιες φορές και δεν σταματά να το λέει ποτέ του. Το λέει συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια και δεν σταματά να ξεκουραστεί. Αυτός λέει εδώ, ουκ έχουν στην ανάπαυση ημέρας και νυχτός. Δεν σταματούν να ξεκουραστούν δύο λεπτά, αλλά συνέχεια ψάλλουν. Για ποιο λόγο? Είναι τόσο το πλήθος της αγάπης του Θεού, είναι τόσο πέλαγος, ανεξάντλητο η έκπληξη της αγάπης του Θεού, που δεν μπορεί να σταματήσει ο άλλος, δεν μπορεί να σταματήσει να αμνεί τον Θεό. Είναι αδύνατο πράγμα. Και αν του πεις να σταματήσει, όπως πήγαν εκεί και είπαν του Χριστού, τι είναι αυτά τα πράγματα που λένε οι μαθητές σου? Πες τους να σταματήσουν. Και ο Χριστός τους είπε ότι και αν αυτοί σταματήσουν, οι λύθοι και κράξονται.
και ας σταματήσουν οι άνθρωποι να λένε, να ψάλουν τον ύμνο, θα φωνάξουν οι πέτρες. Γιατί είναι τόση η ένταση, να το πούμε, της παρουσίας του Θεού, τόσο έντονο γεγονός, που δεν μπορείς να σταματήσεις να μιλάς για αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να σταματήσει η καρδία από το να έχει σχέση με τον Θεό. Ξέρετε, γνώρισα στη ζωή μου ανθρώπους που προσεύχονται και πώς να σας πω, αναγκαστήκαμε να πούμε, κοίταξε, σταμάτα να προσεύχεις αν μπορέσει να κοιμηθείς τουλάχιστον. Ξέρετε τι σημαίνει? Μέσα είδα ανθρώπους που έλεγαν, δεν μπορώ, Πάτρε, μέσα στη ψυχή μου είναι μια φλόγα, είναι πυρ, δεν μπορώ να σταματήσω να προσεύχομαι. Είναι μια φλόγα η οποία καίει ακατάπαυστα και από μόνη της, και να θέλω δεν μπορώ. Θυμάμαι κάποιον καθηγητή πανεπιστημίου, ο οποίος ήρθε στο Άγιον Όρος και είπε σε κάποιο γέροντα εκεί, γέροντα, δεν μπορώ, όταν πάω στην τάξη να κάνω μάθημα, καθηγητής στο πανεπιστήμιο αυτός, νομίζω ότι αν ανοίξω στόμα μου θα βγει ευχή από μέσα αντί το μάθημα, και μου έρχεται να βάλω τα κλάματα προς στους φοιτητές, διότι μέσα με σαν να με μια φλόγα, μια φωτιά να καίει την ψυχή μου, και αυτή η φωτιά είναι αγάπη του Θεού, και τι να κάνω, τι μπορώ να κάνω άραγε. Και γύρω να το σύμπω, προσπάθα να στρέψει το νου σου κάπου αλλού, τουλάχιστον να κάνεις το μάθημα σου. Ένας Άγιος Εφραίμ, όπως και όλοι οι Άγιοι, αλλά ένας Άγιος, ξέρετε τι έλεγε? Άνες Κύριε τα κύματα της χαριτός σου. Δηλαδή παρακαλούσε τον Θεό και του λέγε, σε παρακαλώ, τράβα λίγο πίσω τη χάρη σου, δεν μπορώ, θα σκάσω, δεν μπορώ άλλο. Φανταστείτε, δηλαδή, είναι πώς να πούμε, ένα πλήθος, είναι μια πλημμύρα ο Θεός. Πού να τη μαζέψεις, πού να τη χωρέσεις? Θυμάμαι μια φορά μου έλεγε ο γέροντας ο πατήρ Παΐσιος ότι, τι να σου πω, λέει, καμιά φορά τόσο καίει μέσα μου η αγάπη του Θεού που νομίζω τα κόκκαλά μου γίνονται σαν λαμπάδες. Και μια φορά, λέει, από την υπερβολική, ας πούμε, φλόγα της αγάπης του Θεού, δεν μπορούσα να περπατήσω. Και έπεσα πρόβλητα εκεί στο δάσος και έλεγα, αν ήρθε και κανένας τώρα να με βρει εδώ πεσμένο, θα λέει, τι είπατε αυτό και έπεσε. Τι να το πεις τώρα του άλλου άνθρωπου. Έτσι. Πράγματι, υπάρχουν άνθρωποι, και νέοι άνθρωποι, νέες ψυχές, νέοι άνθρωποι, παιδιά και πάσης ηλικίας άνθρωποι, οι οποίοι κατάφεραν να αγαπήσουν τον Θεό, και αυτή η αγάπη έγινε τόσο έντονη που για να μπορέσουν να φάνε, για να μπορέσουν να κοιμηθούν, αναγκάζονται τρόποντι να βγουν από αυτήν την κατάσταση, γιατί διαφορετικά είναι αδύνατο. Μετά από όλα αυτά τα πράγματα μπορούμε να πούμε πώς είναι δυνατόν, δηλαδή, τα παρόντα πράγματα να μας τραβήσουν έξω από τον Θεό. Θυμάστε τι είπε ο Χριστός, πήρ ήρθον βαλήνη στη γη, ήρθα, λέει, να φέρω στη γη φωτιά. Τι φωτιά ήρθε να φέρει, ήρθε να κάψει τον τόπο? Όχι ασφαλώς, αλλά ήρθε να φέρει μια φωτιά που ανάβει στην καρδιά του άλλου ανθρώπου, και αυτή τη φωτιά καμιά πυροσβεστική δεν μπορεί να τη σβήσει. Φωνάξτε όλες τις πυροσβεστικές του κόσμου να δούμε, δεν μπορεί να σβήσει τη φωτιά της αγάπης του Θεού, αλλά ούτε κανείς μπορεί να την ανάψει, ούτε κανείς άνθρωπος. Αυτή η φωτιά είναι, την ανάβει ο Χριστός. Δεν την σβήνει κανένας και την ανάβει ο Χριστός. Μόνο ο άνθρωπος μπορεί να τη σβήσει ή αν αμαρτήσει. Η αμαρτία είναι όλεθρος. Η αμαρτία είναι όπως το διακόπτη. Βλέπετε, έχουμε το φως, φωτιζόμαστε. Ένα γύρισμα το διακόπτη, αμέσως σκότος. Η αμαρτία δυστυχώς είναι όλεθρος, είναι πανολεθρία, όχι όλεθρος, πανολεθρία. Έτσι λοιπόν τα ζώα αυτά, τα οποία ψάλουν, και οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι, δεν μπορούν να αναπαυθούν από το μέγεθος της αγάπης του Θεού. Και λένε, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου. Είναι γεμάτος ουρανός και γη.
Καμιά φορά λένε μερικοί άνθρωποι που δεν πιστεύουν, πού είναι ο Θεός? Να μου φανερωθεί, τον δω. Πού είναι? Αυτοί δεν βλέπουν τον Θεό. Οι άνθρωποι του Θεού λένε πλήρης ο ουρανός και για τις δόξεις του Θεού. Τι συμβαίνει τώρα εδώ? Κάποιος από τους δυο δεν πάει καλά. Οι άνθρωποι του Θεού λένε ότι είναι πλήρης ο ουρανός και για τις δόξεις του Θεού. Και όλοι λένε, πού είναι ο Θεός? Εγώ δεν έκανα μια φορά. Απόδειξε μου ότι υπάρχει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα μάτια τα οποία βλέπουν πλήρην τον ουρανό και τη γη από τη δόξα του Θεού είναι κλειστά. Πιάσε έναν άνθρωπο που δεν βλέπει, αλλά του πεις ότι σε αυτόν τον χώρο έχει 6 πολυέλαιους, 8 πόσους έχει, ξέρω εγώ. Πούν τους. Και φωνάζει, δείξε μου τους. Πόσους τους δείξε, αφού είσαι τυφλός, αφού δεν βλέπεις? Όχι να τους δω. Δεν μπορείς να τους δεις, δεν γίνεται. Δεν φαίνεται, δεν μπορεί να τους δεις. Εάν θέλεις να τους δεις, πρέπει να περπατήσεις, να πας να αγγίξεις, να ψηλαφίσεις. Έτσι θα τους δεις. Έτσι είναι. Για τον άνθρωπο του Θεού, για τους αγγέλους, ο Θεός είναι παντού. Και όχι μόνο ο Θεός, αλλά είναι πλήρης ο ουρανός και από τις δόξεις του Θεού. Και σας είπα κι άλλη φορά, ξέρετε, όσοι από εμάς η ζωή μας ήταν προ Χριστού και μετά Χριστόν, έτσι, δηλαδή είχαμε κάποιο σημείο της ζωής μας που γνωρίσαμε τον Χριστό, και χρόνια που ζούσαμε πριν να γνωρίσουμε τον Χριστό και χρόνια που ζούμε μετά που γνωρίσαμε τον Χριστό, έχουμε όλη την κοινή εμπειρία. Όσπου ζούσαμε πριν δούμε τον Χριστό, δεν το βλέπαμε πουθενά. Έτσι. Πουθενά το βλέπαμε. Δεν καταλαβαίναμε τίποτα. Μόλις ο Χριστός μας άγγιξε τα μάτια μας και είδαμε, καταλάβαμε ότι ο Χριστός από το πρώτο δευτερόλεπτο της ζωής μας ήταν δίπλα μας. Και ήταν συνέχεια μαζί μας. Αλλά πότε το είδαμε? Τώρα. Τότε δεν το βλέπαμε. Είχαμε αναισθησία. Δεν μπορούσαμε να δούμε τίποτα. Έτσι συμβαίνει με αυτά τα πράγματα. Εξαρτάται από την αίσθηση. Τι αίσθηση έχει ο άνθρωπος? Όμως μιλάμε και τους ανθρώπους που πιστεύουν, που ζουν τον Θεό. Ένας άνθρωπος ζει τον Θεό, τότε αισθάνεται ότι είναι πλήρης ουρανός και γη της δόξης του Θεού. Ξέρετε πόσο ωραίο είναι αυτό το αίσθημα. Να ζεις εις τον χώρο, εις την οικουμένη, εις την χτίση, και να βλέπεις και να αισθάνεσαι παντού την δόξα του Θεού. Τότε πράγματι η ζωή σου γίνεται πολύ ευχάριστη. Όλα είναι ευχάριστα πλέον. Όλα είναι χαρούμενα. Όλα είναι ευλογημένα. Όλα είναι και χαριτωμένα μέσα στη χάρη του Θεού. Γιατί παντού βλέπεις την δόξα του Θεού. Εάν δεν τα βλέπεις αυτό, όλα σου φταίνε. Όλα σου φταίνε. Βρέχει, γκρινιάζεις, βγάζει ήλιο, γκρινιάζεις, φυσάει, γκρινιάζεις. Σου φταίει ο ένας, σου φταίει ο άλλος, σου φταίει ο εαυτός σου. Τα πάντα, όλα μας φταίνε. Και όταν βλέπουμε ότι όλα μας φταίνε ή έστω κάτι μας φταίει, να ξέρετε ότι είναι ο εαυτός μας που φταίει. Δεν φταίει κανένας. Δέστε τους ανθρώπους του Θεού. Κανένας δεν τους φταίει. Είναι με όλους ευχαριστημένοι. Με όλους ανεξαιρέτως. Ούτε και τον διάβολο δεν μπορούν να κατακρίνουν καμιά φορά. Καμιά φορά πάνε να πούν και αυτόν κάτι, λέει, και αυτός ο καημένος με διάβολος. Δηλαδή, τον λυπούνται. Δεν φταίει κανένας. Με όλους είναι φίλοι. Είναι δυνατό? Δεν είναι δυνατό. Έχουν και εχθρούς, έχουν και κατήγορους, έχουν και δύσκολους ανθρώπους. Αλλά τι συμβαίνει? Μέσα σε αυτούς αλλοιώθηκαν, μεταμορφώθηκαν τα αισθητήρια τους. Και τα βλέπουν γύρω τους άλλος πως τα πράγματα. Τα βλέπουν όλα μέσα στη δόξα του Θεού. Γιατί είναι πλήρης ουρανός και για τις δόξεις του Θεού. Οι γύρω μας, οι αδελφοί μας, οι πάντες είναι εκεί με εμάς. Είναι μέσα στο πνεύμα του Θεού. Έτσι τους βλέπουμε. Έτσι μαθαίνουμε, έτσι ζούμε τα πάντα. Δεν είναι τίποτα για μας εχθρικό. Και μετά συνεχίζει. Ως ανάεν της υψίστης. Είναι μία φράση, ένας ύμνος
ο οποίος είναι εβραϊκή λέξη και σημαίνει, ας το πούμε, δόξα, δόξα, δόξα σε σένα. Δόξα σε σένα που βρίσκεσαι εις το ύψος, όχι τοπικά, αλλά εις το ύψος της δόξης του Θεού. Έτσι δεν είναι ο Θεός έναν ύψος που θέλουμε, ας πούμε, ένα διαστημόπλαιο πάνω να το βρούμε, αλλά είναι σε ύψος πνευματικών. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Είναι ο ύμνος που έψαλαν οι Εβραίοι όταν έμπαινε ο Χριστός στην Ιερουσαλήμ, καθισμένος πάνω σε ένα γαϊδουράκι. Και τον υπεδέχθηκαν ψάλλοντες. Βέβαια, σε 4 μέρες τον ξαναεπέστρεφαν, όχι ψάλλοντας, αλλά καταρώμενοι αυτόν και λέγοντας «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». Έτσι είναι τα ανθρώπινα πράγματα. Και ευτυχώς που είναι έτσι, για να μην κολλάμε και εμείς εδώ και να θέλουμε να μένουμε σε αυτόν τον κόσμο. Πάντως, αυτό που λέει «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου», εις λειτουργία περιμένουμε, προσδοκούμε τον Χριστόν, ο οποίος έρχεται εις το όνομα του Κυρίου. Αλλά και κάθε ένας που έρχεται στο όνομα του Κυρίου είναι ευλογημένος. Λέει στο γεροντικό ένας Αββάς, ο Αββάς Απολό, ένας γέροντας: «Δι ερχομένους τους αδελφούς προσκυνήν, είδες τον αδελφό σου, είδες Κύριον τον Θεό σου». Λέει, πρέπει, λέει ο Αββάς, όταν βλέπουμε να έρχεται ένας αδελφός μας, να τον προσκυνούμε. Δηλαδή να του κάνουμε μετάνοια, αυτό που κάνουμε εμείς στα μοναστήρια, οι μοναχοί. Γιατί όταν θα δούμε έναν μοναχό, έναν στο μοναστήρι, ας πούμε, όταν συναντηθούμε, δεν χαιρετιόμαστε, τι γίνεστε, καλά, ξέρω πώς περάσατε. Και εγώ την πρώτη φορά που πήγα στο Άγιον Όρος, μου έκανε πολύ εντύπωση που περπατούσαν 2 μοναχοί και όταν συναντήθηκαν, έβαλε ένας μετάνοια του άλλου κάτω, έσκυψα μέχρι κάτω και είπα, τι κάνουν αυτοί εκεί. Μου φάνηκε πολύ γελία η παράσταση. Τι είναι το πράγμα, ας πούμε, τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι στα καλά τους, τι είναι το πράγμα. Δηλαδή κάνουν μετάνοια στο ένα στο άλλο, πού είμαστε. Αλλά εξηγά ο Αββάς, διότι λέει, είδες τον αδελφό σου, είδες Κύριον τον Θεό σου. Εάν μάθεις να βλέπεις το πρόσωπο του άλλου ανθρώπου, των Θεών, τότε θα τιμήσεις τον άλλον άνθρωπο όπως τιμάς τον Θεό. Δεν θα πεις, Παναγία μου, τώρα πού βρέθηκε αυτόν μπροστά μου, λαξοδρόμο, μόλις το δω, ας πούμε, να τον πάλι αυτόν. Όπως κάνω και εγώ καμιά φορά που είμαι μικρόψυχος και άμα δω πολλούς, ας πούμε, πάω να γλιστρήσω. Αλλά ο άνθρωπος του Θεού, βλέποντας τον άλλον, τον δέχεται με τόση μεγάλη χαρά σαν να βλέπει τον Θεό μπροστά του. Έτσι, εάν λοιπόν ζήσω με αυτό το γεγονός και δούμε τον άλλο που έρχεται στο όνομα του Θεού εν ονόματι Κυρίου, τότε αφού έρχεται εν ονόματι Κυρίου, άρα είναι ευλογημένος και άρα είναι ο αδελφός μας, είναι ο Κύριος ο Θεός μας. Ξέρω κάποιο, κάπου τέλος πάντων, πάνε πάρα πολλοί άνθρωποι και ζητούν ελεημοσύνη, διάφοροι. Φυσικό είναι ότι μέσα σε αυτούς υπάρχουν και πολλοί, ας πούμε έτσι, επαγγελματίες, ας το πούμε, οι οποίοι είναι γνωστόν ότι είναι απατεώνες, ας πούμε, δεν είναι, είναι το έχουν ως επάγγελμα ή τέλος πάντων διάφορα πράγματα. Και λένε, ας πούμε, ξέρεις, μην δίνεις αυτόν τον άνθρωπο χρήματα, αφού ξέρεις την κλέφτης, αφού είναι ψεύτης, αφού είναι απατεώνας, αφού σε κοροϊδεύει, θα φύγει από εδώ, θα φάει, ξέρω, να κλεντήσει, θα κάνει οτιδήποτε. Ή ακόμα δεν φτάνει αυτό, φεύγοντας θα σε ειρωνευτεί που είσαι χαζομπούλη και σου πήρε τα λεφτά σου. Αλλά τι είναι απάντησης? Όχι, αυτός είναι ο Χριστός. Ήρθε ο Χριστός σπίτι μας. Και όταν πήγαιναν οι άλλοι μοναχοί να πούν, ας πούμε, εκεί σε αυτόν τον γέροντα, ότι
πρόσεξε, ας πούμε, τουλάχιστον δίνει ελεημοσύνη σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Δηλαδή, μα ήρθε ο Χριστός να το διώξουμε. Εάν μάθουμε να βλέπουμε τους αδελφούς μας έτσι, τότε η παρουσία τους είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ευχάριστη. Θυμάμαι, ρώτησα μια φορά τον πατέρα Παΐσιο, που ήρθε εκεί που μέναμε, ήρθε κάποιος, τέλος πάντων, και άρχισε να λέει κάτι πράγματα διάφορα για κάτι ένα κλίμα που φύτεψε και πώς το κλάδεψε και πώς το έβαλε στο τέλι και πώς το έδεσε. 2 ώρες έλεγε, ας πούμε. Εγώ τρογόμουν, έσκαγα όσο που τον άκουγα. Αμάν, τι πράγματα τώρα είναι τότε. Τι μας νοιάζει εμάς τώρα από το κλίμα και από το τέλι και από το σύρμα και από τα αυτά τα πράγματα. Και εγώ μικρός και αδιάκριτος, έβλεπα και τον γέροντα που καθόν και άκουγε, χαμογελώντας, δεχόμενος, συμμετέχοντας, και έλεγα, πώς ρε παιδί μου είναι δυνατόν. Αυτός ο γέροντας, ο Παΐσιος, είναι θεοφόρος άνθρωπος. Αυτός ο νους στον ουρανό. Αυτός είναι εισάγγελος. Έχει πνευματική κατάσταση, ας πούμε, μεγίστη. Δεν δεις ένα σχετήρα που του λέει άλλος για να μπέλει. Αφού αυτός ούτε ένα σταφύλι δεν τρώει, ας πούμε. Δεν ενδιαφέρεται, είναι άσαρκος. Είναι σαν να μην είναι άνθρωπος καν. Και όταν έφυγε ο άλλος, το ρώτησα, του λέω, γέροντα, πώς τον εβάσταχνες στο σύνορα, ας πούμε. Δεν αγνάκτησες. Όχι, λέει, καθόλου δεν αγνάκτησα. Γιατί έλεγα ότι, ας πούμε, αυτός ο άνθρωπος, καταρχάς εγώ είμαι χειρότερος από αυτόν. Και δεύτερο, αυτός ο άνθρωπος είναι αδερφός μου. Είναι ο Χριστός. Είναι ο αδερφός μου. Πώς μπορώ να αγανακτήσω, ας πούμε. Πω τίποτα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Και θυμάμαι ακόμα μια φορά που ήρθαν κάποιοι άλλοι και μια παρέα 3-4 ατόμων, οι οποίοι ήταν, ας το πούμε έτσι, να το πούμε δηλαδή, παλιόπαιδα, ας το πούμε όπως τα λένε, όπως εντός εισαγωγικών, και με όλη τη σημασία της λέξεως, διότι είχαν έναν αέρα, έτσι ξέρω εγώ, να του πει εκεί, και τρόπον ένα εκαυχόντο, ας πούμε, για την κατάστασή τους και για την ιδιότητά τους. Και ο γέροντας τους πήγε εκεί, τους μιλούσε με αγάπη, ξέρω εγώ. Και είχε και κάποιον άλλον θεολόγων, ο οποίος λέει, μα πόσους ανέχεστε, τέλος πάντων, γέροντα, πόσους ανέχεστε. Πήγε μια φορά, του λέει, γέροντα, διώξτε τους, άτε πάμε, ξέρω εγώ. Το τραβούσαν το φύο, γέροντας τίποτα, καθόν εκεί κουέντιαζε. Λέει, γέροντα, πόσους ανέχεστε τόση ώρα. Και του απαντά, εσένα πόσους ανέχεται ο Θεός. Το σκέφτηκες καμιά φορά. Κόκαλο εκείνος. Πού να σκεφτεί ο θεολόγος ότι είναι δυνατόν να τον ανέχεται ο Θεός. Κι όμως, ο Θεός μας ανέχεται. Άσε που εμείς τώρα λέμε πώς ανεχόμασταν τον Θεό. Έτσι, όταν νομίζουμε πολλές φορές ότι ο Θεός πλέον μας χρωστά και ευγνωμοσύνη. Δεν κάνει δηλαδή που τρόποτε να τον ανεχόμαστε, να μην μας κάνουν και αυτά που θέλουμε, πάει και πολύ. Έτσι.